μπαμπάτζερι της γεννήθηκε το 1852 στο οροπέδιο Λαστείου, στο χωριό Άγιο Γεώργιος. Μετά παντρεύτηκε στο χωριό Κασάνος. Συμμετείχε σε αθλητικές εκδηλώσεις τη τέλος του 1895. Συμμετείχε σε κάποιες αθλητικές εκδηλώσεις. Ήταν φαινόμενο και η προτομή του είναι στο χωριό Κασάνος και έχουμε διοργανώσει και αθλητικές εκδηλώσεις για τον παπά Τζιρίτη κατά κόσμον ευάρεστο στα Μιολάκης. Και είναι η προτομή του στο χωριό Άγιο Γεώργιος που είναι το χωριό του, Λαστείο, στη Κασάνος εδώ στο Δήμο Μηναπαιδιάδο, στο χωριό. Και ήταν αθλητής φαινόμενος, το βιβλίο του κυκλοφοράει στα βιβλιοπολία του Ηρακλείου και αθλητής φαινόμενο. Απλά δεν έτυχε να συμμετέχει λόγω είχε πόλεμο το 1897 στις Αρκάνες και δεν μπορούσε να συμμετέχει στην Ολυμπιάδα το 1896 γιατί πολέμησε και στη μάχη των Αρκανών.

0: Ο Παπατζήτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει στη σφαίρα του μύθου. Θυμάμαι όταν βγήκε το βιβλίο του Παπατζηρίτη από τον εγγονό του, τον Κατσαράκη, το δάσκαλο, μας είχε καλέσει ο Νίκος Ψηλάκης για να μιλήσουμε πάνω στο θέμα. Και έγινε παρεξήγηση όταν κάποια στιγμή είπα ότι το 2-5 που αναφέρεται δεν ευσταθεί. Γιατί ούτε με πατελονάκι τρέχαν τότε, ούτε με χανελάκι, ούτε με αθλητικό παπούτσι. Για να γίνουν ορισμένα πράγματα πρέπει να υπάρχουν ορισμένα στάνταρ.
1: Δεν μπορώ να μην συγκινηθώ όταν θυμάμαι τώρα τον αγώνα στην Παναγία την Κουδουμά. Χιλιάδες κόσμος που πηγαίναμε έτσι να προσκυνήσουν, άλλοι να περπατήσουν και άλλοι να τρέξουν για να τιμήσουν τη χάρη της Παναγίας. Ο αγώνας αυτός ήταν από τους πιο δύσκολους μετά τον Όλυμπο. Ήταν δύσκολος ο Κουδουμάς, δεν μπορεί, είναι 23-24 χιλιόμετρα να ανεβείς απάνω στο βουνό και να κατέβεις κάτω. Λοιπόν, οι πιο πολλοί εγκαταλείπανε που δεν ξέρανε να προετοιμαστούν κατάλληλα. Και εγώ ο ίδιος είχα πει μια φορά, δεν θα ξανατρέξω, τέλος πάντων, έχω τρέξει τόσες φορές, καλά είναι. Ναι, ήταν μεγάλη ταλαιπωρία. Αλλά όταν προσκύνησα την Παναγία και έκατσα δύο λεπτά και ξεκουράστηκα και θαύμασα το τοπίο, είπα ότι του χρόνου Παναγία μου πάλι θα ξανατρέξω. Και αν είναι τόσο δύσκολο, βοήθαμε να αντέξω.

0: το να είσαι γιατρός σε βοηθάει, γιατί μπορείς βιωματικά να αναγνωρίσεις τις φυσιολογικές μεταβολές σε περιπτώσεις που συμβαίνουν και κατά τη διάρκεια του αγώνα και πριν και μετά. Και μπορώ να πω ότι εμένα η ενασχόλησή μου κυρίως με υπερμαραθώνιο δρόμο στο βουνό, το οποίο έχει μια έτσι, άλλη χάρη και άλλη ευχαρίστηση δίνει στον αθλητή.
1: Η Κρήτη έχει τέτοιες ομορφιές, έχει απίστευτες ομορφιές, όχι μόνο η Κρήτη, όλη η Ελλάδα μας, όλος ο κόσμος. Μόλις αλλάξει λίγο παραστάσεις, σίγουρα θα δεις πράγματα ωραία που όταν τα ζεις σε καθημερινότητα, πολλοί που τα ζουν δεν τα χαίρονται και είναι δίπλα τους. Δηλαδή, μπορεί να φύγεις από εδώ 5 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο, να πας στην Κέρι, στο δάσος Κέρις, να πας στο Φουρνί, να πας στο Γιούχτα, να πας. Μιλάμε για

0: ακόμα ευχάριστη στιγμή είναι το 2012 που είχα κερδίσει την κατηγορία μου στο Μαραθώνιο της Αθήνας, που αυτό είναι μεγάλη υπόθεση για έναν αγώνα που έχει 10.000 ανθρώπους, έτσι, να κερδίσει την κατηγορία σε μια κατηγορία, έτσι, που ήμουν 45 χρονών τότε. Να κερδίζει μια κατηγορία ολόκληρη, δεδομένου ότι εκεί δεν είναι μόνο Έλληνες αθλητές, είναι αθλητές από όλο τον κόσμο.
1: Ήμουν τυχερός γιατί έτυχε να είναι εκείνη τη μέρα ο Ψαρομιχελάτης ο Νίκος, ένας που είχε τρέξει μαραθώνιο πριν και μετά ήταν καλός προπονητής στο στίβο του Παναθηναϊκού. Πήγαμε λοιπόν με τον Νίκο στη διαδρομή. Αυτός προφανώς περίμενε ότι εγώ, χωρίς να έχω κάνει προπόνηση και 19 χρονών τώρα το τίποτα, οι πιθανότητες για να τερματίσω δεν ήταν και τόσο πολλές. Όταν λοιπόν φτάσαμε στο 30 και εγώ δεν έδειχνα ότι είχα πειραστεί ιδιαίτερα, γυρνά και μου λέει, εάν αντέξεις και περάσουμε την Αγία Παρασκευή θα τερματίσουμε μαζί. Όταν ανεβήκαμε όμως στην Αγία Παρασκευή, οι όροι αντιστραφήκαν, γιατί εγώ νομίζω ότι μετά την Αγία Παρασκευή το πρόβλημα έχει λυθεί, δηλαδή έχει περάσει η ανηφόρα. Αλλά είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γιατί στην ανηφόρα δουλεύουν άλλοι εμείς και στην κατηφόρα άλλοι. Όλοι λοιπόν όταν φτάσαν στην Αγία Παρασκευή αρχίζουν και ανεβάζουν ρυθμό και εκεί πέφτει το κάρφωμα. Εκεί λοιπόν βγήκε η κούραση στο Νίκο, το Ψαρομιχελάκη. Πριν φτάσαμε στη γέφυρα Κατεχάκη μου λέει, είμαι καρφωμένος, για να θέλεις φύγε. Λέει, αφού είπαμε ότι θα τερματίσουμε μαζί. Και πήγαν μαζί και μπήκαν πραγματικά, τερματίσαμε μαζί στο Παναθηναϊκό στάδιο.
2: Έχω μόλις 5 μαραθωνίους, έτσι, την εμπειρία 5 μαραθωνίων και οι 5 ήταν ξεχωριστοί. Αλλά σίγουρα ο πρώτος μαραθώνιος, νομίζω ότι αυτή την εμπειρία δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Δεν θα ξεχάσω αυτό το υπερβατικό συνέστημα που ένιωσα σε εκείνο τον πρώτο αγώνα. Ένα απίστευτο αίσθημα εφορίας, αισθήματα αγάπης να ξεχυλίζουν. Με συγκινούσαν εικόνες όλων των δρομέων. Σώματα, ας πούμε, που πάλευαν με τον πόνο και το έβλεπε κανείς αυτό, άνθρωποι σε αμαξίδιο, ήταν απίστευτο το συνέστημα, απίστευτο. Ήταν στη Βαρκελόνη ο πρώτος μου μαραθώνιο.
1: Ιάν, με ρωτήσετε ποιους αγώνες θυμούμαι περισσότερο, δεν θα πω κανένα από τους αγώνες που διακρίθηκα. Τα περιστατικά είναι 2-3. Το ένα είναι όταν έτρεξα στα 100 χιλιόμετρα στην Ελβετία, που τερματίζαμε 7 η ώρα το πρωί ξημερώματα και τερμάτισε μια γυναίκα που περνούσε τα 75 με φλεβίτιδα στα 100 χιλιόμετρα. Και το άλλο είναι όταν η αστυνομία μου ζήτησε κάποια στιγμή όταν κατέβηκα Κρήτη να πάω στην Αθήνα να συμμετέχω στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαραθωνίου Αστυνομικών, επειδή στο προηγούμενο πριν 4 χρόνια στη Μαγιόρκα είχα διακριθεί. Λέω, δεν είμαι προετοιμασμένος. Λέει, να έρθεις να μπεις στην αφετηρία και να σταματήσεις. Λέω, αν έρθω και εγώ στην αφετηρία πρέπει να τερματίσω, γιατί εγώ δεν έχω συνηθίσει να χρεώνομαι εγκαταλείψεις. Και πήγα και έκανα 5 ώρες 12 από το 2017 που είχα. Δηλαδή σαν να έκανα 100 χιλιόμετρα. Στα 100 χιλιόμετρα είχα κάνει 8. Εκεί πραγματικά βλέπω ότι αυτοί που αξίζουν το χειροκρότημα είναι όλος ο υπόλοιπος κόσμος πίσω από τους πρώτους, που δεν έχει τις προδιαγραφές να γίνουν καλοί αθλητές και

τώρα το θυμάμαι, είχα κατά νου πριν πάμε στη Χειροσύμα να έχω κάνει μια συμβολική κίνηση, αλλά δεν την έκανα, να πάω να καταθέσω κάτι στο μνημείο. Από τη φασαρία όμως το αγώνα, και επειδή είχαμε κάποια προβλήματα με την είσοδο στην Ιαπωνία, γιατί πήγαμε με ένα φύλλο χαρτί δίκην διαβατηρίου να περάσουμε στην Ιαπωνία, αλλά οι Ιάπωνες δεν μασάνε από αυτά. Από λόγω της καθυστέρησης, γιατί αν σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε λεπτά διαλυθήκανε και ακόμα και τώρα πληρώνουν αυτή την κατάσταση.

0: Η αλήθεια είναι ότι ένας αγώνας βουνού, ο οποίος εκτελείται σε πολλές ώρες, μιλάμε για 20-30 φορές και 60 ώρες, έχει πολλές εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες. Πρέπει να διαχειρίσεις τον εαυτό σου, αλλά καμιά φορά σου τυχαίνουν και απρόπτα. Έτυχε σε έναν αγώνα 160 χιλιόμετρων στο Παρανέστη, το Virgin Forest Ultra Trail, το ίδιο βράδυ να συναντήσω μία αρκούδα, η οποία την πέρασα για σκύλο και πήγα να ταΐσω κιόλας. Και αυτή βέβαια τρόμαξε πιο πολύ από μένα και έφυγε τρέχοντας. Και συνάντησα και ένα λύκο λίγο αργότερα, που μαζί με άλλους δύο συναθλητές μας πήρε στο κυνήγι. Ευτυχώς τον τρομάξαμε και αυτό μας τρόμαξε περισσότερο, ο λύκος παρά η αρκούδα.
1: Πάντα υπάρχουν απρόπτα. Μια φορά θυμάμαι σε μια προπόνηση, κάτω στη Μεσαρά, τελειώντας τα μάζευμα αιών, δηλαδή κάναμε τη εργασία μας και είπα να τρέξω έτσι λίγο έτσι το βράδυ. Μια διαδρομή που γύρω στα 14 χιλιόμετρα, νύχτα, φορούσα ένα μακό φανελάκι λευκό και όπως έτρεχα, από την απέναντι μεριά του δρόμου ερχόταν ένας ηλικιωμένος κύριος με ένα γαϊδουράκι, αυτές οι εικόνες που σπάνια τώρα τις συναντάμε, και έστελνε και δύο κατσίκες από πίσω, και έτσι όπως πήγαινε μπροστά, βλέπει ξαφνικά μπροστά του ένα, λέει «Ιντάνε μωρέ του τόνα».

0: Εγώ ήμουνα τότε στην ηλικία 50 χρονών. Ήταν το 1996 και φαινόμουν μικρότερος. Εγώ επειδή είχα δει ότι κάνουν κάποιο έλεγχο στις ταυτότητες και όλα αυτά, πήρα μαζί μια φωτοτυπία της ταυτότητας. Δήλωσα εγώ την ηλικία μου, ότι εγώ είμαι 50 και άνω, και τρέξαμε. Γνώριζα τον Γιάννη τον Πατατουσάκη, ο οποίος μου είπε να πάω να τρέξω, και του λέω, ρε εσύ πέρσι ποιος είχε πρώτος? Και μου λέει, να, ο κύριος. Αυτός είχε πρώτος, ναι αυτός. Πόση ώρα έκανε? Τόσο, ήταν 20 λεπτά, 5 χιλιόμετρα ήταν τότε αυτό. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έφυγε και εγώ ήμουνα πίσω του. Αυτός σήκωνε το πόδι και εγώ το πάταγα. Όταν φτάσαμε στον Γκριτζά που ξέρουμε τώρα όλοι μας, κάνω μία και πάω και τερματίζω μπροστά από αυτόν. Αφού λέω θα τερματίσουμε τώρα. Και ο άνθρωπος αυτός ζήτησε να μου κάνουν τεστ, δηλαδή να μου κάνουν έλεγχο αν είμαι σε αυτή την κατηγορία ή δεν είμαι. Καθυστερούσαν να κάνετε την απονομή και έλεγα, γιατί ρε παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί δεν κάνετε την απονομή να μου δώσετε το κύπελο. Ήθελα το κύπελο, ήθελα εγώ. Λοιπόν, και μου λένε αυτό και αυτό. Α, αυτό, βγάζετε αυτό, τα πάρτε. Είμαι ή δεν είμαι, λέει είσαι.
1: Τα πρόπτα υπάρχουν και στην περίοδο της προετοιμασίας εν αγώνα. Ας πούμε να έχεις βγάλει τα 2/3 της προετοιμασίας, να έχεις αφιερώσει χρόνο, ενέργεια, να έχεις στερηθεί άλλα πολύ σημαντικά πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να έχουν να κάνουν με την επαφή σου με τους ανθρώπους, με την οικογένειά σου, με το παιδί σου. Και όμως να σου βγει ένας τραυματισμός αφού έχεις βγάλει τα 2/3 της προετοιμασίας και να παίζεται μέχρι τελευταία στιγμή το αν θα μπορείς να συμμετέχεις ή όχι. Στην κλασική διαδρομή, ας πούμε, από το 18ο χιλιόμετρο να βγαίνουν στο σώμα απίστευτοι πόνοι, να ματώνουν τα δάχτυλα. Καλά, αυτά τώρα είναι για μας πολύ συνηθισμένα πράγματα. Δεν λέω κάτι φοβερό δηλαδή, κάτι ξεχωριστό. Και να μπαίνει σε μια διαδικασία εξάσκησης του μυαλού σου να πάβει να ακούει τον πόνο. Νομίζω ότι με αυτό έχουμε έρθει όλοι αντιμέτωποι. Να συνεχίζεις χωρίς να υπάρχει ο πόνος.
2: Υπερμαραθωνίως έχω τρέξει τον μεγάλο αγώνα Τάλος Χρυσοσκαλίτη Σαζάκρο. Είναι κάθε μέρα 50 χιλιόμετρα επί 12 μέρες, περίπου 550 χιλιόμετρα, και συμμετείχαμε μεγάλους αθλητές όπως είναι ο Γιάννης Οκούρος, υπερμαραθωνοδρόμος από την Τρίπολη, που έχει αρκετά ρεκόρ γίνεται στην καριέρα του, όπως είναι ο Γιώργος Αφορτακός, πρωταθλητής μαραθωνίος με 2 ώρες 17 μαραθώνιο, αθλητής της Εθνικής Ελλάδος, όπως είναι ο Παναγιώτης Κοτρονάρος, ο οποίος είναι παγκόσμιος ορειβάτης, έχει ανέβει σε όλες τις κορφές του κόσμου, ο Αλταμπέρντο Μαϊντάν από την Αργεντινή, ο οποίος έχει κάνει πολλούς υπερμαραθωνίους παγκοσμίως. Το 1994 ήταν αυτός ο αγώνας και έχει γίνει ο Τάλος το 92, το 94 και το 2000 με συμμετοχή αθλητών από διάφορα μέρη της Ευρώπης και από τη μακρινή Αργεντινή.
3: Η διαδρομή από τη Χρυσοσκαλίτσα στα Χανιά μέχρι τη Ζάκρο?
2: Μέχρι τη Ζάκρο απλά βγήκαμε σε όλες τις κορφές της Κρήτης, Λευκά Όρη, Ψιλορίτη, Αστερούσια, Λασιώτικα Βουνά, και η διαδρομή ήταν και σε χωματόδρομους και σε άσφαλτο, και κάθε μέρα περίπου 50 χιλιόμετρα καλοκαίρι με ζέστη, και περάσαμε περίπου 18 δήμους, 65 χωριά.
4: Μ' αρέσει να κάνω τέτοιες διαδρομές και να διανύω έτσι αποστάσεις, και όχι μόνο σε δρόμους που όλοι συνήθως προπονούμαστε σε άσφαλτο. Μ' αρέσει να τρέχω στα βουνά και να διανύω αποστάσεις έτσι στη φύση.

0: Όλυμπος ή Ψιλωρίτης?
1: Έχω τρέξει στα δύο. Έχει άλλες χάρες στο να βγουν όλα το άλλο. Συναισθηματικά θα πω Ψιλωρίτης, βέβαια. Όλυμπος σου δίνει δυνατότητα να τρέξει ένα πολύ πιο όμορφο και ανώμαλο τερέν που δυστυχώς δεν το έχουμε εδώ πέρα. Κάθε όμως βουνό έχει τη χάρη του.

Ιδιαίτεροι οι άνθρωποι αυτοί των μεγάλων αποστάσεων, με ψυχή σαν του Γιώργου Ζαχαριάδη, του Πόντιου που θέλησε να τρέξει από την Παναγία Σουμελά στη Βέρεια μέχρι την Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα και από την Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολης μέχρι και το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια που έχει την ίδια ιστορική ονομασία.

Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα και την ευκαιρία αυτή να έρθουν πάλι στη μνήμη αυτές οι ωραίες στιγμές, συγκινητικές θα έλεγα, που έζησα σε όλη αυτή τη διαδρομή, την οποία διαδρομή την είχα κατά νου, την είχα στο μυαλό μου χρόνια τώρα, γιατί από τότε που μπήκα στον χώρο των μεγάλων αποστάσεων για να τρέχω μεγάλες διαδρομές, η πρώτη μου σκέψη ήταν αυτή, αν υπάρχει δυνατότητα, αν μπορώ να τρέξω μια τέτοια διαδρομή μεγάλη. Και ευτυχώς με τη βοήθεια της Παναγίας μπορέσαμε και το πραγματοποιήσαμε αυτό το μεγάλο όνειρο. Έτσι λοιπόν, το 2015, τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου, ξεκίνησα τη διαδρομή αυτή από το χωριό μου, την Άρδασα, το οποίο χωριό μου έχει και όνομα της μεγάλης πόλης, την Αργυρούπολη του Πόντου. Έφτασα την Παναγία Σουμελά, το όρος Βέρνιο, και τυπικά από εκεί ξεκινάει το μεγάλο δρομολόγιο. Από την Παναγία Σουμελά της Βέρειας, τρέχοντας καθημερινά πάνω από 50 χιλιόμετρα την ημέρα, έφτασα σε 27 μέρες την Παναγία Σουμελά, στο όρος Μελά, στην τραπεζούντα του Πόντου. Κινούμε τώρα έτσι που τα ξαναθυμάμαι. Τα βήματα ήταν βαριά, αλλά όταν έφτανα την περιοχή αυτή, τα χωριά, ένιωθα ότι δεν είμαι σε ξένο αμέρι, δεν είμαι σε ξένα χωριά, δεν είμαι σε ξένο κράτος, ένιωθα ότι είναι κάτι δικό μου. Ένιωθα όμορφα. Ένιωθα τόσο περήφανα, γιατί μπαίνοντας στην Παναγία Σουμελά, μετά από 100 χρόνια, ένιωθα ότι η ελληνική σημαία ξαναπάει μετά από 100 χρόνια από εκεί που έφυγαν οι πρόγονοί μας, ως ένα ευλαβικό μνημόσυνο για τα άταφα κόκαλα που έμειναν εκεί στους δρόμους, ένα μνημόσυνο, ένα κερί για την ψυχή τους, για να ηρεμήσουν οι ψυχές τους, γιατί ένιωθα ότι σε κάθε βήμα, ειδικά αυτά τα 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Ματούκας μέχρι το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, ένιωθα και έβλεπα ότι συνομιλούσα και τις ψυχές των παππούδων και των γιαγιάδων. Ήταν πολύ συγκινητικά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό με λόγια.

2019 έγινε και μία άλλη διαδρομή, επίσης συμβολική. Αυτή η διαδρομή των 1.453 χιλιόμετρων συμβολικά ήταν από την Κωνσταντινούπολη μέχρι στη Νέα Φιλαδέλφεια, από την Άγια Σοφιά της Κωνσταντινούπολης, την Άγια Σοφιά της Νέας Φιλαδέλφειας και στα Μέγαρα. Για να φέρω χώμα και νερό τη θεμελίωση του καινούργιου κηπέδου της ΑΕΚ. Μια συμφωνία που είχε γίνει με τον κύριο Μελισσανίδη και με τον Δήμαρχο Μεγαλέων, όπου υποδέχτηκαν εκεί ωραία και έγιναν αυτά τα συμβολικά πράγματα πολύ συγκινητικά. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο του 19, όπου έτυχα μια όμως, έγινε και μια περίεργη κίνηση από τους Τούρκους. Είχαν συλλάβει την περιοχή της Κερσάνης και με επελάσανε. Τούρκοι τότε δεν μπορούσα να κρατάω τα πατρογονικά εδάφια.

0: Υποκλίνομαι στους μαραθωνοδρόμους, αλλά δεν μπορώ να τους μοιάσω, γιατί όπως μας λέει και κορυφαίος επιστήμονας αλλά και αθλητής μεγάλων αποστάσεων, δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να κάνεις μαραθώνιο. Δεν μπορείς εύκολα να γίνεις ένας από αυτούς.
1: Οι συμβουλές βέβαια είναι πάντα ένας που θέλει να ασχοληθεί με το μαραθώνιο να έχει ένα καλό background, να έχει ένα καλό ιστορικό αθλητικό. Δεν μπορεί κάποιος ξαφνικά να ασχοληθεί με το μαραθώνιο. Χρειάζεται μια σταδιακή διαδικασία προπόνησης, κλιμάκωσης και πάνω απ' όλα να είναι ένας καλός έλεγχος ρουτίνας, ένα screening test για κάθε, ειδικά για το μεσολετικό, το καρδιοπνευστικό του σύστημα, ώστε να τον καθιστά ικανό να συμμετέχει σε αυτούς τους αγώνες.
2: Βάλαμε το λιθαράκι σε αυτό που χτίσαμε ένα ουρανοξύ, θα έλεγα εγώ, το οποίο έχει και συνέχεια και θα έχει. Και αυτό είναι, γιατί γνωρίζοντας, μπαίνοντας στον κλασικό αθλητισμό, και δεν απαραίτητο να είναι μαραθώνιος, βάζοντας την κίνηση μέσα σου, σίγουρα κερδίζεις πολλά περισσότερα ωφέλη. Τα ωφέλη είναι πολλά περισσότερα. Λιγότεροι γιατροί, λιγότερο άγχος, γιατί φεύγει, εκτονώνεται, παίρνεις μόνο καθαρό αέρα.
3: Έχω κερδίσει, ναι, σε βαλκανικούς αγώνες στα 10 χιλιόμετρα, στα 5, πάντα με τη σημαία τερματίζουμε. Και στο μαραθώνιο, όταν τρέξουμε στο εξωτερικό, πάντα τερματίζουμε με τη σημαία. Την κρατάμε σε όλη τη διαδρομή και την απλώνουμε στο τερματισμό.
4: Είναι αυτή η ανάγκη όλων μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, να νιώσουμε αποφορτισμένοι. Αυτή η ανάγκη, νομίζω.
5: Θυμάμαι στον ανώμαλο δρόμο, στο πολεμικό αεροδρόμιο στην Καβάλα, βρέθηκα σε καλή φόρμα, είχε βρέξει με το τουλούμι τη νύχτα, είχε πλημμυρίσει ο τόπος, πηδούσαμε κάτι χαντάκια για να που ήταν στη διαδρομή πάνω. Ορισμένοι λοιπόν δεν θέλαν προφανώς να βρέξουν, φαίνεται, τις κάλτσες, και σε ένα σημείο που είχε λιμιάσει 50 μέτρα παρακάμπτανε το νερό. Εγώ βουτούσα κανονικά. Δεν πέσει σημασία ότι ήμουν φορδακός. Λοιπόν, κέρδισα τον αγώνα με 200 μέτρα διαφορά. Εγώ είμαι μαραθωνοδρόμος. Καμία σχέση με τα 10 ή 12 χιλιόμετρα. Και γυρνά κάποιος ο πρωτοκαλασσάτος αθλητής και λέει, άντε, λέει, μας κέρδισε και ο φορδακός. Δηλαδή, στον και καλά κέρδισε τυχαία.
3: Που με είδανε κάποιοι έτρεχα στην παραλία, οι οποίοι ήταν εκεί θεατές, δηλαδή ήταν με τα ρούχα αυτοί, γιατί δεν ήταν, κατάλαβα, Ηρακλειώτες, πρέπει να είχαν έρθει από κάποιο χωριό να δούνε την παραλία, να δούνε τίποτα μάτι, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και δεν καταλάβανε ότι εγώ έτρεχα, γιατί έκανα προπόνηση, τέλος πάντων. Και με σταματάει ένας και μου λέει, ρε κουμπάρε, τι συμβαίνει, γιατί τρέχεις? Εγώ κατάλαβα και το έκανα χιούμορ, τέλος πάντων, και του λέω, κοίταξε, ο ένας πάει με Mercedes και ο άλλος με μηχανάκι, και ο άλλος τα χιλιόμετρα τα κόβει με τα γλάκια.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μία παραγωγή του Crete TV.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

«Πώς πρέπει να αναζητούμε την αιώνια ζωή, γέροντα?» ρώτησε ταπεινά ο Αγγελής τον γερό ασκητή, όταν ο τελευταίος, σκαλίζοντας το περιβολάκι του, ευχαριστούσε τον Θεό για τα αγαθά που του χάριζε σε αυτό το κομματάκι γης και τον παρακαλούσε να τον αξιώσει να απολαύσει και τα αγαθά της αιώνιας ζωής. «Ο κήπος που έχουμε χρέος να καλλιεργούμε και να φροντίζουμε, παιδί μου, είναι η ίδια η ψυχή μας και πρέπει να αγρυπνούμε διαρκώς για αυτήν. Η συγκομιδή είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι πέρα από τον χρόνο και τον τόπο ή από εξωτερικές περιστάσεις. Η αιώνια ζωή είναι μια ατελείωτη κατάσταση πνευματικής ζωής σε μια πνευματική περιοχή και δεν περιορίζεται από κανενός είδους όρια. Η αιώνια ζωή αρχίζει από τούτη τη ζωή, αλλά δεν έχει τέλος. Δεν τη ζητούμε σε τόπους έρημους σαν ΕΠΑΕ, ούτε γύρω μας, μα μέσα μας, στα βάθη της καρδιάς μας. Πώς θα τη βρούμε, γέροντα, στην καρδιά μας? Με προσευχή? Και με αυτό. Αλλά πρώτα, παιδί μου, πρέπει να καταπολεμήσω με τον εαυτό μας. Καταπολέμησε τον εαυτόν σου, λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Και ο εχθρός φεύγει γρήγορα όσο εσύ πλησιάζεις. Βάλε και στερέωσε μέσα σου την ειρήνη και ουρανός και γη θα συνάψουν φιλία μαζί σου. Προσπάθησε και αγωνίσου με συνεχή επίδοση στην πνευματική ζωή και όταν μπεις στον εσώτατο θάλαμο της καρδιάς, τότε θα ανακαλύψεις και τον ουράνιο. Γιατί και οι δύο είναι ένα πράγμα. Μόλις μπει στον ένα, βρίσκεσαι και στους δύο. Τα σκαλοπάτια της βασιλείας του ουρανού είναι μέσα σου, κρυμμένα στα βάθη της καρδιάς σου. Βγάλε τα βαρύδια των παθών και τότε θα βρεις μέσα σου τις σκάλες που θα σου επιτρέψουν να ανέβεις πιο ψηλά. Ο ουράνιος θάλαμος, παιδί μου, για τον οποίο μιλεί ο Άγιος, είναι η ίδια η αιώνια ζωή. Η Βασιλεία του Θεού ή πιο απλά ο Χριστός, να γνωρίσεις τον Χριστό και από εκεί τον Πατέρα, γιατί στο τέλος αιώνια ζωή σημαίνει ζωή εν Χριστώ Ιησού. Δεν καταλαβαίνω, γέροντα, πώς θα τα καταφέρω όλα αυτά. Πώς θα αγωνιστώ, πώς θα ανακαλύψω αυτά τα βάθη της καρδιάς μου που μου λες? Άκουσε, παιδί μου. Όλα τούτα σου τα λέω, διότι τώρα ξεκινάς την καινούργια ζωή σου. Η πνευματική ζωή είναι μυστική στην ουσία της. Είναι υπόθεση ανάμεσα σε σένα και τον Θεό, ανάμεσα στους δυο σας. Μόνη εξαίρεση μπορεί να είναι ο πνευματικός σου πατέρας. «Δηλαδή εσύ?» πετάγεται ο Αγγελής. Χαμογέλασε ο γέροντας και είπε «Αν το θέλεις κι εσύ, ναι, όσο θα βρίσκομαι κοντά σου». Συνοφριώθηκε ο νεαρός ένικος της σπηλιάς, αναλογιζόμενος πώς θα μπορούσε να πορευτεί χωρίς τον γέροντα δίπλα του, αλλά δεν είπε τίποτα. Άφησε τον ιερωμένο να συνεχίσει. «Γίνεται, παιδί μου, ένας αόρατος πόλεμος, γιατί όλα γίνονται στην καρδιά και στη βαθιά σιωπή που βασιλεύει μέσα μας. Όλα γίνονται εν σιωπή. Δεν φλιαρείς για την καινούργια ζωή σου, γιατί τούτο είναι αναγκαίο και ζωτική σημασίας για την κοινωνία σου με τον Θεό, ο οποίος βλέπει εν το κρυπτό. Μέσα από τη σιωπή ασκείται κανείς το να συνομιλεί με τον Θεό, που ακούει ό,τι του λέμε, χωρίς να χρειάζονται λόγια και λέξεις. Κάθε τι που συναντάς στην πορεία σου, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, θα πρέπει να θεωρήσω ότι σου το στέλνει ο Θεός για να σε βοηθήσει στον αγώνα σου. Όλα είναι πόθος και πάθος, πόνος και σταυρός. Θα συναντήσεις αναποδιές, πειρασμούς, λύπες, πτώσεις, αλλά και επιτυχίες, χαρούμενες στιγμές και θείες καταστάσεις. Πράγμα δεν συμβαίνει στην τύχη, μα γίνεται για να διδαχτείς από αυτό. Πρέπει να θεωρείς τον εαυτό σου ένα παιδί που κάνει τα πρώτα του ασταθή βήματα και μαθαίνει τα πρώτα του γράμματα.
Γι' αυτό, παιδί μου, θεωρούμε περιττό βάρος ότι δεν τίθεται στην υπηρεσία του Κυρίου. Και κάθε γνώση που δεν ελευθερώνει τη δραστηριότητα της καρδιάς είναι επιζήμια και άκαρπη, διότι οδηγεί σε υπερηφάνεια. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να γίνομαι μωροί για να γίνομαι σοφοί, να γίνομαι φτωχοί για να είμαστε πλούσιοι, ασθενείς, πολύ ασθενείς, για να γίνομαι ισχυροί. «Πώς, γέροντα, πώς?» λέει ο αγγελής συνεπαρμένος από τα σοφά λόγια του ασκητή. «Με το να καταπολεμούμε τον εαυτό μας, παιδί μου, πώς να σου δώσω να το καταλάβεις? Κάθε άνθρωπος έχει διάφορες επιθυμίες και θέληση διεφθαρμένη εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Πρέπει να πάμε ενάντια σε αυτό, να απαρνιόμαστε αυτές τις μικρές ή τις μεγάλες εμπαθείς επιθυμίες και να πάμε ενάντια στη θέλησή μας πολλές φορές όταν κατευθύνεται σε κάτι το εγωιστικό. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν να αρχίζουμε από τα μικροπράγματα, γιατί λέει πάλι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πώς θα μπορούμε να σβήσουμε μια μεγάλη φωτιά αν δεν μάθουμε πρώτα να σβήνουμε μια μικρή? Θέλεις να απελευθερωθείς από ένα μεγάλο πάθος? Άρχισε να νικάς τις μικρές επιθυμίες που μπορεί να φαίνονται και να είναι πολλές φορές αθώες, αλλά χτίζονται στο ίδιο θεμέλιο με το εγωιστικό θέλημα και ανεγείρουν σιγά σιγά το σπίτι της υπερηφάνειας. Περιέργεια, βιασύνη, φλιαρία, απόλαυση φαγητού ή άλλων πραγμάτων και διάφορα παρόμοια είναι καμιά φορά το αγκίστρι του πονηρού που χρησιμοποιεί με πολλή τέχνη ώστε να μας αγκιστρώσει στην αμαρτία. Δεν μπορούμε, παιδί μου, να γεμίσουμε ένα δοχείο με καθαρό νερό αν προηγουμένως δεν αδειάσουμε το ακάθαρτο που έχει μέσα. Ούτε μπορούμε να υποδεχτούμε τον βασιλιά στο σπίτι μας αν είναι γεμάτο με σκουπίδια και παλιοπράγματα. Ας καθαρίσουμε την καρδιά μας, ας πετάξουμε όλα τα σκουπίδια που είναι στιβαγμένα μέσα της και ας ανοίξουμε τα παράθυρά της να μπει το Άγιο Πνεύμα σαν φως και καθαρός αέρας. Και εμείς να ντυθούμε με καθαρά ρούχα, να μην μας μολύνει η μούχλα του παλαιού ανθρώπου, για να μην δούμε τον εαυτό μας εκβαλλόμενον έξω της Βασιλείας του Θεού. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά σκοπός και κόπος της κάθε στιγμής και κάθε ώρας της ζωής μας. «Αμήν», είπε ο αγγελής, κοκκινίζοντας, αναλογιζόμενος τις μικρές επιθυμίες που είχε εκφράσει στον γέροντα και που βρήκε τελικά στο προσκεφάλι του εκείνο το πρωί. Αλλά αυτός ο ευλογημένος, σαν να διάβασε τη σκέψη του, του είπε χαμογελώντας, «Δεν είναι αμαρτία, παιδί μου, καμιά φορά αν επιθυμίσω με πράγμα που το έχει δώσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Το τόξο δεν πρέπει να το τεντώνομαι πολύ, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Έτσι και ο άνθρωπος δεν πρέπει να φτάνει στα άκρα, μα να τραβάει τη μέση οδό, όπως μας λέει και ο καθηγητής της ερήμου, ο Μέγας Αντώνιος».

Συνάντηση με τον ηρωικό Δημήτρη Τσικριτζή. Όλοι υποδέχτηκαν τον Μαθιό στην αρχή με αγωνία, μα κατόπιν με ανακούφιση σαν τον είδαν ήρεμο και χαμογελαστό. Ο Σύφης με περίσσια χαρά τον αγκάλιασε λέγοντάς του «Δόξα το Θεό αδερφέ που είσαι καλά». Ο δε Μανολιός πέταξε και την καθιερωμένη μαντινάδα. «Καλώς τον επουπρόβαλε με ανθισμένα χείλη. Φαίνεται πως ξανάναψε τσελπίδα στο καντήλι». Μετά τα αγκαλιάσματα και τους χαιρετισμούς πέρασαν στο αρχηγείο ώστε να ανταλλάξουν τα νέα και να πιούν την καθιερωμένη τσικουδιά για τα καλωσορίσματα. Ο Μαθιός τους είπε για τα συμβάντα στο Πετροκεφάλι χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες και η συζήτηση στράφηκε στη συνέχεια για τη σύναξη των καπεταναίων στο Μαγκούφι. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι για την έκβαση της αποστολής και τη συμφωνία της συνέλευσης. Στο τέλος που διαλύθηκε η παρέα, ο Σύφης βρήκε την ευκαιρία και ρώτησε τον αδερφό του τι άλλο έγινε στο χωριό που τον έκανε να ξαναβρει το χαμόγελό του. Ο Μαθιός του εξιστόρισε με όλες τις λεπτομέρειες όσα είχαν συμβεί. Ο Σύφης, συνοφριωμένος στην αρχή, άκουγε τον αδερφό του, αλλά όταν του είπε για την Ερημάν και για τα αισθήματά του για αυτήν, χαμογέλασε και του είπε «Φαίνεται, αδερφέ μου, πως η αγάπη από όπου κι αν προέρχεται κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν. Κι εγώ έτσι θέλω να σε βλέπω, χαρούμενο και χαμογελαστό». Και πρόσθεσε αγκαλιάζοντάς τον «Άστη να σε οδηγήσει στα μονοπάτια της, μα δεν λαθεύει ποτέ. Θαρώ πως ό,τι καλό έχει αυτός ο κόσμος, απ' την αγάπη προέρχεται». Με αυτά τα λόγια του έδειξε πως συμφωνεί με ό,τι η καρδιά του αδερφού του αποφασίσει και έκανε στα χείλη του Μαθιού να ανθίσει κι άλλο χαμόγελο. Τις επόμενες μέρες, μία συνάντηση στο Κρυσφύγετο άφησε πολλές εντυπώσεις και συναισθήματα. Ο ηρωικός Δημήτρης Τσικριτζής, αρχηγός επάνω Ρίζας και δήμαρχος Ζαρού, έφτασε στο στρατόπεδο που ο ίδιος είχε διαμορφώσει και έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ακόμα και ο πρωτοκαπετάνιος, άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα, δείχνοντας τη χαρά τους για τον αφιχθέντα, που ήταν και συναγωνιστής του μεγάλου αρχηγού Μιχάλη Κόρακα και παρών σε όλους τους τελευταίους ξεσηκωμούς και τις μάχες για τη Λευτεριά. Ο νεοαφιχθής αγκάλιασε και φίλησε σταυρωτά τρεις φορές, βυζαντινά, καθώς έλεγε, όλους τους άντρες. Η ηλικία του δεν ξεπερνούσε τα 60, μα φαινόταν μεγαλύτερος. Το πρόσωπό του είχε ζάρες και σημάδια πολλά από τις τόσες μάχες που είχε πάρει μέρος. Το βλέμμα του ήταν διαπεραστικό και τα μαλλιά του ίσια και ψαρά. Στο Κρυσφύγετο ερχόταν τακτικά, μα τελευταία είχε παραπάνω από χρόνο να φανεί. Ίσως λόγω των καθηκόντων του ως δημάρχου, πάντα όμως συμπαραστεκόταν στον αγώνα, είτε στέλνοντας εφόδια, είτε στρατολογώντας παλικάρια στο μπαϊράκι του Ψιλορίτη. Ειδοποιήθηκε για τη σύναξη των καπεταναίων στα Λασιθιώτικα από τον Σταυρουλογιώργη, που τον παρακάλεσε να έλθει να συζητήσουν και να του δώσει όπως πάντα τις σοφές συμβουλές του για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν από τώρα και πέρα, που ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν έτυχε να γνωρίσει ως τότε τον Σύφη και τον Μαθιό, αν και είχε μάθει για αυτούς από τον Αλμπαντάκη και τον Μανασάκη τον Βοσκό. Κοίταξε γύρω του και το μάτι του διαπέρασε τον Μιχάλη του Παπά και τον Μανώλη με μία έκφραση απορίας. Ο Σταυρούλιος, παλιά καραβάνα, μηδίασε ελαφρά βλέποντάς τον αφού κατάλαβε πως έψαχνε τους δύο αδελφούς. «Σύφη, Μαθιέ», είπε κοιτάζοντας τους δύο νέους. «Ετούτος ο άνθρωπος είναι και αρχηγός και πατέρας και πολύτιμος συμβουλάτορας όλων μας». Ύστερα, κοιτάζοντας τον νεοφερμένο, είπε «Καπετάνιε, να σου συστήσω τον αδερφοχτό μου τον Μαθιό και τον αδελφό του τον Σύφη.
Αυτή που ξανοίγεις είναι ο Μιχάλης, ο γιος του Παπαγιάννη από το Πετροκεφάλι και ο Μανολιός από το Λασίθι. Ο καπετάνιος του Ζαρού χαμογέλασε, χτυπώντας το κούτελο με το χέρι του, έκφραση λάθους ή χαζομάρας, και με περίσσια χαρά χαιρέτησε τους δύο αδερφούς. Ύστερα πέρασε το αριστερό του χέρι στον ώμο του Μαθιού και το δεξί του Σύφη και είπε: «Θέλω, μωρέ παιδιά μου, να πω στους χωριανούς μου πώς σας αγκάλιασα. Συγχωρέστε μου την τόση οικειότητα». «Γι' αυτό τον αγαπούνε όλοι», σκέφτηκε ο Μαθιός. «Με τόση να ταπεινότητα δεν γινότανε αλλιώς». Σε λίγο ετοιμάστηκε τραπέζι στρωμένο με το ψητό και το οφτό κρέας 5 αγριοκάτσικων που σκότωσαν οι άνδρες. Ο καπετάν Τσικριτζής είχε φέρει και 2 ασκιά καλό κρασί από τον Ζαρό και όλοι έφαγαν και ήπιαν ευχαριστημένοι. Ο Μανολιός έτρωγε χωρίς όρεξη. Παρατήρησε πως λεμόνια δεν υπήρχαν στο τραπέζι και το κρέας του φαινόταν άνοστο χωρίς να ρίξει λεμόνι. Ο Σταυρούλιος τον κοίταξε και του έκανε νόημα να φάει, ρωτώντας τον γιατί δεν τρώει με όρεξη. «Ασε κάτε, χαμπρέ καπετάνιο, και πώς τρώτε το κρέας χωρίς λεμόνι», του λέει εκείνος αυθόρμητα. «Όπως τρώτε κι εσείς τα λεμόνια χωρίς κρέας, Μανολιό», του λέει ο Σταυρούλιος κακαρίζοντας από τα γέλια. Ο καπετάν Τσικριτζής κοίταξε επίμονα τον Μανώλη, ρωτώντας τον: «Και από πού είσαι, μπρε κουμπαράκιε του λόγου σου?» «Από το οροπέδιο θρέμα με και καμάρι, και δεν μπορεί του ποταμού το ρέμα να με πάρει». «Βλέπω πως έχεις πλάκα και είσαι και μαντιναδολόγος καλός. Μου φαίνεται, καπετάν Γιώργη, πως με τον Μανώλη παέ δεν σας ελείπει το γέλιο ποτέ». «Δεν μας ελείπει, καπετάνιο», του λέει ο Σταυρούλιος και συμπληρώνει: «Για κιόν θα τον εκρατήξομε για πάντα έπαε». «Όι, καπετάνιο, μόλις κατασταλάξουνε τα πράγματα θα πάω στον Τζερμιάδο, γιατί έχω οικογένεια εκιά και πρέπει να είμαι κοντά τους. Με έχουνε ανάγκη, μα τσέχω κι εγώ». Τα αδέλφια κοιτάχτηκαν μεταξύ τους με μια συγκινημένη ματιά. Πάντα ήξεραν πόσο μπιστικός είναι ο Μανολιός και πόσο αγαπά αυτούς που του πρόσφεραν ψωμί και τον έβαλαν στην οικογένειά τους. Ήρθε και η συζήτηση για τη σύναξη και ο δήμαρχος του Ζαρού είπε πως θα είναι παρόν. Τόνισε πως τα περιθώρια στένεψαν πολύ. «Οι μεγάλες δυνάμεις κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. Αυτό απέδειξαν τόσα χρόνια και ο Τούρκος καταλαβαίνει μόνο από μαχαίρι και φωτιά. Για κιόνα όλοι πρέπει να αποφασίσουμε επανάσταση μέχρι σε σχάτων. Λευτεριά ή θάνατος, μάλλον ένωση ή θάνατος, το ίδιο είναι», είπε ευθόρμητα και όλοι μαζί επανέλαβαν: «Ένωση ή θάνατος», σκουντρίζοντας τα ποτήρια. «Να μιλήσουμε, Γιώργη, μα στο τέλος να μιλήσουνε και τα παλικάρια μας», είπε δείχνοντας τον Σύφη και τον Μαθιό. «Ό,τι το σε πούνε θα συμφωνήσουνε». «Κατέχω το, καπετάνια, κατέχω το, για κιόνα τσίπεψα να βρούνε τσαρχηγούς», απάντησε ο Σταυρουλογιώργης. Ρώτησε στη συνέχεια τον Μιχάλη για τα νέα του χωριού του και του πατέρα του, που είναι το καμάρι των παπάδων της Μεσαράς, όπως

προτίμησαν ένα πιο ομαλό μέρος, μιας και οι Τούρκοι έχουν οι περισσότεροι κλειστοί στο Μεγάλο Κάστρο. Έτσι επέλεξαν το μοναστήρι του Άι Γιώργη στον Επανοσύφη και ζήτησαν από τον Σταυρούλιο να συμφωνήσει. Ο καπετάνιος είπε πως το μοναστήρι είναι περικυκλωμένο από τουρκοχώρια και πρέπει να πάρθουν μέτρα από τους αρχηγούς, και συνέχισε. Πριν 15 μέρες σκότωσαν τον ιερομόναχο Αρσένιο και παραλίγο και τον άνθιμο τον Διάκο, αν δεν τον έζωσαν οι Οθωμανοί της Καρκαδιώτισσας που τον πήγαν στη Μονή, όπως έμαθα. Συμφωνώ όμως, γιατί το ζητούμενο είναι να γίνει η συνέλευση και να βγουν αποφάσεις και όχι ο τόπος. Καπετάνιε, ο Αϊνικολιώτης είπε πως αναλαμβάνει αυτό στη φύλαξη των αρχηγών και πως ο Μουσταφάς Τραβολέμης, που είναι ο υπεύθυνος για τον φόνο, θα πληρώσει από τον ίδιο για το έγκλημα, του είπε ο ιερωμένος. Έτσι ορίστηκε η Μονή του Επανοσύφη για νέο τόπο συνάντησης. Πέρασε ο Ιούλιος και ήρθε και η νηστεία της Παναγίας. Ο Ασύγκριτος πρωί και βράδυ εξομολογούσε τους άντρες. Όλοι τηρούσαν την καθιερωμένη νηστεία. Μόνο λίγο λάδι έσταζαν στο φαγητό τα Σαββατοκύριακα. Στους γεροντότερους και στους αδύναμους έκαναν παραχώρηση και έβαζαν λίγο λάδι και τις υπόλοιπες μέρες, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, λόγω των συνθήκων και κατοικονομίαν, όπως έλεγε ο ιερωμένος. Οι άντρες, μηδενός εξαιρουμένου, έκαναν απόλυτη υπακοή στα θρησκευτικά θέματα. Του Μανολιού, που δεν ήταν συνηθισμένος να νηστεύει, του είχαν φύγει λίγο οι δυνάμεις του. Και αδύναμος καθώς ήταν από γεννησιμιού του, κινδύνευε ακόμα και από κάποιον δυνατό αέρα που ήταν συχνό φαινόμενο σε αυτά τα μέρη. Άρχισε να ονειρεύεται κοψίδια και να παραμιλάει από την ασιτία. Μόλις έβλεπε τον Ασύγκριτο, πετούσε και την καθιερωμένη μαντινάδα. «Απ' την νηστεία, Ασύγκριτε, στο θάνατο θα πάω. Βάφτισε ένα πρόβατο νηστίσιμο να φάω. Πολλά θα σφάξω, Μανολιός, η Παναγιά στη χάρη. Να αναντρανήσεις να γεννείς, δε λόγο παλικάρι», του απαντούσε γελώντας αυτός. Όσο έφτανε η χάρη της, τόσο μεγάλωνε και η ανυπομονησία για τη σύναξη. Είχαν αποφασίσει να πάνε ο πρωτοκαπετάνιος με τα αδέλφια και ο Ασύγκριτος. Έτσι, την παραμονή άρχισε ο Εσπερινός και ακολούθησε Αγρυπνία, όπου όλοι μετάλαβαν των αχράντων μυστηρίων γιορτάζοντας την κίνηση της Θεοτόκου. Πολλοί άντρες άρχισαν τις ετοιμασίες για τα φαγητά της γιορτινής ημέρας. Ο καπετάνιος όμως με τα αδέλφια, μια που θα έφευγαν ξημερώματα για τον Επανοσύφη, αρκέστηκαν σε λίγο κρασί για το καλό της ημέρας και έπεσαν να ξεκουραστούν λίγες ώρες μέχρι την αναχώρηση.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Φορητές εικόνες του Αγίου Όρους. Αμφιπρόσωπη εικόνα 16ος αιώνας. Α. Η κοίμηση της Θεοτόκου. Β. Η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Μονή Παντοκράτορος, ξύλο, αυγοτέμπερα. Στην κύρια όψη της μικρών διαστάσεων αμφιπρόσωπης εικόνας μέσα σε κύκλο αποδίδεται μικρογραφικά η κοίμηση της Θεοτόκου. Η Παναγία εικονίζεται νεκρή πάνω σε κρεβάτι, πίσω από το οποίο στέκεται ο Χριστός, πλαισιωμένος από αγγέλους, κρατώντας στα χέρια του την ψυχή της Παναγίας, στη μορφή σπαργανωμένου βρέφους. Εκατέρωθεν της Παναγίας εικονίζονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, ακολουθούμενοι από τους λοιπούς Αποστόλους, ιεράρχες και γυναίκες. Μπροστά από το νεκρικό κρεβάτι εικονίζεται το γνωστό επεισόδιο του Ιουδαίου Ιεφωνίου, σύμφωνα με το οποίο ο άγγελος του κόβει τα χέρια για την ασέβειά του. Από την εικόνα όμως λείπει ο άγγελος, ενώ τον Ιεφωνία ακολουθούν άλλες δύο μορφές Ιουδαίων. Κάτω από τη σκηνή της κοιμήσεως εικονίζεται η τυχισμένη πόλη της Ιερουσαλήμ. Πάνω από τον κύκλο απλώνεται ανοιχτό ηλιτάριο, το οποίο ανακρατούν δύο άγγελοι με την ακόλουθη επιγραφή από το άσμα ασμάτων. «Ανάστα δεύρω καλή, η πλησίον μου, καλή η περιστερά μου». Στο άνω αριστερό τμήμα της εικόνας εικονίζεται μέσα σε σύννεφο ο Απόστολος Θωμάς, κρατώντας τη ζώνη της Παναγίας. Το εικονογραφικό σχήμα της εικόνας ακολουθεί ένα γνωστό τύπο που απαντά σε έργα της κριτικής σχολής από τον 15ο αιώνα. Ακόμα, το συγκεκριμένο σχήμα της εικόνας της Μονής Παντοκράτορος που αναπτύσσεται σε κύκλο έχει το παράλληλο σε μία εικόνα του τέλους του 16ου αιώνους του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας. Στη δευτερεύουσα όψη της εικόνας αναπτύσσεται το θέμα της ουρανοδρόμου κλίμακος του Ιωάννου του Σιναήτη, ηγουμένου της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, συγγραφέα του πολύ γνωστού ομώνυμου Ινχεριδίου για την ηθική τελείωση των μοναχών, που στάθηκε η πηγή εμπνεύσεως για τη σύλληψη του εικονογραφικού αυτού θέματος. Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, προϋπόθεση για την ηθική τελείωση των μοναχών είναι η κατάκτηση των 30 αρετών που στην εικονογραφία του θέματος έχουν πάρει τη μορφή ισάριθμων σκαλοπατιών μίας κλίμακος, στην άνοδο της οποίας ελοχεύουν οι πειρασμοί στη μορφή δαιμόνων που αρπάζουν από τα ράσα τους μοναχούς. Στο τέρμα της κλίμακος αναμένει τους μοναχούς η σωτηρία στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός κρατάει ανοιχτό ηλιτάριο με την ακόλουθη επιγραφή. «Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Ματθαίους κεφάλαιο 11 στίχος 28. Το θέμα αυτό που απορρέει από τη βιβλική αφήγηση της κλίμακος του Ιακώβ, Γένεσης κεφάλαιο 28 στίχος 10, αποτελεί ένα κατεξοχήν μοναστικό εικονογραφικό θέμα, το οποίο επινοήθηκε γύρω στον 11ο αιώνα, κάτω από την επίδραση της σκηνής της Δευτέρας Παρουσίας. Το κύριο αυτό θέμα συμπληρώνεται από άλλα δευτερεύοντα, που εικονίζονται στο αριστερό μέρος της εικόνας με φόντο το όρο Σινά. Στην κορυφή του όρου εικονίζεται η κοίμηση της Αγίας Εκατερίνης. Ακολουθεί η παράσταση της φλεγωμένης και μη καιωμένης βάτου, με την απεικόνηση εντός αυτής της Θεοτόκου και κάτωθεν αυτής η κλίση του προφήτου Μωυσέως.
Αμέσως πιο κάτω ένας άγγελος, ενδεδειμένος στο μοναχικό ένδυμα, απευθύνει το λόγο στον Παχώμιο λέγον: «Εν τούτο το σχήματι, σωθήσετε πάσα σάρξ, ο Παχώμιο». Ο μικρογραφικός χαρακτήρας στην απόδοση των δύο θωμάτων, ο εικονογραφικός τύπος και η τεχνική αποδόσεως των μορφών, η έμφαση πραγματολογικού χαρακτήρα στην ανάπτυξη της Ιερουσαλήμ συνδέουν την εικόνα της Μονής Παντοκράτορος με έργα κριτικής σχολής του 16ου αιώνα. Έργο του ίδιου καλλιτέχνη είναι και μία δεύτερη αμφιπρόσωπη εικόνα ιδίων διαστάσεων που σώζεται στη Μονή, με θέμα την έβρεση και ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τους Αγίους Πάντες.

Τμήμα επιστήλιου τέμπλου με σκηνές 12ορτου, 16ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Το τμήμα αυτό του επιστηλίου τέμπλου της Μονής Παντοκράτορος συνανήκει μαζί με άλλα τρία τμήματα του αυτού επιστηλίου που σώζονται στη Μονή, στο επιστήλιο τέμπλου του 16ου αιώνος του Καθολικού της. Το επιστήλιο αυτό που διατηρείται όπως φαίνεται ακέραιο περιέχει συνολικά 31 σκηνές, γεγονός που το καθιστά το πλουσιότερο θεαματικά σωζόμενο επιστήλιο στο χώρο του Αγίου Όρους. Στα τέσσερα τμήματα του επιστηλίου εικονίζονται σκηνές από τον κύκλο του 12ορτου, των παθών του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού, της Πεντηκοστής και της ζωής της Παναγίας, οι οποίες είναι γνωστές από την τέχνη των Παλαιολόγων, αλλά επανέρχονται στο θεματολόγιο της Κρητικής Σχολής στο Άγιον Όρος, καθολικό Μεγής της Λαύρας 1535 και αλλού, και στα Μετέωρα, καθολικό Μεγάλου Μετεώρου 1552, καθολικό Μονής Δωσίκου 1557. Ειδικότερα, στο τμήμα αυτό του επιστηλίου απεικονίζονται 12 σκηνές από τον κύκλο της Πεντηκοστής με την ακόλουθη σειρά: το Ειρήνη ημίν, η ψηλάφιση του Θωμά, το Χαίρε των Μυροφόρων, η Ίαση του Παραλυτικού, η Μεσοπεντηκοστή, η Σαμαρίτης, η Ίαση του Τυφλού, η Εμφάνιση του Χριστού στη Γαλιλαία, το Μίμου Άπτου, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Τα θέματα εικονίζονται μέσα σε διάφορα που ορίζονται με το ξωτό, έξεργο και ονοστήρικτο ξυλόγλυπτο πλαίσιο, τα μέτωπα του οποίου πληρούνται από ροδακόσχημο κόσμημα από το οποίο εκβλαστάνουν τρία τρίβολα φύλλα. Το επιστήλιο επιστέφεται από πλατιά ζώνη που απαρτίζεται από 4 ξυλόγλυπτες ταινίες. Στην πρώτη αναπτύσσονται σχηματοποιημένα δίφυλλα ανάλογης μορφής με αυτά των δοξυλίων. Στη δεύτερη σχηματίζεται μία μορφή αστραγάλων, ενώ στην τρίτη απλώνεται κυματοειδής βλαστός που πλαισιώνει τρίβολα φύλλα. Η τέταρτη ταινία που προσεγγίζει το ύψος των άλλων τριών κοσμείται με ανθεμωτή ταινία. Εικονογραφικά, οι σκηνές ακολουθούν το αυστηρό και λιτό εικονογραφικό σχήμα της Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνους και του πρώτου μισού του 16ου αιώνους, ενώ σε ορισμένες εικονογραφικές λεπτομέρειες συνδέονται με την παράδοση της παλαιολόγιας ζωγραφικής. Ειδικότερα, οι σκηνές του Μίμου Άπτου, της Αναλήψεως, της Πεντηκοστής και της Κοιμήσεως ακολουθούν το εικονογραφικό σχήμα έργων της Κρητικής Σχολής. Ωστόσο, η τυπολογία και η εικονιστική τύπη των μορφών με τα τραχιά βάναυσα πρόσωπα που αποδίδονται με έντονες φωτοσκιάσεις σε τεχνική τοιχογραφίας, η πτυχολογία με τα έντονα φωτεινά επίπεδα που οριοθετούνται με ανήσυχα περιγράμματα πάνω σε μονόχρωμο βάθος του ενδύματος, διασπώντας την ενότητα του σωματικού όγκου, απομακρύνουν το επιστήλιο από τους καλλιτεχνικούς τρόπους της Κρητικής Σχολής και το συνδέουν με τρόπους εργαστηρίων της Μακεδονίας του 16ου αιώνος, όπως είναι οι τοιχογραφίες της Παναγίας Παλαιοφορήτισσας, δεύτερο μισό 16ου αιώνος, και του Αγίου Κυρίκου 1589 στη Βέρεια. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, έχουμε τη γνώμη ότι ο ανώνυμος καλλιτέχνης του επιστηλίου από εικονογραφική άποψη αλλά και από την άποψη συνθετικών προτιμήσεων υιοθετεί στην απόδοση των σκηνών ένα λιτό, αυστηρά οργανωμένο και σύμμετρο συνθετικό σχήμα έργων της Κρητικής Σχολής,
ενώ στους καλλιτεχνικούς τρόπους διαφοροποιείται ριζικά από την τεχνική των έργων της σχολής αυτής και ακολουθεί τρόπους εργαστηρίων της Μακεδονίας του 16ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο ανώνυμος ζωγράφος του επιστηλίου, που είναι φορέας των καλλιτεχνικών παραδόσεων εργαστηρίων της Μακεδονίας, δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά στο Άγιον Όρος το 2ο ή 3ο τέταρτο του 16ου αιώνα, όπου έρχεται σε γόνιμη επαφή με έργα της κριτικής σχολής, από την οποία και επηρεάζεται σε εικονογραφικό κυρίως επίπεδο.

Άγιος Γεώργιος με σκηνές από τη ζωή του. Τελευταίο 4ο 16ου αιώνος, Μονή Αγίου Παύλου, Ξύλο, Αυγοτέμπερα. Στο κέντρο της εικόνας, μέσα σε αυτό ξύλο πλαίσιο, εικονίζεται ο Άγιος Γεώργιος, καθισμένος σε θρόνο, χωρίς πλάτη, να πατάει πάνω σε υποπόδιο. Φοράει μακρύ πράσινο χιτώνα, θώρακα και κόκκινη χλαμίδα που τυλίγεται πλούσια στο δεξί του πόδι. Στο αριστερό χέρι κρατάει τόξο με βέλη, ενώ με το δεξί, που είναι μερικά κατεστραμμένο, φέρει δόρυ. Τον συνοδεύει ακόλουθη επιγραφή στα παλαιοσλαβικά «Γεώργιε». Στο κάτω τμήμα του ένθρονου Αγίου παριστάνονται τρεις ολόσωμες μορφές σε στάση δεήσεως. Αριστερά του Αγίου εικονίζεται ένας άνδρας που φέρει στέμα και μανδύα αχυρίδωτο, πλούσια υφασμένο. Δεξιά του Αγίου εικονίζεται μία γυναίκα συνοδευόμενη από ένα παιδί. Ο μανδύας της γυναίκας που είναι αχυρίδωτος, του αυτού τύπου με του άνδρα, είναι κόκκινος, διακοσμημένος με χρυσοήφαντους δικέφαλους αετούς. Την κεντρική παράσταση του Αγίου περιβάλλουν 12 ορθογώνιοι πίνακες μικρών διαστάσεων, στους οποίους απεικονίζονται επεισόδια από τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου χωρίς κανονική αφηγηματική συνέχεια. Επιγραφές στα παλαιοσλαβικά αναφέρονται σε κάθε επεισόδιο. Ο κύκλος από τη ζωή και το μαρτύριο του Αγίου που ακολουθεί το συναξάριο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως εμφανίζεται στη μνημιακή ζωγραφική του 11ου-12ου αιώνος στην Αγία Σοφία Κιέβου 1046-1067 και στους Αγίους Αναργύρους Καστοριάς γύρω στα 1180. Στον χώρο των φορητών εικόνων, παλαιότερο παράδειγμα είναι μία εικόνα του τέλους του 12ου-13ου αιώνος στο Σινά, στην οποία ο Άγιος εικονίζεται στο μέσον όρθιος, περιβαλλόμενος από 20 σκηνές που αναφέρονται στη ζωή, τα θαύματα και τα μαρτύριά του. Έκτοτε, ο κύκλος του Αγίου θα γνωρίσει μία σχετική διάδοση, καθώς από τον 10ο ως τα μέσα του 14ου αιώνος έχουν καταγραφεί 37 εικονογραφικοί κύκλοι. Η εικόνα, με βάση τεχνικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, καθώς και με τα στοιχεία που περιέχει η απεικόνιση των αφιερωτών, τοποθετείται στον 16ο αιώνα, ειδικότερα από την επιγραφή που συνοδεύει τον άνδρα αφιερωτή. Συνάγεται ότι πρόκειται για ηγεμόνα της Βλαχίας με την οικογένειά του που φέρει το όνομα Πέτρος. Με το όνομα Πέτρος είναι γνωστοί 5 ηγεμόνες της Βλαχίας και Μολδαβίας του 16ου αιώνους, από τους οποίους ο ένας, ο Πέτρος ο Καλός 1554-1558, συνδέεται με τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ο Σμυρνάκης αναφέρει ότι ο πύργος στην νότια ανατολική γωνία της Μονής άρχισε να κτίζεται στα χρόνια του ηγεμόνα Νεάνγκοε Μπασαράμπ 1512-1521 και ολοκληρώθηκε στα χρόνια του Πέτρου 1554. Συνεπώς, θα μπορούσε ο Πέτρος ο Καλός, που συνέβαλε στην ολοκλήρωση της κατασκευής του πύργου, να είναι δωρητής της εικόνας του Αγίου Γεωργίου στη Μονή του Αγίου Παύλου. Ωστόσο, τα επιγραφικά στοιχεία της εικόνας οδηγούν στον Πέτρο το Χολό, του οποίου η γυναίκα ονομάζεται Μαρία και ο γιος του Βλάντ, ονόματα που ανταποκρίνονται στα σωζόμενα επιγραφικά στοιχεία που τους συνοδεύουν. Ο Πέτρος ο Χολός της Βλαχίας υπήρξε 3 φορές βοεβόδας το τελευταίο 4ο του 16ου αιώνους
1574-1578, το 1578-1579 και το 1582-1591, περίοδο κατά την οποία μπορεί να τοποθετηθεί και η εικόνα. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, στο όνομα του οποίου ήταν αφιερωμένο το Παλαιό Καθολικό, 1447, φαίνεται ότι συνανήκει μαζί με άλλες δύο εικόνες που έχουν τις ίδιες διαστάσεις και σώζονται στη Μονή του Χριστού Παντοκράτορος και της Παναγίας Οδηγήτριας, στις δεσποτικές εικόνες του Τέμπλου του Καθολικού του τελευταίου τετάρτου του 16ου αιώνος. Οι τρεις αυτές εικόνες έργο του ίδιου καλλιτέχνη, μαζί με άλλες εικόνες του Τέμπλου που δεν σώζονται, υπήρξαν δωρεά του ηγεμόνα της Βλαχίας Πέτρου.

Θίζωνη εικόνα άνου ο επιτάφιος, κάτω οι 40 μάρτυρες, έτους 1563, Μονή Ξηροποτάμου, Ξύλο Αυγοτέμπερα, Κρητική Σχολή. Οι δύο σκηνές εικονίζονται μέσα σε χαμηλό αυτόξυλο πλαίσιο, το οποίο από την εσωτερική πλευρά συνοδεύεται από ανάγλυφο πλαίσιο σε μορφή πλεκτού σχοινίου. Της αυτής μορφής πλαίσιου χωρίζει την εικόνα σε δύο άνισα καθύψος τμήματα. Στο άνω τμήμα εικονίζεται ο επιτάφιος, ενώ στο κάτω οι 40 μάρτυρες παριστάνονται κάτω από ένα οξυκόρυφο τόξο της αυτής μορφής με το εσωτερικό πλαίσιο. Πάνω σε αχνορόδινη πλάκα του τάφου ο Χριστός απεικονίζεται νεκρός, γυμνός, με ένα περίζωμα στην οσφήν, χωρίς συνοδά πρόσωπα. Εκατέρωθεν της πλάκας του τάφου εικονίζονται σε στάση προσκυνήσεως ανά δύο άγγελοι που κρατούν εξαπτέρυγα. Ο τύπος αυτός του επιταφείου που παραπέμπει στον λειτουργικό ευχαριστιακού χαρακτήρα χρυσοκέντητο επιτάφιο είναι δημιούργημα της παλαιολόγιας ζωγραφικής που επιβιώνει και στη μεταβυζαντινή περίοδο σε έργα κριτικής και άλλων σχολών. Στο κάτω τμήμα της εικόνας παριστάνονται οι 40 μάρτυρες που έχουν καταδικαστεί να περάσουν μία νύχτα μέσα στην παγωμένη λίμνη της Σεβάστιας. Αριστερά εικονίζεται το επεισόδιο της λιποψυχίας ενός μάρτυρα που μπαίνει στο λουτρό, ενώ ο Ρωμαίος στρατιώτης που τους επιτηρεί ετοιμάζεται να πάρει τη θέση του. Πάνω από τα κεφάλια των μαρτύρων εικονίζονται οι 40 χρυσοί στέφανοι του μαρτυρίου τους. Στην κορυφή του αναγλύφου τόξου ο Χριστός Εμμανουήλ ευλογεί με τα δύο χέρια. Στα γωνιακά διαμερίσματα που σχηματίζονται μεταξύ των πλησίων, πάνω σε έναστρο ουρανό, εικονίζονται οι πτάμενοι οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Οι 40 μάρτυρες συγκροτούν ένα αρχαϊκό συνθετικό σχήμα με ήρεμες μορφές, χωρίς το δραματικό επεισόδιο του γέροντα που έχει λυγίσει. Ανάλογα στοιχεία παρατηρούνται σε εικόνες της κριτικής σχολής του τέλους του 16ου αιώνους. Στο κάτω μέρος της εικόνας σώζεται η ακόλουθη αφιερωματική επιγραφή «Δέησης του δούλου του Θεού», έτους 1563.

0: Εισόδια της Θεοτόκου έτους 1575 Μονή Χιλανδαρίου Ξύλο Αυγοτέμπερα. Στην εικόνα των εισοδίων της Θεοτόκου παριστάνεται σύμφωνα με την παράδοση του αποκρύφου πρωτοευαγγελίου του Ιακώβου η Παναγία Τριετής να οδηγείται στο ναό και να παραδίδεται στον αρχιερέα συνοδευόμενη από τους γονείς της Ιωακήμ και Άννα και τις λαμπαδιφόρες κόρες των Ιουδαίων. Τα πρόσωπα που συνθέτουν τη σκηνή διατάσσονται μπροστά στο κυβόριο της Αγίας Τραπέζης και την είσοδο του ιερού. Ειδικότερα στο αριστερό τμήμα της εικόνας μπροστά από την πύλη του ιερού εικονίζεται ο Ζαχαρίας, ο οποίος δέχεται την Παναγία. Η Παναγία προηγείται των γονέων της, των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, ενώ ακολουθούν οι κόρες των Ιουδαίων που κρατούν λαμπάδες. Στο αριστερό άκρο της εικόνας, πάνω σε βαθμιδωτό βάθρο, που στεγάζεται με κουβούκλιο και συμβολίζει τα άδυτα του ναού, εικονίζεται καθισμένη η Παναγία, τη στιγμή κατά την οποία σύμφωνα με τη διήγηση του αποκρύφου Ευαγγελίου και την υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένας άγγελος φέρνει τροφή στην έμψυχον κυβωτών. Οι μορφές εικονίζονται μπροστά από ένα σύνθετο εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό σκηνικό, στο τείχος του οποίου αποδίδονται στην τεχνική της μονοχρωμίας δύο μετάλλια με πρωτομές κατακρόταφου, παρμένες από την παράδοση της παλαιολογίου ζωγραφικής που διατηρεί μνήμες από την ελληνορωμαϊκή τέχνη. Η σύνθεση, πυκνή και σφιχτή, υιοθετεί ένα διαμορφωμένο από τη μεσοβυζαντινή περίοδο εικονογραφικό σχήμα που επανέρχεται στη συγκεκριμένη παραλλαγή της εικόνος της Μονής Χιλανδαρίου στη μεταβυζαντινή περίοδο μέσα από την τέχνη της κριτικής σχολής του 15ου αιώνα, η οποία συνεχίζει παλαιολόγια πρότυπα. Η εικόνα των εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι από τα πιο σημαντικά έργα των χρόνων της τουρκοκρατίας που σώζονται στη Μονή Χιλανδαρίου, είναι προσφορά σύμφωνα με την επιγραφή στη σέρβικη γλώσσα που σώζεται στο κάτω πλαίσιο της εικόνος του Σέρβου Αρχιεπισκόπου του ΠΕΚ Αντωνίου στα 1575. Καλλιτεχνικά, η εικόνα ανήκει σε ένα ανώνυμο Έλληνα ζωγράφου που ακολουθεί στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνος εικονογραφικά σχήματα και καλλιτεχνικούς τρόπους που εισήγαγε στο Άγιον Όρος ο κριτικός ζωγράφος Θεοφάνης και του οποίου το έργο αναγνωρίζεται και σε άλλες εικόνες του Αγίου Όρους.
1: Θησαυρή του Αγίου Όρους.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Αγαπητοί ακροατές, το ταπεινό κελί του γέροντα Παϊσίου στην Παναγούδα είχε μεταβληθεί σε λαύρα από τις χιλιάδες των προσκυνητών που καθημερινά σχημάτιζαν φάλαγγα από το μοναστήρι του Κουτουλμουσίου και πήγαιναν κοντά του για να το συμβουλευτούν για τα προβλήματά τους και να πάρουν την ευχή του. Επίσημοι και απλοί άνθρωποι, μοναχοί και αρχιερείς, δικαστικοί, πολιτικοί, φοιτητές και καθηγητές τον επισκέπτονταν και εκείνος, αν και αγαπούσε την ησυχία, τη θυσίαζε πολλές φορές για την ανακούφιση και ανάπαυση των αδελφών.
1: Από όσα έχετε διαβάσει και ακούσει, κύριε Γιάννη, μπορείτε να μας περιγράψετε την καλύβα του γέροντα?
0: Ναι. Από τη Μονή Κουτουλμουσίου φαίνεται καλά η καλύβη του γέροντα Παϊσίου. Κατηφορίζοντας κάποιος, σε 15 λεπτά βρίσκονταν ανάμεσα σε πολλά κυπαρίσια. Είχε φτάσει ήδη στην καλύβα του γέροντα. Η καλύβα ήταν περιφραγμένη με σύρμα και η πόρτα κλειδωμένη με λουκέτο. Στο σκαλοπάτι μπορούσε να δει κανείς ένα βάζο με χαρτοπετσέτες και ένα μικρό μολύβι. Ήταν για να σημειώνουν οι επισκέπτες ό,τι ήθελαν. Ένα νάιλον σκηνή ξεκινούσε από την εξώθυρα και έφτανε στο μπαλκονάκι. Αν τραβούσε κάποιος το σκηνάκι, χτυπούσε ένα μικρό κουδουνάκι. Απάντηση όμως δεν έπαιρνε. Αν ξαναχτυπούσε μετά από λίγα λεπτά, τότε έβγαινε ο γέροντας στο μπαλκονάκι και με ένα άλλο σκηνή του πλησίαζε το κλειδί. Άνοιγε τότε, έμπαινε στην αυλή και ξανακλείδωνε. Στο χρονικό αυτό σημείο έβγαινε ο γέροντας, χαιρετούσε και πρόσφερε λουκούμι με νερό. Πριν μπει κανείς μέσα, έξω από το σύρμα της περίφραξης, ο γέροντας είχε το λάστιχο με νερό, τη βρύση του, και πιο εκεί ένα κουτί με λουκούμια. Δίπλα ήταν πάντα κρεμασμένη μια νάιλον τσάντα με γλυκά, ξηρούς καρπούς και μια γραπτή προτροπή που έλεγε «Τρώτε ευλογία». Στην επάνω είσοδο μόνιμα υπήρχε ένα χαρτονάκι με τη λέξη «Απουσιάζω», ενώ στην κύρια είσοδο και πάνω στο κρεμασμένο γραμματοκιβώτιο υπήρχε ένα σημείωμα που έλεγε προτρεπτικά «Γράφετε τι θέλετε, ρίξετε το σημείωμα στο κουτί και θα σας βοηθήσω περισσότερο με την προσευχή παρά με τις πολυλογίες». Στο εξωτερικό αυτό αρχονταρίκι του κελιού του ο γέροντας Παΐσιος άκουγε πονεμένους και μπερδεμένους ανθρώπους και σπάραζε η καρδιά του.
1: Όλους όμως που πήγαιναν κοντά του τους βοηθούσε και τους έδινε, όπως όλοι λένε, με τα όσα τους έλεγε, μια συνταγή σωτηρίας. Ποια ήταν αυτή η συνταγή?
0: Ναι, πράγματι τους έδινε τη συνταγή της σωτηρίας που περιλάμβανε και τα εξής. Αναζητήστε σανίδα σωτηρίας κοντά στο Θεό. Περιορίστε τις υλικές ανάγκες σας, γιατί δημιουργούν τεράστια βάρη και άγχη. Μη ζηλεύετε ανθρώπους που έχουν χρήματα, ανέσεις, δόξα και δύναμη, αλλά εκείνους που ζουν με αρετή, υπομονή και ευσέβεια. Μη ζητάτε από το Θεό πράγματα που στηρίζουν μόνο το σώμα σας, αλλά κυρίως ότι είναι καλό και ωφέλιμο για την ψυχή σας. Μην εμπιστεύεστε το φρόνημα κοσμικών ανθρώπων. Θεραπευτείτε από αρρώστιες που κυριαρχούν στη ζωή των ανθρώπων που δεν έμαθαν να νηστεύουν, να προσεύχονται, να ελπίζουν. Μην απελπίζεστε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και αγαπάει τον άνθρωπο. Κόψετε κάθε σχέση με το κακό. Ζήστε ελεύθερα σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Αποδείξτε την πίστη σας και με έργα αγάπης προς τον πλησίον. Αποφασίσετε τι θέλετε πιο πολύ, τη συμπάθεια του κόσμου ή την επιστροφή κοντά στο Θεό. Σχεδόν όλα τα προβλήματα ξεκινούν από το στόμα, από το πώς μιλάς και επίσης από το πόσο εξαρτάσαι από τα πάθη σου. Ανακαλύψτε το νόημα της ζωής. Αλλάξτε ζωή Κερδίστε το χρόνο που χάσατε στη μέχρι τώρα πορεία σας στη γη. Απλή και ξεκάθαρη, όπως βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, η συνταγή σωτηρίας του Γέροντα.
1: Όλα αυτά που περιλαμβάνει η συνταγή σωτηρίας, πρώτος ο Γέροντας τα εφάρμοζε, έτσι δεν είναι?
0: Και βέβαια έτσι είναι. Ακούστε, παραδείγματος χάρη, τι έλεγε ο Γέροντας για τον περιορισμό των υλικών αναγκών, που όταν θέλουμε να τις ικανοποιήσουμε όλες στο έπακρο, δημιουργούμε στον εαυτό μας τεράστια βάρη και άγχη. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας, «Έχω δει ότι η πνευματική καταστροφή του ανθρώπου έρχεται όταν έχει άφθονα υλικά αγαθά. Όταν κάποιος έχει πολλά υλικά αγαθά, τότε δύσκολα αισθάνεται την παρουσία του Θεού και τις ευεργεσίες του. Θέλεις να παρασύρεις κάποιο μακριά από το Θεό, δίδε του συνέχεια υλικά αγαθά. Τότε και το Θεό θα ξεχάσει και τα πάντα». Εγώ, λέει ο Γέροντας, το συνειδητοποίησα αυτό στον εαυτό μου όταν ήμουν νεότερος. Όταν ήμουν στο Σινά, εκεί που έμενα δεν είχε νερό. Έπρεπε να περπατήσω 2 ώρες περίπου για να φτάσω σε ένα βράχο τον οποίο έγλυφε το νερό και έσταζε. Έβαζα λοιπόν το σταμνάκι μου και καθόμουν εκεί καμιά ώρα ακόμα μέχρι να γεμίσει και ύστερα γύριζα. Λοιπόν, γι' αυτό το νεράκι που έσταζε η ψυχή μου ζούσε την εξής κατάσταση. Κάθε ημέρα αγωνιούσα. Άραγε, θα στάξει ο βράχος σήμερα νερό? Προσευχόμουν να συνεχίζει ο Θεός να το κάνει να τρέχει. Καθώς λοιπόν πήγαινα για το νερό, είχα αυτή την αγωνία και ευχόμουν. Όταν από μακριά αντίκριζα το βράχο να γυαλίζει με τον ήλιο από το νερό, με χαρά δόξαζα το Θεό και ο γυρισμός στο κελί μου γινόταν με ευχαριστία και δοξολογία για το νερό που μου έδινε. Το λίγο νερό που έσταζε πρώτον με έκανε να παρακαλώ συνέχεια το Θεό να συνεχίζει να στάζει ο βράχος και δεύτερον να ευχαριστώ και να δοξάζω το Θεό, το μόνο χορηγό όλων των αγαθών. Όταν έφυγα και πήγα στην Ιερά Σκήτη των Ιβύρων, δεν υπήρχε πρόβλημα νερού. Εκεί το νερό ήταν άφθονο, ξεχυνόταν σε πολλά κυβικά και έτρεχε άσκοπα. Κάποτε λοιπόν συναισθάνθηκα ότι μέσα μου σιγά σιγά είχε διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση. Ενώ ήμουν τόσο καιρό στη Σκήτη, έπιασα τον εαυτό μου να μην έχει πει ούτε ένα δόξαση ο Θεός για αυτό το νερό. Ενώ λοιπόν στο Σινά το λιγοστό νερό μου γινόταν αιτία προσευχής και δοξολογίας του Θεού, το πολύ νερό στη Σκήτη με έκανε να ξεχάσω ότι είναι δώρο του Θεού και ότι πρέπει να τον ευχαριστήσω. Αυτό γίνεται και με όλα τα πράγματα.

0: Πρέπει επομένως, κύριε Γιάννη, να σκεφτόμαστε τις ευεργεσίες του Θεού και να μην τις ξεχνούμε.
1: Βέβαια. Λέει ο γέροντας, καθόμουν στην αυλή και έτρωγα δύο ντομάτες χωρίς λάδι που είχα κόψει σε ένα πιάτο και λίγο παξιμάδι και σκεφτόμουν τις ευεργεσίες του Θεού προς εμένα. Σκεφτόμουν ότι ο Θεός μου χάρισε ένα ωραίο σπιτάκι σε ένα τόσο όμορφο μέρος που θα το ζήλευαν πολύ πλούσιοι για να το έχουν να παραθερίζουν. Ότι το έχω δικό μου χωρίς να πληρώνω κάθε μήνα ενίκιο για το οποίο άλλοι άνθρωποι τόσο δυσκολεύονται. Έβλεπα ότι έχω την καθημερινή μου τροφή χωρίς να δουλεύω σε εργοστάσια για αυτήν. Ότι είμαι σε ένα τόπο που οι αδελφοί είναι τόσο καλοί. Και ενώ σκεφτόμουν όλα αυτά, όλες αυτές τις δωρεές και ευεργεσίες του Θεού, με είχε πιάσει ένα γλυκό παράπονο για τη δική μου αχαριστία στις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού και έκλαιγα, μην μπορώντας να φάω άλλο. Έκλαιγε για την αχαριστία του στο Θεό. Ποιος? Ο γέροντας Παΐσιος, εκείνος που τα είχε δώσει όλα του στο Θεό και που ήταν ίσως ο πιότερο ευγνώμων στον Κύριο. Θεέ μου, τι ταπείνωση είναι αυτή. Έλεγε ακόμη ο γέροντας, εμείς όλοι είμαστε γήινοι και χωρικοί, η αποστολή μας όμως είναι θεϊκή. Όλοι είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Δυστυχώς μερικοί χωρίς λόγο με στεναχωρούν και μου φέρνουν λογισμούς που δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Δεν ξέρουν τη φτώχεια μου και λένε πράγματα που δεν είναι αλήθεια. Κάποιοι φέρνουν συγγενικά τους πρόσωπα που υποφέρουν από κάποια αρρώστια για να τα κάνω καλά. Ένας χριστιανός στη Θεσσαλονίκη ήθελε να κόψει μια κλωστή από το ράσο μου για να κάνει φυλαχτό. Κύριε Ελέησον, εγώ ντρέπομαι για όλα αυτά, γιατί δεν είναι σωστά και ο Θεός δεν τα θέλει. Αλλά δεν μπορώ και να τους μαλώσω ή να τους διώξω, γιατί είμαι ευαίσθητος και τους λυπάμαι. Ο Θεός ας μας ελεήσει και ας μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας και τις υπερβολές μας.
0: Πολλοί δηλαδή από εκείνους που πήγαιναν στον γέροντα ζητούσαν να θεραπεύσει και σωματικές αρρώσεις τους. Άρα δεν πήγαιναν στον γέροντα, δεν πήγαιναν στο Άγιο Όρος, αν θέλετε, ως απλοί τουρίστες ή από περιέργεια. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι βέβαια. Διαβάζοντας κανείς το βλέμμα και παρακολουθώντας τις συζητήσεις όλων αυτών των ανθρώπων που περίμεναν με αγωνία να δουν τον πατέρα Παΐσιο, διαπίστωνε πως δεν είχαν πάει κοντά του ως απλοί τουρίστες, αλλά από ανάγκη να ακούσουν συμβουλές για τα προβλήματά τους και να διδαχθούν από την πείρα αυτού του ανθρώπου που ζούσε στην άσκηση και στην προσευχή και σαν καθοδηγητής είχε επιβληθεί πια στη συνείδηση των ανθρώπων, χωρίς βέβαια ποτέ να το επιζητήσει και να το επιδιώξει. Γιατί το έβλεπες καθαρά. Σε όλους υπήρχε η βεβαιότητα ότι ο γέροντας ήταν σε θέση να τους πει πράγματα με ιδιαίτερο βάρος για τη ζωή τους. Ο ένας ήθελε να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί για την κόρη του που αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα έπειτα από τη διάλυση του αραβόνα της. Ο άλλος ήθελε να του πει και να ζητήσει τις συμβουλές του για οικογενειακά του ζητήματα που κινδύνευαν να μετατραπούν σε κρίση. Ένας έμπορος που θεωρούσε και έλεγε πως είναι αμαρτωλός είχε σκοπό να εξομολογηθεί ότι συχνά στον επαγγελματικό του χώρο αναγκαζόταν να δουλεύει ανήθικα, κλέβοντας τους πελάτες του. Κάποιος νεαρός που ζούσε στην ασωτεία και αναζητούσε ευκαιρία για να σωθεί θα τον παρακαλούσε τον γέροντά μας να τον παιδαγωγήσει. Ένας τραπεζικός που βρισκόταν σε απόγνωση γιατί τον απέλυσαν για σοβαρές διαχειριστικές παραλήψεις και λάθη ταξίδευε 2 μέρες για να έρθει στο γέροντα ζητώντας βοήθεια. Ένας κληρικός που αντιμετώπιζε την αδιαφορία και την ψυχρότητα των ανθρώπων της ενορίας του θα το ρωτούσε τι πρέπει να κάνει για να γίνει αποτελεσματικός. Ένας καθηγητής θεολόγος που οι μαθητές του δεν ενδιαφέρονται για όσα τους λέει, θα ζητούσε τη σοφή γνώμη του για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει αντοχή και να εισπράξει αποδοχή στο σχολείο. Και ο καλός και αγαθός γέροντάς μας σε όλους είχε κάτι σημαντικό να πει και να προτείνει.

0: Πρέπει, κύριε Γαριφαλάκη, τα μηνύματα της εκπομπής μας αυτής να είναι πολύ σημαντικά. Θα μας τα αναφέρετε?
1: Φυσικά, αφού ήρθε η σειρά τους. Να επιδιώκουμε λοιπόν να παίρνουμε ευχή και ευλογία από τους ανθρώπους που έχουν τη χάρη του Θεού. Να ζητάμε από το Θεό όχι υλικά αγαθά, αλλά ό,τι είναι ωφέλιμο στην ψυχή μας. Γιατί τι θα μας ωφελήσει εάν κερδίσουμε τον κόσμο όλο και χάσουμε την ψυχή μας? Τα πολλά υλικά αγαθά και η μη καλή χρήση τους μας κάνουν να απομακρυνόμαστε και να ξεχνάμε το Θεό. Να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε το Θεό και για τα λίγα που έχουμε στο σπιτικό μας, όπως ο γέροντος τον ευχαριστούσε για το νερό που στάλα-στάλα του έδινε. Και τέλος, να ζητούμε το έλεος του Θεού και την απαλλαγή από τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας και τις υπερβολές μας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που και σε αυτή την εκπομπή μας βοήθησε. Αγαπητοί μου, να είμαστε καλά και να έχουμε την ευλογία του Γέροντα. Καλό βράδυ.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Στη ζωή μας οι δοκιμασίες εναλλάσσονται με τις χαρές. Ο άνθρωπος κυοφορείται με πόνους και γεννιέται με οδύνες. Το κλάμα είναι η πρώτη εγκόσμια εκδήλωση του νεογνού που συνεχίζει την επίγεια πορεία του με ικανοποιήσεις αλλά και με απογοητεύσεις, με πανηγυρισμούς αλλά και με πένθη, με ηρεμία αλλά και με αναστατώσεις, με χορτασμό αλλά και με πείνα, με ευτυχία αλλά και με δυστυχία. Έτσι κυλά όλος ο ανθρώπινος βίος για να τελειώσει με την αρρώστια, τα γυρατιά και τον θάνατο. Ο άπιστος άνθρωπος καταβάλλεται από τις δοκιμασίες. Αν μάλιστα αυτές είναι πολύ μεγάλες, απελπίζεται και καμιά φορά φτάνει ως την αυτοχειρία. Ο πιστός όμως, γνωρίζοντας την αιτία των δοκιμασιών αλλά και την ωφέλειά τους, την ψυχική καλλιέργεια μέσω της υπομονής και την κληρονομιά της ουράνιας βασιλείας, τις αντιμετωπίζει σωστά και τις εκμεταλλεύεται σωτήρια, σύμφωνα με τις παρενέσεις του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου. Να χαίρεστε, αδελφοί μου, όταν δοκιμάζεστε από ποικίλους πειρασμούς, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Και είναι μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, καθώς αν τις υποστεί με επιτυχία θα κερδίσει το στεφάνι της αιώνιας ζωής. Ο Κύριος άλλωστε μας διαβεβαίωσε: με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας. Όποιος υπομένει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Ο ίδιος μάλιστα μας έδωσε κορυφαίο παράδειγμα υπομονής και μακροθυμίας. Τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Εμπιστευόταν το δίκαιο κριτή. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να τον μιμηθούμε. Αναλογιστείτε αυτόν που υπέμεινε τόση εχθρότητα εναντίον του από μέρους των αμαρτωλών, για να μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Να υπομένετε όπως ο Χριστός. Αν υπομένουμε, μαζί του και θα συμβασιλεύσουμε. Εύλογα λοιπόν αποφαίνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τίποτα δεν είναι εις άξιο της υπομονής. Αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών, το θεμέλιο των κατορθωμάτων, το γαλήνιο λιμάνι, η ειρήνη μέσα στους πολέμους, η γαλήνη μέσα στη φορτούνα, η ασφάλεια μέσα στις επιβουλές, η δύναμη που κάνει τον άνθρωπο πιο στέρεο και από διαμάντι. Ο Χρυσόστομος της Ρωσικής Εκκλησίας, ο Άγιος Τείχων, ο Θαυματουργός, Αρχιεπίσκοπος Βορονές και Ζαντόσκ, μας διδάσκει μέσα από το κείμενο που θα ακολουθήσει ποια είναι η αληθινή υπομονή, πώς αποκτάται και πώς εδραιώνεται στην ψυχή, ποια είναι η δύναμή της και ποιοι οι καρποί της, με ποια μέσα ενισχύεται και αναπτύσσεται. Πιστεύουμε ότι οι νουθεσίες του θα ωφελήσουν κάθε φιλόθεο, άνθρωπο που θέλει να ακούσει από τον Κύριο να του λέει «Επειδή τήρησες τον λόγο μου και έδειξες υπομονή, γι' αυτό και εγώ θα σε διαφυλάξω, όταν θα έρθει η ώρα του τελικού πειρασμού που θα αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμασία για τον κόσμο, για όλους τους κατοίκους της γης».

Με την υπομονή σας σώστε τις ψυχές σας. Αυτό ελκύει τη Θεία Χάρη, το να υπομένει κανείς δοκιμασίες και να πάσχει άτικα, έχοντας τη συνείδηση ότι έτσι ευαρεστείται ο Θεός. Τι αξία θα είχε αν υπομένατε τους βασανισμούς για κάτι κακό που κάνατε? Αν όμως κάνετε το καλό και σας τιμωρούν και παρόλα αυτά δείχνετε υπομονή, τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός υπέμεινε παθήματα για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα δικά του χνάρια. Έχοντας γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τεινάξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο βιωτικών μεριμνών και την αμαρτία που εύκολα μας παρασύρει και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Η ζωή μας από τη γέννηση ως τον θάνατο είναι γεμάτη δυσκολίες και περιπέτειες. Με δάκρυα γεννιόμαστε, με στεναγμού ζούμε, με φόβο πεθαίνουμε. Μολονότι νομίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι ζουν ευτυχισμένα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ευτυχία που να μην διαταράσσεται από πόνο, βάσανα, ταλαιπωρίες, συμφορές. Το φάρμακο για κάθε λογή συμφορά είναι η υπομονή. Όπως η ανδρεία του πολεμιστή δεν αποδεικνύεται παρά μόνο την ώρα της μάχης, έτσι και η αληθινή υπομονή δεν φανερώνεται παρά μόνο στον καιρό των δυσκολιών και των αντιξοοτήτων. Πολλοί νομίζουν ότι έχουν υπομονή, αλλά με την πρώτη συμφορά αποδεικνύουν το αντίθετο. Ο καλός καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα, όχι στη γαλήνη. Ο υπομονετικός άνθρωπος φαίνεται στη δοκιμασία, όχι στην ευτυχία. Η υπομονή συνίσταται στη γενναιόψυχη και αγόγγιστη αποδοχή κάθε κακού, στην καταστολή του θυμού και της αγανακτήσεως, στην ταπεινή υποταγή στο θέλημα του Θεού. Συμφορές βρίσκουν τόσο τους ασεβείς όσο και τους ευσεβείς. Μόνο οι δεύτεροι ωστόσο τις σηκώνουν υπομονετικά και γενναιόψυχα. Τα υπάρχοντά τους τα χάνουν τόσο οι δίκαιοι όσο και οι αμαρτωλοί. Οι δίκαιοι αναφωνούν μαζί με τον Ιώβ. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε πίσω. Όπως φάνηκε καλό στον Κύριο, έτσι και έγινε. Ευλογημένο να είναι αιώνια το όνομά του. Οι αμαρτωλοί απέναντίας βαρυγκωμούν και αγαναχτούν. Αδικίες γίνονται τόσο σε βάρος των καλών όσο και σε βάρος των κακών. Οι καλοί συγχωρούν τους αδικητές τους και δεν τους εκδικούνται, έστω και αν μπορούν. Οι κακοί απέναντίας προσπαθούν με κάθε τρόπο να ανταποδώσουν την αδικία. Η αληθινή υπομονή προέρχεται από την πίστη στον αληθινό Θεό. Χωρίς την πίστη δεν μπορεί να υπάρξει. Επειδή ο σαρκικός εαυτός μας θέλει πάντοτε να γίνεται το θέλημά του, που δεν είναι παρά η απόλαυση, η ευχαρίστηση και η χαρά του κόσμου τούτου, σε κάθε δυσκολία η συμφορά του αναστατώνεται, ταράζεται και αγαναυτεί. Όταν όμως ζει η πίστη στην καρδιά μας, διώχνει την ταραχή, υπενθυμίζοντάς μας ότι όλα συμβαίνουν με την πρόνοια του Θεού, ότι τις δοκιμασίες τις στέλνει ο Κύριος όχι από σκληρότητα αλλά από αγάπη, καθώς διαπαιδαγωγεί όποιον αγαπά, και ότι την πρόχειρη θλίψη θα την ακολουθήσει η αιώνια ευφροσύνη. Να πως παρηγορούσε την ψυχή του στη λύπη ο προφήτης Δαβίδ. Γιατί είσαι περίλυπη ψυχή μου, γιατί με συνταράζεις? Να ελπίζεις τον Θεό, σε αυτόν θα προσφέρω δοξολογία, αυτός είναι ο σωτήρας μου και ο Θεός μου. Σε κάθε δυσκολία και θλίψη η υπομονή μας παραδίνει στο θέλημα του Θεού και μας κάνει πρόθυμους να υποφέρουμε τα πάντα παρά να αμαρτήσουμε μπροστά του. Στην πραγματικότητα είναι η πίστη, η μητέρα της υπομονής που εναντιώνεται στο σαρκικό φρόνημα και το υποτάσσει στο θείο θέλημα. Ο πιστός μολονότι από ανθρώπινη αδυναμία προσεύχεται να απαλλαγεί από τη θλίψη, γιατί το πνεύμα είναι πρόθυμο αλλά η σάρκα είναι αδύναμη, ακολουθώντας τον αρχηγό της πίστεως, τον Κύριο Ιησού, καταλήγει. Ας μη γίνει το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Ο άνθρωπος αποκτά και εδραιώνει μέσα του την υπομονή όταν αναλογίζεται και αποδέχεται τα εξής. Όλα όσα συμβαίνουν με την Άγια Πρόνοια του Θεού συμβαίνουν. Τα καλά και τα άσχημα, η ζωή και ο θάνατος, η φτώχεια και ο πλούτος, όλα από τον Κύριο προέρχονται, λέει ο σοφός Σιράχ. Να παραδίνεσαι λοιπόν στο Άγιο θέλημά του και στις συμφορές να λες μαζί με τον Ιώβ. Αν τα καλά τα δεχτήκαμε από το χέρι του Κυρίου, δεν θα υπομείνουμε και τα άσχημα? Από τον Πανάγαθο Θεό, την πηγή όλων των αγαθών, δεν μπορεί να προέλθει παρά μόνο το αγαθό.
Και μολονότι ο σαρκικός λογισμός μας βλέπει τη συμφορά σαν κακό, αυτή στέλνεται για την ωφέλεια της ψυχής μας. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να μας εξασφαλίσει την κοσμική ευτυχία, αλλά την πνευματική. Από φιλανθρωπία μας στέλνει τις συμφορές ο Θεός ως παιδαγωγικές τιμωρίες, γιατί ο Κύριος παιδαγωγεί όποιον αγαπά, όπως λέει ο Απόστολος. Οι τιμωρίες αυτές πάντως, όσο βαριές κι αν είναι, δεν αναλογούν στη βαρύτητα των αμαρτημάτων μας, με τα οποία περιφρονήσαμε την αγαθότητα του Θεού. Πάντοτε ο πολυέλεος Κύριος μας τιμωρεί ελαφρότερα από όσο μας αξίζει. Ο Θεός με την άπειρη αγαθότητα και μακροθυμία Του υπομένει την αμαρτωλότητά μας, περιμένοντας τη μετάνοιά μας. Και εμείς λοιπόν πρέπει να υπομένουμε τις πατρικές παιδαγωγικές τιμωρίες Του και μάλιστα να Τον ευγνωμονούμε για αυτές, καθώς αποτελούν εκδηλώσεις του ελέους Του. Με αυτές επιδιώκει να μας σοφρονήσει, να μας φέρει σε συνέστηση και μετάνοια και να μας οδηγήσει στη σωτηρία, ώστε να μην χαθούμε αιώνια. Αν ένας θνητός βασιλιάς υποσχόταν πλούτο αμύθιτο και δόξα μεγάλη σε κάποιο φτωχό και άσημο άνθρωπο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υποβαλόταν σε μερικές παροδικές δοκιμασίες, αμφιβάλλεις ότι θα τις υπέμενε ολοπρόθυμα? Αν ένας γιατρός υποσχόταν ζωή και υγεία σε κάποιον ετοιμοθάνατο, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα υποβαλόταν σε μια πολύ επώδυνη θεραπεία, αμφιβάλλεις ότι θα την υπέμενε καρτερικά? Ο αθάνατος βασιλιάς, ο Θεός, μας υπόσχεται πλούτο, όχι φθαρτό αλλά άφθαρτο, και δόξα όχι γήινη αλλά ουράνια, ζητώντας μας μόνο να υπομένουμε κάποιες εφήμερες δοκιμασίες. Ο παντοδύναμος γιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας υπόσχεται ζωή, όχι λιγόχρονη αλλά αιώνια, και υγεία όχι του θνητού σώματος αλλά της αθάνατης ψυχής. Ζητώντας μας μόνο να υπομένουμε τους αναπόφευκτους πόνους της αναγκαίας θεραπευτικής αγωγής. Πώς λοιπόν δεν θα τα υπομένουμε όλα, προκειμένου να λάβουμε τις ανεκτίμητες αυτές θείες δωρεές? Ο Κύριος δεν θα αργήσει να μετατρέψει τη θλίψη μας σε χαρά. Όσοι σπέρνουμε δάκρυα θα θερήσουμε αγαλίαση. Αυτοί που πήγαιναν στα χωράφια τους και έσπερναν με δάκρυα θα επιστρέφουν με χαρά, φορτωμένοι τη σοδειά τους. Από τον δρόμο των θλίψεων θα φτάσουμε στην αιώνια μακαριότητα. Για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσουμε από πολλές θλίψεις. Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος, υπέμεινε παθήματα φρικτά και πέθανε πάνω στο Σταυρό. Για ποιον? Για σένα και για μένα. Τι τον ώθησε σε αυτό? Η αγάπη του για σένα και για μένα. Και για ποιο σκοπό? Για να μας εξασφαλίσει την αιώνια σωτηρία. Πόσο αχάριστοι θα φανούμε λοιπόν, αν μολονότι ο Κύριος υπέμεινε τόσα για χάρη μας, δεν θελήσουμε να δείξουμε ούτε λίγη υπομονή κι εμείς για χάρη Του ή μάλλον για το καλό μας. Γιατί η υπομονή ωφελεί εμάς, όχι εκείνον. Και η ανυπομονησία βλάπτει εμάς, όχι εκείνον. Ας μην ξεχνάμε ότι όποιος μετέχει στην υπομονή εκείνου θα μετάσχει και στη δόξα του, όπως βεβαιώνει ο Απόστολος. Όπως η δικαιοσύνη απαιτεί να επιβραβεύεται ο ενάρετος για την αρετή του, έτσι απαιτεί και να τιμωρείται ο αμαρτωλός για τις αμαρτίες του. Είναι καλύτερα λοιπόν να υπομείνει με ευγνωμοσύνη ο αμαρτωλός τιμωρίες εδώ στη γη, ομολογώντας τη δικαιοσύνη του Θεού μαζί με τον προφήτη που έλεγε: «Δίκαιος είσαι Κύριε και οι αποφάσεις σου σωστές», παρά να μην υπομείνει τιμωρίες στην παρούσα ζωή και να τιμωρείται στην άλλη. Εδώ ο Θεός τιμωρεί, αλλά συνάμα και παρηγορεί. Εκεί δεν υπάρχει παρηγοριά. Εδώ οι τιμωρίες είναι ελαφριές, παιδαγωγικές και πρόχειρες. Εκεί είναι βαριές, καταδικαστικές και αιώνιες. Θυμήσου που οδήγησε η πλατιά οδός των πλούσιου του Ευαγγελίου, ο οποίος φορούσε ρούχα πολυτελή και διασχέζαζε κάθε μέρα σε πλούσια συμπόσια. Τον οδήγησε στον Άδη. Εκεί λοιπόν, καθώς βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ. «Πατέρα μου Αβραάμ», του φώναξε, «σπλαχνίσουμε. Υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Φώναξε, αλλά μάταια. Πόσο μεγάλη ευσπλαχνία δείχνει ο Θεός εκείνους που τιμωρεί εδώ και ελεεί εκεί, και πόσο μακάρι είναι εκείνοι που υπομένουν τις πατρικές του τιμωρίες. Όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, εξηγεί ο Απόστολος, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο.

Είτε υπομένοντας είτε μην υπομένοντας, τη συμφορά δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Και όταν αυτή έρθει με παραχώρηση του Θεού, δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε με την ανυπομονησία που την ακολουθεί μόνο βλάβη και καταστροφή. Με την υπομονή βρίσκει κανείς ανακούφιση σε κάθε συμφορά. Ας παρατηρήσουμε εκείνους που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Όσοι κάνουν υπομονή, με τον καιρό συνηθίζουν στην κατάσταση αυτή και την αισθάνονται σαν φυσική. Απεναντίας όσοι δεν κάνουν υπομονή, όχι μόνο επιβαρύνουν την κατάστασή τους, αλλά καμιά φορά φτάνουν μέχρι την αυτοκτονία και έτσι στερούνται τόσο την πρόσχερη όσο και την αιώνια ζωή. Όποιος υποφέρει μακροχρόνια ασυλλογίζεται. Έκανα υπομονή μέχρι σήμερα. Μπορώ επομένως να κάνω και αύριο. Έκανα υπομονή το βράδυ. Μπορώ επομένως να κάνω και το πρωί και μετά το πρωί. Μια τέτοια σκέψη ενισχύει την υπομονή με τη βοήθεια του Θεού. Η υπομονή στις συμφορές είναι ασυμβίβαστη με το γονγκισμό. Εκείνος που γονγκίζει θεωρεί ακόμα και όταν δεν το λέει ξεκάθαρα ότι άδικα του στάλθηκαν οι συμφορές από τον Θεό. Το παιδί που γονγκίζει και αγανακτεί όταν ο πατέρας του το τιμωρεί για κάποιο παράπτωμά του, δείχνει έτσι ότι την τιμωρία τη θεωρεί είτε τελείως άδικη είτε υπέρμετρη. Όταν λοιπόν και εμείς γονγκίζουμε και αγανακτούμε με τις συμφορές που μας στέλνει ο Θεός, δείχνουμε έτσι ότι τον θεωρούμε άδικο ή σκληρό. Ποιος από μας όμως είναι αναμάρτητος, ποιος από μας είναι δίκαιος μπροστά στον Κύριο? Συχνά συμβαίνει να μην έχουμε φταίξει στον άνθρωπο που μας κατατρέχει, να έχουμε φταίξει όμως τον Θεό. Συχνά επίσης συμβαίνει να μην είμαστε ένοχοι για κάτι που μας αποδίδουν, να είμαστε όμως ένοχοι για κάτι άλλο. Ας δεχόμαστε λοιπόν τις συμφορές μας ως δίκαιες τιμωρίες για αμαρτίες τις οποίες έχουμε όντως διαπράξει. Όλες οι συμφορές μας από τις αμαρτίες μας προήλθαν. Γι' αυτό σε όλες τις συμφορές σας βλέπουμε τη δικαιοσύνη του Θεού και ας ομολογούμε το φταίξιμό μας. Όσο πλησιάζει η έσχατη ημέρα του κόσμου, η ημέρα της κρίσεως, τόσο πληθαίνει η κακία. Και επειδή πληθαίνει η κακία, ψυχραίνεται η αγάπη των πιο πολλών. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορούμε παρά βία και ανομία. Όσοι λοιπόν θέλουν να ζήσουμε ευσέβεια σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και με αυτήν σαν με πνευματικό ξύφος να αποκρούν τις επιθέσεις του κακού. Η κακία νικέται προπάντων με την υπομονή. Ας αναλογιστούμε τη μακροθυμία που δείχνει ο Θεός όλους τους άνομους του κόσμου τούτου, τους οποίους θα μπορούσε μέσα σε μια στιγμή να αφανίσει. Πόσοι είναι οι ασεβείς που βλασφημούν το Άγιο όνομά του? Πόσοι είναι οι ειδωλολάτρες που προχυνούν αντί για αυτόν τα χτίσματά του? Πόσοι είναι οι άθεοι που αρνούνται την ύπαρξή του? Πόσοι είναι οι διώχτες και οι αιρετικοί που πολεμούν την Εκκλησία του? Πόσοι είναι οι αμαρτωλοί που ασύστολα καταπατούν τον Άγιο νόμο του? Όλους αυτούς τους υπομένει μακρόθυμα ο Πανάγαθος Θεός. Από τη δική του μακροθυμία μαθαίνουμε να υπομένουμε και εμείς τους εχθρούς μας. Όλοι και όλα θα έχουν ένα τέλος. Όλοι θα λάβουν ό,τι τους αξίζει. Να, ο κριτής στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Έτοιμος είναι από τον θρόνο του να κρίνει. Γνωρίζει καλά ποιοι καταπιέζουν και ποιοι καταπιέζονται. Ποιοι καταδιώκουν και ποιοι καταδιώκονται. Ποιοι στερούν και ποιοι στερούνται. Ποιοι χλεβάζουν και ποιοι χλεβάζονται. Ποιοι αδικούν και ποιοι αδικούνται. Έχει μετρημένα τα δάκρυα των θλιμμένων και τους στεναγμούς των φτωχών. Όλα θα τα αποκαλύψει τότε. Και όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Η υπομονή κατά τον άνθρωπο ανδρείο, δυνατό, ανίκητο. Ο υπομονετικός μπορεί να στερηθεί τα πάντα. Μπορεί να διωχθεί, μπορεί να χτυπηθεί, μπορεί να φυλακιστεί, μπορεί να θανατωθεί, αλλά δεν μπορεί να νικηθεί. Γιατί η δύναμή του δεν είναι σωματική αλλά πνευματική. Σωματικά καταβάλλεται, αλλά πνευματικά παραμένει ακατάβλητος. Σωματικά πληγώνεται, αλλά πνευματικά παραμένει αυλαβής. Σωματικά φυλακίζεται, αλλά πνευματικά παραμένει ελεύθερος. Σωματικά πεθαίνει, αλλά πνευματικά παραμένει ζωντανός. Με το πνεύμα νικά όλους τους εχθρούς του. Έτσι νικούσαν οι Άγιοι Μάρτυρες, τους οποίους ούτε οι αλυσίδες, ούτε οι φυλακές, ούτε οι μαστιγώσεις, ούτε η φωτιά, ούτε τα θηρία δεν μπόρεσαν να νικήσουν. Τριάβευσαν πάνω σε όλους και σε όλα με το ελεύθερο πνεύμα τους.
Εσύ που υποφέρεις να αναλογίζεσαι τα χειρότερα που υποφέρουν άλλοι. Αν πάσχεις από χρόνια ασθένεια ή μόνιμη αναπηρία και έχεις κοντά σου ανθρώπους που σε εξυπηρετούν, να σκέπτεσαι εκείνους που πάσχουν από βαρύτερη ασθένεια ή αναπηρία και δεν έχουν κανένα να τους φροντίσει. Ωστόσο κάνουν υπομονή. Αν σε κατατρέχουν, να σκέπτεσαι τους φυλακισμένους, τους δούλους και τους εχμαλώτους που ζουν μακριά από τις οικογένειες και τις πατρίδες τους, κάτω από άθλιες συνθήκες, με εξοντωτική εργασία, με ανεπαρκή διατροφή, με συνεχή κακομεταχείριση. Ωστόσο κάνουν υπομονή. Αν είσαι φτωχός, να σκέπτεσαι εκείνους που δεν έχουν ούτε ένα καλύβι για να προφυλαχθούν από τις κακοκαιρίες, ούτε ρούχα για να αλλάξουν τα κουρέλια τους, ούτε ένα κομμάτι ψωμί για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους. Ωστόσο κάνουν υπομονή. Όλοι αυτοί υπομένουν τόσο σκληρές δοκιμασίες. Πώς εσύ δεν μπορείς να υπομείνεις τις ελαφρότερες δικές σου? Να θυμάσαι πάντοτε ότι αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Όσο βαριές κι αν είναι οι δοκιμασίες μας, όσο μεγάλη κι αν είναι η υπομονή που κάνουμε, η μελλοντική δόξα που ετοιμάστηκε από τον Θεό για τους υπομονετικούς είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και λογισμός ανθρώπου δεν έβαλε όσα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Πόσο μεγάλη είναι η αξία και η ωφέλεια της υπομονής σε κάθε κοινωνία και σε κάθε σχέση. Με την υπομονή διαφυλάσσονται η αγάπη και η ειρήνη ανάμεσα στους άρχοντες και τους υπηκόους, στους γονείς και τα παιδιά, στους εργοδότες και τους εργαζομένους, στους προϊσταμένους και τους υφισταμένους, στους συζύγους, στους αδελφούς, στους γείτονες, στους φίλους. Χωρίς υπομονή, κανένα καλό δεν γίνεται. Από ανυπομονησία μαλώνουν ο άνδρας με τη γυναίκα, ο αδελφός με τον αδελφό, ο φίλος με τον φίλο. Από ανυπομονησία επιπλήττει το αφεντικό τον υπάλληλο, ο πατέρας τον γιο, ο άνδρας τη γυναίκα, ο άρχοντας τον υπήκο. Από ανυπομονησία επίσης ξεσηκώνονται όταν επιπλήττονται ο υπάλληλος κατά του αφεντικού, ο γιος κατά του πατέρα, η γυναίκα κατά του άνδρα, ο υπήκος κατά του άρχοντα και ζητούν εκδίκηση. Η ανυπομονησία διαλύει σπίτια, χωριά, πόλεις και κράτη, καθώς από αυτήν προέρχονται οι διχόνοιες, οι φιλονικίες, οι ύβρις, οι αιματοχυσίες. Η ανυπομονησία κάνει τον άνθρωπο να στρέφεται και εναντίον του ίδιου του εαυτού του, να χτυπιέται, να τραβά τα μαλλιά του, να γίνεται σαν θηρίο ή σαν δαιμονισμένος και καμιά φορά να αυτοκτονεί, θανατώνοντας έτσι όχι μόνο το σώμα του αλλά και την ψυχή του. Η υπομονή αποτρέπει από όλα αυτά τα κακά. Μακάρια είναι τα σπίτια και τα χωριά, μακάριες οι πόλεις και οι κοινωνίες όπου κατοικεί η υπομονή, γιατί αυτή είναι ο αμυντικός οπλισμός τους και το προστατευτικό τείχος τους. Αυτή είναι η πηγή της ειρήνης, ο φύλακας των αρετών, το στεφάνι της ευσέβειας, το σημάδι της πίστεως, η αιτία της χαράς, ο καρπός της ταπεινοφροσύνης, η ανάπαυση της συνειδήσεως, το έμβλημα των χριστιανών, η οδός προς την αιώνια ζωή, ο πρόδρομος της ουράνιας δόξας, η νίκη επί του διαβόλου και των δαιμόνων. Η υπομονή ενισχύεται και αναπτύσσεται με τα ακόλουθα μέσα, με την προσευχή με την οποία ζητάμε και παίρνουμε τη βοήθεια του Θεού ώστε να σηκώσουμε πιο εύκολα τον σταυρό μας. Το παιδί όταν πονά καταφεύγει στο γονιό του για να βρει ανακούφιση. Έτσι και εμείς βρίσκουμε ανακούφιση και παρηγοριά σε κάθε συμφορά μας, όταν με την προσευχή καταφεύγουμε σε εκείνον που είναι Πατέρας του Ελέους και Θεός κάθε παρηγοριάς. Με την εξομολόγηση των αμαρτημάτων μας, επειδή με αυτήν ομολογούμε ταπεινά ότι εξαιτίας της αμαρτωλότητάς μας μας βρίσκουν οι συμφορές. Και γι' αυτό όταν γονγίζουμε, ούτε έχουμε παράπονα από κανένα παρά μόνο από τον εαυτό μας. Με την ψαλμωδία και την πνευματική υμνωδία. Με τραγούδια μετριάζουν οι στρατοκόποι τη δυσφορία τους από τη μακρά και εξαντλητική οδηπορία. Με τραγούδια ξεδίνουν οι εργάτες κατά την πολύωρη εργασία τους. Με ψαλμούς και ύμνους λοιπόν παρηγορούνται οι πιστοί και υπομένουν την κάθε δοκιμασία τους. Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Όπως σε ένα φαρμακείο βρίσκουμε ποικιλία φαρμάκων με τα οποία θεραπεύονται οι διάφορες σωματικές ασθένειες, έτσι και στην Αγία Γραφή βρίσκουμε ποικιλία θεόπνευστων συμβουλών που ενισχύουν την υπομονή μας και μας παρηγορούν. Όσα γράφτηκαν εκεί στο παρελθόν, λέει ο Απόστολος, γράφτηκαν για να μας διδάσκουν, ώστε με την υπομονή και την ενίσχυση που δίνουν οι γραφές
να κρατάμε στέρεη την ελπίδα μας.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θέρος. Μπήκε ο Ιούνις, θεριστής και άρχιζε το θέρος. Δραπάνια ακονίζανε και τους αλλάζαν μέρος. Και πιάνανε τους ποταμούς χλωρόσφακες να βρούνε. Δεματικά οι θεμονίες με Κίνα θα δεθούνε. Από βραδύς εφεύγανε στα σπαρμένα μένα και όλα τα απαραίτητα μαζί τους τα επέρναν. Επέρναν όλα τα οζά, σκεπάσματα, τσικάλια, ντάκους, μαγεροψήματα, πυρούνια και κουτάλια. Και τα μωρά μαζί κι αυτά στις κούνιες τα κοιμίζαν, εις τα μουλαροσόμαρα πανάποδα γυρίζαν. Είσαι ατζιγκανόκουνιες που στα δεντρά κρεμούσαν, μπρος πίσω επηγαίνανε κι έτσι τα ηρεμούσαν. Στους τσούκους βάζαν το κρασί και τα σταμιά τα πόναν, με σταμναγκάθι τα μυαρά μέσα δεν τρυπώναν. Κι ό,τι φαΐκια ψήνανε τρώγαν σκορδοσχελίδια, να μη σημώνουν ποντικοί, σαύρες, λιακόνια, φίδια. Μέρες και μέρες πέρναγαν σπαρμένα σε σπαρμένα, θέριζαν ακατάπαυστα στάχια ευλογημένα. Και μόνο κάθε Σάββατο εις το χωριό γυρίζαν να πλύνουν, να ποτίσουνε, καθόλου δεν καθίζαν. Και το πρωί της Κυριακής για να αλυτρουηθούνε, λίγο να ξαποστάσουνε και να ξεκουραστούνε. Τ' απόγευμα με μαγεριό πάλι αναχωρούσαν και άφηνα σπίτι πίσω τους, παρόλα αυτά γελούσαν. Με το φεγγάρι άρχιζαν τη νύχτα και θερίζαν και αφήνανε τις αγκαλιές κάτω και συνεχίζαν. Ο ήλιος εξεμύτησε και απέναντι εφάνη σταμάτησε ένας θεριστής, άφησε το δαρπάνι. Έσχιζε τις χλωρόσφακες στη μέση δυο κομμάτια και του φέρναν τις αγκαλιές, τις έδαινε δεμάτια. Κι όταν ο ήλιος ψήλωσε μέχρι τρία κοντάρια, τις θεμονιές φορτώσανε στα γαϊδαρομουλάρια. Σταλόνι της πηγαίνανε και έβλεπε στους δρόμους 4-5 χτήματα, μικρούς σιδηροδρόμους. Αλλού εβάζαν την ταγή, το ρόβι, το κριθάρι, μπίζα, ροβήθια και κουκιά κι αλλού βάζαν το στάρι. Πολλές στραθιές εκάνανε ως να τα κουβαλήσουν, σταλόνι με τα χτήματα ταλόνισμα να αρχίσουν. Και στο χωριό που μένανε μόνο γέροι ανθρώποι, καλήνω φέτος εισοδιά, χαλάλι σας η κόπη. Όπου το βλέμμα έριχνε στον κάμπο ή στα όρη, το βλέπε χρυσοκίτρινο των οφθαλμών η κόρη. Στου κλέρου μέσα σόχαρα και στην Αγιά Ειρήνη πόλεμος εγινότανε κι ας είχαμε ειρήνη. Στου Μεσονήσι, στο Βορνό, στον Κάμπο, στις Πατέλες τραγουδιστά θερίζανε οι χωριανές κοπέλες.

Αλώνισμα. Αφού εποθερίζανε τα αλώνισμα αρχινούσαν τη ζέστη του καλοκαιριού και πώς την ευαστούσαν. Με τις βουτσές από το βουγιόνε χρίζανε τα λόνι και φτιάχναν το βολόσιρο τα αλώνισμα σιμώνι. Τις θεμονιές εσκόρπιζαν μια-μια με το διχάλι. Τα βούγια καλοπιάνανε να μπουν αγάλια-γάλι. Κι ήταν χαρά μας μοναχή τα βούγια να λαλούμε, απάνω στο βολόσιρο να σιγοτραγουδούμε. Άσπρες μαντήλες βάζανε για να προστατευτούνε, από του ήλιου την πυρά λίγο να δροσιστούνε. Σταλόνια κάναν ξωμονές, τις θεμονιές κρεβάτι, εβάζανε και κάνανε πάντα καλό ραχάτι. Με του Θεού την ταχυνή τις θεμονιές σκορπούσαν, νεπαλιασμένες ήτανε στο δέσιμο κρατούσαν. Πλάκες επελεκούσαμε και χτίζαμε φουρνάκια, με το γαϊδουροφόρτωμα κάναμε σαλιτζάκια. Με τους αρτίκους φτιάχναμε διάφορα μιλαράκια και γρήγορα γυρίζανε σαν ήταν μελτεμάκια. Στο στάβρωμα μεσημεριού, σε πουπουλένιο στρώμα, έπεφτα για να κοιμηθώ κατάσαρκα στο χώμα. Στο νίσιο γέρι της ελιάς και έβαζα μαξελάρι, συνήθως βόλο παχουλό ή και μικρό λιθάρι. Οι μύγες και οι ατσίτσιροι τον ύπνο μου χαλούσαν. Οι δεύτεροι φωνάζανε και οι πρώτες με τζιμπούσαν. Γύρω γύρω γυρίζανε τα βούγια στο αλώνι και έβλεπα τον πατέρα μου κρυφά να καμαρώνει. Γιατί καλή ήταν η σοδεία να φτιάξει κάτι ελπίζει και μόλις εσουρούποσε αρχίζει να λιχνίζει. Με το θρυνάκι μαλακά τα αλώνισμα πετούσε, ψηλά και ερχόταν ο βοράς και τα διασκορπούσε. Αλλού επήγαινε ο καρπός, τάχερα αλλού πηγαίνα. Και τα σακιά με τον καρπό στις σκοφινίδες μπαίνα. Με τον βολίστη πιο μπροστά τους κόντυλους ευγάζαν και αφού σταυρώναν το σωρό μετά τον γομαριάζαν. Ξέχωρα κουβαλούσανε το βλοημένο στάρι και όσα πάνω γέμιζε μάλαμα το πιθάρι. Τάχερα κουβαλούσανε με σάκες σαχεριώνες. Λίγες ταράτσες ήτανε σπίθια να έχουν κολόνες. Μόνο τα πλουσιόσπιτα ήταν με κεραμίδια και τα στηρίζαν μακριά δοκάρια και σανίδια. Όλα τα άλλα ήτανε με χώμα από λεπίδα. Κι εγώ στο λεπιδόλακο πολλές φορές επήγα. Κάθε Οκτώβρη χωριανή λεπίδα κουβαλούσαν, στα δώματα την έστρωναν και την εκουπανούσαν. Και δεν περνούσε το νερό που ρίχνε το χειμώνα, αλλά ας ξαναγυρίσουμε πάλι στον Αχεριώνα. Στον Αχεριόν ανοίγανε την τρύπα εις το δώμα, παχερονύχτη αλλήλωοις τη λέγανε ακόμα. Από την Αχερότρυπα τα άχερα εβάναν κι ως γέμιζε να πατηθούν, άλλη δουλειά εκάναν. Να πατηθούν, να κάτσουνε, τ' άλλα να κουβαλήσουν και στα αποτελειώματα την τρύπα για να κλείσουν. Κι εμείς δουλειά επιάναμε όλοι μικροί διαόλοι, εμονιταριζόμαστε και ευρισκόμαστε όλοι. Και τάχερα χαλούσαμε, τα κάναμε μαντάρα, είτε ήτανε στενοκοπιά είτε είχε νεκαμάρι. Έτσι παντέρμες εποχές και να γυρίζαν πίσω, 10 χρονών να ήμουνα τάχερα να πατήσω. Από την Αχερότρυπα να πάω να πηδήσω, να πέσω πάνω στάχερα στον πάτο να βουλήσω, να παίξω σάλτους να πηδώ και να κουλουμντρήσω, να δρώσω από το πάλεμα μάχερα να γεμίσω, να βγόξω ολοσκόνιστος, τέτοια χαρά να ζήσω, να πιω νερό βίζα στερό, τη δίψα μου να σβήσω.

Καντάδα στα Λόνια. Μες στις νυχτιάς της η γαλιά που φίλο δεν κουνιόταν, μόν κάπου κάπου η ηχό του τριζωνιού ακουγόταν. Και πέφτε πάλι η σιωπή, η πλάση γαλινεύει, μέσα σε λίθαργο βαρύ να αναπαυθεί γυρεύει. Πέπλο φασμένο ουρανός με τ' άστρα ξομπλιασμένα, πηγολαμπίδες κρεμαστές μικρά κεριά αναμένα. Να το φεγγάρι αγκομαχή, αργά αργά προβαίνει, από τα πέναντι βουνό θα μπες αχτίδες στέλνει. Κοιμούνται οι αλωνάριδες, σταλόνια, ησυχία, ύπνο βαθύ, ξεκούραση, πράγματι ευτυχία. Μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της πλάσης μεγαλείο, κάτι ταράζει τη νυχτιά, δώρο περίσσιο θείο. Ήχος γλυκός από βιολί αργά στα αυτιά περνάει και μυρμηδιάζει το κορμί όπως γλυκά ξυπνάει. Σαλεύει ο νους, δεν τη βαστά τέτοια γλυκιά καντάδα και τ' άκουσμα του μερακλή στην πρώτη μαντινάδα. Ω ουρανέ, φεγγάρι μου, της νύχτας σύμμαχή μου, σ' αυτήν ανήκει η καρδιά, το σώμα και η ψυχή μου. Όλοι ξυπνούν απ' τ' άκουσμα με μάτια γουρλωμένα, απρόσμενο κι είναι τα αυτιά στον ήχο γυρισμένα. Εκ των προτέρων σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη, γιατί με σπρώχνει η καρδιά και δεν τζαλάζω γνώμη. Έτσι είπε και δευτέρωσε και το βιολί μιλούσε, το άχα που είχε στην καρδιά με γλύκα διαλαλούσε. Οι κανταδόροι σταματούν, άλλο δεν πλησιάζουν, σταλόνια μα από μακριά τις χάρες τις ξομπλιάζουν. Φοβούνται τον πατέρα της μήπως σ' αναγνωρίσει κι είναι θεριό ανήμερο, μην τους μπαλοκοπήσει. Γιατί το ξέρανε καλά ότι δεν χωρατεύει σε θέματα για ηθική αιτία αυτό γυρεύει. Ήταν πολλές οι κοπελιές που ξόμενα σταλόνια, μα η καντάδα ήταν για μια παντοτινά και αιώνια. Και συνεχίζει το βιολί με γλύκα και λαϊδούσε και αυτός ξοπίσω το σκοπό της νύχτας ακλουθούσε. Ξύπνα θεά της ομορφιάς, του ήλιου θυγατέρα, κι άνοιξε τα ματάκια σου να γίνει η νύχτα μέρα. Ξύπνησε νυχτολούλουδο με θώα απ' τ' άρωμά σου, με κεφαλαία γράφουνε τα στέρια το όνομά σου. Ξύπνα μονάχα μια στιγμή και θα το καταλάβω, όπως χτυπάει καρδούλα σου το μήνυμα θα λάβω. Ξύπνησα φέντρα της καρδιάς και μην πολύ κοιμάσαι, πρέπει η τούτη τη νυχτιά για πάντα να θυμάσαι. Ξύπνα ξομπλιάστρα που μπορείς νεκρό να αναστήσεις, με ένα σου μόνο κοίταγμα ζωή να του χαρίσεις. Ξύπνησε χαμογελαστά αν μου κρατάς χατήρια, να βγουν από τα χείλη σου διαμάνθια και ζαφύρια. Τον ήρω κάνω διακονιά ήσυχη να σ' αφήσει κι ό,τι ρουσφέτη μου ζητά μόνο να σε ξυπνήσει. Αγνό μπουμπούκι της αυγής στο άνθισμά σου πάνω, αν δεν σε κάνω τέρι μου ξέρετο θα πεθάνω. Βιόλα μου μυρισμένη μου ποτσάλες ξεχωρίζεις, στην ομορφιά και ξέχωρα περίσσια σε μυρίζεις. Λουλούδι της Ανατολής, χιτή κορμοστασά σου, άραγες πάλετε για με μια στάλα η καρδιά σου. Χίλιους παλμούς πήγε η καρδιά της κοπελιάς να σπάσει, μα ήταν σημά ο κύρις της και έπρεπε να σοπάσει, και έκανε την ανήξερη μ' αυτή γνώριζε μόνο πως να γιαντάται η καρδιά απ' τους εμπτά τον πόνο. Άκουγε μέσα στην καρδιά να πάλεται στα στήθια και σκέφτηκε για μια στιγμή να είπε την αλήθεια ότι για εκείνη τραγουδούν οι νυχτοκανταδόροι και όταν αγαπά το μερακλή πάκουγε και δε θόρη. Απόρρισε που κύρις της αντί να νευριάσει, τους κάλεσε να έρθουν κοντά ρακί να τους κεράσει, να έρθουν κοντά να κάτσουνε ποιοι είναι να τους δούνε, έτσι παντέρμες εποχές πόσο γοργά περνούνε. Θυμήθηκε τα νιάτα του, μιας εποχής θυμήθη και την εφέρνει στο μυαλό σαν άταμ παραμύθι. Ήταν οι ούνις τότε σας και θέριζαν στα όρη και κιά έκανα ξομονή μάνα πατέρα κόρη. Πέντε θερίστρες είχανε πάρει στη δούλεψή τους, ήτανε σόι πλούσιο, τρανή η δύναμή τους. Κι ακόμα είχα στη δούλεψη τέσσερις θεριστάδες, τα χέρια του σε πιάνανε, ήταν δουλευταράδες. Μονάκριβη την είχανε, μη στάξει και μη βρέξει, κι όπως δεν του τη δίνανε, του στόπε, θα την κλέψει. Γι' αυτό όπου πηγαίνανε την είχανε κοντά τους, μέρα και νύχτα βλέπανε, μη φύγει μακριά τους.
Εκάτεχε που θέριζαν πολύ την αγαπούσε και να την κάνει τέρι του αυτός επιθυμούσε. Κι η κόρη είχε ξετρελαθεί από την ομορφιά του, από το μερακλίκι του και από τη λεβεδιά του. Επήρε ένα φίλο του που έπαιζε λαούτο, καντάδα να τις κάμουνε σαν το λεβέντε τούτο. Μα αντί να τους καλοδεχτούν κάτι να τους φιλέψουν, τους δώσαν μπαρουτόβολα, νόμιζαν θα την κλέψουν. Σαν γιατρό τη δώσανε και έκατσε στη χώρα και να που τη θυμήθηκε τούτη ναι την ώρα. Με προξενιό παντρεύτηκε μετά από χρόνους 10 και έκαμε 4 παιδιά με τούτη τη γυναίκα. Ψεγάδι δεν της έβρισκε, ομορφοκαμωμένη, δουλευταρού νοικοκυρά και από όλους πενεμένη. Πρώτο παιδί γεννήθηκε η ακριβή του κόρη, δεν του καλόρθε στην αρχή, την ήθελε αγόρι. Ήθελε του πατέρα του το όνομα να αναστήσει. Σκοτώθηκε στον πόλεμο, μικρό τον είχε αφήσει. Στα βάθη της Ανατολής τους Τούρκους πολεμούσε, την Κρήτη δεν ξανάδαινε όπως το πεθυμούσε. Αισθάνεται περήφανος, πολύ τον εθαυμάσει, να είναι το χώμα αλαφρύ από τον εσκεπάζει. Ας ήγκαλα το τέρι του γιατί καλογενούσε και του έκανε αρσενικά όπως το πεθυμούσε. Μα όσο περνούσε ο καιρός και οι εποχές γυρίζαν, οι χάρες μ' όλα τα καλά στην κόρη εχαρίζαν. Μα πλωσιαριά της έδωσαν η γιά και η ομορφιά της, περίσσια, λαμπαδόχητη είναι η κορμοστασιά της. Εφάνταζε ως άθεά και τα γλυκά της χείλη, το νέκταρ τους εστάζανε στην άνθηση τα πρίλη. Τα καστανόξανθα μαλλιά, στσόμους τα χειριγμένα, μπούκλες μακρές πανέμορφα, από φυσικού φτιαγμένα. Είχαν τα μαύρα μάτια της κλέψει οι λιαχτίδες, στα γυροχώρια σκλάβωσε όλους τους μερακλίδες. Ανάδιδε μια ζεστασιά και γλύκα η φωνή της. Ποιος ήταν αυτός ο τυχερός να πάρει το φιλί της?

Τρίγος και ιστορίες. Ταλόνισμα ετέλειωσε, δουλειά άρχιξε άλλη. Το τρίγος αρχινήσαμε όλοι, μικροί μεγάλοι. Κρασί, είδος πανάρχιο, μέρος για τη θυσία, ευλογημένο από το Χριστό και από την Εκκλησία. Πρωί-πρωί χαρούμενοι φτάσαμε στο αμπέλι, ούτε στιγμή για χάσιμο κανένας μας δεν θέλει. Με τσαπραζάκια και τσακιά κόβαμε τα σταφύλια και τα κοφίνια γέμιζαν απάνω ως τα χείλια. Όσα σταφύλια κόβαμε καλά ξεδιαλεγόταν, σαπιόρογες και ηξερές οι ρόγες πεταγόταν. Τις κόφες εγεμίζαμε και αμέσως τις φορτώναν, εις τα γαϊδουρομούλαρα δυο-δυο τις εσηκώναν. Στο πατητήρι πήγαιναν και τις εξεφορτώναν και βάζαν τάβλες πάνω τους που πέτρες εσηκώναν. Κι όλα σαν τα αποκόψαμε κι όλα κουβαληθήκαν, χρώμα να πάρουν κόκκινο βδομάδα τα αφήκαν. Βγάλαν τα κρασοβάρελα και αδειάσανε τη φέτσα και ρίχνανε καυτά νερά εις τα βαρέλια μέσα. Πολλές φορές τα πλένανε καλά να καθαρίσουν, ξεπλέναν με θρυμπόνερα τη μυρωδιά να αφήσουν. Τα γύριζαν στη θέση τους, καλά τα εστιλιώναν, τους βάζαν απειρόφτυλα, τα καίγαν, τα ταπώναν. Μικρόβια και μύκητες σκότωνε το απείρι και αμέσως πιάναμε δουλειά μέσα στο πατητήρι. Βράζαν τα κρασοστάφυλλα στο πατητήρι μέσα, τα πόδια μας επλέναμε και έτοιμη η πρέσα. Αρχίσαμε το πάτημα, ο μούστος αναβλίζει, κόκκινο και απ' τα πόδια μας σαν αίμα μπογιατίζει. Κι έμπαινε μέσα στα σταμιά και πόμου στο βαρέλι. Πέντε σταμιά και γέμισε, νομίζω πως τα θέλει. Σχεδόν τα εφουλέρνανε να τα ποθούν σαβράσουν και να ανοιχτούν τα ίγιοριού για να τα δοκιμάσουν. Κι ο παππούς μου άρχισε να λέει ιστορίες, πως επερνούσανε παλιά με τις κακοκαιρίες. Πως ήταν τα γιάντονιού μάπια σε τέτοιο χιόνι, τα δώματα ξεχιόνισαν γιατί δεν τα σημώνει. Και πήγαν να ραΐσουνε τα μεσοδόκια όλα, βδομάδα εγλεντούσαμε με λύρα και μαντόλα. Σ' όλα τα σπίτια είχαμε πάρει πανηγυριώτες, από του πύργου τα χωριά της Βιάνου και Λασιώτες, και τους φιλοξενούσαμε πάνω από μια βδομάδα, να δεις παρέες σίτινες, να δεις γλυκιά καντάδα. Παχνίζαμε τα χτήματα δεμένα μέσα στα χείρια, οι ματζαντούρες γέμιζαν, είχαν κι αυτά χατήρια. Κουβέντα μετά έπιασε για τον Άι Αντώνη, το εκκλησάκι το μικρό που το χωριό το σώνει. Ένας αγάς καθότανε δίπλα από το χωριό μας κι ήτανε σκύλος άγριος κι ήθελε το κακό μας. Το εκκλησάκι το μικρό θέλει να το τουρκέψει και από οίκο του Χριστού τζαμί να μετατρέψει. Και είπενε πως αύριο θα πάει να κατουρίσει στον Άγιο Τραπεζόφορο να τον εμαγαρίσει. Ένα δουλάκι τ' άκουσε, στου Καλαϊτζάκι πάει, πράμα δεν επαράληψε και του τα μολογάει. Δε λόγο εσηκώθηκε, πού να καθυστερήσει, παίρνει λιβάνι και κερί τα γύου να μιλήσει. Άι Αντώνη άκουσε, θωρείς πως σε θυμιάζω, εδώ με μοσχολίβανο το όνομά σου δοξάζω. Αν αφήσεις τον αγά επανακατουρίσει μέσα στην εκκλησία σου για να σε μαγαρίσει, θωρείς θα δά μοναχός, θυμιάζω με λιβάνι, να μη με λένε Καλαϊτζή μαχκύλο μπεχλιβάνι. Με καβαλίνες και βουτσές θα έρθω να σε θυμιάσω και όλα τα κονίσματα που έχεις θα σου σπάσω. Κι ο αλόπιστος ως τόπαινε στην εκκλησιά πηγαίνει και έβγαλε τη ζώνη του την κοκκινοβαμένη. Ποιος έσκυψε και ήθελε να κάνει τα κακά του, χάμε του εχηθήκανε του σκύλου τα ντερά του. Ο Καλαϊτζής ο στόμαθε στο εκκλησάκι πάει, προσεύχεται δακρύζοντας το κόνισμα φυλάει. Μικρό το εκκλησάκι σου μαδάδα μεγαλώσει, μεγάλη να σου φτιάξουμε κι όλους να μας ενώσει. Έτσι λοιπόν χτίσανε τούτη την εκκλησία, δίκλητη όλη χωριανή με κόπους και θυσία. Μα ακούτε εδώ να σας επώ πως πήρε το χωριό μας, πως ονομάστηκε Σκοινιάς, γιατί είναι σε πενό μας. Τα πρώτα σπίτια χτίσαν τον Άι Αντώνη και κάθε μέρα το χωριό θωρούν να μεγαλώνει. Μα όνομα δεν έβρισκαν, πως να το ονοματίσουν.
«Δεν γίνεται ένα χωριό ανόμαστο να αφήσουν». Και έλεγε ο ένας όνομα, δεν άρεσε στον άλλο, του νόους εφαίνοντο μικρό και ταλουνού μεγάλο. Τότε αποφασίσανε στο εκκλησάκι πάνε, την προσευχή τους έκαμαν, το κόνισμα φυλάνε. «Άι Αντώνη, δείξε μας το όνομα με σημάδι. Μεγάλη είναι η χάρη σου, θα το δεχτούμε ομάδι». Όλοι τους επιστεύανε στον Άγιο εκείνο. Την άλλη μέρα το πρωί θωρούνε ένα σκήνο σε μια μεριά του ιερού να είναι φυτρωμένος, μικρός μα καταπράσινος, καλάβλαστος ηρμένος. Ο Άγιος τους έδειξε πώς να το ονομάσουν. Σκηνιά ευθύς το είπανε σκηνιά και θα το γράψουν. Έτσι λοιπόν ο σκηνιανός της 17 Γενάρη τον πολιούχο Τάγιο που έχει μεγάλη χάρη τον εγιορτάζει ευλαβικά. Μεγάλο το όνομά του, γεμάτο είναι τα σήματα, τ' άγιο κόνισμά του.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, του Ζαν-Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν-Κλοντ Λαρσέ. Εισαγωγή. Η θέωση του ανθρώπου είναι ο σκοπός του χριστιανισμού. Αυτός ο Θεός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Με αυτή τη διατύπωση οι πατέρες ανακεφαλαίωσαν το νόημα της αρκώσεως του λόγου πολλές φορές ανά τους αιώνες. Ενώνοντας στο θεϊκό του πρόσωπο τη Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση, ασυγχύτως και αχωρίστως, ο Χριστός επανέφερε στην αρχαίγονη κατάσταση την ανθρώπινη φύση, εμφανιζόμενος κατά αυτόν τον τρόπο ως ο νέος Αδάμ. Επιπλέον, οδήγησε τη φύση του ανθρώπου στην τελείωση, για την οποία προορίζεται την τέλεια ομοίωση προς τον Θεό, την κοινωνία με τη Θεία Φύση. Μέσα στην Εκκλησία το σώμα του Χριστού έχει δοθεί σε κάθε άνθρωπο που θα ενωθεί μαζί του δια του Αγίου Πνεύματος. Η δωρεά να γίνει Θεός κατά χάρη. Η οικονομία της Αγίας Τριάδος έχει σκοπό τη θέωση του ανθρώπου και δια του θεούμενου ανθρώπου την ένωση όλων των δημιουργημάτων με τον Θεό. Η αγιοτριαδική οικονομία, το καθεαυτό λυτρωτικό έργο του Χριστού που συνίσταται ειδικότερα από το πάθος του, το θάνατό του και την Ανάστασή του, αποτελεί την κρίσιμη στιγμή της σωτηρίας μας. Με τη Θεία Οικονομία ο Θεάνθρωπος απελευθέρωσε τη φύση του ανθρώπου από την τυραννία του διαβόλου και των δαιμόνων, εξαφάνισε τη δύναμη της αμαρτίας και νίκησε τον θάνατο. Κατάργησε έτσι όλους τους φραγμούς που μετά το προπατορικό αμάρτημα χώριζαν τον άνθρωπο από τον Θεό και τον εμπόδιζαν να ενωθεί ολοκληρωτικά μαζί του. Ο Βλαδύριμος Λόσκι έχει επισημάνει ότι η θεολογική σκέψη της Δύσης ερμήνευσε το απογεννωμένο

ο οποίος του αφαρπάζει τον οπισμό και εξαφανίζει την κυριαρχία του, είναι μια πολεμική εικόνα που επαναλαμβάνεται συχνά από τους πατέρες και συναντάται στη Θεία Λειτουργία. Ο Χριστός, νικητής του διαβόλου, συντρίβει τις πύλες της κολάσεως και κάνει το σταυρό λάβαρό του. Μια άλλη εικόνα από την ιατρική επιστήμη τούτη τη φορά είναι αυτή της ασθενούς φύσεως που θεραπεύεται με το αντίδοτο της σωτηρίας. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διπλωματική εικόνα του θεϊκού τεχνάσματος που ματέωσε το πανούργο σχέδιο του δαίμονα κλπ. Τέλος, η εικόνα που χρησιμοποιείται συχνότερα από τον Απόστολο Παύλο αντλείται από την Παλαιά Διαθήκη και είναι δάνειο από το πεδίο των δικανικών σχέσεων, αλλά έχει ληφθεί με ειδική έννοια. Η λύτρωση είναι μία δικανική εικόνα του έργου του Χριστού, παράλληλα με πολλές άλλες πιθανές εικόνες. Η χρήση της λέξης λύτρωσης με το περιεχόμενο μιας έννοιας γένους δηλώνει το σωτηριώδες έργο του Χριστού σε όλο το πλάτος. Δεν θα πρέπει να αγγισμονούμε ότι η συγκεκριμένη δικανική έκφραση έχει μεταφορικό χαρακτήρα. Ο Χριστός είναι γητρωτής στον ίδιο βαθμό που είναι πολεμιστής, θριαμβευτής επί του θανάτου, τέλειος θήτης κλπ. Η αποκλειστική χρήση της εικόνας της εξαγοράς και η σε πολύ στενή έννοια κατανόηση της φανερώνουν αμέσως τις ανεπάρκειες της εικόνας και καταλήγουν επιπλέον σε θεολογικές ανακολουθίες, όπως άλλωστε έχει υπογραμμίσει ιδιαίτερα και ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός. Ένας από τους σκοπούς του παρόντος έργου είναι να καταδείξει όλη τη σημασία που αποκτά η εικόνα του ιατρού, όπως την ονομάζει ο Βλαδίμηρος Λόσκι, στην Ορθόδοξη παράδοση. Θα δείξουμε ότι η συγκεκριμένη εικόνα συνιστά έναν ιδιαίτερο επαρκή τρόπο αναπαράστασης της σωτηρίας μας και ότι η αξία της είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτήν της εικόνας της εξαγοράς, καθώς πρώτον, αυτό έχουν πράξει, όπως θα δούμε, και οι πατέρες της Εκκλησίας που χρησιμοποιούν την εικόνα του ιατρού πολύ συχνά στις διδαχές τους. Δεύτερον, την ίδια εικόνα συναντάμε πολύ σχεδόν στο σύνολο των εν χρήση λειτουργικών κειμένων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και στις ακολουθίες των περισσότερων μυστηρίων. Τρίτον, οι περισσότερες σύνοδοι την έχουν κατακυρώσει στους ιερούς κανόνες τους. Και τέταρτον, συνοπτικά η εικόνα αυτή έχει γίνει αποδεκτή από όλη την παράδοση. Για τη συγκεκριμένη εικόνα, η υπάρχουσα γεωγραφική θεμελίωση είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Ο γητρωτής και ο σωτήρας ταυτίζονται. Εάν έχουμε εξαγοραστεί, έχουμε επίσης σωθεί. Λησμονούμε λοιπόν πολλές φορές ότι το ρήμα «σώζω», το οποίο συχνά χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, σημαίνει όχι μόνο να απαλλάσσω ή απομακρύνω από τον κίνδυνο, αλλά επίσης θεραπεύω. Αντίστοιχα, η λέξη «σωτηρία» δηλώνει όχι μόνο την απαλλαγή, αλλά και τη θεραπεία. Αυτό το ίδιο το όνομα του Χριστού Ιησού σημαίνει «ο Θεός σώζει» ή ισοδύναμα θεραπεύει. Ο ίδιος ο Χριστός αυτοαποκαλύπτεται άμεσα ως ιατρός. Είναι εξάλλου όπως αυτός που οι προφήτες συχνά αναγγέλουν και οι ευαγγελιστές χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, η ευαγγελική παραβολή του καλού Σαμαρίτη καθεαυτή δικαίως μπορεί να θεωρηθεί ως η εμφάνιση του Χριστού ιατρού. Τέλος, πάρα πολλοί από τους συγχρόνους του πορεύτηκαν προς αυτόν κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, σαν να επισκέπτονταν έναν ιατρό. Οι πατέρες σχεδόν ομόγνωμα και από τον πρώτο αιώνα του απέδωσαν το προσωνύμιο ιατρός, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής, και προσέθεταν συχνά τα επίθετα «μεγάλος», «επουράνιος», «ύψιστος», προσδιορίζοντας ακόμη ακριβέστερα ανάλογα με τα συμφραζόμενα των σωμάτων, των ψυχών, πιο συχνά των σωμάτων και των ψυχών. Με την τελευταία αυτή φράση υπογράμμιζαν ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να θεραπεύσει τον όλον άνθρωπο. Αυτή η προσφώνηση σημαίνεται συμβολικά ακριβώς στο κέντρο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

και στις περισσότερες από τις εκφράσεις των μυστηρίων. Σταθερά τη συναντάμε σε όλες σχεδόν τις ακολουθίες της Θείας Λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και σε πολλές προσευχές. Ο Χριστός εμφανίζεται ως ιατρός και η σωτηρία που αυτός κομίζει ως θεραπεία, καθώς η ανθρώπινη φύση ασθενή. Οι πατέρες και όλη η παράδοση παρατηρούν την υγεία της ανθρώπινης φύσης στην αρχαίγονη αδαμιαία κατάσταση. Βλέπουν όμως και ένα πολύμορφο νόσημα που προσβάγει όλο το είναι του ανθρώπου στην κατάσταση της αμαρτίας και που χαρακτηρίζει την πεπτοκία πεσμένη ανθρώπινη φύση μετά από το προπατορικό αμάρτημα. Η σύλληψη της ανθρώπινης φύσης που νοσεί λόγω του αμαρτήματος θεμελιώνεται αγιογραφικά και οι πατέρες δεν παρέλειψαν να υποφεληθούν από το στοιχείο αυτό. Μετά από τους προφήτες λοιπόν, οι πατέρες υπενθυμίζουν την αδυναμία των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης να ανακαλύψουν ένα φάρμακο για τις τόσο σοβαρές ασθένειές τους, καθώς και τις εκκλήσεις τους προς το Θεό πολλές φορές αναγενεά. Τέλος, παρουσιάζουν την ευνοϊκή ανταπόκριση του Θεού, η οποία συνίσταται στη σάρκωση του Λόγου. Ο Λόγος μόνος, ακριβώς επειδή είναι Θεός, μπόρεσε να επιτελέσει πλήρως τη θεραπεία που ανέμεναν οι άνθρωποι. Για τον Λόγον αυτό, το σωτηριώδες έργο του Θεανθρώπου στις διάφορες στιγμές του εμφανίζεται ως η διδασκαλία πρώτον της θεραπείας της όλης ανθρώπινης φύσης, την οποία αυτός προσέλαβε στο πρόσωπό του, δεύτερον της επιστροφής της στην κατάσταση της πνευματικής υγείας που είχε γνωρίσει πριν από την πτώση. Ο Χριστός οδηγεί επιπλέον στην τελειότητα της θέωσης την κατά αυτόν τον τρόπο ανακαινισμένη ανθρώπινη φύση. Η σωτηρία ίασης της όλης ανθρώπινης φύσης και η θέωσής της πραγματώθηκαν στο πρόσωπο του σαρκοθέντος Θεού Λόγου και δορίζονται από το Άγιο Πνεύμα σε κάθε βαπτιζόμενο, ο οποίος μέσα στην Εκκλησία ενώνεται με τον Χριστό. Εν τούτης και η σωτηρία και η θέωση συνιστούν για το βαπτιζόμενο μόνο δυνατότητες. Οφείλει να αφομοιώσει τη δωρεά σε όλο του το είναι. Εδώ έγκυται ο ρόλος της πνευματικής ζωής, της άσκησης. Η άσκηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει τη στενή έννοια που συχνά της αποδίδεται στη Δύση, αλλά υποδηλώνει τα όσα ο κάθε χριστιανός οφείλει να πράττει για να επωφεληθεί αποτελεσματικά από τη σωτηρία που προσφέρεται διά του Χριστού. Στη μεγάλη παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το έργο της σωτηρίας εμφανίζεται ως η συνεργία της Θείας Χάρης που δορίζεται διά του Αγίου Πνεύματος και του προσωπικού αγώνα, τον οποίο κάθε βαπτιζόμενος οφείλει να αναλάβει για να κοινωνήσει της χάρης αυτής και να την οικειωθεί. Και ο αγώνας αυτός είναι ισόβιος, διαρκής και συντελείται μέσα από όλες τις πράξεις της ύπαρξης. Εξάλλου, η λέξη άσκηση σημαίνει γύμναση, προπόνηση, εξάσκηση, τρόπος ζωής. Οι αντίστοιχες λέξεις της ρωσικής γλώσσας παράγοντα από το σλαβωνικό ρήμα «πο δβιζάτζια», που σημαίνει «κινούμε προς τον προηγούμενο», προηγούμε, προπορεύομαι και μεταφέρουν μία εξόχως δυναμική σύλληψη της πνευματικής ζωής. Επιπλέον οι λέξεις αυτές φανερώνουν ότι η άσκηση κατανοείται ως διαδικασία αύξησης με την βαθμιαία ενέργεια της χάρης που λαμβάνεται μέσα από τα μυστήρια και ιδιαίτερα από το βάπτισμα και με τη σταδιακή αφομοίωση της χάρης του Αγίου Πνεύματος που ενσωματώνει πραγματικά τον βαπτισμένο στο θάνατο και αναστάντα Χριστόν. Με αυτόν τον τρόπο η άσκηση επιτρέπει στο βαπτισμένο να οικειωθεί προσωπικά την ανθρώπινη φύση, την ανακαινισμένη και θεωμένη στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Να λοιπόν πως η θεανθρώπινη άσκηση δίνει τη δυνατότητα στο χριστιανό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να πεθαίνει, να ανασταίνεται και να δοξάζεται με τον Χριστό, να πάβει να είναι πεπτοκός και να γίνεται κενός άνθρωπος, να απεκδύεται τον παλαιό άνθρωπο και να ενδύεται τον Χριστό, να καθιστά πραγματικότητα αυτό που το βάπτισμα έχει πραγματοποιήσει ως δυνατότητα στον χριστιανό, την αναστοιχίωση και μεταβολή της πεπτοκίας φύσης
από την ανακαινισμένη και θεωμένη εν Χριστώ φύση. Η παράδοση και η κατανόηση της σωτηρία που πραγματώθηκε από τον Χριστό ως θεραπεία της νοσούσας ανθρώπινης φύσης και αποκατάσταση αυτής στην αρχαίγονη υγεία της. Αντίστοιχα είναι λογικό η άσκηση με την οποία ο άνθρωπος οικειώνεται τη χάρη να θεωρηθεί από την παράδοση εξίσου ως μια διαδικασία θεραπείας και επιστροφής του στην κατάσταση της υγείας. Η μελέτη των πατέρων μας έδωσε το έναυσμα να διαπιστώσουμε ότι συχνότατα και χωρίς εξαίρεση ανατρέχουν σε ιατρικές έννοιες για να περιγράψουν τα διάφορα χαρακτηριστικά της άσκησης. Αυτό συμβαίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να φαίνεται ότι η άσκηση μπορεί να παρουσιάζεται ως ένα τέλεια επεξεργασμένο σύστημα θεραπευτικής. Εξάλλου, η άσκηση ορίζεται στον ίδιο βαθμό με την ιατρική ως τέχνη με την αρχαία έννοια της τεχνικής και επιπλέον σύμφωνα με την κλασική φράση ως τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Η πατερική διαδικασία παρουσιάζει εξίσου την άσκηση χρησιμοποιώντας τις έννοιες του αγώνα και της άσκησης. Οι όροι αυτοί έχουν την παραπάνω σημασία εκτός από τη σημασία προσπάθεια και προπόνηση και εμφανίζονται συχνά ως ισοδύναμη κατ' έννοια του όρου άσκηση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε χωρίς να επιθυμούμε να επιστρέψουμε από τις τελευταίες έννοιες άσκηση και αγώνας στις αρχικές άσκηση και ιατρική ότι είναι μεταξύ τους συμπληρωματικές. Η ιατρική θέτει ως στόχο να επιτίθεται στις αιτίες των νοσημάτων, να αγωνίζεται κατά των ασθενειών και να τις νικά με τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας στρατηγικής και τη χρήση ενός οπλοστασίου θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Συχνά, ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν την έκφραση των χαρακτηριστικών της σωτηρίας του ανθρώπου με τη χρήση όρων από τη θεραπευτική και την ίαση ως μία απλή εικόνα. Αυτό πράγματι ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις όμως, αναφερόμαστε σε ένα σύμβολο το οποίο θεμελιώνεται στη φυσική αναλογία που υπάρχει αφενός μεν των σωματικών ή ψυχικών ασθενειών αφετέρου δε των πνευματικών ασθενειών. Έχουμε την πρόθεση να δείξουμε ότι οι χρησιμοποιούμενες ιατρικές έννοιες εφαρμόζονται άμεσα στο αντικείμενό τους, τον άνθρωπο, και αποδεικνύονται εντελώς κατάγγελες για την ίδια του τη φύση. Η πεπτοκή ανθρώπινη φύση είναι πράγματι πνευματικά ασθενής και η μυστηριακή ζωή και η άσκηση αποτελούν αληθινά τη θεραπεία της. Θεραπεία που πραγματοποιείται εν Χριστώ δια του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες για να αποδεχθεί κάποιος το γεγονός αυτό. Ο πεπτοκός άνθρωπος δεν έχει συνείδηση της πνευματικής του κατάστασης. Αυτόνομα οι ασθένειές του επειδή είναι πνευματικές δεν είναι τόσο εμφανείς όσο οι σωματικές ή ακόμα και οι ψυχικές ασθένειες. Σε αυτό ακριβώς το επίπεδο το σύμβολο με τη χρήση όρων από τη θεραπευτική και την ίαση για να εκφραστεί η σωτηρία του ανθρώπου καλείται να διαδραμιστήσει ένα ρόλο πολύ σημαντικό. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να δείξει ότι η Ορθόδοξη Ανασχητική περιγράφει λεπτομερέστατα την νοσούσα κατάσταση του πεπτοκότος ανθρώπου. Η περιγραφή αυτή στο πνευματικό επίπεδο που τοποθετείται συνιστά μια πραγματική σημειολογία και μάλιστα αποτελεί μια αυθεντική παθολογία λόγω του συστηματικού και συγκροτημένου χαρακτήρα της. Αυτό εμφανίζεται ειδικότερα στην κατάταξη και την περιγραφή των παθών, δηλαδή της φύσης, των αιτίων και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία οι πατέρες δηλώνουν επίμονα και ρητά ως πνευματικές νόσους. Μια τέτοια νοσολογία είναι απαραίτητη για να οδηγήσει έμπρακτα στη θεραπευτική και την ίαση, οι οποίες αποτελούν τους στόχους της άσκησης. Έχουμε πρόθεση να δείξουμε με τον ίδιο συστηματικό και μεθοδικό τρόπο ότι η Ορθόδοξη ασκητική παρουσιάζει συγκεκριμένη θεραπευτική, γεγονός που κάνει την ασκητική να εμφανίζεται ως αληθινή πνευματική ιατρική του όλου ανθρώπου. Θα διαπιστώσουμε άλλωστε ότι όσοι παραδίδουν αυτούς στην άσκηση χαρακτηρίζονται συνήθως στα πατερικά κείμενα ως θεραπευτές. Θεραπευτές των ιδίων καταρχάς, ύστερα καθώς προχωρούν στο δρόμο της άσκησης και αποτελούν επαρκείς εμπειρίες, γίνονται θεραπευτές εκείνων οι οποίοι έρχονται να τους ζητήσουν βοήθεια
για να ιαθούν από τις δικές τους ασθένειες. Να γιατί στα πατερικά κείμενα οι πνευματικοί πατέρες γενικά αποκαλούνται ιατροί. Ο ορισμός της πνευματικής θεραπευτικής προϋποθέτει την ακριβή γνώση των νόσων και των αιτίων τους. Εν τούτης, αυτή η ίδια η γνώση απαιτεί να έχει κάποιος κατανοήσει σαφώς το περιεχόμενο του όρου υγεία, καθώς η έννοια ασθένεια αποκτά το νόημά της σε αναφορά προς την υγεία. Η θεραπευτική είτε αποβλέπει στην ανάκτηση είτε στην απόκτηση της υγείας προϋποθέτει ότι η υγεία είναι σαφώς ορισμένη και στις δύο περιπτώσεις. Για τον λόγο αυτό θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντας την πατερική θεώρηση περί την υγεία του ανθρώπου, η οποία και θα μας οδηγήσει σε όλη μας τη μελέτη. Κατά την ορθόδοξη ανθρωπολογία, η έννοια της υγείας του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία της ανθρώπινης φύσης του πρώτου Αδάμ. Μάλιστα, πριν η φύση αυτή οδηγηθεί από τον Αδάμ με τη συνεργασία της ελεύθερης βούλησής του και της Θείας Χάρης στην τελείωσή της στη θέωση. Επομένως, κατά μία έννοια, η ανθρώπινη φύση ξαναβρίσκεται στις διαφορετικές συνιστώσεις της. Είναι φυσικά προσανατολισμένη προς το Θεό και έχει ως προορισμό της να βρει σε Αυτόν το πλήρωμά της. Θα δείξουμε με ποιον τρόπο, σύμφωνα με την ορθόδοξη ασκητική ανθρωπολογία, ο άνθρωπος είναι υγιής όταν πραγματοποιεί τον προορισμό του και οι δυνάμεις του λειτουργούν σύμφωνα με αυτό το σκοπό. Θα δείξουμε πως η αμαρτία, κατανοουμένη ως αποκοπή του ανθρώπου από τη κοινωνία του με το Θεό, εκτρέποντας τον άνθρωπο από το βασικό στόχο του, εγκαθιστά σε αυτόν μία πολύμορφη νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την πονηρή, διαστραμμένη, παραφύση χρήση όλων των δυναμεών του. Θα δούμε κατόπιν πως η θεανθρώπινη άσκηση, με την οποία ο άνθρωπος μεταβάλλεται οντολογικά, συνιστά αληθινή θεραπευτική, καθώς όν του επιτρέπει να αποστραφεί την παθολογική παραφύση κατάσταση και να επανακτήσει την υγεία της αρχαίγονης φύσης του, επιστρέφοντας προς τον Θεό.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ετοίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες των θλιβόντων με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούντο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εναυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγεις πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατενάγηθε τη έλλειπούση έπειτα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκου μια άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σον και μακρό θυμώστηκε πολύ έλους. Ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρούν. Ουδε ευδοκίσαι παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωση αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ουν καμί φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλόν και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπος σου. Είναι εγκαθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνει σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη τούν Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλεια, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινεις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθρακος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτω σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας υπροσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και και σώνα στον αιώνα να μην. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε πάρες και μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους τεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμένους. Το μεν ακατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώμεν της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίμων, εν ψυχή συντετριμένη νη με προσέρχομένον σι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα των μυρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρη Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλαι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύση σου τα του άδους χιλέσσες βασίλεια, θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμε δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργαζάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου είναι ατελευτήτος δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σας και χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευκαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεχθεί αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ό,τι ευλογητό σύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε μα φρίξουν άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και Θεή με τρέφει, Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξουν, πυρία έλνου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσουν ανάξιους, εάγκατο μίσος συνεισελθύνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ακούσε την ψυχή μου, ούκ έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ μου εξόρους αγίου αυτού. Εγώ ετοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Πού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν εκτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντως τους εχθρονοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου είναι παλισάν μου και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ούκα εστινίασες εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ούκα στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως υπορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους όλην την ημέρα και θρουπάζωνε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν εμπαιγμάτων και ούκα εστινίασες εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου και αυτού καίστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και εγγιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκουον και ως ιάλαλος σου κανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον και ουκ έχωνε το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλληλών με ενωπαίων με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επτυθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχες την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξη μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας ήρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εν πλειστή η ψυχή μου και χείλια γαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου εκ της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσωνα. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάρτυνες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσοντις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσοντις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσαμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμ δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και ανήν και εις και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου στην δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εις λάκων. Εγεννήθηνας η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος.
Όσοι τραυματίε καθέβονται σε τάφο, όνου εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχτη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαζες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντόμε βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, έτσι έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσον δέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσε Κύριε, έτσι έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθωνε οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκυκλωσάν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρινας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου, προσευχή μου πλήρων το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεημόν ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσατε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη ζή σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσι ανατολέα αποδυσμών, εμάκρινε να φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατ...

0: αυτού. Δυνατοί οι σκύπιοντες των λόγων αυτού, του ακούσει τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της εσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις ακουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσε τον οποίον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκαθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεται με το πνεύμα μου, είναι μη ταράχνη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασίρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ρεό σου ότι επισύρτησα. Γνώρισόν με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα Σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊσόμεν.
2: Κύριε δεϊσόμεν.
1: Υπέρ της άνος εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊσόμεν.
2: Κύριε δεϊσόμεν.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων.

Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεχηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και δε δόξα στέσου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εμυροφόροι του ζωοδότου επιστάσε το μνήματι των δεσπότην εζήτουν εν εν Χριστόν αθάνατον και χαράς Ευαγγέλια εκ του Αγγέλου δεξάμενε της Αποστόλης Εμήνιον ότι ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μέγα

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σπαναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

0: ελέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξ Αναστάστου μνήματος του στεθνεώτας Ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της Ή Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολύ έλε. Τα του άδους κυλεύσας βασίλεια και νεκρούς αναστήσας μακρόθυμε, γυναιξή μυροφόρης συνείδησας, αντιλήπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλη σου εμπίνησας τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα, και τη συνεφώτησας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμο συγχαίρει, τι εκ νεκρών εγέρσι σου πολυέλε.

Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών

0: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας. Τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε.
1: Συντήρησον πολυέλε.
0: Οι εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες και εν της ουρανής βετικήσαντες, οι τα πάθη Χριστού μη μισάμενοι και τα πάθη ημών αφαιρούμενοι, εν ταύτα σήμερον ανθρίζονται, πρωτοτόκων δεικνύοντες εκκλησίαν, ως της άνω των τύπων επέκουσαν και Χριστό εκβόωσαν. Θεός μου, σύ με δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλε.
1: Συντήρησον πολυέλε.
0: Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ζηναΐδος της Σταθματουργού. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Γυναικών Εσίας και Σωσάνης, μαθητριών Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίου. Τελείται δε η αυτών σύναξης εν το Αγιωτάτο αυτών μαρτυρίο εν της Βασιλίσκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λυκαρίωνος. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ταράσιος και Ιωάννης Ξύφη τελειούνται. Τι αυτή ημέρα όσιος Στέφανος εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή ημέρα όσιος Άνθιμος εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή ημέρα η Αγία Σεβαστιανή εν ειρήνη τελειούται. Τη σήμερον ημέρα Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την των απανταχού της Οικουμένης εν Ασία, Λιβύη και Ευρώπη, βοράτε και νότο Αγίων πάντων εορτήν εορτάζομεν. Τες της αχράντου σου Μητρός Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός και πάντων των απαιώνος Αγίων σου, ελέησον και σώσον ημάς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν.

Ανάσταση Χριστού θειασάμενη προσκυνήσαμεν Άγιον Κυρίων Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός σου άλλων ουκίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσαμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτο θάνατον όλεσαι.

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε το κόσμο σου ελεήκη τιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπαινσον εφημάς τα ελέησον τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δια δυνάμει του Κυρίου και Ζώπιου ο Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, και πάντων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εντινήσω Ταύτη Μαρτύρησάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, όν και τη σύναξη εορτάζομαι, ελεήσε οικετέ

0: καταλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστού ημάς από πάσης του υψέως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Μαρίες, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς.

Αμήν. Αγαθώ.

0: πνεύμασμα πρόσχομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάσος της ομολογήσει εν εμία έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής, ως της διάν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος, και ο φιλόν ιόνι θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου άξιος. Και ως που λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου,

Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμή λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μη. Εν την πάλι γενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου, επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί δώδεκα θρόνου.

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και οράτων. Και σε έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Των δημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και το φέντα. Και αναστάντε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στα τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των πρευτών. Εις μίην Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνα.

Θάνατος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντί

Η Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι αφιερωμένη στη μνήμη όλων των Αγίων που λάμπουν στον νοητό ουρανό της Εκκλησίας μας, των Πατριαρχών, των Προφητών και των Δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Ιερομαρτύρων, των Ονομολογητών, των Πατέρων και των Οσίων της Καινής Διαθήκης, όλων εκείνων που τα ονόματά τους μας είναι γνωστά, αλλά και εκείνων που εμείς δεν τα γνωρίζουμε, αλλά τα γνωρίζει ο Θεός, των Αγίων πάντων. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, τιμά και μεταθάνατον όλους αυτούς που έζησαν κατά Θεόν, όλους εκείνους τους πιστούς που έκαμαν ζωή τους στο θέλημα του Κυρίου, τους χριστιανούς που με τα λόγια και τα έργα ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό, αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα της ευσεβίας, καθάρισαν τον εαυτό τους με την μετάνοια, μιμήθηκαν κατά δύναμη των Χριστών στη ζωή του, στην ανεξικακία, την πραότητα, την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, την ταπείνωση, την υπακοή και την αγάπη. Η Εκκλησία μας τιμά όλους εκείνους που σήκωσαν υπομονετικά τον Σταυρό του Χριστού και ακολούθησαν τον ανηφορικό δρόμο της αρετής και έγιναν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος Άγιοι, όπως το ζητάει από όλους εμάς ο Θεός: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Αλλά τι σημαίνει Άγιος? Άγιος σημαίνει καταρχήν ο ξεχωρισμένος. Ο Θεός είναι ο απολύτως Άγιος, ο κατεξοχήν φύση ξεχωρισμένος από το κακό και την αμαρτία. Ο πιστός, ο καθένας από εμάς καλείται να είναι κατά δύναμη και κατά χάριν ο ξεχωρισμένος από την αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο. Ο κάθε πιστός με το Άγιο Βάπτισμα πραγματοποίησε το πρώτο πνευματικό αυτό ξεχώρισμα. Ξεχωρίστηκε από τον διάβολο και τα έργα του και προσκολήθηκε στον Ιησού Χριστό. Αυτό συμβολίζει η απόταξη του σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό και τη ζωή του Χριστού. Αποτέλεσε κάτι καινούριο, το πνευματικό σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία. Με αυτή την έννοια ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ονομάζει τους χριστιανούς Αγίους. Έτσι ο χριστιανός είναι ο ξεχωρισμένος, όχι τυπικά αλλά τροπικά. Δεν θα εγκαταλείψει ο χριστιανός τον κόσμο, θα αγωνίζεται να βρίσκεται μακριά από την αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο. Ο Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος. Ως άνθρωπος και αυτός που ζει και πορεύεται στον κόσμο έχει την κλίση και τη ροπή προς την αμαρτία. Δέχεται τον πόλεμο του διαβόλου και όλων όσων τον ακολουθούν. Αισθάνεται τις ενοχλήσεις του παλαίου ανθρώπου, του ανθρώπου της αμαρτίας. Συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, γι' αυτό είναι ο ζητών το έλεος του Θεού συνεχώς. Ο Άγιος επίσης είναι ο αγωνιστής. Είναι αυτός που πέφτει και σηκώνεται. Πέφτει αλλά δεν μένει πεσμένος. Προσπαθεί και σηκώνεται με διαρκείς εγέρσεις. Αγωνίζεται με τη δύναμη του Χριστού να είναι και να μένει πάντοτε όρθιος. Είναι ο Άγιος εν το γίγνεσθε. Άγιος είναι αυτός που διαρκώς και ισοβίως αγωνίζεται, που προχωράει και ανεβαίνει στις κορυφές του Πνεύματος και του Αγιασμού εν Χριστώ. Με αυτή την έννοια κατανοείται και η λειτουργική προτροπή τα Άγια της Αγίας. Οι Άγιοι είχαν την Αγία Μέριμνα. Είχαν τη συνεχή φροντίδα για την πνευματική τους πρόοδο και τον εν Χριστώ αγιασμό. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, γράφει: «Σύ μερίμνα μία να έχεις, αΐ προς Θεόν βλέπει». Οι Άγιοι κάθε ημέρα είχαν το κουράγιο να αρχίζουν τον αγώνα τους. Ο Άγιος μπορούμε να πούμε ότι είναι ο πιο φρόνιμος και σοφός άνθρωπος, γιατί κατάλαβε τον εαυτό του, κατάλαβε το νόημα της ζωής του, κατάλαβε τον προορισμό του και πρόσφερε στον εαυτό του τη βαθιά χαρά, την δόξα και τη μακαριότητα του Χριστού. Ο Άγιος είναι ακόμα και ο πιο δυνατός άνθρωπος. Είναι δυνατός γιατί νικάει τον κόσμο, νικάει τα είδωλα και τον πονηρό και γίνεται δυνατός γιατί δυνατός είναι ο Θεός του. Και ακόμα νικά τον θάνατο και τη φθορά. Ο Άγιος περνάει και μένει στον αιώνα. «Δίκαιοι στον αιώνα ζώσει», μας λέγει ο σοφός Σολομών. «Θεώνεται κατά χάριν, γίνεται μικρός Θεός, αυθαρτοποιείται και αποθανατίζεται». Ο Άγιος, αγαπητοί μου, είναι το ζητούμενο και στην δική μας εποχή. Η αγιότητα δεν ήταν μόνο για τον καιρό εκείνο. Δεν ήταν για κάποιους παλαιούς καιρούς. Είναι και για σήμερα,
Και σήμερα υπάρχουν Άγιοι και μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Υπάρχουν και ζητούνται Άγιοι που θα είναι το φως, η δύναμη, το όραμα, η ζωντανή παρουσία του Θεού, τα αισθητά σημεία του Θεού στον κόσμο και στην εποχή μας, διότι τούτο έστει το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και σήμερα στις μέρες μας αυτό θέλει ο Θεός από τον καθένα από μας, τον προσωπικό μας εσωτερικό αγιασμό. Τι θα κάνουμε όμως εμείς? Θα αποδεχθούμε την πρόσκληση του Θεού για τον αγιασμό μας αυτό? Αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Και τότε θα νιώσουμε μια βαθιά ικανοποίηση, χαρά και δόξα για τον εαυτό μας. Αλλά παράλληλα θα είναι και η μεγαλύτερη προσφορά στον κόσμο, στην εποχή μας, στους γύρω μας. Αν κάτι λείπει από την εποχή μας, αυτό είναι η αγιότητα. Η εποχή μας χρειάζεται Αγίους και είναι δικό μας χρέος να τους προσφέρουμε στον Χριστό. Αυτό θα αποδεικνύει πως ο Χριστός ζει και σήμερα και ότι το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να παραμένει στην Εκκλησία και ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι εφαρμόσιμο πάντοτε στις ημέρες μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, οι Άγιοι της πίστεώς μας μας σκεπάζουν με τη χάρη την οποία έλαβαν και οι ίδιοι από τον Χριστό. Μας εμπνέουν με το παραδειγμά τους. Μας ενισχύουν με τις πρεσβείες τους προς τον Αγωνοθέτη Κύριο. Αφού οι Άγιοι είναι οι φίλοι μας, είναι οι προστάτες μας, είναι οι πρεσβευτές μας, είναι η δική μας παρηγοριά. Σε αυτούς αναθέτουμε με εμπιστοσύνη τους εαυτούς μας, στους όποιους κινδύνους και στις δυσκολίες της ζωής. Άγιοι πάντες, πρεσβεύσατε υπερ ημών των αμαρτωλών. Αμήν.

σώθηκε επί τους ουρανούς ο Θεός και του Πάτρου και του Υιού. Ο Θεός και επί πάσα τη γη, τη δόξα σου, ευλογητός ο Θεός ημών.

Επί μεταναμώντες των θείων Αγίων Εχράντων, θανάτων, επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαμβούς όσον ελέησον και διαπύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέρα πάσα τελεία Αγία ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

σώσον τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης είπε πειθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρεσε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας.

ευλογούμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και το σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, της ηγεσίας, της ελληνικής αστυνομίας και των αποστράτων αξιωματικών αυτής και πάντων των παρισταμένων εν τη τελετή ταύτη των απεκδεχομένων.

Ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων. Την καθημόν κινουμένη και ρίσταστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιώσεως.

0: Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσιν μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Και το Πνεύμα της
3: ο Κύριου πλήνομεν, Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Κύριε Θεός ημών, ότι εσύ αρήτω δυνάμει και σοφία διακρατών και διακυβερνών τα σήμαντα. Ότι χίζων ημών τη ζωήν και εν ειρήνη και ασφαλεία διαφυλάττουν το έθνος ημών, πρόσεξε τα ευχαριστηρίου ταύτας και ικετηρίου εντεύξεις των δούλων σου. Δοξάζομεν σε και ευλογούμεν σε, Κύριε, εν ευγνωμοσύνη εκχέοντες τας καρδίας ημών, ότι και τους δούλους σου τούτε αξιωματικούς, αρχιφύλακας, αστιφύλακας και τους αποστράτους αδελφούς του σώματος της ελληνικής αστυνομίας, φύλακας και φρουρούς της ενόμου τάξεως και της ασφαλείας κατέστησαν της εν τη ημετέρα πατρίδη. Δοξάζομεν σε πολυέλαιο ότι οι πολλών παθημάτων άθροισιν υπομείναντες και διαπαγίδων πολλών διαβάντες οι δούλοι σου ήχθησαν σώοι και διαφυλάχθησαν εις την παρούσαν ημέρα. Και νυν χείρας ηκέτιδας επέροντες, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, τα σοδού σου γνώρισον αυτής. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως βόρισον τη δούλη σου. Τους οφθαλμούς των ψυχών αυτών φώτισον, που μόνο εις το ειδένε, αλλά και ποιήν το θέλημά σου. Να μη άλλη το ένομον και το αγαθόν κηρύττοντε αυτοί αδόκιμοι γένονται. Κράτηνον αυτών των βραχίων, Κύριε, και τη μεν ευπιθέσει ει στήριγμα εν το βίο και βοηθό, τη δε επιθέσει παιδαγωγία προ επιστροφήν και διόρθωση. Πάντα δε του τε υπηρετούντα εν το σώματι τη ελληνική αστυνομία σκέπασον υπό την σκέπη των σων πτερήγων, ότι σών το κράτο και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρίου δεϊθόμεν,
2: Κύριε
3: Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε κυσχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τα δώρατα αυτά το σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων, εν τη Αγία Σου Εκκλησία και τη Ιεράρχη Επισκοπή ταύθηκε στον κόσμο Σου άπαντα, ότι Σύ ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και Σύ την δόξα να απέμπομεν, συν του Ανάρχου Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

0: Ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για την ημέρα προς τιμή των αποστράτων. Η ημέρα της εορτής των Αγίων Πάντων έχει μια ξεχωριστή αξία για όλους όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Αποτελεί την ημέρα που αντανακλά τη σχέση του οργανισμού μας με τους απόστρατους και την ιστορία του. Αγαπητοί παλιοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι, ο σημερινός εορτασμός αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της πολιτείας στην προσφορά σας και μια γέφυρα επικοινωνίας απαραίτητη για την εξασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του σώματος. Για τους λόγους αυτούς, άλλωστε, καθιερώθηκε η ημέρα προς τιμή των αποστράτων. Τιμούμε λοιπόν σήμερα όλους εσάς για το έργο σας και τη συνολική σας προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Εσάς τους απόστρατους που αποτελείτε σημείο αναφοράς και ευθύνης. Εσάς που προσφέρατε εχθές και δείχνετε τον δρόμο σε όσους προσφέρουν σήμερα. Όλους εσάς που μας μεταδώσατε ότι η συναδελφική αλληλεγγύη και αγάπη, το δημόσιο συμφέρον, ο ζήλος, η αυταπάρνηση, η σοφροσύνη και πολλές άλλες αξίες είναι οι βασικοί άξονες της υπηρεσιακής μας διαδρομής που μας οδηγούν να διασφαλίσουμε την κοινωνική ηρεμία και συνοχή της πατρίδας μας. Αυτή η διασφάλιση της ευνομίας και της κοινωνικής συνοχής με την ταυτόχρονη αυξημένη αίσθηση αφοσίωσης στο καθήκον και της προσφοράς προς τους συμπολίτες μας είναι η παρακαταθήκη που μας κληροδοτήσατε και συνεχίζουμε να υπηρετούμε. Και αυτή η παρακαταθήκη οδηγεί στη σταθερότητα που εγγυάται η ελληνική αστυνομία. Σταθερότητα που δεν δημιουργήθηκε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά χτίστηκε σε βάθος χρόνου από ανθρώπους σαν και εσάς, που εργάστηκαν σκληρά και επίμονα με σκοπό να δημιουργήσουν τη συμπαγή υπόσταση που χαρακτηρίζει σήμερα την ελληνική αστυνομία. Θέλω λοιπόν την ημέρα αυτή να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε υπερήφανοι για εσάς. Θα παραμείνετε πάντοτε ενεργοί συνοδοιπόροι και πολύτιμα μέλη της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας. Συνεχώς θα ενδιαφερόμαστε για εσάς, όπως και εσείς εργάζεστε για την επίτευξη του κοινού μας στόχου και ενδιαφέρεστε για την πορεία του σώματος, αποδεικνύοντας ότι η προσπάθειά σας παρακινείται από αληθινά αισθήματα ανιδιοτέλειας. Τιμούμε σήμερα εσάς, τους απόστρατους της ελληνικής αστυνομίας, και στεκόμαστε με σεβασμό ενώπιον της πολύτιμης παρακαταθήκης σας, ενός πλούτου μοναδικά ιστορικού. Η στήριξή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας, να εντείνουμε την προσπάθειά μας για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της πολιτείας και των πολιτών. Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεαχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση μα δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων και σίες

0: Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα. Ο Άγιος Θεόδωτος ήταν χριστιανός της Άγκυρας της Γαλατίας και ανατράφηκε θεοσεφός από την Αγία Παρθένο και μάρτυρα Τεκούσα. Παντρεύτηκε και ασκούσε με εντυμότητα το επάγγελμα του Πανοδοχέα, ενώ δεν είχαν ευκαιρία να επιδίδεται σε έργα αγάπης απέναντι σε όλους αδιακρίτως, χριστιανούς και απίστους, σε σημείο που αξιώθηκε από το Θεό να επιτελεί θαυματουργικές ιάσεις. Τα χρόνια που μενόταν ο διωγμός στην Άγκυρα, 303, υπό την καθοδήγηση του διοικητή Θεοτέκνου, ο Θεόδωτος, έχοντας

τον Στέφανο της Νίκης. Ένας άλλος χριστιανός ονόματι Ιουάλης άντεξε μέχρι θανάτου. Ο Θεόδωτος συνέλεξε τα λείψανά του που τα είχαν πετάξει στον ποταμό Άλλη και πήγε να τα ενταφιάσει στην Μάλο. Εκεί συνάντησε μια ομάδα χριστιανών τους οποίους προηγουμένως είχε σώσει από τη φυλακή. Μέσα στη χαρά της αντάμωσης αποφάσισαν να μοιραστούν ένα αδελφικό γεύμα και κάλεσαν να συμφάγει μαζί τους και ο ιερέας της Μάλου, Φροντόνιος. Μετά το γεύμα, ο Θεόδωτος ζήτησε από τον Φροντόνιο να κτίσει σε αυτόν τον ήσυχο τόπο ένα παρεκκλήσιο για να κατατεθούν λείψανα μαρτύρων και δίνοντάς του ως ενέχειρο το δαχτυλίδι του, υποσχέθηκε να το προμηθεύσει τα άγια αυτά λείψανα.

Επιστρέφοντας στην Άγκυρα, ο Θεόδωτος βρήκε την πόλη ανάστατη εξαιτίας της σύλληψης της θείας του Αγίας Τεκούσης και των 6 συνοδών της. Έμεινε κρυμμένος με άλλους χριστιανούς, προσευχόμενος για τη στερέωση των Αγίων στις δοκιμασίες τους, και μόλις έμαθε ότι είχαν τελειωθεί διαπνιγμού, δίχως να αρνηθούν τον Κύριο, ευχαρίστησε το Θεό και μετέτρεψε το θρήνο του σε δάκρυα χαράς. Αφού πληροφορήθηκε τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του, σκέφτηκε με τι τρόπο θα διέφευγε της προσοχής των φυλάκων για να πάρει τα σώματα των Αγίων και να τα ενταβιάσει χριστιανικά. Ενώ προσευχόταν, παρουσιάστηκε σε αυτόν η Αγία Τεκούσα και, υπενθυμίζοντάς του τις φροντίδες της για τον καταρτισμό του στον Ευαγγελικό Βίο, του ζήτησε να μην διστάζει άλλο και να σπεύσει να εκπληρώσει δίχως φόβο τη θεάρεστη αυτή αποστολή. Ενώ είχε ξεσπάσει μια φοβερή καταιγίδα, ο Θεόδωτος και οι σύντροφοί του, γλιστρώντας μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, έφτασαν στην όχθη της λίμνης. Οι φύλακες που ήσαν τοποθετημένοι εκεί, τρομοκρατημένοι από την εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος ως άνδρου, οπλισμένου και περιβαλλόμενου από φλόκες, το έβαλαν στα πόδια, ενώ τα νερά της λίμνης, τραβηγμένα από τη δύναμη της καταιγίδας, αποκάλυψαν τα σώματα των Αγίων. Μπόρεσαν έτσι να τα περισυλλέξουν και πήγαν κατόπιν να τα ενταφιάσουν με τιμές σε μια εκκλησία που μόνο εκείνοι γνώριζαν. Την επομένη, η είδηση της αφαίρεσης των σωμάτων των Αγίων Μαρτύρων συντάραξε την πόλη. Με διαταγή του διοικητή, οι στρατιώτες συνελάμβαναν όσους χριστιανούς συναντούσαν για να τους υποβάλουν σε ανάκριση. Συνέλαβαν και τον Πολυχρόνιο, έναν από τους συντρόφους του Θεοδότου, ο οποίος, χάνοντας το θάρρος του υπό την πίεση των βασανιστήριων, αποκάλυψε τον τόπο όπου είχαν ενταφιαστεί τα σώματα και κατέδωσε τον Θεόδωτο ως υπεύθυνο για το εγχείρημα αυτό. Ο Θεότεκνος έβαλε να ξεθάψουν τα σώματα, τα παρέδωσε στις φλόγες και έστειλε κατόπιν τους στρατιώτες του να αναζητήσουν τον Θεόδωτο. Κοφεύοντας τις οικεσίες των φίλων του που τον εξόρκιζαν να φύγει, ο Θεόδωτος πήγε να παραδοθεί οικειοθελώς στο διοικητή, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του Ζωοποιού Σταυρού. Μπαίνοντας στην αίθουσα των ανακρίσεων, κοίταξε με χαμόγελο τη φωτιά και τα όργανα των βασανιστήριων και, απορρίπτοντας περιφρονητικά τις κορακευτικές προτάσεις του Θεότεκνου, χλέβασε την αδυναμία μιας θρησκείας που είχε ανάγκη τόσων οπλισμένων στρατιωτών εναντίον ενός μόνο στρατιώτη του Χριστού. Τα λόγια του εξόργησαν τον διοικητή και οι ιέριες των ειδώλων που ξερίζωναν τα μαλλιά τους και ξέσχιζαν τα ρούχα τους, όπως και το πλήθος, φώναζαν να τιμωρηθεί ο εχθρός των Θεών. Αφού έβαλε να τον μαστιγώσουν, ο τύρανος διέταξε να τεντώσουν τον μάρτυρα στο τιμωρητικό ξύλο και έδωσε την άδεια στους δημίους να ξεσχίσουν το σώμα του με σιδερένια νύχια, ενώ έχειναν ξύδι στις πληγές του και τις έκαιγαν με δαυλούς. Οπλισμένος με υπερφυσική καρτερία από την επίκληση του ονόματος του Χριστού, ο Άγιος αποκρινόταν στους βασανιστές του ότι τα μαρτύρια αυτά, αντί να τον νικήσουν, θα έδειχναν απέναντίας περίλαμπρα τη δύναμη που χορηγεί ο Θεός σε όσους τον αγαπούν. Το έσπασαν τα δόντια και τις ιαγώνες με πέτρες και κατόπιν τον έριξαν στη φυλακή, καθώς οι βασανιστές είχαν εξαντληθεί. 5 ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε εκ νέου στο δικαστήριο και υποβλήθηκε στα ίδια βασανιστήρια, μετά τα οποία τον ξάπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένες πλήνθους. Καθώς τα βασανιστήρια δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα και μάλλον γελιοποιούσαν τον άρχοντα, ο Θεότεκνος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να πετάξουν το σώμα του στην πυρά. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Θεόδωτος ευχαρίστησε το Θεό, τον παρακάλεσε να βάλει τέλος στο διωγμό και να φέρει την ειρήνη στην Εκκλησία, στρεφόμενος δε προς τους παρευρισκόμενους χριστιανούς, προέτρεψε αυτούς να σκουπίσουν τα δάκρυά τους για να ευχαριστήσουν το Θεό που τον αξίωσε να φέρει εις πέρας αισίως τον αγώνα του. Κατόπιν δέχτηκε με τα χαρά στη σπαθιά που του απέφερε τον αιώνιο Στέφανο. Την πυρά στην οποία τοποθέτησαν τη σωρό του περιέβαλε εύνης ένα φως τόσο εκτυφλωτικό, ώστε οι δήμοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν για να φροντίσουν τη φωτιά, και έτσι το σώμα παρέμεινε άθικτο. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Φροντώνιος, ο ιερέας της Μάλου, έφθανε στην πόλη με ένα γαϊδούρι φορτωμένο κρασί. Το ζωντανό σταμάτησε εξαντλημένο.

κοντά στον τόπο όπου φυλασσόταν το σώμα του Αγίου Θεοδότου από στρατιώτες. Οι τελευταίοι τον προσκάλεσαν να περάσει μαζί τους τη νύχτα και ο Φροντώνιος πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί. Τους πρότεινε να γευτούν το κρασί του και αφού τους μέθησε, έκλεψε το σώμα του Αγίου Μάρτυρα, πέρασε στο δάχτυλό του το δαχτυλίδι που του είχε άλλοτε αφήσει ο Άγιος και το φόρτωσε στο γαϊδούρι του. Οδηγημένο από έναν άγγελο, το ζωντανό πήγε κατευθείαν στο μέρος που ο Θεόδοτος είχε υποδείξει στον Φροντώνιο να κτίσει μια εκκλησία, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την υπόσχεσή του να του προμηθεύσει ιερά λείψανα.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λικαρίωνος. Ο Άγιος Λικαρίων ήταν ένας νέος που διήγε βίο αφιερωμένο στην Παρθενία, στην πόλη Τάνη, Ερμούπολη, της Αιγύπτου, μαζί με τις Αγίες Μάρθα και Μαρία. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του υδρολάτρη διοικητή, όπου ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό, γι' αυτό και τον έριξαν σε μια σκοτεινή και άθλια φυλακή. Λίγες ημέρες αργότερα τον έσυραν από εκεί για να τον ξεσχίσουν με σιδερένια κτένια, εν συνεχεία δε τον κάρφωσαν σε σταυρό, ενώ οι δήμοι περνούσαν αναμένους δαυλούς πάνω από τις πληγές που κάλυπταν όλο το σώμα του. Κατόπιν τον έβαλαν σε πυρακτωμένη κάμινο, από όπου εξήλθε αυλαβής μετά από τρεις ημέρες. Εξίσου ανενεργά αποδείχθηκαν τα δηλητηριασμένα ποτά που τον ανάγκασαν να πιει, ενώ ο μάγος που τα παρασκεύασε μεταστράφηκε στην πίστη του Χριστού εξαιτίας του θαύματος αυτού. Ο μάγος μαρτύρησε και λίγο αργότερα, μετά από τρομερά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε με τη σειρά του και ο Άγιος Λικαρίων. Μνήμη του Αγίου Παναγί Παϊσίου Μπασιά. Ο Άγιος Παναγής γεννήθηκε το 1801 στην Κεφαλινή από ευγενή οικογένεια, ενώ από μικρό παιδί φανέρωσε ζωηρή ευφυΐα και μεγάλη αγάπη για την ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Όταν πέθανε ο πατέρας του, υποχρεώθηκε να αναλάβει την προστασία της μητέρας του και της αδελφής του και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δασκάλου παρά των νεαρών της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε για να αποφύγει συμβιβασμούς υπό την πίεση των αρχών της αγγλικής κατοχής ως προς την πίστη του και τα πατριωτικά του αισθήματα, και άσκησε το επάγγελμά του ιδιωτικά μέχρι την ημέρα που αποφάσισε να κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο, εγκαταλείποντας την οικογένειά του και τη σταδιοδρομία του και γινόμενος μοναχός στη μονή της Παναγίας των Βλαχερνών, στην Ίσο 2. Μετά από τις επίμονες παρακλήσεις της μητέρας του, επέστρεψε στο Λιξούρι, χωρίς ωστόσο να απαρνηθεί την ασκητική βιωτή που διήγεσε όλη του τη ζωή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία 35 ετών και έκτοτε αφιερώθηκε ολόκληρο στην υπηρεσία της Εκκλησίας, με την καθημερινή σχεδόν τέλεση της Θείας Λειτουργίας, με το κήρυγμα και κυρίως με το παράδειγμα των Ευαγγελικών αρετών του. Στεκόταν στην Εκκλησία ως στήλος προσευχής και όταν έβγαινε το έκανε για να μοιράσει ελεημοσύνες, να επισκεφθεί δεινοπαθούντες ή να φέρει πίσω στο πίμνιο παραστρατημένες ψυχές. Αρνήθηκε να διοριστεί σε κάποια ενορία προκειμένου να αποφύγει τους βιωτικούς περισπασμούς και τις πιέσεις των κατακτητών και εγκαταστάθηκε στο μονίδριο του Αγίου Σπυρίδωνος, από όπου για 50 χρόνια μοίραζε σε όλο το λαό της Κεφαλινίας τους θησαυρούς που έκρυβε στην καρδιά του. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου και του Αγίου Ανθίμου του Τυφλού, ο Παπαμπασιάς δίδασκε και διέδιδε τη χάρη του Θεού στο λαό, δίχως ωστόσο να εγκαταλείπει το ερημητήριό του. Πήγαινε επίσης να λειτουργήσει σε όλα τα εξοκλήσια που ήταν διασπαρμένα γύρω από το Λιξούρι, όπου μόλις γινόταν γνωστή η έλευσή του, συναζόταν πλήθος πιστών. Αφού σήκωσε με υπομονή και ευχαριστίες στο Θεό τον σταυρό μιας μακράς και ταπεινωτικής ασθένειας, την οποία ορισμένοι θεωρούσαν ένα είδος διαχριστών σαλότητος, ο Άγιος Παναγής εκοιμήθη εν κυρίου στις 7 Ιουνίου 1888. Για 2 ημέρες και 2 νύχτες οι πιστοί προσέρχονταν να προσκυνήσουν το σκήνομά του και η τιμή του δεν έπαυσε να αυξάνει αυθόρμητα, όχι μόνο στην Κεφαλινή αλλά και σε όλη την Ελλάδα, κυρίως μετά την ανακομιδή των λειψάνων του το 1976. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 7 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων. Σαν σήμερα, το 913 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος, ο Πορφυρογέννητος, ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ήταν ο τέταρτος αυτοκράτορας της δυναστείας των Μακεδόνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασιλεύοντας από το 913 ως το 959. Λόγω της ανηλικιότητάς του, επιτροπεύεται από ένα συμβούλιο της Βασιλείας με επικεφαλής τον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό.
1: Το 1753 ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο.
0: Το 1775 οι Ηνωμένες Αποικίες μετονομάζονται σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Το 1821 ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί.
0: Το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι.
1: Το 1848 γεννιέται στο Παρίσι ο ζωγράφος Πολ Γκογκέν, εκπρόσωπος του ρεύματος του μετα-ιμπρεσιονισμού και έντονα πειραματικός καλλιτέχνης που επηρέασε τα ρεύματα της μοντέρνας τέχνης. Θεωρείται σήμερα ένας από τους μείζονες ζωγράφους όλων των εποχών.
0: Το 1903 στη Γερμανία ο καθηγητής Πιέρ Κιουρί ανακαλύπτει ένα νέο στοιχείο, το πολόνιο.
1: Το 1907 απαγχωνίζεται από τους Βούλγαρους ο Έλληνας στρατιωτικός Αριστοτέλης Αγαπινός, γνωστός και ως Τέλος Άγρας, από τις ηρωικότερες φυσιογνωμίες του μακεδονικού αγώνα.
0: Το 1929 το Βατικανό γίνεται ανεξάρτητο κράτος, το μικρότερο στον κόσμο.
1: Το 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιαπωνίας.
0: Το 1954 βρίσκεται νεκρός ο Άλαν Μάθισον Τούρινγκ ή Τιούρινγκ, Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται ο πατέρας της επιστήμης υπολογιστών. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1965 η Sony παρουσιάζει τη νέα εφεύρεσή της, το βίντεο.
0: Το 1980 πεθαίνει ο Χένρι Μίλλερ, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αμερικανικής λογοτεχνίας.
1: Το 1992 έκκληση στους Σύμβριους να επιστρέψουν στις πατρογονικές εστίες τους απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο νησί όπου διαμένουν πλέον μόνο 300 Έλληνες.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Ιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

0: Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Η Εκκλησία στο χρόνο με τον πατέρα Κωνσταντίνο Μιχόγλου. Επώνυμα διηγήματα. Το τραπέζι της Κυριακής από την ομάδα γυναικών Αγίας Ολυμπιάδος.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μεγάλη μέρα και σημερινή, μεγάλη γιορτή, η εορτή των Αγίων Πάντων. Με τη σημερινή γιορτή τελειώνεται η περίοδος του Πεντηκοσταρίου. Γι' αυτό καλό θα είναι να κάνουμε μερικές σκέψεις στο πώς και γιατί καθιερώθηκε η μεγάλη αυτή εορτή της Εκκλησίας μας και στη συνέχεια να αναφερθούμε σε αυτήν πιο διεξοδικά. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο προφήτης Ηλίας κάποια στιγμή νόμισε ότι δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος στον κόσμο εκτός από τον εαυτό του που να πιστεύει στο Θεό και να αγωνίζεται για το Άγιο θέλημά του. Βλέποντας τη γενική κατάπτωση και αποστασία των ανθρώπων του καιρού του, απελπίστηκε, απογοητεύτηκε και γεμάτος παράπονο κράβγασε, θα λέγαμε, προς το Θεό. «Υπολέλημε εγώ μονότατος», όπως αναφέρει το τρίτον βασιλειών 19, κεφάλαιος 10 στίχος. «Κύριε», λέει, «απέμεινα μόνος, τελείως μόνος μου. Κανένα άλλο δεν βλέπω να πιστεύει στο όνομά σου». Βέβαια είναι αλήθεια ότι ο προφήτης Ηλίας έπεσε έξω στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις του. Ο Θεός του αποκάλυψε ότι υπήρχαν ακόμη 7.000 πιστοί που δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ. Δεν πίστευαν δηλαδή στον πολυθεϊστικό Θεό Βάαλ. Ανάλογο παράπονο με τον Ηλία θα μπορούσαμε να εκφράσουμε σήμερα και εμείς οι χριστιανοί. Καταπτωημένοι από την εντυπωσιακή εξάπλωση της αμαρτίας και της προκλητικής καταφρονήσεως του νόμου του Θεού. Και είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αντί να απελπιστούμε ή και να παρασυρθούμε ακόμη με τη σκέψη ότι αφού όλοι έτσι σκέπτονται και ζουν, άρα έτσι πρέπει και εμείς να σκεπτόμεθα και να ζούμε, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όπως και στην εποχή του Ηλία, έτσι και στη δική μας τη σύγχρονη εποχή, παρά τη φαινομενική κατάπτωση των ηθών και την απιστία, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που δεν έκλειναν γόνι το Βάαλ. Υπάρχουν όχι απλώς ευσεβείς, αλλά άγιοι άνθρωποι. Άγιοι με όλη τη σημασία της λέξεως, οι οποίοι όμως είναι άγνωστοι, όπως και στην εποχή του Ηλία. Και αυτοί οι άγνωστοι άγιοι είναι ο λόγος που θεσπίστηκε η εορτή σημερινή, η εορτή των Αγίων Πάντων. Ανοίγοντας το Πεντηκοστάριο, το βιβλίο δηλαδή της Εκκλησίας μας που περιέχει τους ύμνους των εορτών από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και τη σημερινή ημέρα, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, θα δούμε στο συναξάρι της ημέρας να γράφονται τα εξής. Πρώτον, ότι οι πατέρες εθέσπισαν την εορτή αυτή μια εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή για να φανερωθούν στον κόσμο οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, για να φανερωθούν τα χαρίσματα και η δύναμη που μοίρασε ο Παράκλητος στους πιστούς, καθιστώντας τους έτσι Αγίους. Έτσι βλέπουμε, ήδη από την ημέρα της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι να μιλούν ξένες γλώσσες. Ο Πέτρος, ο οποίος απαρνήθηκε και το Χριστό τρεις φορές, τις δύο μάλιστα μπροστά σε δύο υπηρέτριες της αυλής του αρχιερέα, αμέσως μετά την Πεντηκοστή βγάζει την πρώτη ομιλία του και μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, για τη θεότητα του Χριστού, ότι αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και ελέγχει τους Ιουδαίους για το ανουσιούργημα που διέπραξαν. Πού βρήκε τη δύναμη ο Πέτρος και αυτό το θάρρος? Ήταν η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο και οι πράξεις των μεθεπόμενων Αγίων. Γι' αυτό ακριβώς μετά την Πεντηκοστή
εορτάζομαι τους Αγίους Πάντες. Ένας δεύτερος λόγος είναι ο λόγος που θεσπίστηκε η εορτή αυτή, είναι γιατί επιβαλόταν όλοι οι Άγιοι που τιμώνται χωριστά να συναχθούν σε μια εορτή κοινή, για να φανεί με αυτόν τον τρόπο ότι όλοι μαζί αγωνίστηκαν για το ίδιο πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό και Σωτήρα, σε ένα κοινό στάδιο, το στάδιο της χριστιανικής αρετής, και ενός Θεού δούλοι ήσαν και από αυτόν αξίως έλαβον τους στεφάνους της νίκης. Έτσι η κοινή αυτή εορτή είναι μια παρόρμηση αλλά και μια ελπίδα ότι όλοι οι πιστοί, αν αγωνιστούν, αν αγωνιστούμε όπως αγωνίστηκαν εκείνοι, θα απολάβουν, θα απολάβουμε δηλαδή όλοι και εμείς και αυτοί τους στεφάνους της εν Χριστώ νίκης και της κατά Θεόν τελειώσεως. Οι πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο 15 στίχο μας λένε ότι οι πρώτοι πιστοί, 120 των αριθμών, όλοι έλαβαν το Άγιον Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι ζήσανε την εμπειρία της Θεώσεως. Συνεπώς, η αγιότητα δεν είναι μόνο για κάποιους εκλεκτούς, αλλά για όλους τους χριστιανούς. Γιατί όχι λοιπόν και για μας? Ένας τρίτος λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε η ημέρα, ένας τελευταίος λόγος λοιπόν που προκάλεσε τη σύσταση της συλλεκτικής αυτής εορτής είναι ο εξής. Υπάρχουν Άγιοι που είναι γνωστοί και τιμώνται με τις πανηγύρις από την Εκκλησία, με τα πανηγύρια που είναι αφιερωμένα δηλαδή σε αυτούς. Υπάρχουν όμως και Άγιοι άγνωστοι και αφανείς. Κάποιους τους γράφει η ιστορία. Όλοι τους όμως γράψανε την ιστορία της Εκκλησίας. Αυτούς λοιπόν τους αγνώστους Αγίους τους γιορτάζει η Εκκλησία μας μαζί με τους γνωστούς. Αυτός ο τελευταίος λόγος είναι και πολύ βασικός αλλά και ενθαρρυντικός. Μας αποκαλύπτει αυτό που αποκάλυψε στον Ηλία ο Θεός, ότι πάντα υπάρχουν Άγιοι, όπως σε μέρη έρημα που δεν υπάρχει ίχνος νερού, εάν κάνουμε γεώτρηση βρίσκουμε νερό. Έτσι και στην έρημο της κοινωνίας μας, την κατάξερη από τους ανέμους του ηλισμού, της αθείας και της απιστίας, υπάρχουν φλέβες αγιότητας, μόνο που πρέπει να ψάξουμε για να τις βρούμε. Και όχι μόνο άγνωστοι Άγιοι, αλλά και γνωστοί υπάρχουν. Έτσι στον αιώνα μας, στον αιώνα που μόλις πέρασε, είχαμε παραδείγματος χάρη τον Άγιο Σάββα της Καλύμνου, τον Άγιο Νεκτάριο, τον Μεγάλο Άγιο Σύγχρονο της Εκκλησίας μας, τον Εγίνης, πολλούς αναρρύθμιτους Αγίους στη Ρωσία, οι οποίοι αγίασαν κατά τους χρόνους που επικράτησε ο άθεος μαρξισμός. Γιατί όχι στις μέρες μας, όπως ο Μεγάλος Άγιος των ημερών μας, ο Παΐσιος, ή ο επίσης Μεγάλος Άγιος Πορφύριος. Ενώ όμως είναι ενθαρρυντικός, αγαπητοί μου, ο τελευταίος λόγος της συστάσεως της εορτής, είναι συγχρόνως και ελεγκτικός και αφυπνιστικός για μας τους ράθυμους και ατσιδείς, τους τεμπέλιδες δηλαδή χριστιανούς. Διότι η ύπαρξη γνωστών και αγνώστων Αγίων μας ενθαρρύνει μεν, αλλά και μας κρίνει και μας καταδικάζει. Αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την περίπτωση του πλούσιου νεανίσκου που δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον Χριστό γιατί είχε κτήματα πολλά. Ερώτησε τότε ο Πέτρος τον Χριστό, «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα
και οικολουθήσαμένση, τι άρα έστε ημίν? Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μοι εν την παλινγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 19ο κεφάλαιο, 28 στίχο. Θα καθίσουν λοιπόν οι Άγιοι και θα μας κρίνουν, όπως αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, και είδων θρόνους και εκάθισαν επ' αυτούς και κρίμα εδόθη αυτής. Ποιοι είναι αυτοί στους οποίους αναφέρεται η Αποκάλυψη? Είναι οι Άγιοι που μαρτύρησαν για τον Χριστό, αυτοί που δεν προσκύνησαν τον διάβολο στις ποικίλες μορφές του και στις εμφανίσεις του και δεν έλαβαν το χάραγμα του Αντιχρίστου. Πώς θα μας κρίνονται οι Άγιοι? Όχι ότι θα εκφέρουν δικαστική απόφαση. Κριτής είναι μόνον ο Χριστός. Θα μας κρίνουν όμως με το παράδειγμά τους και με τη θυσία τους. Λέγει ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα κατακρίνουν τη γενιά του Χριστού που δεν πίστευσε σε Αυτόν οι Νινεβίτες, διότι επίστευσαν στο κήρυγμα του προφήτη Ιωνά και μετανόησαν. Θα τους κατακρίνει επίσης η βασίλισσα του Σαβά, διότι ήλθε από τα βάθη της γης για να γνωρίσει τον Σολομώντα που ήταν απλός άνθρωπος, ενώ αυτοί δεν ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν τον Θεάνθρωπο Χριστό. Να λοιπόν η ενθάρρυση και ο έλεγχος και η κρίση των Αγίων για μας.

Συνεχίζοντας, αγαπητοί μου, την ομιλία για τους Αγίους Πάντες, θα λέγαμε ότι η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η συνέχεια της εορτής της Πεντηκοστής. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι Άγιοι του Θεού από κτήσεως κόσμου μέχρι και σήμερα είναι η συνέχεια αυτής της μεγάλης γιορτής. Είναι η ίδια η Πεντηκοστή για τον κάθε ένα χωριστά και για όλους μαζί. Δηλαδή, ό,τι θαυμαστό και υπέραμπρο συνέβη στους Αποστόλους εκείνη την ημέρα που γιορτάσαμε την περασμένη Κυριακή, την Κυριακή της Πεντηκοστής δηλαδή, γίνεται και στον κάθε χριστιανό από μας όταν βαπτίζεται, όταν λαμβάνει το Άγιο Χρίσμα, όταν κοινωνεί των Αχράντων Μυστηρίων, όταν μετανοώντας λαμβάνει την συγχωρητική ευχή, όταν ομολογεί τον Χριστόν ως Θεάνθρωπο Κύριο, ως Σωτήρα και Θεό Αληθινό, και την ομολογία του αυτή την διακηρύσει με το στόμα του, με τη ζωή του, γιατί όχι πολλάκις και με το αίμα του. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος έτσι μας άρχισε το Ευαγγέλιο το σημερινό, το Ευαγγέλιο της ημέρας, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα δηλαδή. «Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Στο «πας όστις» ανήκουν όλοι οι Άγιοι, και οι προφήτες, και οι Απόστολοι, και οι μάρτυρες, και οι όσοι, αλλά και όλοι οι αγωνιζόμενοι πιστοί χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Επομένως και εμείς όλοι που κατακλείζουμε τους ιερούς ναούς, που γεμίζουμε με συνέστηση τα εξομολογητήρια και που κάνουμε τον καλό αγώνα της πίστεώς μας προς τον Χριστό και την Ορθόδοξη Εκκλησία Του. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των Αγίων είναι η ομολογία τους και η πίστη τους προς τον Χριστό, ανεξάρτητα από τους διαφόρους τρόπους ομολογίας του που έκανε ο καθένας. Και πρώτον, οι προφήτες έδωσαν μαρτύρια και μαρτυρία την ομολογία, και αυτό το μαρτύριο ότι θα έλθει κάποια εποχή που θα ανατείλει η σωτηρία διαμέσου του ερχομένου, του αναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού. Δεύτερον, οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι έδωσαν πάλι στον απογοητευμένο κόσμο την διαβεβαίωση και την μαρτυρία ότι ο καινούργιος αιώνας ήλθε με την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του παθώντος και αναστάντος εκ νεκρών την τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς, και του αναλυφθέντος εν δόξη εις τους ουρανούς. Και τρίτον, οι υπόλοιποι των Αγίων, των μαρτύρων, των ομολογητών, των οσίων, των πατέρων και των αναρρύθμιτων ανωνύμων απλών αγωνιζομένων χριστιανών, έδωσαν και δίδουν την μαρτυρία και την διαβεβαίωση ότι είναι δυνατόν και σήμερα ο οποιοσδήποτε χριστιανός με την έμπρακτή του μετάνοια μέσα στην Εκκλησία να βιώσει και να ζήσει τη νέα εν Χριστώ Ιησού ζωή. Είναι δυνατόν να προγεύεται της Βασιλείας των Ουρανών και να ζει τον αραβόνα του Αγίου Πνεύματος και την Θεία Υιοθεσία, και ότι πλέον είναι κληρονόμος αυτής της Βασιλείας του Θεού Πατρός. Αυτό βέβαια κάτι προϋποθέτει. Προϋποθέτει καθημερινό ασκητικό πνευματικό αγώνα για να καθαριστεί ο χριστιανός από τα πάθη του. Και μην νομίζουμε ότι έχουμε τέτοια λίγα. Έχει ο καθένας μας πάρα πολλά. Να τηρεί δηλαδή ο καθένας τις ευαγγελικές εντολές που δεν τις τηρεί. Να καλλιεργεί ζωντανή την πίστη του με έμπρακτη την αγάπη προς τον πλησίον, με ζήλο για ελεημοσύνη και συμπαράσταση στον πονεμένο,
Και αυτά βέβαια τα βλέπουμε πολύ σπάνια. Επίσης απαιτείται αγώνας για αγρυπνία των αισθήσεων, για συγκράτημα της γλώσσας, ιδιαίτερα που όλη την ημέρα κουτσομπολεύει και κατακρίνει. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε διευχών στην εκκλησία και αμίσως έρχεται η μαύρη χάρις και μπερδεύεται στη γλώσσα μας και κάνουμε τον εό μας χάβρα των Ιουδαίων. Αγώνας λοιπόν για καθαρότητα του νου μας, για ταπεινό φρόνημα, για συνεχή προσευχή, για συμμετοχή στα μυστήρια, για αγνότητα και σοφροσύνη και για τόσα πολλά άλλα. Βέβαια, έχει θλίψεις ο ευσεβής χριστιανός. Έχει και βάσανα και στεναχώριες και πολλούς πειρασμούς. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Θεός τον αξιώνει επειδή κρατά την ομολογία της πίστεως να παρομοιάζεται κατά δύναμη με τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι όπως εκείνοι έβλεπαν την πρώτη έλευση του Μεσσία Ιησού Χριστού εν οράση, έτσι και ο σημερινός Ορθόδοξος Χριστιανός βλέπει να έρχεται η δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αφού ο Κύριος εγγύς. Και μάλιστα με την πρόγευση της Βασιλείας των Ουρανών, με την ωερά καρδιακή προσευχή και με το πέρασμά του από την στρατευωμένη στην θριαβεύουσα εκκλησία, όπως συνέβη και σήμερα τη σημερινή γιορτή. Βιώνοντας λοιπόν αυτή την παρουσία από σήμερα, από τώρα, πρέπει οι σημερινοί χριστιανοί απανταχού της γης στους Ορθοδόξους ναούς έπρεπε να είχαν την αίσθηση ότι ζούσαν μαζί με τους Αγίους Πάντες μέσα σε αυτόν τον ίδιο ναό, τον ναό της ενορίας τους, κατά τον χρόνο όπου προσευχόντουσαν και συμπροσεύχονται με τους ιερείς και την Εκκλησία του Χριστού. Και τρίτον, είναι οι μάρτυρες, αφού θυσιάζει συνεχώς τον εαυτό του για την αγάπη του Χριστού και για την μαρτυρική του ομολογία, σφραγίζει τη νέα ζωή που έφερε στον κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό κάνει ο μάρτυρας. Έτσι με τον προσωπικό του αγώνα ο καθένας από μας καθίσταται και προφήτης και μαθητής και Απόστολος Ιησού Χριστού και συγχρόνως ένας καθημερινός μάρτυρας και ομολογητής της πίστεώς του. Και επειδή είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, ανασταίνεται ή συναναστένεται και συναναλαμβάνεται στους ουρανούς μαζί με τον Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, του οποίου και εμείς είμαι θα μέλη της. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς μαζί με το αναστημένο και θεωμένο σώμα του. Γι' αυτό, λέγει κανείς, λέγομαι, συναναστένεται και συναναλαμβάνεται, που είναι αυτό το θεωμένο σώμα του, η Εκκλησία του. Δηλαδή εμείς, εσείς αγαπητοί ακροατές, εγώ, ο αμαρτωλότατος πάντων και όλοι μας. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι Πάντες που είναι ενωμένοι με τον Χριστό είναι μέλη του αναστημένου σώματός του, γι' αυτό έχουν και την αγιαστική χάρη του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές προσκυνούμε λείψανα Αγίων και αυτά ευωδιάζουν. Πιστεύω πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι, θα έρχεται νιώσει αυτή την ευωδία προσκυνώντας ιερά λείψανα. Το ιερό αυτό λείψανα ευωδίασε από τη χάρη του Χριστού, από εκείνον το οποίον προσέφερε, εκείνος ο Άγιος δηλαδή όσο ζούσε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, για την αγάπη του Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς, τον ανέλαβε μαζί του και τη χάρη του, την χάρη του Ιησού Χριστού την άφησε στα τίμια οστά του.
Έτσι συμβαίνει με όλα τα οστά των Αγίων. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ασπαζόμενοι τα ιερά λείψανα των Αγίων, ασπαζόμαστε την χάρη του Αναστάντος Ιησού Χριστού που απορρέει μέσα από αυτά. Γι' αυτό και τα θαύματα δεν τελειώνουν και ούτε θα τελειώσουν ποτέ. Θα καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Θα την καταλάβουν εκείνοι που ψηφίζουν νόμους, θέλουν να καίνε τους νεκρούς. Ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία αγιάζεται και αυτό το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας ανήκει σε όλους μας. Αυτό το της Αγίας είναι για όλους εμάς. Επομένως, τα τίμια λείψανα αγιάζονται, καθιερώνονται και υποβοδιάζουν από τον Ιησού. Αν τα κάψουμε, αγαπητοί μου, από όσα μέχρι τώρα είπαμε, βγαίνει ένα μικρό συμπέρασμα ότι κάθε αγωνιζόμενος πιστός χριστιανός πρέπει να ακολουθεί τα χνάρια των Αγίων πάντων. Γι' αυτό και οι νηπτικοί πατέρες μας καλούν όλους εμάς να ενεργοποιήσουμε την ομολογία στον κόσμο αυτό τον οποίο ζούμε. Με ποιο τρόπο? Πρώτον, στα χέρια μας, μας λένε οι πατέρες, κρατάμε από το Άγιο Βάπτισμα φως, τη χάρη του Θεού δηλαδή. Αυτό είναι και το σύμβολο της λαμπάδας που κρατάει ο ανάδοχος ή το παιδάκι στη βάπτιση. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση αυτό το φως να το αφήσουμε πάντοτε να λάμπει και μέσα μας και γύρω μας, έστω κι αν αυτό μας τυχήσει και αυτή ακόμα τη ζωή μας. Και αν ακόμα μοιάσει αυτό φως με λιχνάρι θα μπω, γιατί είμαστε αδύνατοι και φτωχοί σε αρετές, γιατί είμαστε αμαρτωλοί, που τρεμοσβήνει σαν την πηγολαμπίδα αυτό το φως μέσα στο σύγχρονο κόσμο που ζει στο σκοτάδι της αμαρτίας και των παθών. Το έργο μας είναι να το περιφέρουμε και να το διατηρούμε έστω και τρεμάμενο αυτό το φως της πηγολαμπίδας, αλλά πάντοτε αναμένο. Και τότε ποιος ξέρει, κάποιος μπορεί να το πλησιάσει αυτό το φως και να ανάψει το δικό του σβηστό λιχνάρι από τη δική μας πηγολαμπίδα. Και δεύτερον, έχουμε τη φωνή της ψυχής μας, τη φωνή του λόγου μας, αυτή τη φωνή του Θεού που πρέπει να την ενεργοποιήσουμε και ο λόγος μας να είναι λόγος Θεού και όχι όπως συμβαίνει πολλές φορές ο λόγος μας να είναι λόγος αλογίας. Ένα τρίτο σημείο. Όλοι μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί που συμμετέχουμε στα Άγια Μυστήρια έχουμε μέσα μας τη φλόγα της Πεντηκοστής. Και επειδή ο κόσμος που ζούμε είναι πονηρός, είναι φύλαυτος, αδιάφορος και ψυχρός σαν τις παγοκολόνες, γι' αυτό και εμείς αυτή τη φωτιά της Πεντηκοστής θα πρέπει να την προσφέρουμε στον καθένα μας, στον πλησίο μας, στον αδελφό μας. Και ποιος ξέρει, μπορεί κάποιος να την πλησιάσει, να ζεσταθεί από τη φλόγα της Πεντηκοστής, από τη Θεία Χάρη, να λιώσουν οι πάγοι των παθών της ψυχής του και έτσι να σωθεί. Ποιος ξέρει, ποιος ξέρει αλήθεια. Και ένα τέταρτο σημείο, να χρησιμοποιούμε όλοι μας την πνευματική μάχαιρα του πνεύματος. Πιθανόν το πρώτο ή το δεύτερο χτύπημα που καταφέραμε με το μαχαίρι αυτό στον αιώνιο εχθρό της ψυχής μας να ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Ή προσέξτε, να εφαίνεται ότι το χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς όμως θα εντείνουμε όλες μας τις προσπάθειες με την ελπίδα ότι θα πλήξουμε όσο το δυνατόν γίνεται βαθύτερα αυτό τον αιώνιο εχθρό της ψυχής μας, τον Αντίχριστο δηλαδή. Και έτσι θα τον αχριστέψουμε, γιατί έχουμε και την εντολή του Κυρίου μας να χρησιμοποιούμε πάντοτε αυτού του είδους την μάχαιρα.
την μάχαιρα του Πνεύματος. Ω εστί ρήμα Θεού. Και έτσι ο Χριστός θα μας καταστήσει σύγχρονους και προφήτας και αποστόλους και ευαγγελιστές και μάρτυρες. Γι' αυτό το ρήμα Θεού που είναι ο ευαγγελικός λόγος, ο λόγος της σωτηρίας, οφείλουμε να τον προσφέρουμε παντού και πάντοτε, ευκαίρος και ακαίρος.

Κρίστον, ο πνευματικός μας αγώνας, έβδομο και η ζωντανή μας συμμετοχή στα μυστήρια, όγδον και όλα μαζί αυτά και άλλα πολλά, ήταν και είναι η μαρτυρική ομολογία της ζωής και της δράσεως των Αγίων Πάντων, αλλά και της δικής μας ομολογίας. Να προσευχηθούμε να μας αξιώσει ο Πανάγαθος Θεός μας, όλους, να δίδουμε με όλα τα μέσα την ομολογία της νέας ζωής που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, για να δεχθούμε χάρη του Θεού πάντα από το στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κατά την Δευτέρα αυτού παρουσία. Το πότε θα γίνει βεβαίως δεν το γνωρίζουμε, μπορεί και αύριο, μπορεί και σήμερα. Εμείς όμως να ακούσουμε τη δική του διαβεβαίωση και ομολογία. Ποια να είναι αυτή? Θα ομολογήσω καγό εν αυτό για τον καθένα μας χωριστά, έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Μακάρι να συμβεί αυτό, αγαπητοί φίλοι, και ευχόμεθα πάντα οι Άγιοι Πάντες, οι οποίοι αποτελούν οδοδείχτες για μας, φάρους, να είναι εκείνοι που θα μας κατευθύνουν, θα μας καθοδηγούν για το δικό μας προσωπικό ανέβασμα εκεί που έτσι εκείνοι μπόρεσαν να ανέβουν με τη δική τους προσπάθεια και την χάρη του Θεού. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τον Παντελή που και σήμερα κουράστηκε μαζί μας. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο Καραγκιόζης, όπως και τα δημοτικά μας τραγούδια, έχουν ψυχαγωγήσει και έχουν παρηγορήσει πάρα πολύ κόσμο. Ο λαϊκός αυτός ήρωας, ο Καραγκιόζης, κουβαλάει στην πλάτη του μνήμες που σκιαγραφούν τόσο το λαό μας όσο και την παράδοσή μας. Ελάτε μαζί μας για ένα συναρπαστικό ταξίδι ανάμεσα στο φως και τη σκιά.

Ο Καραγκιόζης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει και στην Κρήτη την ιστορία του. Με κύριο εκπρόσωπο, για να μην επεκταθούμε, τον Παπα-Νικολάου.

0: καρυζοπαίχτης πίσω από τη σκηνή, ξεχνάει τον εαυτό του, βάζει μια παρένθεση και στο τέλος του έργου την παρένθεση.
1: Μαρτύρεται ακόμα, πολύ ωραία.

0: αμαθάνατο ελληνικό τσαρούχι.
1: Γεια σου, Κρυγιόλ.
0: Ωραία το χορέψαμε.
1: Ωραία, παιδάκι.
0: Πώς από εδώ, ρε Μάρμα.
1: Χάι, είπα, παιδί μου, να φύγω από παν.
0: Μπράβο.
1: Να κατέβω σακάτ.
0: Μπράβο, καλά έκανες, Μάρμα. Και ήρθε σακάτ. Λοιπόν, Μαρμούλη, σε γύρευα.
1: Κύριε παιδάκι μου.
0: Άστα, Μάρμα, πού να στα λέω. Άστα, πού να στα λέω.
1: Μη μου κάνεις κανένα κλερσάντ να άλλη φορά.
0: Όχι, ρε Μάρμα, τι έχουνε να σου κάνω. Που δεν τολμάω να πλησιάσω στη στάνη καθόλου.
1: Α, καλά κάνεις, παιδί μου.
0: Φοβάμαι, ρε Μάρμα.
1: Και σκιάζεσαι, Μαξούμι μου.
0: Ρε Μάρμα, φοβάμαι τα σκυλιά.
1: Δεν σου κάνει με το σκλήρε. Δεν σου κάνει με το σκλήρε, είναι κουτάβο.
0: Τι κουτάβι, μωρέ, που είναι σαν μοσχάρι μεγάλο. Άμα κάνει μια χράπ, με βούτυξε. Μάρμα, όμως δεν κάνεις καλά κι αμολά τα σκυλιά. Εγώ δεν έρχομαι για κακό.
1: Δεν ήρθες την άλλη φορά, μου φάγες το γιαούρτ και έβαλες μες στο καρδάρι μια πέτρα.
0: Έβαλα την πέτρα, ρε Μάρμα, για να μην το πάρει ο αέρας.
1: Νόμιζα πως ήταν τρίρε και έσπασα τα δόντια.
0: Μη σε νοιάζει τίποτα, Μάρμα. Θα έρθεις και θα στα φτιάξω εγώ τα δόντια καινούργια, μοντέρνα όλα. Λοιπόν, άμα θες, εγώ σου βρήκα κορίτσι να σου παντρέψω.
1: Ωε, μω.
0: Άκου το βλάχο πως κάνει.
1: Βρήκες, νύφ.
0: Βρήκα.
1: Είναι καλή.
0: Ρε Μπάρμπα, δεν έχεις υπόψεις. Τέτοιο κορίτσι δεν υπάρχει. Μάλαμα. Να τη βλέπεις και να τρελαίνεσαι, μπουκιά και συγχώριο.
1: Ωε, Μανώλα, μωρέ, Γρηγιώρη. Δεν μ' λες. Πόσο χρονό είναι.
0: Ρε Μπάρμπα, η νύφη είναι πόσο χρονό.
1: Πόσο είναι, παιδάκι.
0: Αυτό, μωρέ.
1: Πόσο είναι, ρε.
0: Έλα, ρε Μπάρμπα, δεν είναι μεγάλη.
1: Ουρε, πόσο είναι.
0: Δεν είναι τώρα, θα έχει πάει ξέρω εγώ κανένα δεν τα παιδάρια.
1: Πόσο είναι?
0: Κανένα δεν τα παιδάρια.
1: Ούτε έχει πάει σχολείο.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Η δεν μπλες Κρυγιώλης, είναι καλή.
0: Καλή, καλή, πολύ καλή Μπάρμπα. Πάμε να την πάρουμε γρήγορα, έχει καλή πρίκα.
1: Η δεν μπλες, για έχει περάσει τα 25.
0: Μου τα έχει περάσει ρε Μπάρμπα.
1: Σαμπότε.
0: Δεν το θυμάται, ρε Μπάρμπα, γιατί έχουν περάσει δύο πολέμοι από τώρα.
1: Άι, δεν τρέπεσαι, ρε, θέλω να μου δώσει τη γριά.
0: Όχι, ρε Μπάρμπα, σου ορκίζουμε, είναι καλή.
1: Δεν τη θέλω.
0: Καλά, ψάξω να σου βρω καμιά άλλη πιο καλή, πιο μικρή. Τι μου λες τώρα, μια και είμαστε εδώ, έψησες καθόλου.
1: Έχουμε στο σελάκι κάτι κοψίδια.
0: Δεν το λες τόση ώρα, πάμε μέσα γρήγορα να τα ελέγξουν τα κολλητήρια. Και πού είσαι, τι έγινε, ρε Μπάρμπα, με εκεί την προβατήρα που σου είχαν κλέψει.
1: Χάι, τον έπιασα το λομποδίο του Καραγιώλη.
0: Πώς τον έπιασες?
1: Πού δεν ξέρεις.
0: Πού?
1: Είχα βάλει μέσα στο κουδούνι GPS.
0: Μπράβο, Μπάρμα. Μπράβο, είσαι σύγχρονος.
1: Και τον εμβόθηκα.
0: Μπράβο, Μπαρμούλη μου. Αφού είχες βάλει μέσα στο κουδούνι GPS, πάμε. Έλα, προχώρα, πάμε να φάμε. Πάμε, Μπάρμα μου.
2: Ποιο είναι το παρελθόν του Καραγιώζη στην Κρήτη? Και γιατί θέλατε τόσο πολύ να ανθοφορήσει ξανά όλο αυτό?
3: Ο Καραγκιόζης, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει και στην Κρήτη την ιστορία του. Με κύριο εκπρόσωπο, για να μην επεκταθούμε, τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου ήταν ένας καραγκιοζοπαίχτης που ήταν μικρασιατικής καταγωγής. Έπαιξε για πάρα πολλά χρόνια στο Ηράκλειο. Έχερε τις εκτίμησεις των συναδέλφων του και στην Αθήνα. Είχε γραφτεί στο σωματείο το τότε
4: των
3: καραγκιοζοπαίχτων.
2: Μιλάμε για ποια χρονολογία?
3: Τα τελευταία χρόνια που έπαιξε πρέπει να ήταν δεκαετία του 60.
4: Ναι.
3: Είχε δύο βοηθούς και μουσικούς, τους αδερφούς Σπανακάκη, οι οποίοι έπαιξαν και Καραγκιόζη. Και υπάρχουν και άλλοι καραγκιόζοπαίχτες και δημιούργησαν μια σχολή που μπορεί να το πούμε την κριτική σχολή. Μετά το 60 όμως σβήνει η παράδοση αυτή. Έρχονται κάποιοι καραγκιόζοπαίχτες από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Σήμερα βρήκαμε το νήμα και το ενώνουμε. Mm-hmm. Και πάει καλά.
2: Και τι προτιμούν οι κριτικοί? Θέλουν ηρωικές παραστάσεις? Θέλουν κάτι πιο κωμικό? Τι είναι αυτό που θέλουμε εμείς εδώ στην Κρήτη?
4: Αυτό που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και συνηθίζεται είναι ότι ο Καραγκιόζης είναι ένα κωμικό θέατρο. Λίγοι γνωρίζουν για την δραματική, ας το πούμε, πτυχή του Καραγκιόζη και για τα ηρωικά και τα δραματικά έργα. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τις κωμωδίες και γι' αυτό προτιμούν τις κωμωδίες. Αλλά τις περισσότερες φορές που θα παίξουμε κι εμείς μια δραματική παράσταση, ένα ηρωικό έργο, το κοιτάν ίσως κάποιοι να παραξενεύονται, κάποιοι ίσως λίγο να προβληματίζονται, αλλά οι περισσότεροι και κυρίως τα παιδιά το κοιτάνε με μεγάλη προσήλωση και παρακολουθούν την παράσταση και μπορώ να πω ότι δεν ακούς άχνα, είναι πολύ πολύ προσιλωμένοι.
3: Mm-hmm. Άλλωστε το κοινό όταν εκπαιδευτεί...
2: Έχει τύχει ποτέ κάποιος να κλάψει σε παράσταση Καραγκιόζη?
3: Αν είναι δυνατόν. Αλίμονο. Και να κλάψει και να φοβηθεί και να γαναχτίσει.
4: Και να αντιδράσει ακόμα.
2: Δηλαδή συνήθως σκεφτόμαστε ότι προκαλεί μόνο γέλιο.
3: Όχι. Ό,τι γίνεται στο θέατρο, στο σινεμά, γίνεται και στον Καραγκιόζη.
4: Όταν παίξαμε την παράσταση στο Κήπο Θέατρο ο βομβαρδισμός του Καραγκιόζη, ήταν, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ακριβώς, ήταν το 16 νομίζω. Και εγώ ίδιος, ας πούμε, ήξερα την παράσταση. Εκεί την ώρα που εκτοξεύεται ο Καραγκιόζης με το κανόνι και μυρολογούσε ο Χατζιαβάτης, ο τρόπος με τον οποίο έγινε από τον Άθο και ακόμα και η μουσική που μπήκε σαν χαλί, δημιούργησε μια καταθλιπτική, μια έτσι πολύ βαριά ατμόσφαιρα. Ότι τώρα, όντως, ο Καραγκιόζης πια χαραντάνει. Και λέει ο Χατζιαβάτης ότι, αγαπητοί κύριοι και κυρίες και μικρά παιδιά, το μόνο που έχω να πω είναι αυτό που έλεγε και σε εσάς ο Καραγκιόζης κάθε φορά που τελείνει η παράσταση, ότι η παράσταση έλαβε τέλος. Εκεί την ώρα εγώ ήμουνα βουρκωμένος, που την ήξερα την παράσταση, δηλαδή ήξερα τι θα γίνει μετά, ήξερα...
3: Δεν πεθαίνει βέβαια.
4: Φυσικά και δεν πεθαίνει. Αλλά και έχω ακούσει και τον Άθο να διηγείται το ίδιο πράγμα και ο ίδιος του, ας πούμε.
3: Δηλαδή... Έκλαιγα την ώρα που έπαιζα με τον Χατζιαβάτη σκηνή και έκλαιγα.
4: Με τον Τζακιτζή, το ίδιο. Όταν τον φέρνουν σκοτωμένο, τον Τζακιτζή, και είναι τα παλικάρια του, ας πούμε, γονατίζουν στο πτώμα του νεκρού καπετάνιου τους, εγώ εκεί με είχε πιάσει πολύ η σκηνή εκείνη. Ήμουνα βουρκωμένος πάλι.
3: Βέβαια, αν δεν το αισθανθείς και εσύ, πώς
4: θα το έπαιζα, έτσι, όχι να βλέπω.

0: Γεια σου ρε Νιόνιο, τι γίνεσαι? Όλα καλά Γιώζο, όλα ψυχουλιά μου, τι κάνεις? Καλά είμαι ρε, εσύ τι κάνεις? Πω, πώς είσαι έτσι μωρέ? Τι κύκλοι μαύροι είναι αυτοί κάτω από τα μάτια? Ο Καραγκιόζο, δεν ξέρεις τι κακό με βρήκε.
1: Τι σε βρήκε ρε, τι έπαθες?
0: Καραγκιόζο, έφτασα το πρωί πρωί με το παπόρο,
1: τον καράβι,
0: νέσκε. Και είπαν ότι θα φτάσει στη 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Και αυτό έφτασε νωρίτερα Καραγκιόζο. Και εγώ βολόδερνα στους δρόμους σαν τον Αγύρτη πάνω από η κανάλια.
1: Πόρε Νιόν, και έμεινες ξύπνιος από το χάραμα.
0: Άστα Καραγκιόζο, τα χάλια μου έχω.
1: Έλα μου, μη στεναχωριέσαι. Θα κάτσεις λίγο να πιεις ένα καφέ, θα συνέλθεις.
0: Ωρε, τι καφέ, ξέρεις που πηγαίνω?
1: Πώς δεν ξέρω, αφού μου είπε να έρθω κι εγώ μαζί σου.
0: Πώς θα την πάρουμε την κοπέλα Καραγκιόζο?
1: Και εσύ ρε Νιόνιο, τελευταία μέρα βρήκες να έρθεις να πάει να ζητήσεις το κορίτσι.
0: Ότι να έκανα Καραγκιόζο, είχα δουλειές στο Τσάντε.
1: Τώρα να δουν που είχες δουλειές με τις Τσάντες, τι θα κάνουμε. Κάτσε, περίμενε με εδώ. Να πάω να μια στιγμή να βάλω κι εγώ ένα καπέλο, να έρθω να είμαστε επίσημα ντυμένοι.
0: Άντε Καραγκιόζο, μην αργείς.
1: Τώρα μωρέ, τώρα, περίμενε.
0: Ωραία. Αχ, έτσι μπράβο.
1: Ορίστε, καλός δεν είμαι?
0: Ότι καλό ρε Καραγκιόζο. Ο δες κάτι πόδια.
1: Τι έχουν όλα τα πόδια μου?
0: Ο κοίτα κάτι νύχια.
1: Δεν είναι νύχια αυτά, αυτά είναι μπροστινά φρένα.
0: Δεν τα πλένεις καθόλου Καραγκιόζο τα πόδια σου?
1: Τι να τα πλένω?
0: Ωρε σπανάκι θα φυτρώσει πάνω απ' έρημο.
1: Τι φαν θα φυτρώσει σπανάκι μωρέ, αφού τα έχω σπείρει πατάτες? Πώς θα φυτρώσει σπανάκι?
0: Ο άκου τι λέει. Ο τρύπα είναι εκείνη.
1: Πού?
0: Στο παντελόνι τρύπα είναι.
1: Τρύπα είναι και είναι και μπαλωμένη, δεν τη βλέπεις?
0: Ω, έτσι θα έρθεις να πάρεις το κορίτσι να το ζητήσουμε?
1: Σιγά ρε Νιόνιο, τι έγινε, μια τρύπα μωρέ είναι.
0: Ω, δεν ακούτε κόσμο. Ωρα και στο γυλαίκο έχεις τρύπα.
1: Τρύπησε και το γυλαίκο, βγάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Καραγκιόζο, έτσι δεν μπορεί να έρθει να ζητήσει με τη μαντίτα.
1: Μωρέ, άσε τη Μαργαρίτα τώρα, έτσι θα έρθουμε.
0: Ο κοίτα μια μύτη που έχει.
1: Τι έχει πάλι μύτη μου, σαν μελιτζάν αργίτη και είναι.
0: Ωρα, με αυτή τη μύτη,
1: μύτη θα αλλάξω ρε Νιόνιο.
0: Ο κοίτα τα αυτιά του.
1: Τα είδα, σαν λαβάσια είναι.
0: Και το μάτι σου Καραγκιόζο φεύγει λίγο.
1: Δεν μου λες ρε Νιόνιο, για να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ όμορφα την πάρω την κοπέλα ή εσύ?
0: Εγώ θα την πάρω. Άντε πάμε μωρή και έχουμε αργήσει. Έλα Καραγκιόζο πάμε.
1: Άντε προχώρη.
0: Μη σπρώχνεις, προχώρη. Μην αρπρώχνεις Καραγκιόζο.
1: Άντε μωρέ, άντε πάμε.
2: Πόσες φωνές έχει ο καθένας σας, τις έχετε μετρήσει?
3: Μπα.
2: Δεν ξέρετε ούτε εσείς είσαι.
3: Και το δύσκολο δεν είναι ότι σου λέει, κάνεις λίγο τόσα πρόσωπα. Το δύσκολο δεν είναι να κάνεις διαφορετικά πρόσωπα. Το δύσκολο είναι να κάνεις πρόσωπα που είναι παρόμοια μεταξύ τους. Δηλαδή να έχεις πάνω στη σκηνή τρία παιδάκια. Πέντε γριές. Ή 10
4: παλικάρια.
3: Κλέφτες. Ο καθένας να έχει τη δική του φωνή, το δικό του, τη δική του χρειά, το δικό του χαρακτήρα, έτσι ώστε να τους ξεχωρίζει και ο θεατής. Εδώ μιλάμε για πολλαπλά διχασμένες προσωπικότητες.
4: Ακριβώς. Διχασμένες, τριχασμένες.
3: Επιμένουμε στα παιδιά, επιμένουμε στα παιδιά. Γιατί είναι κάτι που εμείς το έχουμε, είμαστε παιδιά. Και αν δεν είσαι παιδί, τότε έρχεται το γύρας. Εδώ είναι το γύρας, εδώ. Όχι τα πρόσωπα.
4: Αν δεν είσαι παιδί, δεν μπορείς να παίξεις, δεν μπορείς να πιστείς ότι αυτό το χάρτινο ή το πλαστικό αντικείμενο μιλάει. Ή ότι όντως είναι σκότωσε τον Πάσα ή τον οποιονδήποτε, ας πούμε, ή χτύπησε σφαλιάρο. Άμα δεν είσαι παιδί, δεν τα πιστεύεις αυτά τα πράγματα και δεν τους δίνεις ψυχή. Αν αυτό το πράγμα μπεις μέσα και δεν έχεις το νου σου ότι εγώ τώρα πρέπει να μιλήσω σαν γέρος για να κάνω το γέρο και πρέπει να μιλήσω σαν... Αλλά στην ουσία τι είσαι? Είσαι ένας παρατηρητής που βλέπεις ένα γέρο να μιλάει με τον Καραγκιόζη, αλλά ταυτόχρονα είσαι εσύ αυτός που πρέπει να δώσει ζωή και στις δύο φιγούρες. Αλλά δεν το κάνεις έτσι συνειδητά, μόνο το βλέπεις, ας πούμε, να εξελίσσεται. Έτσι θα πετύχει.
5: Νομίζω και εγώ ότι ο καρδιζοπαίκτης πίσω από τη σκηνή ξεχνάει τον εαυτό του, βάζει μια παρένθεση και στο τέλος του έργου κλείνει την παρένθεση.
3: Πολύ ωραία.
6: Οι καραγκιοζοπαίχτες λειτουργούν σαν ηθοποιοί και τραγουδιστές μαζί. Οι φωνές τους συνθέτουν ένα καμβά με φωνές αλόκοτες όπως του Καραγκιόζη, βαριές όπως του Μπαρμπαγιώργου, τενορίστικες όπως του Ζακυνθινού. Φωνές επίσημες όπως των Πασάδων, αλλά και τρεμουλιαστές γυναικείες.
7: Λοιπόν, παιδιά, πριν αρχίσει η παράσταση, ήμουν να σας πω ένα τραγουδάκι. Θέλετε?
8: Ναι!
7: Θέλετε?
8: Ναι!
7: Ποιο τραγούδι θέλετε να πούμε?
8: Κανένα.
7: Το μαντολίνο, τη γατούλα, το σιρτάκι, για τα παιδιά του Πειραιά.
8: Τα παιδιά του Πειραιά!
7: Ποιο θέλετε?
8: Τα παιδιά του Πειραιά!
7: Τα παιδιά του Πειραιά?
8: Ναι!
7: Προσέχτε όμως. Εγώ θα τραγουδάω μόνος μου. Η ορχήστρα, αν θέλει, ας με συνοδεύσει. Δεν με νοιάζει γι' αυτό. Εσείς με τα χεράκια σας, με το χρόνο του τραγουδιού, θα βαράτε παλαμάκια. Σύμφωνοι?
8: Ναι!
7: Σύμφωνοι?
8: Ναι!
7: Δεν φάγατε σήμερα, γιατί δεν μιλάτε?
8: Ναι!
7: Λοιπόν, αρχίζουμε τα χεράκια μας όλοι μαζί. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα ψωμιά. Και να τα ψυγιωμάτω ντομάτες, πατάτες, σαρδέλες, ελιές και ρέγγες αλμυρές.
2: Και οι ιδέες πώς σας έρχονται και κλέβετε τους ήχους? Πώς μπορώ εγώ να ακούω αλυσίδα που φεύγει από το πλοίο, αλλά να βλέπω παράσταση Καραγκιόζη και να νομίζω ότι είναι αληθινό, αλλά να μην είναι αληθινό? Πώς γίνεται? Πείτε μου για τους ήχους που δημιουργείτε, πώς τους δημιουργείτε, τι κρύβετε πίσω από τον Περντέ, τέλος πάντων.
4: Αυτή η ιστορία είναι πολύ σημαντική για το τι ηχητικά και οπτικά εφέ μπορεί να δημιουργήσεις πίσω από το πανί, προκειμένου να δώσει την εντύπωση, παράδειγμα, ότι χτυπάει μία πόρτα ή ότι πέφτει μία σφαλιάρα. Ένας καλός φίλος, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, ο Μιχάλης ο Ιερονιμίδης, είχε κάνει ένα από τα πολύ σπουδαία, τα σπουδαιότερα βιβλία για τον Καραγκιόζη, βιβλίο εργαλείο, που ανέφερε ακριβώς με λεπτομέρεια πώς γίνονται τα οπτικά και τα ηχητικά τεχνάσματα στον Καραγκιόζη. Και εκεί μάθαμε εμείς που δεν μαθητέψαμε σε κάποιο μάστορα πώς, παράδειγμα, πέφτει το ποτιστήρι στο κεφάλι του Χατζιαβάτη και ταυτόχρονα ο καραγκιοζοπαίχτης, ο βοηθός, είναι έτοιμος με έναν άδειο ντενεκέ να τον πετάξει κάτω, ας πούμε, για να ακουστεί συγχρονισμένα ο θόρυβος με την εικόνα, ας πούμε. Είναι στην τρίχα όλα. Πρέπει να είσαι εκεί την ώρα πολύ, πολύ συντονισμένος, ακριβώς.
3: Όπως και να βάλεις στην παράσταση οτιδήποτε συμβαίνει γύρω-γύρω. Α, στο καφενείο είμαστε, κάποιος βύχει, κάποιος ανοίγει την πόρτα, άλλος παραγγέλνει, άλλος βάζει νερό. Όλα αυτά πρέπει να μπουν μέσα στην παράσταση και ενδεχομένως να σχολιαστούν, ώστε να βγάλουν ένα γέλιο.
9: Κόρη τυρί!
10: Τι είναι, ρε Μπαλμά!
9: Φώναξε, σήμανε συναγερμό. Φώναξε τον Μπαρμπαγιώργο, τον Σταύρακα, τον Μεγαλέξανδρο, τον Φίδη, τον Καπετάν Γκρι, τον Γιάμερο, τον Βάγκο, τον Μάνθο, τον Αθηναίο, όλους.
10: Και τρέχει, ρε Μαλαγάμα!
9: Απειλείται η αιγαιότητα του Μπερντέ μας!
10: Και ποιος απειλεί τον Μπερντέ του Ξυπόλυτου, την κυρία τέτοια μας!
9: Βρε, φώναξε το παιδάκι μου, εσύ, και ξέρουν αυτοί ποιος την απειλεί. Άντε, μαέστρο, κι εσύ, βάλε μπροστά να αρχίσει η παράσταση, να δούμε τι θα γίνει.
11: Ναι, ναι, άιτε, μαέστρο.
10: Άιτε όλοι μαζί, μην καθόμαστε. Βάρα!
3: Πολλοί, μάλλον, από τους παλιούς καραγκιοζοπαίχτες έπαιζαν και κουκλοθέατρο. Και πολλά έργα προέρχονται από το παλιό κουκλοθέατρο. Δεν άφησε παράδοση το κουκλοθέατρο όμως.
12: Μια κότα στρούπουλη, μια καταστρίπουλαδα.
3: Εγώ θα ήθελα, ναι, και όλοι μας, θα θέλαμε αυτό να γίνει εδώ. Και γι' αυτό προσπαθούμε ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα να ξεκινάει από εδώ.
13: Πέρε, μανούλα μου.

0: Καραγκιόζο.
1: Ναι.
0: Καραγκιόζακο μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό που μου είπε πριν η γυναίκα σου?
1: Τι σου είπε, ρε νιόνιο?
0: Ότι έχεις πάνω να πει το δικαίωμα να μπαινοβγαίνεις ελεύθερα μέσα στο παλάτι.
1: Σαν να πέμπεις.
0: Και τι ώρα τη νυχτός?
1: Και τη μερός και τη νυχτός.
0: Τότε θα θέλεις να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Είμαι ερωτευμένος μέχρι τα μπούνια με την κόρη του Βελιγιακά, την όμορφη Ζάχρε. Θα ήθελες να της πεις εκ μέρους μου δύο κουβεντόλες.
1: Τι κουβεντόλες, ρε νιόνιο, το γραμματάκι?
0: Παναπή να μου κάνει τη χάρη να κατέβει στον κήπο να τη μιλήσω. Θα μου κάνεις αυτή τη χάρη ψυχή της ψυχής μου?
1: Μπορώ να σου πω όχι. Είσαι φίλος μου και εγώ για τους φίλους μου σκίζομαι. Όχι σαν και σένα που τα πας όλα στο μουλοκτό.
0: Ευχαριστώ, σε καραγκιόζο μου.
1: Πέσε.
0: Πού να πέσω?
1: Ασίμωσε ντε, να πετύχει δουλειές.
0: Το μου και τσιμιλήσω πρώτα, θα σου δώσω ένα κατοστάρικο ρεγάλο.
1: Καλά ρε νιόνιο, εντάξει.
0: Μπορούμε να πάμε και απόψε.
1: Απόψε, αλλά πώς θα πας αξούριστο?
0: Ξούριστε με λοιπόν αμπλέλτο.
1: Το καλό που σου θέλω νιόνιο, μην το βιάζεσαι το ξούρισμα. Μην το βιάζεσαι.

0: διάπασε. Ο Μπαλκονάτη είναι πολύ φρόνασο.
1: Α, θα σε ξουρίσω επί υψηλού επιπέδου. Δεν μου πες πώς θες να ξουριστείς, με σαπουνάδα ή χωρίς σαπουνάδα. Με σαπουνάδα είναι 5 δραχμές, χωρίς σαπουνάδα είναι 2.
0: Δεν ακούω.
1: Λέω με σαπουνάδα ή χωρίς σαπουνάδα.
0: Χωρίς σαπουνάδα.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Βλητήρι, φέρε τα κόνη. Έτοιμος.
0: Αρκεί το τώρα καραγκιόζο.
1: Ξουράφι.
0: Ωρα ξουράφι τώρα σε σιά τώρα μόμολο.
1: Αν πώς το λένε.
0: Ωρα αυτό είναι βράφανος.
1: Τα μυαλά σου και 308 και 50 λεπτά.
0: Η παράπη αυτό τώρα.
1: Τόσο έχει λίρα. Μη κουνιέσαι. Ακούνητος, μη σαλεύεις τις προάλλες, ήρθε εδώ ο Καταντάρης και του λέω Καταντάρη, μη σαλεύεις. Εκείνος όμως όλο και σάλευε. Ε, αντί να τον κουρίσω, τον εφαίρισα. Μη σαλεύεις. Αν αγαπάς τη ζωή σου, μη κουνιέσαι.
2: Έχω δει στο διαδίκτυο παράσταση Καραγκιόζη στην ΕΤ2, όπου ξεκινάει κανονικά με Μπερντέ και έπειτα συνεχίζει παράσταση με ηθοποιούς. Και αναρωτιέμαι ποια περίοδο γινόταν αυτό, ενώ έκανε συνέχεια παράσταση και για ποιο λόγο γινόταν η μισή παράσταση με Μπερντέ και η υπόλοιπη παράσταση με ηθοποιούς.
3: Έχουμε την αποθέωση. Η αποθέωση επινοήθηκε από τους καραγιοζοπαίχτες μια συγκεκριμένη εποχή για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που είχε δημιουργήσει το θέατρο, το τότε που ανέβαινε.
2: Ναι.
3: Και επινόησαν αυτό το τέχνασμα. Το τελευταίο κομμάτι της παράστασης δεν παίζεται στον Μπερντέ, αλλά παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, από τον καραγιοζοπαίχτη και τους συνεργάτες του, έξω από τη σκηνή. Mm-hmm. Ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κατέβαζαν το πανί και στο πλαίσιο αυτό κάποιες γιγαντοφιγούρες κομμένες σε χαρτόνι και χρωματισμένες έπαιζαν, δημιουργούσαν έτσι δηλαδή ένα γκρο πλάνο, ας πούμε.
2: Και η σχέση του με το κουκλοθέατρο.
3: Α, το κουκλοθέατρο, οι παλιοί καραγιοζοπαίχτες, πολλοί μάλλον από τους παλιούς καραγιοζοπαίχτες, έπαιζαν και κουκλοθέατρο. Και πολλά έργα προέρχονται από το παλιό κουκλοθέατρο. Δεν άφησε παράδοση το κουκλοθέατρο όμως. Mm. Ο Καραγκιόζης δηλαδή προχώρησε και οι παλιοί παίχτες του κουκλοθέατρου είτε έπαιξαν Καραγκιόζη είτε στράφηκαν σε άλλα επαγγέλματα. Mm-hmm. Υπήρχε πάντως. Είχε, μέχρι τη δεκαετία του 30 υπήρχε έντονα.
2: Mm.
3: Ο Φασουλής, ο Περικλέτος, ο Πασχάλης.

0: Α, δεν μπορώ άλλο να ακούω τη μαμά μου. Κάθε ώρα και στιγμή μου λέει, μορφωνιέ, πρέπει να παντρευτείς. Ψάχνω κι εγώ να βρω την κατάλληλη νύφη και μου λέει η μαμά μου, σε ένα μήνα, μορφωνιέ, πρέπει να έχεις παντρευτεί. Πού να βρω εγώ νύφη? Κάτσε να πάω κάτω να βρω το φίλο μου το Χατζιαβάτη, μήπως μπορεί να με βοηθήσει. Ουί. Να έλεγα και τίποτε άλλο. Βρε καλό στο μορφωνιό. Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι καλά, όμως δεν αντέχω τις φωνές της μαμάς μου να μου λέει, μορφωνιέ, κάθε μέρα ότι πρέπει να παντρευτώ. Δεν αντέχω άλλο. Κύριε Χατζιαβάτη, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω, παιδί μου, αλλά όπως ξέρεις, σε αυτά εγώ δεν είμαι καλός. Μπορώ όμως να σε φέρω σε επαφή με τον κύριο Καραγκιόζη, ο οποίος γνωρίζει κόσμο, γνωρίζει γειτονιές, ασχολείται με πολλά και μπορεί να σε βοηθήσει. Θέλεις να πάμε να του φωνάξουμε? Βεβαίως και θέλω, κύριε Χατζιαβάτη, και σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Πού είσαι, Καραγκιόζη? Καραγκιόζη? Βρε, δεν ακούς, Καραγκιόζη, σου φωνάζω. Είσαι μέσα? Ναι, μέσα είμαι. Έβγα έξω που σε θέλουμε ένα λεπτό. Εντάξει, βγαίνω. Τι θέλετε, μωρέ, τέτοια ώρα πρωί-πρωί? Και μου χαλάτε τον ύπνο. Βρε, ακόμα κοιμάσαι? Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάσαι για να χορτάσεις ύπνο? Βρε, εγώ κοιμάμαι τώρα 3 μέρες. Αφού άμα ξυπνήσω πρέπει να φάω, να ταΐσω και τα παιδιά. Βρε, ας τις βλακίες. Λοιπόν, άκου να δεις. Βλέπεις εδώ το φίλο μου, το μορφωνιό. Το ξέρεις κι εσύ, πιστεύω, ε? Βρε καλό στο μορφωνιό, για έλα μπροστά να σε βλέπω. Κύριε Καραγκιόζη, τι κάνετε, είσαστε καλά? Βρε μεγάλο σας, βρε, πού το παίρνεις το μπόι, όλο στη μύτη το παίρνεις? Κύριε Καραγκιόζη, όπως ξέρεις, τη μαμά μου τη γνωρίζετε? Ναι, βεβαίως, είναι αυτή που μας στέλνει κατά καιρούς διάφορα πράγματα και φαγητά από το σπίτι. Μπράβο, κύριε Καραγκιόζη. Η μαμά μου μου είπε τώρα ότι πρέπει να με παντρέψετε. Και μου είπε ο κύριος Χατζιαβάτης, ναι, Καραγκιόζη, ναι, ότι εσείς μπορείτε να μου βρείτε μία νύφη. Βρε, εγώ να σου βρω νύφη, αλλά το θέμα ποιο είναι, ποια νύφη θα σε πάρει με τέτοια μηταρόλα που έχεις. Κύριε Καραγκιόζη, με προσβάλλετε. Όμως, εγώ, να ξέρετε πόσες άλλες χάρες έχω. Μπορώ ακόμα και να τραγουδάω, μπορώ να γλεντάω και πόσα άλλα πράγματα να κάνω. Να σας πω ένα τραγουδάκι. Για πες, μωρέ Γρουσούζη, να σε ακούσω. Μένα με λένε μορφωνιό, της μάνας μου καμάρι, και όλες οι νιές τρελαίνονται για να με πρωτοπάρει. Ουί, ουί. Μπράβο, μωρέ, μπράβο. Πολύ ωραία τα πες. Πολύ ωραία τραγουδάς. Ξέρω, παιδί μου, έχεις και άλλα προσόντα, μου λέει η μαμά σου συνέχεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραγκιόζη. Οπότε αφήνω το θέμα επάνω σας, ε. Ναι, μην είναι όμως βαρύ και πέσω. Όχι, βρε Καραγκιόζη. Λοιπόν, εμείς θα πηγαίνουμε τώρα. Εντάξει, και με ενημερώνετε, ε. Ναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, κύριε Χατζιαβάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει, παιδί μου. Ωραία, τότε να πηγαίνουμε, ε. Εντάξει. Ωραία, πηγαίνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Καραγκιόζη. Γεια σας.
1: Αν σας δινόταν η ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας χώρος στην Κρήτη, το οποίο δεν θα ήταν μόνο στέκι, αλλά θα σας έδινε τη δυνατότητα να φτιάξετε ένα τύπου μουσείο στην Κρήτη με όλα αυτά τα αρχεία που έχετε επεξεργαστεί και όλη αυτή την αγάπη που έχετε καλλιεργήσει. Θα ήταν κάτι που θα το προσπαθούσατε για να μείνει στο νησί μας?
2: Στο μυαλό μας είσαι. Αυτή είναι η επιδίωξή μας, να δημιουργηθεί ένας χώρος ανεξάρτητος.
3: Μόνιμος,
2: ναι. Όπου να παίζονται παραστάσεις, να μπορεί το κοινό να δει όλο αυτό το ρεπερτόριο το τεράστιο που έχει ο Καραγκιόζης, να ψυχαγωγηθεί, να μάθουν τα παιδιά για αυτή την τέχνη και οι ενήλικες. Αλλά επιμένουμε για στα παιδιά, γιατί από τα παιδιά ξεκινάει αυτό το πράγμα. Μπαίνει ο σπόρος. Mm-hmm. Να φιλοξενηθούν πράγματα που υπάρχουν, αρχαιακό υλικό.
3: Εκθέσεις διάφορες.
2: Και εγώ θα ήθελα, ναι, και όλοι μας, θα θέλαμε αυτό να γίνει εδώ. Και γι' αυτό προσπαθούμε ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα να ξεκινάει από εδώ. Να μην γίνονται όλα ή να ξεκινούν όλα στην Αθήνα.
3: Mm-hmm. Ναι.
1: Εκπαιδεύεται κάποιος στο να δουλεύει τη φωνή του? Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει και αυτό το κομμάτι?
3: Αυτό εν μέρη γίνεται. Θέλει και αυτό, όπως είπαμε, μία μαθητεία, μία μοίηση. Έρχεται κατά κάποιο τρόπο και ασυναίσθητα. Δηλαδή, παρατηρώντας καραγκιοζοπαίχτες, μάστορες να παίζουν και εσύ βοηθάς από δίπλα, τσιμπάς τους τρόπους με τους οποίους θα κάνει την κάθε φωνή. Και έπειτα επιλέγεις, το φέρνεις εσύ στα μέτρα σου, πώς θες να κάνεις την κάθε φωνή, με βάση και τη δική σου αισθητική. Τώρα, το να πιάσει ένας καραγκιοζοπαίχτης και να πει σε κάποιον, ξέρεις, θα βάλεις τη φωνή και θα πιέσεις το λάρικα και θα κάνεις τις τάδε φωνητικές ασκήσεις, αυτό δεν γίνεται πουδενή λόγο. Γίνονται όλα στο πίσω από τη σκηνή, πίσω από τον μπερντέ.
2: Εμπειρικά.
4: Χατζηβάτη, θέλω μια χάρη. Ό,τι θέλετε, γεφυράκι να γίνω, να περάσετε από πάνω. Λοιπόν, θέλω, Χατζηβάτη μου, επειδή ο τραγουδιστής που είχαμε για να τραγουδήσει στη γιορτή αρρώστησε, ναι, να έρθεις να τραγουδήσεις εσύ που είσαι και καλήφωνος. Πα, δεν μπορώ εγώ να τραγουδήσω μπροστά στον κόσμο, με πιάνει γλωσσοδέτσι.
1: Μουσική, χορός, τραγούδι, παραστάσεις τις οποίες τις έχουμε στην καρδιά μας και τις έχουμε και στο νησί μας. Και σας έχουμε στο πλευρό μας συνέχεια.
3: Εδώ και είναι τρίτος χρόνος πλέον που παίζουμε σχεδόν κάθε Κυριακή στο πολύ κέντρο νεολαίας της Οδού Ανδρόγειο 2
2: του Δήμου Ηρακλείου,
3: στο καφεθέατρο μέσα. Έχουμε τη χαρά έτσι να συνεργαζόμαστε με το πολύ κέντρο και παρουσιάζουμε εκεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι τις Κυριακές παραστάσεις από όλο το ρεπορτόριο του Καραγκιόζη, από κωμωδίες, ηρωικά έργα, δράματα, τρόμου και διάφορα έργα.
2: Εκεί μαζεύονται οι νέοι καραγκιοζοπαίχτες, πιτσιρικάδες, καραγκιοζόφιλοι και νέοι θεατές που τους κερδίζουμε σιγά σιγά και παίρνουν όμορφα.
1: Καλλιεργείτε εσείς και πάτε.
2: Αν γίνεται αυτό, καλά είναι. Καλά, να το καταφέρνουμε.
5: Για να διατηρήσω οτιδήποτε πρέπει να το καλλιεργήσω. Οπότε εμείς καλλιεργούμε και ευελπιστούμε στη συγκομιδή.
4: Ρε μανούλα μου, Χατζατζάρη, έλα εδώ μωρέ.
6: Έλα Καραγκιόζη, τι έγινε?
4: Τι έγινε μωρέ, δεν ξέρεις τι έγινε?
6: Τι έγινε?
4: Έχουμε μαζευτεί όλοι και εσύ Γρουσούζη έχεις αργήσει.
6: Αχ, τα δόντια μου σπάσες.
4: Τι να σου κάνω τώρα που τα χρειάζεσαι και να φας?
6: Έχει φαΐ μέσα?
4: Έχει καλούδια, Χατζατζάρη, όλοι οι φίλοι μας έχουν έρθει, φέραν και το κατητής τους.
6: Τι φέραν δηλαδή?
4: Ένα ήρθε ο Διονύσιος, έφερε, πως το λένε, ψάρια. Ήρθε ο Σταύρακας, έφερε χοιρινό λεμονάτο.
6: Τι λες, Καραγκιόζη?
4: Ο Μορφωνιός έφερε κι αυτό στα δικά του, δεν θυμάμαι εκεί τι ήταν, μια σφουγγά του έφερε εκείνος. Ήρθε και ο Σολωμός, ήρθε και η φίλη μας η Βούλα.
6: Ποια Βούλα?
4: Η Βούλα η νεονάκη, μωρέ, ήρθε μέσα, μας έφερε γλυκά, σοκολάτες.
6: Τι λες, βρε παιδί μου?
4: Άντε, Χατζατζάρη, τώρα πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο με έναν ωραίο χορό.
6: Ωραία.
7: Αλλά πριν το χορό, να ευχαριστήσουμε όλους εδώ τους φίλους που βοήθησαν και να ευχαριστήσουμε και την ορχήστρα των Σκιών.
6: Ναι.
7: Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσουμε και το καφενείο εδώ πέρα που μας φιλοξένησε. Μπράβο. Το καφενείο του Σκοτεινιανού.
6: Ναι, Καραγκιόζη μου. Και η ορχήστρα των Σκιών.
7: Η ορχήστρα ήταν ο φίλος μου Μιχάλης ο Σπυριδάκης που έπαιξε βιολί.
6: Ναι.
7: Ο φίλος μου Μιχάλης ο Κώτης έπαιξε κιθάρα και πολίτικο λαούτο λάφτα.
6: Μάλιστα.
7: Και ο Μανώλης ο Κανακάκης έπαιξε ακορντεόν και κανονάκι, βάραγε κανονιές.
6: Μπράβο, Καραγκιόζη μου.
7: Αβάντε, μαέστρο, να ρίξουμε ένα χορό με το χατζατζάρι μου.

ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία, στεναρή οδηπορία, εναρχή του θέρους και των αγώνων που διακρίνουν τον καθένα μας κάθε μέρα, έχοντας πίστη, αγάπη και ελπίδα προς τους άλλους και προς το έργο μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι σκόπιμο στην αρχή του θέρους και στον μήνα αυτό που ύστερα από μια δροσερή άνοιξη επέρχεται να μας δώσει τα δικά του μηνύματα για το θέρος που δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να έχουμε υγεία, καθότι το ζήτημα των φυσικών αλλαγών, των φαινομένων όπως προείπαμε και υιοθετήσαμε ως τίτλο στην τρέχουσα εκπομπή, στον κύκλο αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανασκευή εκ της ταπεινότητάς μου των αντιλήψεων των ανθρώπων που γενναίες γενναιών ήθελαν να καταγράψουν την παρατήρησή τους, την οπτασία τους, γενικότερα όσα ζούσαν εμπειρικά δια των αισθήσεων, επιγής αλλά και υπέργεια, όσα δηλαδή σήμερα ασχολείται πλέον έγκριτα η επιστήμη της μετεωρολογίας. Εγώ σήμερα σε αυτά τα όρια της εκπομπής θα παρουσιάσω ορισμένα αποσπάσματα από την νεοελληνική λογοτεχνία, κρίνοντας ότι έχουν μια, αν θέλετε, μετάβαση ή μάλλον σύζευξη ανάμεσα στην αντίληψη της φύσης και στην πίστη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να επισκέπτεται, για παράδειγμα, κάποιος ένα εξοκλήσι που τώρα το επερχόμενο θέρος είναι και προσφυλές, αυτή η μετάβαση, αυτή η οδηπορία, και να θαυμάζει ότι αυτά τα μικρά εκκλησάκια χτίστηκαν σε θαυμάσιους τόπους με σπουδαία φυσιολατρία, ανεπανάληπτα λέγω εγώ μικρά θέρετρα, όπου κανείς τα βλέπει δίπλα στο δάσος, στο ποτάμι, ψηλά σε ένα βράχο, σε μια απρόσιτη περιοχή. Και μέσα σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια υπάρχουν ακόμη μικρές εικόνες. Και δεν είναι βέβαια οι εικόνες μόνο που βλέπουμε τοποθετημένες ως τάματα από την εποχή των κτητόρων της Εκκλησίας και μετά, αλλά είναι και η πίστη μας που θεωρεί ότι το εσωτερικό της Εκκλησίας είναι μια εικόνα. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια είναι μια εικόνα. Είναι αυτή που μας καλεί στη γιορτή της Εκκλησίας, είναι αυτή που σε λίγο θα ακούσετε μας ταξίδεψε ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος διηγηματογράφος, ηθογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν το 1910 θα γράψει ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Στην Παναγίτσα στο Πυργί». Ο Παπαδιαμάντης, γνωστός για τα περίφημα διηγήματά του, είναι εκείνος ο οποίος αφομοιώνει την εκκλησιαστική τάξη, τον κόσμο του Θεού θα έλεγα εγώ, έχοντας μέσα στα έργα του ασκητικά, εκκλησιαστικά και άλλα διδάγματα. Όμως το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, δημοσιευμένο στο περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά περιοδικά του 1923, αναφέρεται στη χαρά των ανθρώπων, στην μεγάλη χαρά, αφού ως κεντρικό θέμα έχει την γέννηση της Θεοτόκου, αναφέρεται δηλαδή στο γεγονός της γέννησης από τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα, αναφέρεται στην ίδια την Παναγία, αναφέρεται πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοια θεομητορικά αλλά και δεσποτικά γεγονότα εξέχουσα θέση κατέχει η ευδαιμονία της φύσης, όπως για παράδειγμα μας μεταφέρει νοερά εκείνη την
ανίποτη βραδιά της γεννήσεως του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έγινε αντιληπτό ότι εδώ θα δείτε πώς ζυγιάζει πραγματικά αυτή την ομορφιά της φύσης, την απερίγραπτη δημιουργία της από το Θεό, με το μεγάλο γεγονός της χαράς της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά μήνα Σεπτέμβριο. Και λέγει το ποίημα: «Χαίρεται ο Ιωακήμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Χαίρεται όλη η ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός σαν δίκρυ του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη». Έμφαση τώρα στο φυσικό περιβάλλον. «Χαίρεται το άγριο δέντρο που γέρνει, το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα». Και το ποίημα ολοκληρώνεται: «Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση, Παναγιά μου, πριν απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω». Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι και όπως θα έχετε διαβάσει αρκετά ποίηματα αλλά και πεζά, ήτανε ο κοσμοκαλόγερος, ο ασκητής των ελληνικών γραμμάτων αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, ο άλλος μεγάλος ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, τον χαρακτηρίζει ως η κορυφή των κορυφών. Και βέβαια κάπου θα έχετε δει ότι ένας άλλος χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο: ως ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο σκιαθήτης κοσμοκαλόγερος, ο ιεροψάλτης του Αγίου Ελισσαίου, μας άφησε όλους αυτούς τους στίχους, αλλά και τα πεζά, να πούμε την Φόνησα, τον Έμπορο της Βενετίας, τον Λαμπριάτικο Ψάλτη και τόσα και τόσα έργα μεγάλης αξίας λογοτεχνικής. Αλλά μέσα σε αυτά τα κείμενα, και επιτρέψτε μου να δώσω αυτή τη διάσταση, προβάλλει αυτή η εικόνα της φύσης, αυτό το όμορφο κελάιδισμα των πουλιών, αυτή η αγριάδα των δέντρων που γίνεται αγριότερη από μια χαρά σε ολόκληρη την πλάση, με τη γέννηση της μητέρας του Χριστού μας, της Θεοτόκου. Το ποίημα λοιπόν αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί θα διαβάσω και κάτι άλλο από μια μεταγενέστερη γραφή ενός ορθόδοξου συγγραφέα και φιλόσοφου του Νικολάου Καβάσιλα. «Όπως το μάτι, λέει, μόνο βλέπει τον ήλιο από όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και η Παρθένος αξιώθηκε από όλους τους ανθρώπους να δει κατάματα τη θεότητα». Νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο Νικόλαος Καβάσιλας είναι συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει στα μάτια του Χριστού μας, στα μάτια του Αγίου μας, στα μάτια εκείνων των μαρτύρων της Εκκλησίας που μας δίνουν φως με την προσευχή μας. Νομίζω ότι έτσι αδρομερός ας μεταβούμε σε ένα άλλο ποίημα που και εκείνο έχει στοιχεία συνυφασμένα. Είναι ποίημα γραμμένο από τον νομπελίστα μας ποιητή, ένα απόσπασμα από το ακόμη μεγάλο, πολύ μεγάλο του έργο, μελοποιημένο, στο οποίο εγκατοικεί, όπως λέμε, η ίδια η Εκκλησία μας, η προσευχή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε πράγματι
όλη αυτή την λεγόμενη εκκλησιαστική δημιουργία μας έδωσε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από το πρόσωπο, την αλήθεια και την προσευχή. Δεν έφτιαξε ένα δημιούργημα, άλλωστε γνωρίζετε όλοι ότι η μελοποίηση αυτού του γιγάντιου ποίηματος μετέδωσε τόσα και τόσα στοιχεία που μας άφησε πραγματικά σταθερούς συνομιλητές με το έργο του. Το ποίημα αυτό, το απόσπασμα αυτό που θα σας διαβάσω από το Άξιον Εστί, να τολμήσω να πω και πάλι, και δεν το θεωρώ υπερβολή, ότι είναι καλό σήμερα να διαβάζουμε λογοτεχνία, και μάλιστα δίνοντας έμφαση και λόγω της, επιτρέψτε μου, της αιμονής μου, να μελετήσουμε αυτό τον κόσμο που καταρακώνουμε κάθε μέρα, πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι όσο εμείς μιλάμε για το ίνδελμα της φύσης, άλλο τόσο η φύση καταργείται, καίγεται, ερυπώνεται με τους πολέμους που προηγήθηκαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτές τις φωτιές που ακόμη ανάβουν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας. Ήθελα να πω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας έχει και ένα άλλο στοιχείο αισθητικής και τέχνης, τη γνωριμία μας με την τέχνη των εκδόσεων. Οι εκδόσεις Ίκαρος είναι εκείνες που εδώ και πολλές δεκαετίες προχώρησαν στην έκδοση των απάντων του Οδυσσεαλίτη. Το ποίημα που θα σας διαβάσω είναι στην 13η έκδοση από τον Ίκαρο το 1980, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Και λέει: «Ποιας φιλής ανύπαρκτης ο γόνος νάμουν, τότε μόνο ενόησα που η σκέψη του άλλου, διαγώνια σαν ακμή γυαλιού, και ορθόν ως πέρα με χάραξε, βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ, βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Αν αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε, η ζωή σου θα αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε». Αναφέρεται στο έργο αυτό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην ισχυρή αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει αναφορά για τη φύση. Κι όμως σιωπηρά υπάρχει, γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε και τα έργα μας. Και βέβαια τα έργα μας όταν δημοσιοποιούνται εγκαθίστανται και αυτά ως μικρά ή μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου μέσα στο φυσικό κόσμο. Είναι υπέροχο κανείς να διαβάζει την ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, η οποία, αν θέλετε, ως πρότυπα είχε την Αγία Γραφή, την υμνολογία κορυφαίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είχε και ένα στίγμα από άλλους ποιητές και πεζογράφους, και φυσικά, όπως προείπαμε, από τον Παπαδιαμάντη, τον Κωστή Παλαμά και άλλους. Ο Οδυσσέας Ηλίτης είναι εκείνος που δεν φανερώνει πρωτίστως τον εξωτερικό κόσμο, αν δεν σφυριλατήσει τον εσωτερικό κόσμο. Ίσως το ποίημα αυτό θα μπορούσε να καταταγεί σε φιλοσοφικά δημιουργήματα. Πολύ απλά όμως είναι αυτό που ομολογεί η πίστη μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τα έργα μας, που σημαίνει ότι έχουμε γνώση ότι ο Θεός μας πρίκησε για έργα αγαθά. Και βέβαια μεγάλο μέρος των έργων των αγαθών είναι αυτό το χάδι μας σε αυτή την φύση, έργο του μέγα πλαστουργού μας Θεού. Ο Ηλίτης είναι εκείνος που, σε ό,τι ακούσατε προηγουμένως, φαίνεται να είναι περισσότερο ορθόδοξος από πολλούς από μας. Άλλωστε, σε μια από τις
κριτικές που είχα διαβάσει, μεταξύ των άλλων εντόπισα το εξής. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ένας από τους συνειδητούς μας ποιητές, ακολούθησε το δρόμο της πίστης. Άλλοτε εξόχως θρησκευτικός, άλλοτε δογματικός, άλλοτε καλός αναγνώστης της ιεράς μας παράδοσης. Δηλαδή, με δύο λόγια, στο έργο του αποδέχεται, όπως λέμε, τον Λόγο του Θεού. Σε όλα του τα έργα δείχνει ότι ταξιδεύει με τους Αγίους, με τους Αποστόλους. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ένα απόσπασμα από «Της δικαιοσύνης ύλη εννοητέ» και τα λοιπά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα. Αν θέλετε, είναι ένας αιώνια ανοιχτός φάκελος όπου καταχωρούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλη αυτή η ποιητική μεταπλασμή του κορυφαίου των ποιητών μας, του νομπελίστα Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά αυτό που λέει μέσα στο ποίημά του, ο άλλος, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ασφαλώς ένα δίδαγμα για όσους σήμερα ομιλούν για μια κοινωνία η οποία ολοένα και αναδημιουργείται. Είναι ο σεβασμός του άλλου, δηλαδή εκείνου που έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ομιλία, διαφορετική θρησκεία. Άλλωστε, εδώ δεν μας λέει τίποτε άλλο παρά όσα είχε επισημάνει ποιος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του, όταν λέει εκείνο το περίφημο «Πάντες γάρ ιή Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ εν Ιουδαίος, ουδε Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδε Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πράγματι κορυφώνεται αυτή η μεγάλη μας πίστη στην καρδιά ενός φαινομένου που λέγεται παγκόσμια δημιουργία. Και η δημιουργία βέβαια σε μια λεπτομερή της διάσταση είναι όσα βλέπουμε εκ του σύνεγγης. Το νερό, η βράχη, τα δέντρα, το φύσιμα του ανέμου, όλα αυτά. Όμως όλα αυτά τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα οι χώροι που περπατάνε οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Κάθε φυλής και γλώσσας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα πρέπει να ομονοήσουν και να πούν αυτό που ακούσαμε και από τον ίδιο τον ποιητή, αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας. Αυτός ο κόσμος είναι τόσο αρμονικά φτιαγμένος και δημιουργημένος, όπου ο άνθρωπος έχει παντού θέση, γιατί είναι το έσκατο δημιούργημα, γιατί τον πρίκησε ο Θεός να διαχειριστεί την φυσική τάξη των πραγμάτων, άσχετα αν προχώρησε σε ατέλειες, σε παρεμβάσεις, σε βάρβαρες ενέργειες κτλ. Θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά που διαβάσαμε στο ποίημα πρόκειται για ένα, κατά τη γνώμη μου, μικρό μανιφέστο, με την έννοια ότι ο ποιητής μιλάει χωρίς διάκριση. Αυτό που επαγγέλλεται βέβαια η θρησκεία μας, ότι είναι η Ορθόδοξη της Οικουμένης, που καλούν στην αγκαλιά τους όλους τους ανθρώπους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το άλλος που διαβάσαμε προηγουμένως εγέννησε ένα τεράστιο και αναρρύθμιτο μαρτυρολόγιο. Όταν σκεφτούμε, πηγαίνοντας πίσω τους αιώνες,
τους οσίους, τους μάρτυρες, τους αγίους, οι οποίοι κλήθηκαν να γίνουν όπως οι άλλοι, δηλαδή να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν, να στρατευθούν ως ειδωλολάτρες. Παρόλα αυτά έμειναν πιστοί, όρθιοι, αμύνθηκαν στον βασανιστικό τους αγώνα μέχρι ότου το τίμημα του μαρτυρίου, της θυσίας, ήτανε ο τραγικός θάνατος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σπουδαίο να δει κανείς ότι όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, διαβάζοντας δύο μικρά αποσπάσματα, είναι ότι όσα έγραφε και ο Ελίτης σε ένα άλλο ποίημα, όσα έγραφε και ο Σεφέρης, όσα έγραφε και ο Παλαμάς, ότι αυτή καθεαυτή η φύση, για να μην απομακρυνθούμε και από το εστιακό βάθος της εκπομπής μας, είναι προορισμένη να γαλινεύει τον άνθρωπο. Ταξίδι στη θάλασσα, ανέβασμα στο βουνό, ο ήχος της καμπάνας σε ένα εξοκλήσι που είπαμε στην αρχή, η λειτουργία, η περιφορά μιας εικόνας, η συνάντηση των ανθρώπων και όλα αυτά τα τραγούδια που βγαίνουν νοερά και ειδικά, την όμορφη εποχή της Άνοιξης, αλλά και το θέρος. Αν σκεφτούμε ότι στο θέρος γίνονται πολλαπλάσιες αγροτικές εργασίες. Δηλαδή τι γίνεται, είναι φανερή, περισσότερο φανερή θα λέγαμε, η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Είναι ο θερισμός, είναι το αλώνισμα, είναι ο τρίγος και άλλες και άλλες εργασίες. Αυτά όλα έγιναν ανέκαθεν, θα λέγαμε, τραγούδια, αποτέλεσαν το μοτίβο λογοτεχνικών έργων, έδειξαν όμως κατά βάθος αυτό το άγχος του ανθρώπου να ζήσει. Να ζήσει, αν θέλετε, περιποιώντας ένα δέντρο, το αμπέλι, χαϊδεύοντας τα ζώα του, περπατώντας το να βρει μια πηγή νερού να ξεδιψάσει, σεβόμενος τη φύση, με τον τρόπο του, με τα έργα του και με την διάστασή του. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και αυτό ήθελα να μας πει και ο μεγάλος ποιητής, το Οδυσσέα Ηλίτη. Ουσιαστικά, μια και παρήλθαμε τις αναστάσιμες ημέρες, αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι μια ανάσταση. Και είναι μια ανάσταση γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν θα βρούμε σχεδόν κανένα ποιητή ή πεζογράφο να μην διεξέρχεται μέσα από αυτά τα θέματα. Αγαπώ τη φύση γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Βλέπω τους ανθρώπους να περπατάνε και χαίρομαι. Βλέπω τους ανθρώπους να περιποιούνται την εκκλησία, που η εκκλησία εκτός από ο τόπος λατρείας είναι και ένα ιδιαίτερο σημείο στάσης, προσευχής, παρατήρησης, συμμετοχής. Ο Αύγιος χώρος, η πράσινη φύση, η σκιά του δέντρου, το αγίασμα είναι πράγματα που ανέκαθεν επηρέασαν τη λογοτεχνία μας. Και επηρέασαν τη λογοτεχνία, μεταπλάστηκαν σύμφωνα με την τέχνη του λογοτέχνη και έφτασαν σε μας σε μια άλλη εικόνα. Γιατί άραγε η ακμή της χριστιανικής τέχνης δεν εγκατέλειψε σχεδόν ποτέ, εξού και τα θέματα της βίβλου. Είπαμε στην αρχή η γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της Βιθλεέμ, η γέννηση της Θεοτόκου, κοσμοϊστορικό γεγονός που ελάμπρινε όλη τη φύση, αυτό που λέμε Ανάσταση νεκρών, Ανάσταση της φύσης. Και εδώ πρόκειται για μια όθηση του ανθρώπου να καταλάβει ότι η αγαπητική του σχέση με τη φύση παράγει μια αιωνιότητα.
διότι νιώθει ψυχική επάρκεια, νιώθει γαλήνη σε μια συστάδα λουλουδιών, τρέχει να προστατεύσει ό,τι καταστρέφεται, γιατί αυτό το φυτικό ή ζωικό στοιχείο είναι κομμάτι αυτής καθεαυτής της ζωής του. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμπέρασμα λοιπόν ότι τα φυσικά στοιχεία είναι εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο ένα επιστέγασμα, δηλαδή τον ενεργοποιούν περισσότερο, τον κάνουν περισσότερο ευαίσθητο, αν θέλετε λύνεται η ψυχή του, εκφράζεται με περισσότερα λόγια και νιώθει πραγματικά ότι είναι από τη γέννησή του, όπως κάθε γέννηση, έτσι, όπως κάθε γέννηση είναι Ανάσταση, κάθε γέννηση η δική μας που υπήρξε των συνανθρώπων μας, έτσι ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας τα είπε και ο Παπαδιαμάντης, αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο άλλος είναι και εκείνος ο εαυτός μας, που θα τον συναντήσουμε μέσα στο φυσικό περίγυρο, σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι η ίδια αυτή καθεαυτή η φύση, αναφωνώντας και πάλι, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε, ολοκληρώνοντας τις έρηδες με αφορμή το πρόσωπο του Οριγένη, στη δράση του Θεοφύλου Αντιοχίας. Είδαμε τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αρμενία και τις χριστολογικές έρηδες που έγιναν αφορμή για την εμφάνιση της αιρέσεως του Νεστοριανισμού, Απολλινάριο Λαοδικίας και Θεόδρομο Ψουαιστίας. Σήμερα θα δούμε την αίρεση του Νεστορίου αναλυτικά. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Σισινίου, υπήρχε διαφωνία σχετικά με το διάδοχό του και ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος αναζήτησε και βρήκε τον Νεστόριο που ήταν μοναχός και ιερέας στην Αντιόχεια. Διακρινόταν για τη ρητορική του ικανότητα, όχι όμως και για τη θεολογική του κατάρτιση. Γεννήθηκε στη Γερμανίκια της Συρίας και μορφώθηκε στην Αντιόχεια από τον Θεόδρομο Ψουαιστίας. Διακρινόταν για την αυστηρή ασκητική ζωή του, πράγμα που τον καθιστούσε αγαπητό στο λαό. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως το 428 και έδειξε από την αρχή ζωηρό ζήλο για την καταμολέμηση των αιρέσεων. Στον ενθρονιστήριο λόγο του είπε στον αυτοκράτορα να του δώσει τη χώρα καθαρή από τους αιρετικούς και αυτός θα του χαρίσει τον ουρανό, θα τον βοηθήσει να εξαφανίσει τους αιρετικούς και αυτός θα τον βοηθήσει να νικήσει τους Πέρσες. Ο Θεοδόσιος εξέδωκε διάταγμα εναντίον των αιρετικών και ο Νεστόριος πήγε να καταστρέψει μια κρυφή εκκλησία των Αριανών. Αυτοί όμως την έκαψαν και μαζί με αυτοί κάηκαν και τα γειτονικά σπίτια και οι ένικοι παραπονέθηκαν εναντίον του. Ο Νεστόριος έγραψε λόγους, επιστολές και σώθηκε ένα ολόκληρο βιβλίο του με ψευδώνυμο «Βιβλίων Ηρακλείδου του εκ Δαμασκού» σε συριακή μετάφραση και εκδόθηκε σε γαλλική μετάφραση το 1910. Ανάμεσα στους κληρικούς που συνόδευσαν τον Νεστόριο από την Αντιόχεια ήταν και ο σύγκελος Αναστάσιος, ο οποίος σε ένα κηρυγμά του είπε ότι κανείς δεν πρέπει να ονομάζει τη Μαρία Θεοτόκο, γιατί είναι πλάσμα του Θεού και ο Θεός δεν μπορεί να γεννηθεί από ένα κτίσμα. Καλύτερο θα ήταν να ονομάζεται Ανθρωποτόκος. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν σκάνδαλο για κληρικούς και λαϊκούς, γιατί η λέξη Θεοτόκος ήταν σε κοινή χρήση στην Εκκλησία και ζήτησαν από τον Νεστόριο να τον καθαιρέσει. Όμως αυτός τον υποστήριζε και προσπαθώντας να συμβιβάσει τα πράγματα χρησιμοποίησε τη λέξη Χριστοτόκος. Άρχισαν διαμαρτυρίες δημόσιες εναντίον του και ο Ευσέβιος Κατοπινός Επίσκοπος Δωρηλαίου, που ήταν τότε λαϊκός, τον διέκοπτε ενώ κήρυτε, έφερνε αντιρρήσεις και τελικά τυχοκόλλησε στην Αγία Σοφία κατηγορία εναντίον του ότι διδάσκει τη διδασκαλία του Παύλου Σαμοσατέως. Οι μοναχοί και πολλοί κληρικοί εναντιώθηκαν στον Νεστόριο και αυτός διέταξε να μαστιγώσουν μερικούς αφού τους φυλάκισε. Ο Νεστόριος δίδασκε, όπως και οι άλλοι Αντιοχιανοί, ότι υπάρχουν στο Χριστό δύο φύσεις, πλήρης χωρίς σύγχυση, ενωμένες σε ένα πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Το λάθος του όμως ήταν στον τρόπο που δεχόταν αυτή την ένωση. Στην αρχή την παρουσίαζε ως μια απλή ηθική ένωση που προερχόταν από την ενίκηση της θεότητας στον άνθρωπο, ο οποίος κατά συνέπεια μετήχε στην αξία και στη δύναμη του Θεού και άξιζε γι' αυτό ιδιαίτερη λατρεία. «Δεχόμαστε», έλεγε, «την ένωση των φύσεων χωρίς σύγχυση. Ομολογούμε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο, λατρεύουμε τον άνθρωπο γιατί είναι ενωμένος με τον παντοδύναμο Θεό». Μιλούσε ακόμη για το ένδυμα που προσέλαβε ο λόγος. Όμως αυτή δεν είναι ένωση των φύσεων πραγματική, αλλά ως προς τη θέληση και την ενέργεια. Αργότερα στις συζητήσεις με τους αντιπάλους του, ο Νεστόριος δεχόταν την ένωση στο Χριστό χωρίς όμως να φτάσει σε σαφή διατύπωση, γιατί δεν δεχόταν μια πλήρη φύση χωρίς την προσωπικότητά της, πιστεύοντας ότι όπου υπάρχει φύση αληθινή και πραγματική υπάρχει και πρόσωπο. Και η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ιδιαίτερο πρόσωπο με δική της υπόσταση και εγώ. Κάθε μια από τις δύο φύσεις, έλεγε, υφίσταται εν τη ιδία αυτής υποστάση και η ανθρωπότητα είναι πλήρης και δεν έχει ανάγκη από την ένωσή της με τη Θεία Φύση για να είναι άνθρωπος. Η ένωση λοιπόν έγινε ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες που υπήρχαν και ήταν χωριστές σε μια νέα προσωπικότητα, τον Χριστό, τον οποίο ονόμαζε πρόσωπο της ενώσεως.
Αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το πρόσωπο ή η προσωπικότητα του Χριστού ήταν διαφορετική από την προσωπικότητα του λόγου και του ανθρώπου, αλλά συνιστούσε ανάμεσα σε αυτές ένωση τόσο στενή, ώστε η θεότητα χρησιμεύει ως πρόσωπο στην ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα ως πρόσωπο στη θεότητα. Η ένωση αυτών των δύο φύσεων έγινε κατά ευδοκία και όχι κατά φύση, και έτσι υπάρχει μια θέληση ηθική, μίαν αυτών την θέληση, ενέργιάντε και δεσποτίαν ορώμεν. Επειδή ο Νεστόριος έλεγε δύο φύσεις εν πρόσωπον, ορισμένοι θεολόγοι είπαν ότι ήταν ορθόδοξος και η καταδίκη του ήταν άδικη. Όταν όμως έλεγε ο Νεστόριος εν πρόσωπον, εννοούσε όχι φυσικό πρόσωπο του Θεού Λόγου, το οποίο προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά ένα ενιαίο ηθικό πρόσωπο που προήλθε από την ένωση των δύο φυσικών προσώπων. Το πρόσωπο αυτό ήταν φανταστικό, ήταν η ενιαία πνευματική ενέργεια και αμοιβαία χρησιμοποίηση των δύο προσώπων στο Χριστό, που μένουν όμως χωρισμένα. Αυτή την ενιαία πνευματική ενέργεια, η οποία ήταν πλασματικό πρόσωπο, ονόμαζε ο Νεστόριος Χριστό. Έτσι δεν μπορούσε να αποδώσει στο Θεό Λόγο ενέργειες του ανθρωπίνου προσώπου, ούτε στο ανθρώπινο πρόσωπο ενέργειες του Θείου Λόγου. Δεν έλεγε ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, ότι έπαθε με τη σάρκα και πέθανε. Γι' αυτό ονόμαζε την Παρθένο Μαρία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Την αντίδοση των ιδιωμάτων την δεχόταν μόνον όταν αυτή είχε σχέση με το πλασματικό πρόσωπο της ενώσεως, δηλαδή στο Χριστό, Υιό και Κύριο. Για να εκφράσει την ένωση αυτή, χρησιμοποιούσε τις λέξεις ευδοκία, ενίκηση, συνάφεια, σχετική ένωση, όπως και ο Θεόδωρος Μεψουαιστίας. Όταν οι πληροφορίες για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολεως έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, ο επίσκοπος της Κύριλλος ενδιαφέρθηκε ζωηρά. Ο Κύριλλος είχε διαδεχθεί το θείο του Θεόφιλο και διατήρησε μερικές από τις αντιπάθειές του και την επιμονή του, την οποία χρησιμοποιούσε στη διοίκηση. Στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν σε διαμάχη με τον διοικητή της Ορέστη, με τους Ιουδαίους και τους Ιδωλολάτρες, και ένας αναγνώστης της Εκκλησίας σκότωσε την περίφημη φιλόσοφο Υπατία. Είχε πολλά χρήματα από το θείο του Θεόφιλο, ο κλήρος του ήταν πειθαρχημένος, ήταν ικανός οργανωτής με μεγάλη ενεργητικότητα, ήταν μορφωμένος, ήξερε καλά τη θεολογία και ασκούσε με όλες αυτές τις ικανότητες που είχε μεγάλη επίδραση στην Ανατολή. Σχετικά με το θέμα που άρχισε να συζητείται, οι αντιλήψεις του ακολούθησαν άλλο δρόμο, τον οποίο ο ίδιος διαφώτισε περισσότερο. Πίστευε σταθερά ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αναχωρώντας από το γεγονός ότι ο Θείος Λόγος για μας και τη σωτηρία μας ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος, ρωτούσε με φυσικότητα, αν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός, πώς η Αγία Παρθένος που τον γέννησε δεν θα είναι Θεοτόκος? Η θεότητα του Χριστού είναι το βασικό στοιχείο στη σκέψη του Κυρίλλου για την πίστη και την ευσέβεια. Αναπτύσσοντας τις αντιλήψεις του, έλεγε ότι η φύση και το πρόσωπο είναι αχώριστα, και ήθελε να δείξει ότι μετά την ένωση υπήρχε μία φύση, γιατί αν δεχόταν δύο, έπρεπε αναγκαστικά να δεχθεί ότι υπήρχαν και δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν ο Λόγος του Θεού και η μία φύση ήταν η Θεία Φύση του Λόγου. Η ανθρώπινη φύση του Κυρίου δεν είχε δική της υπόσταση ή πρόσωπο, και ο Λόγος, χωρίς να μεταβληθεί σε σάρκα ή σε άνθρωπο, ένωσε τον εαυτό του κάθε υπόσταση στη σάρκα την εψυχωμένη με λογική ψυχή και έγινε άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριλλος απόφυγε να μιλήσει για ανθρώπινη φύση. Νόμιζε ότι η φράση του Απολιναρίου «Μία φύση του Θεού Λόγου σε σαρκωμένη» ανήκει στο Μεγάλο Αθανάσιο, αλλά την καταλάβαινε με ορθόδοξη έννοια, δηλαδή εννοώντας την κοινή φύση της θεότητας μέσα στην υπόσταση του Λόγου. Ο Κύριλλος όμως χρησιμοποίησε και φράσεις που μπορούσαν να τις παρανοήσουν ως μονοφυσιτικές. Φυσική ένωσης, φύσης θεάνθρωπος, εν τίτο μεταξύ, χωρίς ο ίδιος να είναι μονοφυσίτης, γιατί δεν χρησιμοποιούσε μονοφυσιτικούς όρους όπως κράσις, τροπή, σύγχυση, και έλεγε ότι μετά την ένωση οι δύο φύσεις ήταν ενωμένες ατρέπτος και ασυγχύτως, και η φυσική ένωση είναι η αληθινή που δεν συγχαίει τις φύσεις. Για τη μετάδοση των ιδιωμάτων χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα τις σχέσεις της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο.
Ο λόγος έχει δικά του όσα ανήκουν στη σάρκα, επειδή το σώμα είναι δικό του. Αλλά επειδή είναι απαθής, δεν αισθάνεται τα παθήματα. Όσα όμως παθαίνει η ανθρώπινη σάρκα που είναι ενωμένα μαζί του, αυτά κοινοποιούνται στο ένα θείο πρόσωπο. Έτσι στο Σταυρό δεν έπαθε η θεία φύση του λόγου, αλλά το πρόσωπο του θείου λόγου, επειδή έπαθε η σάρκα του. Έπαθεν ο λόγος απαθός εν σαρκή, η θεότητα έμεινε απαθής. Όταν ξέσπασε η διαμάχη στην Κωνσταντινούπολη, ο Νεστόριος έστειλε στον Πάπα της Ρώμης Κελεστίνο επιστολή με την οποία εξηγούσε την πίστη του με ύφος περήφανο και αφελές. Την εξέτασε ο διάκονος Λέων, ο κατοπινός Πάπας. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας έγραψε στον Εστόριο

αλλιώς θα αφοριστεί και θα καθαιρεθεί. Ο Κύριλλος επιφορτίστηκε να επιβλέψει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Και ο Ιωάννης Αντιοχίας έγραψε στο Νεστόριο να δεχθεί τη λέξη Θεοτόκος. Αυτός όμως απάντησε ότι η λέξη αυτή οδηγεί στον απολυναρισμό και ότι ο Κύριλλος στρέφεται εναντίον του όπως και ο Θεόφιλος εναντίον του Χρυσοστόμου. Ο Νεστόριος απευθύνθηκε στον Αυτοκράτορα, ο οποίος αποφάσισε τον Νοέμβριο να καλέσει σύνοδο στην Έφεσο την 50η του 431. Οι αυτοκρατορικοί απεσταλμένοι που έφτασαν στην Αλεξάνδρεια την είδηση για τη σύγκληση της Συνόδου συναντήθηκαν στο δρόμο με τους απεσταλμένους του Κυρίλλου που πήγαιναν στην πρωτεύουσα με συνοδικά έγγραφα. Ο Κύριλλος είχε καλέσει σύνοδο στην Αλεξάνδρεια όπου σύνταξαν επιστολή που περιείχε έκθεση της πίστεως και στο τέλος περιείχε τους 12 αναθεματισμούς, δηλαδή 12 προτάσεις εναντίον της πλάνης του Νεστορίου που ο ίδιος έπρεπε να υπογράψει. Ο Νεστόριος, έχοντας την προστασία του Αυτοκράτορα, έγραψε εναντίον των 12 αναθεματισμών και περίμενε τη σύνοδο για να νικήσει τον Αιγύπτιο εννοώντας τον Κύριλλο. Οι 12 αναθεματισμοί προκάλεσαν αντίδραση στην Αντιόχεια, όπου θεώρησαν ότι ορισμένες εκφράσεις ευνοούν τον απολυναρισμό και κυρίως η έκφραση ένωσης φυσική. Ο Ιωάννης Αντιοχίας τους καταδίκασε και ζητούσε να αποκηρυχθεί ο Κύριλλος ως αιρετικός. Ο Θεόδωρος Κύρου έγραψε έργο εναντίον των αναθεματισμών. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις.

Ο Βαλεντινιανός ο δεύτερος, αυτοκράτορας της Δύσεως, και ο Πάπας Κελεστίνος συμφώνησαν για την σύγκληση της Συνόδου και ο δεύτερος έγραψε στον Κύριλλο ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ειρήνη και αν ο Νεστόριος δεν ανακαλέσει να καθαιρεθεί. Έστειλε αντιπροσώπους δύο επισκόπους, τον Αρκάδιο και τον Προϊέκτο και τον πρεσβύτερο Φίλιππο, στους οποίους έδωσε εντολή να συμφωνήσουν με τον Κύριλλο. Η Σύνοδος έπρεπε να αρχίσει στις 7 Ιουνίου του 430.

1931, ημέρα της Πεντηκοστής, αλλώς τότε δεν είχαν έρθει πολλοί επίσκοποι. Ο Νεστόριος ήρθε από τους πρώτους με 15 επισκόπους και με στρατιωτική συνοδεία. Αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα ήταν ο Κόμης Κανδιανδινός. Ο Κύριλλος έφτασε με 50 επισκόπους, πολλούς μοναχούς και ναύτες Αιγυπτίους. Ο Ιωάννης Αντιοχίας με τους επισκόπους του καθυστέρησαν, ειδοποίησαν όμως ότι θα έρθουν. Αφού περίμεναν 15 ημέρες και δεν ήρθαν οι επίσκοποι από τη Συρία, ο Κύριλλος αποφάσισε να αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου παρά τις αντιρρήσεις του Κανδιδιανού και πολλών επισκόπων. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε την 22 Ιουνίου με την προεδρία του Κυρίλου και την παρουσία 160 επισκόπων. Αργότερα ήρθαν και άλλοι και έτσι τα πρακτικά τα υπέγραψαν 200. Η Σύνοδος κάλεσε τον Νεστόριο 3 φορές, όμως αυτός αρνήθηκε να παρουσιαστεί. Διάβαζαν στη Σύνοδο διάφορα έγγραφα, το σύμβολο της Νικαίας, τη δεύτερη επιστολή του Κυρίλου προς τον Νεστόριο, την απάντησή του, τις επιστολές του Πάπα Κελεστίνου, το συνοδικό της Αλεξανδρίας με τους 12 αναθεματισμούς και αναγνωρίστηκαν ως Ορθόδοξοι, λόγους του Νεστορίου από τους οποίους φάνηκε η αιρετική διδασκαλία του, από αποσπάσματα λόγων των πατέρων φάνηκε ότι ο τίτλος Θεοτόκος είναι Ορθόδοξος και ύστερα από όλα αυτά, η Σύνοδος αναθεμάτισε και κήρυξε έκπτωτο τον Νεστόριο. Η απόφαση υπογράφηκε από 198 επισκόπους. Όλα αυτά έγιναν σε μία μέρα, τα νέα διαδόθηκαν στην πόλη και ο λαός της Εφέσου πανηγύρισε γιατί ήταν πιστός στη Θεοτόκο και συνόδεψαν τους επισκόπους στα σπίτια της διαμονής τους από τους φωταγωγημένους δρόμους. Την επόμενη μέρα η Σύνοδος ανακοίνωσε τις αποφάσεις της στον Νεστόριο και τον Αυτοκράτορα. Όμως ο Κόμης Κανδιδιανός διαμαρτυρήθηκε για όλα όσα έγιναν και τα θεώρησε άκυρα, ενώ ο Νεστόριος και 10 επίσκοποι έγραψαν στον Αυτοκράτορα ζητώντας την επέμβασή του. Στο μεταξύ έφτασε ο Ιωάννης Αντιοχίας με 54 επισκόπους από τη Συρία, οι οποίοι συνεδρίασαν χωριστά και διακήρυξαν ότι ο Κύριλλος έκανε τη σύνοδο παραβαίνοντας τις αυτοκρατορικές εντολές για να αποφύγει την καταδίκη του για απολυναρισμό. Καθαίρεσαν τον ίδιο και τον Μέμνονα επίσκοπο Εφέσου, ο οποίος απάντησε με αυστηρό γράμμα για τον Κύριλλο, θεώρησε άκυρες τις αποφάσεις και παράγγειλε στους επισκόπους να μην φύγουν πριν γίνουν ανακρίσεις για όσα συνέβησαν. Έφτασαν και οι παπικοί αντιπρόσωποι και όπως τους είχε πει ο Πάπας συμφώνησε με τον Κύριλλο και σε συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου διακήρυξαν ότι όλα όσα έγιναν ήταν κανονικά. Υπόγραψαν τις αποφάσεις και τις έστειλαν στον Αυτοκράτορα λέγοντας ότι ο Νεστόριος αφορίστηκε από ολόκληρη την Οικουμένη. Ακόμη ζήτησαν άδεια να εκλέξουν νέο επίσκοπο για την πρωτεύουσα και κατόπιν να αναχωρήσουν. Μετά αφόρησαν τον Ιωάννη Αντιοχίας και τους 54 επισκόπους του αφού προηγουμένως τον κάλεσαν και αρνήθηκε να παραστεί. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν αποφασίστηκε γιατί ο Αυτοκράτορας δεν είχε κάνει γνωστή τη θέλησή του. Γι' αυτό ζητούσαν να τον επηρεάσουν οι αυλικοί του που ήταν φίλοι του Νεστορίου. Από το άλλο μέρος όμως η Σύνοδος είχε τις συμπάθειες του λαού και των μοναχών στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε μεγάλη διαδήλωση από μοναχούς με ηγέτη τον αυστηρό ασκητή Δαλμάτιο και πλήθη λαού. Ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει ακριβέστερες πληροφορίες για τη Σύνοδο της Εφέσου, όπου έστειλε τον Κόμη Ιωάννη να εξετάσει τα πράγματα. Αυτός συνέλαβε τον Κύριλλο, τον Νεστόριο και τον Μέμνονα και τους φυλάκισε. Ακολούθησαν σφοδρές διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Σύγχυση, ραδιουργίες στην αυλή, δωροδοκίες των επισήμων και ο Κύριλλος χρειάστηκε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς αυλικούς φίλους του Νεστορίου. Ο Ιωάννης Αντιοχίας είχε την ελπίδα ότι θα καταδικαστούν οι 12 αναθυματισμοί του Κυρίλου. Έφτασαν αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη και έγινε σύσκεψη στο ανάκτορο του Ρουφίνου στη Χαλκιδόνα, 14 Σεπτεμβρίου, όπου επικυρώθηκε η καθαίρεση του Νεστορίου. Άφησαν ελεύθερο τον Κύριλλο, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην Αλεξάνδρεια, ενώ ο Νεστόριος εξορίστηκε και στην Κωνσταντινούπολη εξελέγει Πατριάρχης ο Μαξιμιανός. Αυτή όμως ήταν μια προσωρινή λύση και έπρεπε να επιδιώξουν μια οριστική συμφωνία. Ο νοτάριος και τριβούνος Αριστόλαος πήγε στην Ανατολή για να κάνει διαπραγματεύσεις. Συνάντησε τον Ιωάννη Αντιοχίας και τον Κύριλλο Αλεξανδρίας και παρακάλεσε και τον Σιμεών τον Στυλίτη να προσευχηθεί να συμφωνήσουν. Η συμφωνία αυτή ήταν συμβιβασμός που πέτυχαν οι πολιτικοί της εξουσίας με την κρατική πίεση και οι θεολόγοι και των δύο παρατάξεων αναγκάστηκαν να σοπάσουν για τις διαφορές τους αν και δεν τους άρεσε.
Τελικά, ύστερα από κοπιαστικές διαπραγματεύσεις, σύνταξαν όρο που έγινε δεκτός και από τις δύο παρατάξεις. Ο Ιωάννης Αντιοχίας δέχθηκε τον όρο της Συνόδου της Εφέσου, την ονομασία Θεοτόκος και ύστερα από πολλούς δισταγμούς την καταδίκη του φίλου του Νεστορίου. Η ομολογία είναι έργο του Θεοδωρή του Κύρου και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δείχνει τα κοινά σημεία των δύο μερίδων. Η φράση που χρησιμοποιούσε ο Κύριλλος, «μίαν φύσιν του Θεού λόγου σε σαρκωμένην», εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η Αντιοχιανή Ένωση των Δύο Φύσεων. Ο Κύριλλος εξήγησε ότι με τη φράση «φυσική ένωση» που χρησιμοποίησε στους 12 αναθεματισμούς του, η λέξη «φυσική» δεν αντιτίθεται στο πρόσωπο, αλλά στην ηθική ένωση όπως την καταλάβαινε ο Νεστόριος. Οι Αντιοχιανοί δέχτηκαν την μετάδοση των διωμάτων με την εξής διατύπωση. «Τας δε ευαγγελικάς και αποστολικάς περί του Κυρίου φωνάς ίσμεν τους θεολόγους άνδρας, τας μεν κοινοποιούντας ως εφενός προσώπου, τας δε διαιρούντας ως επί δύο φύσεων». Η προσωπική ένωση εκφράστηκε με την πρόταση «ομολογούμεν ένα Χριστόν, ένα Υιόν, ένα Κύριον». Έτσι συμφώνησαν και οι δύο μερίδες και η ομολογία αυτή συμπληρώνει τον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας αντάλλαξαν εγκάδιες επιστολές και ανακοίνωσαν τη συμφωνία στον Αυτοκράτορα, τον Επίσκοπο Κωνσταντινοπόλεως Μαξιμιανό και τον Πάπα Σίξτο τον Τρίτο. Με τον τρόπο αυτό βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση, όμως όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφωνίες από τους φανατικούς των δύο μερίδων. Ο Ιωάννης Αντιοχίας αντιμετώπισε όσους δεν ήθελαν να δεχθούν τη συμφωνία και επειδή τελικά 40 επίσκοποι επέμεναν πεισματικά, ζήτησε από την πολιτεία και τους εξόρισε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσπάθησε με συγγραφές του να πείσει τους δικούς του για τις σωστές απόψεις της συμφωνίας. Πολλοί μοναχοί στην Αλεξάνδρεια ήθελαν να καταδικαστούν ο Διόδωρος Ταρσού και ο Θεόδωρος Μουψουεστίας που τους θεωρούσαν ως προδρόμους του Νεστορίου. Ο επίσκοπος Εδέσης της Συρίας, Ραβουλάς, αναθεμάτισε το Θεόδωρο, απαγόρευσε να διαβάζουν τα βιβλία του και διασκόρπισε τα μέλη της σχολής της Έδεσας, που έκλεινε προς τον Εστοριανισμό με διευθυντή τον Ήβα, ο οποίος, ενώ είχε δεχθεί την καταδίκη του Νεστορίου, μετέφρασε όμως συγγράμματα του Θεοδόρου Μοψουεστίας. Ο Ήβας έγραψε και επιστολή προς το Μάρι, ηγούμενο και κατόπι επίσκοπο, στην οποία ομολογούσε δύο φύσεις και ένα πρόσωπο σύμφωνα με την Νεστοριανική αντίληψη. Το Ραβουλά διαδέχθηκε στην Επισκοπή Εδέσης ο Ήβας. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας ήθελαν να σταματήσουν αυτές τις συζητήσεις για το Θεόδρομο Ψιεστίας και ο Αυτοκράτορας με διάταγμα απαγόρευσε να συκοφαντούνται ανθώοι που πέθαναν ειρηνικά στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Νεστόριος από το 431 ήταν περιορισμένος στη μονή Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια. Το 435 μεταφέρθηκε στην Πέτρα της Αραβίας και τελικά εξορίστηκε στη Μεγάλη Όαση της στην Αίγυπτο, όπου έγραψε και το βιβλίο του Ηρακλείδη. Πέθανε το 451. Παρόλα όσα υπέφερε στη μακροχρόνια εξορία του, έμεινε μέχρι τέλους αμετακίνητος στις ιδέες του, πιστεύοντας ότι είναι σωστές. Πίστευε ότι ήταν μάρτυρας του πάθους του Κυρίλλου εναντίον του, όπως πριν από αυτό ήταν ο Χρυσόστομος του Θεοφίλου και αυτή την αντίληψη διατήρησαν και οι οπαδοί του. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας πέθανε το 444. Ήταν ένας έξοχος διδάσκαλος της Ορθοδοξίας της εποχής του, θεολόγος αξιόλογος και με σαφήνεια εκφράσεως. Ορισμένοι ιστορικοί είπαν ότι ο χαρακτήρας του δεν ήταν στο ίδιο ύψος με την ευφυΐα του και ότι δεν δίσταζε να κολακεύσει για να καταφέρει να μεταπείσει τους πολιτικούς άρχοντες. Όμως το έκανε αυτό για να υποστηρίξει δίκαιες υποθέσεις και όχι ιδιωτελείς επιδιώξεις. Προσπαθούσε να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και για να την πετύχει φάνηκε υποχωρητικός στις απόψεις του. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο. Όσοι εξορίστηκαν από τον Ιωάννη Αντιοχίας βρήκαν καταφύγιο στον Περσικό κόλπο και πήγαν στην Νίσιβη, όπου υπήρχε θεολογική σχολή. Οι μαθητές τους πήραν πολλές εκκλησιαστικές θέσεις και έτσι η Εκκλησία, η διδασκαλία τους έγιναν δεκτοί στην Εκκλησία της Μεσοποταμίας Περσίας, η οποία θεωρούσε την υπόλοιπη Εκκλησία ως αιρετική. Αυτό τους ωφέλησε, γιατί μέχρι τότε οι Πέρσες θεωρούσαν τους χριστιανούς ως προδότες, γιατί είχαν την ίδια θρησκεία με τους εχθρούς της χώρας τους. Οι Νεστοριανοί όμως ήταν τώρα αντίθετοι προς τους χριστιανούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι ένας από τους Σασανίδες βασιλιάδες διακήρυξε ότι οι Νεστοριανοί πρέπει να γίνονται δεκτοί στην Περσία. Η Εκκλησία τους περιέλαβε
αργότερα και τους χριστιανούς των Ινδιών, ανέπτυξε ιεραποστολική δράση και διέδωσαν τον χριστιανισμό στα ανατολικά μέχρι την Κίνα. Έτσι η επίδραση του Νεστορίου δεν εξαφανίστηκε αλλά έγινε αισθητή μέχρι τα βάθη της Ασίας. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το δόγμα για τη σωτηρία και τη διαμάχη Πελαγίου Αυγουστίνου, καθώς και τις πρώτες περιπέτειες σχετικά με το μόνο φυσιτισμό. Χαίρετε.

0: Η Καπετάνισσα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Τον καπετάνιο μας όλοι τον μακάριζαν για την καλή καρδιά, τη λίγο Ριγολέτα και την όμορφη γυναίκα του. Οι προξενήτρες στο νησί για να πενέψουν τον γαμπρό έλεγαν: «Καλόγνωμος, σαν τον καπετάν Μπαλούμπα». Οι ναυτικοί, όταν ήθελαν να συστήσουν κάποιο καράβι: «Καλοτάξιδο, σαν τη γολέτα του καπετάν Μπαλούμπα». Και οι νέοι, όταν μιλούσαν για την αγαπητικιά τους: «Όμορφη, σαν τη γυναίκα του καπετάν Μπαλούμπα». Ήταν φημισμένος σε όλα τα Δωδεκάνησα αυτός και το έχει του.
1: «Τήρα καλά, κακομοίρη, την καπετάνισσα και τα μάτια σου»,
0: μου είπε όταν την έφερε στη γολέτα νύφη.
1: «Δεν ξέρεις, καλό παιδί, πόσο την αγαπώ. Τρέμω να την αφήσω μοναχή και να φύγω».
0: Καλά, και ποιος δεν το ήξερε. Απάνω στα 60 χρόνια του ο καπετάν Μπαλούμπας αποφάσισε να παντρευτεί. Το αποφάσισε όχι, ψέματα είπα. Η τύχη το έφερε. Εκεί που γύριζε σε κάποιο νησί, είδε άξαφνα τη Λενιό να κολυμπά και ανατρίχιασε σύψυχος. Μια πάνα σηκώθηκε από τα μάτια του και είδε τη ζωή αλλιώς και αλλιώτικα. Η ματιά της κόρης χτύπησε την πέτρινη καρδιά του ναυτικού και πήδηξε κεφαλόβρισο το αίσθημα. Το λιγερό κορμί που έφευγε λαβράκι στα νερά ξάφνισε τα νεύρα του και το γέλιο που απέμενε οκνό στον αέρα τον τύλιξε σε πόθους και σε όνειρα.
1: Δε χασομερίζει, βάνει τα γιορτινά του.
0: Τη φουλοβράκα τσακιστή, ανεμιστή, γαλάζες κάλτσες, μητερά παπούτσια, ζώνη στη μέση κοκκινομέταξο ζωνάρι, περνά το κεντητό γυλαίκο, λεβέντη κατσακίζει στο πλευρό το τουνεζίνι κοφέσι και τρέχει στο σπίτι της Λενιός. Πριν όμως πατήσει στη βάρκα, πισωγυρίζει και κρεμά στην αριστερή μας χάλη χρωματιστό μεταξωμάντιλο και παίρνει στο χέρι γαρουφαλοκέντητο πορτοκάλι. Το ένα γάμου κάλεσμα, το άλλο συμπεθεριά σημάδι.
1: «Γεια σας, Κύρθα»,
0: λέει της γριάς.
1: «Είμαι ο καπετάνιος της Κυραδέσποινας, που άραξε προχτές στο νησί σας. Το όμορφο καράβι θέλει και όμορφη καπετάνισσα. Ήρθα να πάρω το Λενιό γυναίκα μου. Αν είναι με το θέλημα του Θεού και την ευχή σου, αύριο τη στεφανώνω».
0: «Καλώς ήρθατε και καλώς κοπιάσατε, σαν τον καλόν το χρόνο», απάντησε η γριά γλυκομίλητη. «Ο λόγος από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή». Ήταν έξυπνη η μάνα της Λενιός, ψημένη στη ζωή, από τα μικρά της χρόνια χείρα. Βουτυχτής ο άντρας της, καθώς ανέβαινε με το δίχτυ του γεμάτου, τον έκοψε το σκυλόψαρο στα δύο σαν πράσο. Άφησε πεντάρφανο το κορίτσι του. Εκείνη πάλεψε με τον κόσμο, ανάθρεψε γαρουφαλίτσα πρόσχαρη τη Λενιό. Δεν έλεγε όμως ποτέ να της δώσει άντρα γέροντα. Ούτε και διάβαινε στο νου της τέτοιο κακό. Όταν συχνά πυκνά συλλογιζόταν το γαμπρό, έβλεπε πάντα ένα μεστομένο και γερό παλικάρι, χρόνων 20, με μουστάκι μαύρο, δυνατά μπράτσα και στήθος πλατή. Απαράλλαχτο σαν το Μακεδόνα που βάζουν στην πλώρη τους πολλά καράβια. Αλλά τώρα, μόλις είδε τον καπετάν Μπαλούμπα καλοδέματον αληθινά, πάντα όμως ψαρομάλι, ταμπακορούφι, σαλιάρι και τέλος γέροντα, δεν δίστασε να δώσει αμέσως το λόγο της. «Γέροντα σου λέει, μα καπετάνιος, και καπετάνιοι δεν βρίσκονται κάθε μέρα στο νησί». Ο καπετάν Μπαλούμπας στεφανώθηκε τη Λενιό και μόλις έφτασε στη σύρα, ολάκερο βίο ξόδεψε για τα στολίδια της.
1: «Γυναίκα μου, κυρά μου, αφέντρα μου, να τα φορείς να χαίρεσαι»,
0: της είπε δακρύζοντας από χαρά και περηφάνεια όταν την είδε λαμπροστολισμένη σαν τη λιογέννητη.
1: «Αν δεν σου φτάνουν αυτά, σου παίρνω κι άλλα. Και αν δεν σου αρκούν και εκείνα, πουλώ και τη γολέτα μου, να σε χρυσοντήσω σαν την Τινιακιά».
0: Εκείνη δεν είπε τίποτα. παραπόμενη κοιτάζοντας τα φανταχτερά ρούχα της. Καθρέφτης ο ίσκιος της. Και όταν αργά σήκωσε τα μάτια πάνω του, το πικρό χαμόγελό της δεν ήθελε να υπεί. Αν έβγαινε απρόθυμη από το νησί ή ότι της δώσαν άντρα γέροντα. Μέσα στη γολέτα είμαστε όλοι και όλοι έξινο μάτι. Ο καπετάνιος με το γραμματικό του δυο. Εγώ και τον Αυτόπουλο άλλοι δυο. Και δυο ναύτες μικονιάτες. Άλλος κανείς. Μα ο γραμματικός, ο Πέτρος Ζούμπερος, ήταν ο ναύτης μας. Ο κυβερνήτης. Ψυχή και στόλος της όμορφης γολέτας μας. Μόλις ίδρωνε το μουστάκι του. Τα μαύρα του μαλλιά έφευγαν από το πλατή μέτωπο, ανέβαιναν στην κορυφή, κατέβαιναν κατσαρά στα λαιμοτράχυλα, σαν πολυτρίχη που ζυδροσερό μεταξωτό επάνω σε μελαχρινό κεφαλοκόλλον. Είχε τα μπράτσα δυνατά, πλατή το στήθος, άτρωμο το βλέμμα. Αν τον έβλεπε η γριά μάνα της Λινιός, βέβαια θα γνώριζε τον ονειρεμένο της γαμπρό. Τον είδε όμως η κόρη. Τον είδε και τον γνώρισε για φαντασιά της μάνας της. Μπορεί και για στοχασμό δικό της. Έβγαλε αμέσως τα μεταξωτά. Έκλεισε τα χρυσαφικά σε ένα κοχυλοστόλιστο κουτάκι. Και έλαμψε στο κατάστρωμα με το κόκκινο μεσοφόρι και τον άσπρο σάκο της. Ωι με, τι ήταν εκείνο. Τι πλάσμα ήταν εκείνο που έπεσε δώρο του ουρανού ή του κυμάτου γέλασμα στο άχαρο σκαφίδι μας. Άλλαξε αμέσως η έρμη ζωή του ναύτη. Το καράβι έγινε σπίτι της. Από την αυγή ως το βράδυ το γύριζε, το στόλιζε, το περιποιόταν σαν νοικοκυριό της. Ανέβαινε στο κάσαρο, κατέβαινε στην πλώρη. Συγύριζε τα φτωχόρουχα στα γιατάκια μας. Έμπαινε στο μαγειριό. Έβγαινε στο τσιμπούκι να δέσει μαζί μας τους φλόκους. Τι ήθελες και δεν έκανε του καθενός. Ποιος είχε ράψιμο να του ράψει. Ποιος μπάλωμα να τον μπαλώσει. Ποιος είχε λύπη στην καρδιά να τη σηκώσει με το δροσά το γέλιο της, με το γλυκό λογό της. Πουλάκι θα ρεις, αγαπησάρικο και ομορφόπλου μου. Πέταξε από τα δέντρα της παράδεισος στην κούρνια μας. Και με το φτερούγισμα, με τον κελαϊδισμό του, άπλωσε βάλσαμο στις τυραννισμένες ψυχές. Ανάδωσε τη χαρά, πλανεύτρα την ελπίδα, τον πόνο και τον μόχθο άβλαβα και ποθητά. Έφευγε η μαρτιάτικη μέρα γοργή σαν διάνεμα. Ερχόταν η αυγή και λέγαμε ποτέ να μην νυχτώσει. Νύχτωνε και λέγαμε πότε θα ξημερώσει. Την ημέρα όλοι μαζί χαρά, τραγούδι, γέλια. Τη νύχτα μοναχός καθένας, συλλογισμένος, μισάνθρωπος. Ένας σταλουνού απόφευγε το συναπάντημα, παρεξηγούσε το βλέμμα, με το παραμικρό λόγο άπλωνε το χέρι στο λάζο, σαν να τον είχε αντίδικο. Κάθε χαραυγή, το μάτι ανυπόμονο, γύριζε στου καπετάνιου την κάμαρη. Λες κι ήταν σημάδι του ουρανού να δείξει τον καιρό της ημέρας. Και όταν τέλος χάραζε στο κεφαλόσκαλο το κόκκινο μεσοφόρι και έχινε στο κατάστρωμα του κρεβατιού τη ζεστασιά, του θηλυκού το μόσκο και της νυχτιάς τα μυστικά, αλλή τους ταύρους και τα κόκκινα μεσοφόρια. Άξαφνα ο ουρανός συνέφιασε. Όχι ο ουρανός ψηλά, ο πλατήχορος θόλος. Εκείνος εξακολουθούσε ολογάλαζος, κυλιολουσμένος την ημέρα. Τη νύχτα κοσμοστόλιστος να σκεπάζει το τρυφερό θάμα που έπεσε στη γολέτα μας. Ερωτευμένος, λες, ήταν και εκείνος μαζί του και έβλεπε και αναγάλιαζε. Άλλος ουρανός συνέφιασε. Το μέτωπο του καπετάν Παλούμπα. Η καλογνωμιά της Λινιός δεν του άρεσε. Την ήθελε τη γυναίκα του, μα την ήθελε δική του. Ούτε από τον αέρα της δεν χάριζε κουρέλι στους άλλους. Στην αρχή έκαμε παράπονα. Έπειτα την περιόρισε.
1: «Από την άκρη του κάσαρου δεν έχεις να κάνεις βήμα»,
0: της είπε ορθά κοφτά. Και για να βάλει σύνορο, άπλωσε στο ξύλο που κρατά τους κουβάδες ένα καραβόπανο. Χωρίστηκε έτσι σε δύο η γολέτα. Εδώ η κόλαση, εκεί ο παράδεισος. Εκείνη θύμωσε. «Παλιόγερε», ψιθύρισε πεισματικά. «Παλιόγερε, με πήρες περιστέρι από τον κόρφο της μάνας μου και κοντεύεις να με κάνεις κουρούνα με τις γκρίνιες σου. Και λύθηκε στα δάκρυα. Μα δεν βάσταξε πολύ. Σε λίγο πάλι τα γέλια και τα χάχανα. Σβούρα πάλι, απ' άκρη σ' άκρη στο κατάστρωμα. Το μεσοτύχη που πίστεψε ακλόνητο εκείνος έγινε μαγνάδι στη θέληση της γυναίκας. Την κονταυγή, όταν ο καπετάνιος ξενυχτισμένος βαριροχάλιζε στην κάμαρη, ξέφευγε αχτίνα από το πλευρό του και ερχότανε να πλύνει μαζί μας το κατάστρωμα. Οχρόδροση, σαν αυγινή μοσκιά, με τα χρυσόμαλα κυματιστά στον άνεμο, με τον άσπρο σάκο αφρόντιστα κουμπωμένο και το κόκκινο μεσοφόρι, σφιχτοσηκωμένο στα γόνατα, τσαλαβουτούσε στα νερά και έτριβε τα σανίδια ξαναμένη τρελή. Μέσα στα σμιχτά φορέματα, το λιγερό κορμί λαχταριστό και ολότρεμο έδαινε την ψυχή μας. Κάτω από τα χυτά μαρμαροτράχυλα, ανάτελνε αυγερινό στο στήθος της. Και κάτω από το μεσοφούστανο, πανάθεμά του, οι γάμπες τορνευτές, τα τριανταφυλλένια ακροδάχτυλα έφευγαν περιστέρια στο νερό. Εκείνη όμως αδιάφορη, έτριβε με πάθος τα σανίδια και κάθε τόσο αργυρογελώντας έλεγε στον Πέτρο Ζούμπερο. Καλό γραμματικούδι, δεν με παίρνετε μούτσο σας. Και ξεχνιότανε κοιτάζοντάς τον με τα μάτια γλαρά, με τέτοιο ανάδεμα των χιλιών, που έλεγες ήταν μέλισσα και τρέχε να κολλήσει σε γλυκόχυμο ανθό. Μα αμέσως ξαφνιασμένη από το κάμωμά της, σφύριζε βάζοντας το ροδοδάχτυλο στα διψασμένα χυλάκια της και βλέποντας ολόγυρα, μη μας ακούσει ο γέρος. Και λέγοντας έβαζε κάτι γέλια, κάτι τρελούτσικα πεταχτά και ματιστά γέλια που και νεκρό μπορούσαν να αναστήσουν. Αλλά σε λίγο το γκουχ, γκουχ εσαχλωβρώντα μέσα στην κάμαρη και λινιό έσβηνε πίσω στο κάσαρο. Έκλεινε τότε η πύλη της παράδεισος και έμεναν όξο ταπεινή και περίληπη εξόριστη δαίμονες. Εδώ ανάτελνε και κυφώτιζε η μέρα. Γέλια εκεί, τραγούδια και μπουζούκια, βάσανε εδώ δουλειά και καταφρόνια. Ο μπούφος σφιχτοκρατεί στα νύχια την άδολη τριγώνα. Ελεύθερος αναγυρίζει τα φτερά της. Ψηλαφά τους κόρφους, μαδά, λυσάριστα με τα ξένια πούπουλα, σφίγγει την και πνίγει στα νεκρά στήθη του. Δεν φτάνει πια σε μας, παρά το σβησμένο γέλιο της. Το γέλιο που φορτώνει μολύβι την καρδιά. Το αίμα φέρνει στο κεφάλι μας. Έτσι τη συνηθίσαμε πάντα μαζί. Πίστεψε καθένας πως η γυναίκα εκείνη ήρθε να σκορπίσει σε όλους τη χάρη της και όχι σε ένα μοναχά. Έτσι φαίνεται το συνήθισε και εκείνη. Γιατί άξαφνα, εκεί που τριβόταν σαν χαϊδεμένη γάτα κοντά στον καπετάνιο, πεταγόταν απάνω και μέριαζε το καραβόπανο φωνάζοντας τρομακτικά. «Παναγία βοήθα! Παναγία βοήθα!» Και ευθύς που δροσόλιζε το καράβι με τη ματιά της, γύριζε πίσω γελαστά και έλεγε στον τρομαγμένο αφέντη της. «Τίποτα καλέ, τίποτα. Έλεγα πως ήταν βαπόρ να μας κόψει». Έτσι ξημερωθήκαμε μια μέρα μπρος στην Καλλίπολη. Να υπό την αλήθεια, ξημέρωσε η μέρα, όχι εμείς. Η κυραδέσποινα στο σύθαμπο αρμένιζε ακόμα. Πυκνή καταχνιά πλάκωνε τα μπουγάζια. Κι ούτε θάλασσα, ούτε στεριά, ούτε δέντρο μας έδειχνε. Μόνο μια στιγμή, μια μοναχή στιγμή, δεξιά μου φάνηκε ένας μιναρές. Κάποιο σπιτάκι, ένας μήλος με ανοιγμένες φτερωτές. Κάτι αληθινό και ψεύτικο. Χρυσό τρεμόφεγγε το μισοφέγγαρο του μιναρέ. Έσβηνε και σάμπον, έλαμπε και έσβηνε. Το σπιτάκι παραφουσκωμένο πισωπατούσε, μουλοχτά έφευγε. Οι φτερωτές του μήλου ακίνητες. Πείσμα έδειχναν και το ξάφνισμα ενός δράκου. Σύντροφοι όμως ήταν και τους κοίταζα με ψυχοπόνια. Μαζιλιάρε η καταχνιά έσυρε και εκεί την υγρή σκέπη της. Μας ξεμονάχιασε στη γολέτα. Καθένας έπιασε τώρα τη θέση του. Ο καπετάν Παλούμπας κοντά στο τιμόνι. Ο γραμματικός ορθό στο τσιμπούκι. Οι άλλοι ναύτες ζερβόδεξες στις κουπαστές. Το ναυτόπλο στο κορζέτο ψηλά. Εγώ με τον κόχυλα και το γλωσσίδι της καμπάνας στα χέρια. Μπου, μπου, Σφύριζα μια και 10-20 απαντούσαν στο σφύριγμά μου. Μπουρούδες εμπρός, καμπάνες πίσω, δεξιά σφυρίχτρες, αριστερά μασίμαντρα, κέρατα, όστρακα, ξύλα, μέταλλα και ανθρώπινα λαρίνγια. Δε φροντοφωνούσαν άλλο με κάθε τρόπο, βραχνά, παραπονιάρικα, είτε απειλητικά παρά την τρομερή προσταγή. «Σταθείτε, φυλαχτείτε, μη και τρακάραμε!» Όλοι το έλεγαν και το ένιωθαν όλοι να πέφτει χιονοβολή στην ψυχή τους. Και μονάχα η καταχνιά διάφορη επίμενε να συσμίγει τους ατμούς κρύους και να τυλίγει τα τόσα τέρατα που βρουχιόταν περίτρωμα στους κόρφους της. Άξαφνα βλέπω κάτω ασημοστρωμένη τη θάλασσα. Μπουλούκια θαλασσοπούλια πέταξαν λες από την πλώρη μας, απλώθηκαν γραμμή ολότρεμη, ξύρισαν με το φτερό τα νερά, χάθηκαν πέρα σαν μαύρο φίδι μακρύτατο που φεύγει τη φωτιά. Και ζερβόδεξα φαντάσματα να κατεβαίνουν επάνω μας, πανιά και εξάρτια καραβιών που έτρεχαν εθεροπλανεμένα θαρείς να βρουν τον πόρο τους. Οι ναύτες, τυλιγμένοι στην καταχνιά, μόλις ξεχώριζαν. Ψυχές ανεμοκίνητες που ταξιδεύουν στο χάος. Έτρεχαν κι εκείνοι ζερβόδεξα, κοίταζαν ολόγυρά τους, κάτω στα νερά και πάνω στον αέρα, μην ξεβράσει κακό η θάλασσα και μην βρέξει χάλαρα ο ουρανός. Έτρεχαν και φώναζαν και σφύριζαν δαιμονισμένα, «Σταθείτε, φυλαχτείτε, μη και τρακάραμε!»

φυσώ κι εγώ τον κόχυλα και τεινάζω το γλωσσίδι της καμπάνας ξετρελαμένος. Σαν να φύσηξαν τρίτονες στο οργανό μου, η καταχνιά σηκώθηκε από τη ρούμελη. Φάνηκαν τώρα οι πλαγιές πράσινες, τα χτίρια ροδισμένα, τα κρογιάλια γελαστά, κατάγλαυκη η θάλασσα. Ο ήλιος χρυσόθρονος ανέβαινε σπέρνοντας παντού στο χόρτο και το λιθάρι στον άνεμο και τα νερά, σωρό της διαμαντόπετρας. Τα πλεούμενα με κατάβροχα πανιά φρόντιζαν να πιάσουν τη γραμμή τους. Και κάτω εκεί, από το στενό της μάδιτος, πρόβαλε τρεχάτο, σαν να έκοψε τις αλυσίδες του, το αράπικο βαπόρι ερχάμενο κατά πάνω μας. Μα η κυραδέσποινα αρμένιζε ακόμη στο σύθαμπο. Γύρω μας και στην ανατολή αντίκρη έστεκε η καταχνιά σκοταδερή, αέρινος Κάφκασος, σαν να μας είχε πείσμα. Μονάχα 2-3 φορές ο ήλιος λόγχισε τα δυνατότερα μέρη και έδειξε τη φυλακή μας, ασημοχρήστο το κρύσταλλο. Κάτω στα νερά, μονοπάτι φιδωτό έδαινε τα 2 ακρογιάλια. Μα εγώ εξακολουθούσα πάντα να ρίχνω με τον κόχυλα και την καμπάνα μου βοή και κλάγκασμα στον αλλαγμό και το θρήνο. Μια στιγμή κάπως άκουσα ψιθυρίσματα στην πλώρη κατάνακρα. Φάνω το αυτί μου. Ένα γέλιο μικρό, αργαλιστικό, γνώριμο γέλιο έρχεται να μου παγώσει την καρδιά. Και μια φωνίτσα μασημένη και λαϊδιστή ακούω να λέει: «Αχ, τι καλά, τι όμορφα, έτσι πάντα, αιώνια έτσι». Ήταν η φωνή της καπετάνισσας. «Γιατί έτσι πάντα?» ρωτάει του γραμματικού η φωνή τρυφερή και εκείνη. «Για να είμαστε οι δυο μονάχοι, οι δυο μας σε όλο τον κόσμο. Και γύρω μας τα ξωσέντονα όπως τώρα. Με τα ξωσέντονα, με χρυσές ούγες, με δανδελένιες άκρες, με στιμόνι από δροσιά. Γύρω και πάνω και κάτω μας με τα ξωσέντονα σαν αυτά που δεν τα γνώρισε αργαλιώς, που δεν τα ήφανε η φάντρα. Με τα ξωσέντονα σαν αυτά που τα άπλωσε στη θάλασσα νεράιδα χέρι να κρύψουν στις χαρές τους εσέ καλέ μου και με τη σκλάβα σου». Άνοιξα τα μάτια διπλά. Τίποτα δεν έβλεπα. Η καταχνιά έσφιξε πάλι και θάμπωσε και σκέπασε όλα με μυστήριο. Χάθηκε η ρούμελη, έσβησε η θάλασσα, πάνε τα καράβια που γύρευαν τη γραμμή τους. Έσβησε και τα ράπικο που έτρεχε πριν κατά πάνω μας. Και μέσα στο σταχτό μαυροπλοκό πύρινα φίδια, οι σαγίτες έφευγαν ψηλά με βραχνό σφύριγμα, με τρελή γοργάδα. Εκουφοβρόντων ψηλά, έβρεχαν καντήλια πέρα δόθε, λες κι ήθελαν να ιστορήσουν στα αστέρια τη μοίρα μας. Όχι στην πλώρη, μη δε δίπλα μου, δεν ξεχώριζα τίποτα. Τον κελαϊδισμό τους μόνο άκουα. Και εκείνον κομματιαστό, πνιγμένο, σαν ερχόταν από πηγάδι μέσα. Δαίμονας με έπιασε να πάω κοντά. Έλα όμως που δεν μπορούσα να αφήσω τη θέση μου. Έπρεπε να απαντάω κι εγώ κάθε 2 λεπτά στον αλλαγμό. Ήμουν εκείνη την ώρα η φωνή της γολέτας. Η ψυχή της ήμουν. Και εξακολούθησα τακτικά να φυσώ τον κόχυλα και να κοινώ τη καμπάνα στο γλωσσίδι με δύναμη, λες κι ήθελα να τη σπάσω. Εκείνη την ώρα ακούω τον καπετάνιο με φωνή πεισμωμένη να κράζει κοντά του το μικρό ναυτόπουλο. Απελπίστηκε από τον άνεμο και σκέφτηκε το επιτάφιο το κερί. Σε εκείνο δεν αντιστέκεται η καταχνιά ούτε στιγμή. Το ναυτόπουλο ήταν ο μικρότερος και ο αθωότερος μέσα στη γολέτα. Νύφτηκε αμέσως, φόρεσε τα γιορτινά του, έβαλε το κερί με βλάβια σε ένα κουτάκι, το άναψε και το απίθωσε με μια κλωστή κάτω στα νερά. «Λύτωρσέ μας, Χριστέ, όπως λύτωρσες τον κόσμο». Δέηθηκε. Στη στιγμή, τορκίζομαι, στη στιγμή έρχεται ένα φύλλο και σαρώνει από τη γολέτα την αντάρα. Την κουρέλιασε, την έσπρωξε στις σκοτεινές σπηλιές σαν κατάδικο.
Ο ήλιος χρύσωσε τώρα τα σίδερα, διαμαντοστόλισε τα σκοινιά, βερνίκωσε τον μπαστούνι, τα κατάρτια, τις σταύρωσες. Έδειξε νοτισμένα ξύλα και πανιά. Αλλή, έδειξε και ένα αντρόγινο που γλυκοφιλιόταν δίπλα στον αργάτη. Δεν πρόφτασα να καλοκοιτάξω και ακούω πίσω μου τέτοιο βόγκο που νόμισα πως το στοιχείο της θάλασσας χύθηκε να μας καταπιεί. Δεν ήταν το στοιχείο, ήταν ο καπετάν Μπαλούμπας. Έτρεξε από το κάσαρο κακό δρολάπι απάνω τους. Εκείνοι, καθώς άκουσαν το βόγκο του, κατάλαβαν πως τα μεταξωσέντονα τους πρόδωσαν. Τινάχτηκαν ντροπιασμένοι. «Έλα», φωνάζει ο γραμματικός, «έλα μαζί μου». Και με το λόγο πηδά στη θάλασσα. Έκαμε να ακολουθήσει το λινιό, αλλά μόλις αντίκρισε το κύμα, πίσω πάτησε ολότρεμη. Πλάκωσε τότε ο καπετάν Μπαλούμπας και άπλωσε τα χοντρόχερά του στα χρυσά μαλλιά. Δεν πρόφτασε. Βρόντος ακούστηκε και τεινάχτηκαν ξύλα και άνθρωποι στη θάλασσα. Το αράπικο, τρέχοντας να κερδίσει το δρόμο του, ήρθε σωτήρας της Λιγερής και σκόρπισε πανιά μαδέρια την κυραδέσποινα. Τι απόγεινε ο γραμματικός. Πώς σώθηκε η ερωταριά. Δεν ξέρω τίποτα. Μπορεί να χαίρονται κάπου τη ζωή, όπως την ονειρεύτηκε ο καπετάν Μπαλούμπας. Εκείνον όμως τον είδα σακατεμένο, άγριο, μελαγχολικό στο περιγιάλι. Τίποτα πια δεν έβρισκε κανείς να του πενέψει. Πάει και η καλή καρδιά, πάει και η γλίγορη γολέτα, πάει και η όμορφη γυναίκα του.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Και πάλι κοντά σας σήμερα με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην πρώτη ενότητα της εκπομπής μας, πάντα έχουμε καλεσμένη μια κυρία, μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει προετοιμαστεί να μας παρουσιάσει ένα ωραίο φαγητό, το οποίο ενδεχομένως να γνωρίζουν, ενδεχομένως και να μην συνηθίζουν να κάνουν οι συμπολίτησές μας, οι συμπολίτες μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε καλό εμείς να τα βγάζουμε στην επιφάνεια, να τα ετοιμάζουμε και να σας τα παρουσιάζουμε. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Αναστασιάδου Φούλα, επίσης αγαπητό μέλος της ομάδας μας, η οποία κατάγεται από τη Μυτιλίνη, είναι νύφη στον τόπο μας, και την παρακαλέσαμε να μας περιγράψει ένα φαγητό το οποίο συνηθίζεται στη Μυτιλίνη. Μου είπε λοιπόν ότι οι κολοκυθοκορφές.
2: Το ανθί.
1: Κολοκυθοανθί. Πάρα πολύ ωραία. Φούλα μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες και με πολύ χαρά περιμένουμε να ακούσουμε το φαγητό και το γλύκισμα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Θα σας πω σήμερα μία συνταγή από την καταγωγή που έχω, λίγο ασυνήθιστη για εδώ την Αλεξανδρούπολη.
1: Πράγματι.
2: Γιατί εδώ δεν βλέπω φυσικά να πουλάνε και να έχουν ούτε στις λαϊκές, ούτε και, και στους μανάβηδες ακόμη που έχω προσέξει.
1: Έχεις δίκιο, σπάνια. Βλέπω κάπου στη λαϊκή, σπάνια όμως.
2: Ναι, πολύ σπάνια.
1: Την εποχή αυτή ενδεχομένως κρατούν για πολύ λίγο.
2: Ναι, λίγο. Γι' αυτό και πρέπει να μαζεύονται μόνο πρωί αυτοί. Δεν πρέπει να είναι ούτε το μεσημέρι, ούτε το βράδυ. Μόνο πρωί μαζεύονται για να είναι ανοιχτό το λουλούδι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Θα σας πω τώρα τα υλικά. Είναι 20 με 25 κολοκυθοανθή, ανάλογα το μέγεθος. Δύο φλιτζάνια τσαγιού ρύζι καρολίνα, 2-3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, ένα φλιτζάνι μαϊντανό.
1: Φρέσκα ή ξερά κρεμμύδια?
2: Κρεμμύδια είναι ξερά.
1: Ξερά.
2: Ένα φλιτζάνι μαϊντανό, ένα φλιτζάνι άνηθο, ένα φλιτζάνι δυόσμο. Αυτά είναι όλα φρέσκα, για τον λόγο που είναι εδώ το καλοκαιράκι μας. Τρεις όριμες ντομάτες περασμένες στον τρίφτη, 3/4 του φλιτζάνι λάδι, αλάτι, πιπέρι, κίμινο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα υλικά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα πάμε στην εκτέλεση. Πλένουμε προσεκτικά τους κολοκυθοανθούς, που πρέπει, όπως σας είπα, να έχουν μαζευτεί το πρωί, να είναι ανοιχτοί. Αφαιρούμε το κίτρινο στίμουνα από μέσα, εσωτερικά, και σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε 2 λεπτά το κρεμμυδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Ρίχνουμε το ρύζι, ανακατεύουμε 1-2 λεπτά και ρίχνουμε την ντομάτα, το αλάτι και το κίμινο. Και αφήνουμε να ανασυγκοβράσει 3-4 λεπτά. Βγάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να μισοκριώσει αυτό το μείγμα. Προσθέτουμε τα μυρωδικά που είναι ο δυόσμος, ο άνηθος και
1: ο μαϊντανός.
2: Και ανακατεύουμε καλά και δοκιμάζουμε πάλι το αλατάκι.
1: Έτσι.
2: Ετοιμάζουμε μια κατσαρόλα όμως που να είναι ρηχή και απλωτή. Γεμίζουμε τον κάθε ανθό κατά τα 2/3, όχι να το βάλουμε μέχρι επάνω.
1: Έτσι.
2: Γυρίζουμε ελαφρά την άκρη από πάνω και ακουμπάμε στην κατσαρόλα με την άκρη προς τα κάτω τον ανθό. Κάνουμε το ίδιο και με όλους τους ανθούς, ακουμπώντας τους πλάι-πλάι. Μισοσκεπάζουμε με νερό, ρίχνουμε και το υπόλοιπο λάδι και ακουμπάμε πάνω ένα βαρύ πιάτο ανάποδα, ώστε να τους συγκρατεί και να μην ανοίξουν στο ψήσιμο. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να σιγοψηθούν μέχρι να απορροφηθεί το νερό και να μαλακώσει το ρύζι. Τους σερβίρουμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύους.
1: Μάλιστα.
2: Και αν θέλουμε τους συνοδεύουμε και με γιαούρτι.
1: Σωστά.
2: Φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίος μεζές με κρασάκι και με ούζο.
1: Μάλιστα.
2: Και καλή μας όρεξη.
1: Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα που έχουμε ετοιμάσει.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο πρόγραμμα το Τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας παραμένει η κυρία Φούλα Αναστασιάδου, η οποία νωρίτερα μας περιέγραψε ένα φαγητό και τώρα είναι έτοιμη να μας περιγράψει ένα καλοκαιρινό γλύκισμα. Φούλα μου, σε ακούμε, τι έχεις ετοιμάσει για τις ακροάτριές μας?
1: Ναι, είναι ένα γλυκάκι το οποίο το έχω από τη μαμά μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρουμε.
0: Έτσι θέλουμε. Ναι. Να πηγαίνει από γενιά σε γενιά.
1: Τη μαμά μου μας το έφτιαχνε και μας άρεσε πάρα πολύ και πολύ δροσιστικό για τώρα το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα ποτήρι νερού νησιστέ.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρουμε όλες, πιστεύω, το νησιστέ. Αυτό είναι που ανοίγουμε το φύλλο, το νησιστέ. Είναι ένα είδος αλεύρι.
0: Βεβαίως.
1: Ένα ποτήρι ζάχαρη και 7 ποτήρια νερό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Το νησιστέ μέσα σε παρένθεση το διαλύουμε με ένα ποτήρι νερό και γράφω από κάτω, δηλαδή, να ξέρω, οπότε αφαιρούμε από τα 7 ποτήρια νερό το ένα, δηλαδή στην ουσία είναι 6 ποτήρια νερό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όλα τα υλικά αυτά τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα να πάρουν βράση, να πήξει ο χυλός αυτός.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά τα βάζουμε, μόλις πήξει, σε ένα ταψάκι πυρέξι ή ένα ταψάκι απλό,
0: ναι.
1: Κανονικό μαγιέ. Και το βάζουμε αυτό στο ψυγείο. Καλά, αφού βάλουμε πάνω ψιλοκομμένο καρύδι ή αμυγδαλό, ό,τι μας αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το βάζουμε στο ψυγείο, λοιπόν, όπως είπαμε, και την άλλη μέρα το βγάζουμε και αφού κόψουμε ένα κομμάτι, καταλαβαίνουμε πόσο δροσοστική απόλαυση είναι. Αυτό είναι το γλυκάκι.
0: Έτσι.
1: Είναι απίθανο γλυκό.
0: Είναι πολύ ωραίο και εγώ θα σας πω ότι...
1: δεν ξέχασα να σας πω, λέγεται μπαλεζές.
0: Μάλιστα.
1: Μπάλεζες.
0: Στον τόπο σας έτσι λέγεται.
1: Ναι, μπάλεζες.
0: Αλλιώς προφανώς είναι χαλβάς, τύπου χαλβάς.
1: Είναι ένας τύπου χαλβάς.
0: Που γίνεται βραστό και όχι τσιγαριστό.
1: Ναι. Αλλά γίνεται με νησιστέ. Είναι υπέροχο.
0: Συνηθίζεται σε κάποια πανηγύρια, στα χωριά που υπάρχουν οργανωμένες ομάδες κυριών, που είναι συσπηρωμένες γύρω από το ενοριακό κέντρο,
1: ναι.
0: Συνηθίζουν να φέρνουν τέτοιο γλύκισμα,
1: ναι.
0: Και να κερνάνε,
1: ναι.
0: Συνήθως μετά τον Εσπερινό. Το έχω τύχει.
1: Είναι, σας λέω, υπέροχο. Ναι. Πολύ δροσιστικό και... για το καλοκαίρι.
0: Άρεσε πολύ, πραγματικά.
1: Πεντανόστιμο.
0: Πεντανόστιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, Φούλα μου.
1: Και εσείς, υγεία. Και εσείς να είστε καλά.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, στο τραπέζι της Κυριακής, μέσα σε αυτήν την ενότητα. Η ομιλούσα, Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός, θα προσπαθήσω να απευθύνω κάποια μηνύματα ζωής μέσω κάποιων κειμένων, τα οποία έχουν γράψει γνωστοί ή άγνωστοι συγγραφείς, αλλά και από προσωπικές απόψεις, που κάποιες φορές χρειάζεται να καταθέτουμε. Μέσα στο κλίμα έτσι των ημερών, πολλές γιορτές γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα Χριστούγεννα, που ο στόχος των εορτών όλων αυτών των Αγίων είναι να παίρνουμε μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας, αγάπης, αλληλεγγύης. Διάλεξα λοιπόν την ιστορία, πραγματική ιστορία, ενός γιατρού, ο οποίος και μάλιστα είχε τον τίτλο «Γιατρός της Αγάπης». Η ζωή του η ίδια και η αντιμετώπιση των δυσκολιών μας δίνει πραγματικά πολύ δυνατά μηνύματα. Υπήρξε άνθρωπος αγάπης και ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους του. Άσκησε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα, αλλά ως λειτουργήμα, ως ιερή αποστολή. Το βιβλίο του, μάλιστα τα βιβλία του, γιατί έγραψε αρκετά, και οι προσωπικές συναντήσεις του βοήθησαν πολλούς για να λύσουν τα προβλήματά τους. Πρόκειται για τον Πολ Τουρνιέ, τον γιατρό που άσκησε με ιδιαίτερη επιτυχία την ιατρική της προσωπικότητας, Γάλλος γιατρός. Το μυστικό του το αποκαλύπτει σε συνέντευξή του γεμάτη απλότητα και ειλικρίνεια. Μια συνέντευξη ιδιαίτερα εξομολογητική. Ένα γεγονός συγκλονιστικό που κάθε άλλον ίσως να το

παππούδες του θείου μου, που με δέχτηκε με πολύ στοργή, δεν μπόρεσαν να αναπληρώσουν το χτύπημα του χωρισμού. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σαν ένα μικρό αγρίμι. Κι όμως, το δειλό αυτό παιδί, το αποκομμένο από τους άλλους, έγινε ο αντιπροσωπευτικός άνθρωπος της επικοινωνίας. Αυτός τον οποίον άνοιγαν με την πιο μεγάλη ευκολία την καρδιά τους πολλοί άριθμοι συνάνθρωποι μας. Δύσκολο επίτευγμα. Το πέτυχε με τον προσωπικό του αγώνα όμως. Ο ίδιος έλεγε, όταν κάτι σου έλειψε στη ζωή σου, μπορείς ευκολότερα να το εκτιμήσεις. Αυτή η δοκιμασία των παιδικών χρόνων έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Έγινα γιατρός γιατί ήθελα να εκδικηθώ, μέσα σε εισαγωγικά, τον θάνατο της μητέρας μου, έλεγε. Χτυπώντας το θάνατο που με είχε αφαιρέσει τον πιο πολύτιμο θησαυρό, συντελούσα στη νίκη της ζωής. Η φυσική μου κλίση ήταν τα μαθηματικά, όμως για μένα η ιατρική ήταν μια αποστολή στην υπηρεσία του ανθρώπου. Έτσι, ο θάνατος μιας μητέρας έγινε ζωή για πολλούς. Είναι φανερό. Δεν διάλεξε την άρνηση απέναντι στις δοκιμασίες της ζωής που αδιάκοπα θρηνολογεί και συντρίβει τον άνθρωπο στα βράχια της απελπισίας. Προτίμησε την θετική αντιμετώπιση, κοίταξε με πίστη και αισιοδοξία τη ζωή και τα πυκνά σύννεφα δεν τον τρόμαξαν. Πίσω από αυτά είδε τον ήλιο με το πλούσιο φως και τη ζεστασιά του. Με αυτόν τον τρόπο ο πόνος πήρε άλλη όψη. Έχασε την οξύτητά του, μεταμορφώθηκε. Από αδυναμία έγινε δύναμη, δύναμη αγάπης. Έγινε προσφορά στον πλησίον που δοκιμάζεται στον συνάνθρωπο που υποφέρει. Και ενώ μια τέτοια στάση φαίνεται και είναι προσφορά στους άλλους, ταυτόχρονα είναι η πιο μεγάλη βοήθεια σε εκείνον που την προσφέρει. Αυτή η έξοδος από τον εαυτό μας είναι η πιο μεγάλη προσφορά στον εαυτό μας. Και αυτό ισχύει πάντοτε και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το να σκεπτόμαστε αδιάκοπα τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας, τον πόνο μας, τις δοκιμασίες μας, είναι πέρασμα από μια φυλακή σε μια άλλη χειρότερη. Αντίθετα, η απελευθέρωση από τον εαυτό μας και τα προβλήματα του εαυτού μας, με το άνοιγμα στους άλλους, με την προσφορά αγάπης, είναι μια πράξη ψυχικού μεγαλείου. Επενεργεί θεραπευτικά και στην πιο τραυματισμένη ψυχή. Ο πιστός λοιπόν γιατρός, που γεύτηκε τον οξύ πόνο στην πιο τρυφερή ηλικία και τον ξεπέρασε, απευθύνεται σε όλους εμάς σήμερα, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές. Με το παράδειγμά του είναι σαν να λέει στον κάθε πονεμένο και συχνά απογοητευμένο από τα χτυπήματα της ζωής. Πονάς, κλαις, πικραίνεσαι, απελπίζεσαι, γιατί? Δεν το ξέρεις πως η ζωή δεν είναι ανοιξιάτικος περίπατος σε ανθισμένους λιμώνες? Έρχονται και χειμώνες και παγωνές. Ούτε το καράβι της ζωής σου θα διασχίζει πάντοτε γαλινεμένες θάλασσες. Θα συναντήσει θύελλες και τρικυμίες. Γιατί λοιπόν ταράζεις και τα χάνεις? Γιατί όχι μονάχα στις μεγάλες, αλλά και στις συνηθισμένες δοκιμασίες νομίζεις πως χάθηκε το παν? Όχι. Η πίστη είναι αυτή που θα σου δείξει ότι δεν χάθηκε το παν.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, κάπου εδώ και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

7 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, 4ος αιώνας Άγκυρα. Ο Άγιος Θεόδοτος ήταν χριστιανός της Άγκυρας της Γαλατίας και ανατράφηκε θεοσεβός από την Αγία Παρθένο και μάρτυρα Τεκούσα. Παντρεύτηκε και ασκούσε με εντιμότητα το επάγγελμα του Πανδοχέα, ενώ δεν έχανε ευκαιρία να επιδίδεται σε έργα αγάπης απέναντι σε όλους αδιακρίτως, χριστιανούς και απίστους, σε σημείο που αξιώθηκε από τον Θεό να επιτελεί θαυματουργικές ιάσεις. Τα χρόνια που μενόταν ο διωγμός του Διοκλητιανού στην Άγκυρα περί το 303, υπό την καθοδήγηση του διοικητή Θεοτέκνου, ο Θεόδοτος, έχοντας κάνει άφθονες προμήθειες σε σιτάρι και κρασί, μετέτρεψε το πανδοχείο του σε άσυλο όπου οι χριστιανοί μπορούσαν να βρίσκουν γεννήματα που είχαν παραμείνει άθικτα από τις προσφορές στα είδωλα. Με κίνδυνο της ζωής του επισκεπτόταν τους ομολογητές στην φυλακή για να τους ενθαρρύνει να παραμείνουν σταθεροί, ενώ επίσης πήγαινε και ενταφίαζε τα σώματα των μαρτύρων. Έτσι παρότρινε προς το μαρτύριο τον φίλο του Βίκτορα, οι διώκτες του οποίου προσπαθούσαν να κάμψουν την αποφασιστικότητά του με απατηλές υποσχέσεις. Με αναπτερωμένο το ηθικό, ο Βίκτορ υπέφερε με καρτηρικότητα τα βασανιστήρια, αλλά λυγίζοντας την τελευταία στιγμή, καθώς πλησίαζε το τέλος του αγώνα, ζήτησε να σκεφτεί τις προτάσεις που του έκαναν. Οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή, όπου πέθανε από τις πληγές του, στερούμενος τον Στέφανο της Νίκης. Ένας άλλος χριστιανός, ονόματι Ουάλης, άντεξε μέχρι θανάτου. Ο Θεόδοτος συνέλεξε τα λείψανά του, που τα είχαν πετάξει στον ποταμό άλλοι, και πήγε να τα ενταφιάσει στην Μάλο, στο σημερινό Καλεσίκ, 50 χιλιόμετρα περίπου βόρειο-ανατολικά της Άγκυρας, όπου μπορεί να δει κανείς κάποια ίχνη του ναού του Αγίου Θεοδότου του 5ου αιώνα. Εκεί συνάντησε μία ομάδα χριστιανών, τους οποίους προηγουμένως είχε σώσει από την φυλακή. Μέσα στην χαρά της αντάμωσης αποφάσισαν να μοιραστούν ένα αδελφικό γεύμα και κάλεσαν να συμφάγει μαζί τους και ο ιερέας της Μάλου, Φροντόνιος. Μετά το γεύμα, ο Θεόδοτος ζήτησε από τον Φροντόνιο να κτίσει σε αυτόν τον ήσυχο τόπο ένα παρεκκλήσιο για να κατατεθούν λείψανα μαρτύρων, και δίνοντάς του ως ενέχειρο το δαχτυλίδι του, υποσχέθηκε να του προμηθεύσει τα άγια αυτά λείψανα. Επιστρέφοντας στην Άγκυρα, ο Θεόδοτος βρήκε την πόλη ανάστατη εξαιτίας της σύλληψης της θείας του Αγίας Τεκούσης και των 6 συνοδών της. Έμεινε κρυμμένος με άλλους χριστιανούς, προσευχόμενος για την στερέωση των Αγίων στις δοκιμασίες τους, και μόλις έμαθε ότι είχαν τελειωθεί διαπνιγμού,
δίχως να αρνηθούν τον Κύριο, ευχαρίστησε τον Θεό και μετέτρεψε τον θρήνο του σε δάκρυα χαράς. Αφού πληροφορήθηκε τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου τους, σκέφτηκε με τι τρόπο θα διέφευγε της προσοχής των φυλάκων για να πάρει τα σώματα των Αγίων και να τα ενταφιάσει χριστιανικά. Ενώ προσευχόταν, παρουσιάστηκε σε αυτόν η Αγία Τεκούσα και υπενθυμίζοντάς του τις φροντίδες της για τον καταρτισμό του στον Ευαγγελικό βίο, του ζήτησε να μην διστάσει άλλο και να σπεύσει να εκπληρώσει δίχως φόβο την θεάρεστη αυτή αποστολή. Ενώ είχε ξεσπάσει μια φοβερή καταιγίδα, ο Θεόδωτος και η σύντροφή του, γλιστρώντας μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, έφτασαν στην όχθη της λίμνης. Οι φύλακες που ήταν τοποθετημένοι εκεί, τρομοκρατημένοι από την εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Σωσάνδρου, οπλισμένου και περιβαλλόμενου από φλόγες, το έβαλαν στα πόδια, ενώ τα νερά της λίμνης, τραβηγμένα από την δύναμη της καταιγίδας, αποκάλυψαν τα σώματα των Αγίων. Μπόρεσαν έτσι να τα περισυλλέξουν και πήγαν κατόπιν να τα ενταφιάσουν με τιμές σε μία εκκλησία που μόνον εκείνοι γνώριζαν. Την επομένη, η είδηση της αφαίρεσης των σωμάτων των Αγίων Μαρτύρων συντάραξε την πόλη. Με διαταγή του διοικητή, οι στρατιώτες συνελάμβαναν όσους χριστιανούς συναντούσαν για να τους υποβάλουν σε ανάκριση. Συνέλαβαν και τον Πολυχρόνιο, έναν από τους συντρόφους του Θεοδότου, ο οποίος, χάνοντας το θάρρος του υπό την πίεση των βασανιστήριων, αποκάλυψε τον τόπο όπου είχαν ενταφιαστεί τα σώματα και κατέδωσε τον Θεόδωτο ως υπεύθυνο για το εγχείρημα αυτό. Ο Θεότεκνος έβαλε να ξεθάψουν τα σώματα, τα παρέδωσε στις φλόγες και έστειλε κατόπιν τους στρατιώτες του να αναζητήσουν τον Θεόδωτο. Κοφεύοντας στις ηκεσίες των φίλων του που τον εξόρκιζαν να φύγει, ο Θεόδωτος πήγε να παραδοθεί οικειοθελώς στον διοικητή, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη του στην δύναμη του ζωοποιού σταυρού. Μπαίνοντας στην αίθουσα των ανακρίσεων, κοίταξε με χαμόγελο την φωτιά και τα όργανα των βασανιστήριων και απορρίπτοντας περιφρονητικά τις κολακευτικές προτάσεις του Θεότεκνου, χλέβασε την αδυναμία μιας θρησκείας που είχε ανάγκη τόσων οπλισμένων στρατιωτών εναντίον ενός μόνο στρατιώτη του Χριστού. Τα λόγια του εξόργησαν τον διοικητή και οι ιέριες των ειδώλων που ξερίζωναν τα μαλλιά τους και ξέσχιζαν τα ρούχα τους όπως και το πλήθος, φώναζαν να τιμωρηθεί ο εχθρός των θεών. Αφού έβαλε να τον μαστιγώσουν, ο τύραννος διέταξε να τεντώσουν τον μάρτυρα στο τιμωρητικό ξύλο και έδωσε την άδεια στους δημίους να ξεσχίσουν το σώμα του με σιδερένια νύχια, ενώ έχυναν ξύδι στις πληγές του και τις έκαιγαν με δαυλούς. Οπλισμένος με υπερφυσική καρτερία από την επίκληση του ονόματος του Χριστού, ο Άγιος αποκρινόταν στους βασανιστές του ότι τα μαρτύρια αυτά, αντί να τον νικήσουν, θα έδειχναν απέναντίας περίλαμπρα την δύναμη που χορηγεί ο Θεός σε όσους τον αγαπούν.
Του έσπασαν τα δόντια και τις ιαγώνες με πέτρες και κατόπιν τον έριξαν στην φυλακή, καθώς οι βασανιστές είχαν εξαντληθεί. 5 ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε εκ νέου στο δικαστήριο και υποβλήθηκε στα ίδια βασανιστήρια, μετά τα οποία τον ξάπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένες πλήνθους. Καθώς τα βασανιστήρια δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα και μάλλον γελιοποιούσαν τον άρχοντα, ο Θεότεκνος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να πετάξουν το σώμα του στην πυρά. Φθάνοντας στον τόπο του μαρτυρίου, ο Θεόδοτος ευχαρίστησε τον Θεό, τον παρακάλεσε να βάλει τέλος στον διωγμό και να φέρει την ειρήνη στην Εκκλησία, στρεφόμενος δε προς τους παρευρισκομένους χριστιανούς, τους προέτρεψε να σκουπίσουν τα δάκρυά τους και να ευχαριστήσουν τον Θεό που τον αξίωσε να φέρει εις πέρας αισίως τον αγώνα του. Κατόπιν δέχθηκε με τα χαράς τον αποκεφαλισμό που του απέφερε τον αιώνιο στέφανο. Την πυρά στην οποία τοποθέτησαν την σωρό του περιέβαλε εύνης ένα φως τόσο εκτυφλωτικό, ώστε οι δήμοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν για να φροντίσουν τη φωτιά και έτσι το σώμα παρέμεινε άθικτο. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Φροντώνιος, ο ιερέας της Μάλου, έφτανε στην πόλη με ένα γαϊδούρι φορτωμένο κρασί. Το ζωντανό σταμάτησε εξαντλημένο κοντά στον τόπο όπου φυλασσόταν το σώμα του Αγίου Θεοδότου από στρατιώτες. Αυτοί τον προσκάλεσαν να περάσει μαζί τους τη νύχτα και ο Φροντώνιος πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί. Τους πρότεινε να γευτούν το κρασί του και αφού τους μέθησε έκλεψε το σώμα του Αγίου Μάρτυρα, πέρασε στο δάχτυλό του το δαχτυλίδι που του είχε άλλοτε αφήσει ο Άγιος και το φόρτωσε στο γαϊδούρι του. Οδηγημένο από έναν άγγελο, το ζώο πήγε κατευθείαν στο μέρος που ο Θεόδοτος είχε υποδείξει στον Φροντώνιο να κτίσει μία εκκλησία, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την υπόσχεσή του να το προμηθεύσει ιερά λείψανα. Σημείωσης. Ο Άγιος Νικόδημος και η ακολουθία του Μηναίου αποδίδουν σε αυτόν τον Άγιο τον τίτλο του Ιερομάρτυρος. Εμείς ακολουθήσαμε εδώ το αρχαίο μαρτύριόν του. Τι αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης και των συναυτή Πλουτάρχου, των δύο Σερήνων, Ηρακλείδου, Ήρωνος, Ηραίδος, Μαρκέλης και Βασιλίδου, 2ος αιώνας, Αλεξάνδρεια. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Σεπτιμίου Σεβίρου, ο πάνσοφος Οριγένης, στον οποίο είχε ανατεθεί η διοίκηση της κατηχητικής σχολής της Αλεξανδρίας, παρότρινε τους μαθητές του να προσφέρονται οικειοθελώς στο μαρτύριο. Περιφρονώντας κάθε κίνδυνο, προσερχόταν να τους συντρέξει τόσο στην φυλακή όσο και στο δικαστήριο και κατόπιν τους συνόδευε στον τόπο του μαρτυρίου.
πρώτος μεταξύ αυτών υπήρξε ο Πλούταρχος, αδελφός του Ηρακλά, ο οποίος έγινε εν συνεχεία επίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο Οριγένης βρέθηκε κοντά του την τελευταία στιγμή της ζωής του και λίγο έλειψε να πέσει θύμα της αγανάκτησης του πλήθους. Ακολούθησε ο Σέρινος, ο οποίος υπέστη το μαρτύριο της πυράς. Μετά από αυτούς αποκεφαλίστηκαν ο Ηρακλήδης, που ήταν ακόμη κατηχούμενος, και ο νεόφυτος Ήρων, ενώ ένας άλλος Σέρινος, αφού υπέφερε πολλά μαρτύρια, ετελειώθη με την σειρά του και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο. Μεταξύ των γυναικών μαθητριών του ίδιου διδασκάλου, η Ιραΐς, η οποία ήταν ακόμη κατηχουμένη, έλαβε το διαπυρός βάπτισμα. Μεταξύ των Αγίων αυτών αθλητών όμως, η πλέον περιβόητος υπήρξε η ωραία και αγνή ποταμιένη, η οποία αφού αγωνίστηκε πολυάριθμους αγώνες για να διαφυλάξει την αγνία και παρθενία της, καταδικάστηκε να πεθάνει στην φωτιά μαζί με την μητέρα της Μαρκέλα. Στον τόπο του μαρτυρίου οδηγήθηκε από τον στρατιώτη Βασιλίδη, ο οποίος έδειξε απέναντί της μεγάλη φιλανθρωπία, απομακρύνοντας με απειλές τους ιδωλολάτρες που την ύβριζαν καθοδόν. Η Αγία Μάρτης τον ευχαρίστησε για την συμπάθεια που της έδειξε και του υποσχέθηκε ότι θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, καλώντας τον κοντά της όταν θα απερχόταν προς τον Κύριο. Την περιέχησαν αργά-αργά με καυτή πίσα από τα άκρα των ποδών μέχρι της κορυφής. Με αυτόν τον τρόπο έλαβε ενδόξως τον Στέφανο του μαρτυρίου. Λίγο αργότερα ο Βασιλίδης αναγκάστηκε από τους συστρατιώτες του να πάρει όρκο για κάποιο θέμα και αποκρίθηκε ότι δεν του επιτρέπεται να ορκίζεται διότι ήταν χριστιανός. Στην αρχή νόμιζαν ότι αστειευόταν, καθώς όμως αυτός επέμενε στην ομολογία του, τον παρέδωσαν στον δικαστή, ο οποίος διέταξε να παραδοθεί στο δεσμοτήριο. Ήλθαν και τον επισκέφθηκαν χριστιανοί, οι οποίοι ζήτησαν να μάθουν τον λόγο της ευνίδιας αυτής ορμής που τον κατέλαβε. Εκείνος αποκρίθηκε τότε ότι τρεις ημέρες μετά το μαρτύριό της εμφανίστηκε σε εκείνον μέσα στη νύχτα η Αγία Ποταμίαινα και θέτοντας Στέφανο στην κεφαλή του του ανήγγειλε ότι η αξίωσή της να τον πάρει κοντά της έγινε δεκτή από τον Κύριο. Οι αδελφοί τον βάπτισαν στην φυλακή και την επομένη αποκεφαλίστηκε. Λέγεται ότι και πολλοί άλλοι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας προσφέρθηκαν τότε στο μαρτύριο αφού εμφανίστηκε στον ύπνο τους η Αγία Ποταμίαινα. Ακολουθήσαμε εδώ την διήγηση του Ευσεβίου Κεσαρίας. Ο Παλάδιος στην λαυσαϊκή ιστορία αφιερώνει σε μια μάρτυρα ποταμίαινα ένα κεφάλαιο, αλλά την τοποθετεί στους χρόνους του Μαξιμιανού. Φέρεται ως δούλη ενός ειδωλολάτρη, ο οποίος
αποτυγχάνοντας να την αποπλανήσει, την παρέδωσε στον άρχοντα της Αλεξανδρίας. Εκείνος ματέως προσπάθησε να την κάνει να απαρνηθεί την πίστη της και αφού την βασάνισε, διέταξε να την εμβαπτίσουν αργά-αργά σε ένα καζάνι με κοχλάζουσα πίσα. Αυτό το ζήτησε η ίδια η Αγία, αρκεί να μην την γύμνωναν. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελικαρίωνος. Αίγυπτος. Ο Άγιος Λικαρίων ήταν ένας νέος που διήγε βίο αφιερωμένο στην Παρθενία, στην πόλη Τάνη, η Ερμούπολη της Αιγύπτου, μαζί με τις Αγίες Μάρθα και Μαρία. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ειδωλολάτρη διοικητή, όπου ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό, γι' αυτό και τον έριξαν σε μια σκοτεινή και άθλια φυλακή. Λίγες ημέρες αργότερα τον έσυραν από εκεί για να τον ξεσχίσουν με σιδερένια κτένια, εν συνεχεία δε τον κάρφωσαν σε σταυρό, ενώ οι δήμοι περνούσαν πάνω από τις πληγές που κάλυπταν όλο το σώμα του, αναμένους δαυλούς. Κατόπιν τον έβαλαν σε πυρακτωμένη κάμινο, από όπου εξήλθε αυλαδής μετά από 3 ημέρες. Εξίσου ανενεργά αποδείχθηκαν τα δηλητηριασμένα ποτά που τον ανάγκασαν να πιει, ενώ ο μάγος που τα παρασκεύασε μεταστράφηκε στην πίστη του Χριστού εξαιτίας του θαύματος αυτού. Ο μάγος μαρτύρησε και λίγο αργότερα, μετά από τρομερά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε με την σειρά του και ο Άγιος Λικαρίων. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, Ιώση Στέφανος και Άνθιμος, ιερείς σπουδαίοι, εν ειρήνη τελειούνται. 5ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η μνήμη του συναξαρίου του Συρμόνδου, που τοποθετεί την σύναξή τους κοντά στο γυροκομείο που ιδρύθηκε από τον Φλωρέντιο κατά την βασιλεία του Αρκαδίου. Ο Άνθιμος φαίνεται ότι ήταν δέκαρχος του αυτοκρατορικού παλατίου που έγινε αργότερα πρεσβύτερος και ο οποίος πρώτος οργάνωσε αγρυπνίες όπου χωρί ανδρών και γυναικών εναλλάσσονταν για να ψάλουν τροπάρια που συνέθετε ο ίδιος και όπου αρεσκόταν να συμμετέχει ο Όσιος Αυξέντιος. Στην Κωνσταντινούπολη έγινε ένας από τους ηγέτες της Ορθόδοξης Μερίδας κατά των αντιπάλων της Συνόδου της Χαλκιδόνος. Ο ιστορικός Θεόδωρος Αναγνώστης, 6ος αιώνας, τον εγκομιάζει ως τον κατεξοχήν ποιητήν τροπαρίων και πρώτο μεταξύ των μελωδών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο όρος σπουδαίοι, ο οποίος στα Ιεροσόλυμα δήλωνε τους μοναχούς που υπηρετούσαν στην Βασιλική της Αναστάσεως, φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη για να δηλώνει τους χριστιανούς που ζούσαν με ζήλο στον κόσμο αλλά διήγαν βίο
παρόμοιο με εκείνον των μοναχών. Ο Άνθιμος και πιθανώς και ο Στέφανος θα μπορούσαν επομένως να ανήκουν σε αυτήν την αδελφότητα προτού να γίνουν ιερείς. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δανιήλ του Εντισκήτη του 5ου αιώνος και του Οσίου Πατρός ημών Δανιήλ του Εντισκήτη του 6ου αιώνος, Αίγυπτος. Δύο Όσιοι είναι γνωστοί με το όνομα Δανιήλ. Ο πρώτος ήταν μαθητής του Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου και έγινε ο ίδιος διδάσκαλος για πολλούς μοναχούς. Όταν οι μάζικες επιτέθηκαν στην Σκήτη το 407, οι αδελφοί τον κάλεσαν να φύγει μαζί τους και λέγει ο Αββάς Δανιήλ: «Εάν δεν φροντίζει για μένα ο Θεός, γιατί να ζω?» Και πέρασε ανάμεσα στους βαρβάρους και δεν τον είδαν. Λέγει τότε μέσα του: «Ιδού ο Θεός εφρόντισε για σένα και δεν απέθανες. Κάνε λοιπόν και εσύ το ανθρώπινο και φύγε όπως οι πατέρες». Μεταξύ άλλων έλεγε: «Όσο ακμάζει το σώμα, τόσο αδυνατίζει η ψυχή, και όσο αδυνατίζει το σώμα, τόσο ακμάζει η ψυχή». Αφού έζησε 40 χρόνια στην έρημο της Σκήτης, εκοιμήθη εν ειρήνη περί το 420. Ο δεύτερος Αββάς Δανιήλ έζησε τον 6ο αιώνα. Έγινε μοναχός στην Σκήτη από μικρό παιδί. Σε μία επιδρομή συνελήφθη από τους βαρβάρους και παρέμεινε 2 χρόνια εχμάλωτος. Εξαγοράστηκε από έναν ευσεβή χριστιανό, αλλά εχμαλωτίστηκε πάλι για 6 μήνες. Τούτη την φορά όμως μπόρεσε να διαφύγει. Τον ξανάπιασαν για 3η φορά και σε μια στιγμή που ο φυλακάς του ήταν απασχολημένος με την φυσική του ανάγκη, βρήκε την ευκαιρία να του πετάξει μία πέτρα να τον σκοτώσει και να διαφύγει. Όταν εξομολογήθηκε το συμβάν στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Τιμόθεο, εκείνος του είπε ότι ο Θεός θα τον γλίτωνε όπως και τις προηγούμενες φορές. Δεν τον έμεμψε όμως για τον φόνο. Επειδή η συνείδησή του δεν έβρισκε ανάπαυση, ο Δανιήλ πήγε να ζητήσει συμβουλή στον Πάπα της Ρώμης, στους Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων, καθώς και στον Αρχιεπίσκοπο Εφέσου. Όλοι τους ήταν της ίδιας γνώμης. Παρά τα αυτά, εκείνος συνέχισε να κρίνει τον εαυτό του ένοχο και τελικά παραδόθηκε στο δικαστήριο, ζητώντας να καταδικαστεί εις θάνατον για φόνο, προκειμένου να αποφύγει την αιώνια τιμωρία. Μετά από 30 ημέρες φυλάκισης, ο διοικητής της Αλεξάνδρειας τον κάλεσε να παρουσιαστεί και αφού τον άκουσε, τον άφησε ελεύθερο, ζητώντας να προσεύχεται γι' αυτόν. Ο Αββάς Δανιήλ επέστρεψε στην Σκήτη, αλλά έγινε υπηρέτης ενός λεπρού, τον οποίο διακονούσε στο κελί του κάθε ημέρα
σε όλη τη ζωή του για να εξηλαιωθεί για το αμάρτημά του. Έγινε τόσο ονομαστός για τις αρετές του, ώστε ονομάστηκε πατέρας της Κήτης και τον τιμούσαν σε όλη την Αίγυπτο ως νέο Αβραάμ και ξενιστή του Χριστού. Αυτός οδήγησε στην οδό της τελειώσεως την Αγία Αναστασία, την Πατρικία, που μνημονεύεται στις 10 Μαρτίου, που ζούσε μεταμφιεσμένη σε ευνούχο σε κοντινή απόσταση από την Σκήτη, τον Άγιο Ευλόγιο τον Ξενοδόχο, 27 Απριλίου, όπως και τους Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία, 9 Οκτωβρίου. Διέπρεπε στην ανακάλυψη κρυφών Αγίων, όπως του Μάρκου του Σαλού της Αλεξάνδρειας ή της μοναχής της Μονής Ερμουπόλεως, η οποία υποκρινόταν την μέθηση για να επισύρει επάνω της την περιφρόνηση, της Αγίας Θωμαΐδος, της Μάρτυρος της Αγνίας και του Αβά Δουλά. Όλες αυτές οι διηγήσεις είναι συγκεντρωμένες στην ονομαστή συλλογή με τίτλο «Διηγήσεις του Αβά Δανιήλ της Σκήτεως». Τη αυτή ημέρα, 7 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Παναγί Παϊσίου Μπασιά. 19ος αιώνας, Κεφαλινία. Ο Άγιος Παναγής γεννήθηκε το 1801 στην Κεφαλινία από ευγενή οικογένεια, ενώ από μικρό παιδί φανέρωσε ζωηρή ευφυΐα και μεγάλη αγάπη για την ανάγνωση των Ιερών Βιβλίων. Όταν πέθανε ο πατέρας του, υποχρεώθηκε να αναλάβει την προστασία της μητέρας του και της αδελφής του και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του διδασκάλου παρά των νεαρών της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε για να αποφύγει συμβιβασμούς υπό την πίεση των αρχών της αγγλικής κατοχής ως προς την πίστη του και τα πατριωτικά του αισθήματα. Τα Επτάνησα βρίσκονταν τότε υπό αγγλική προστασία. Ενώθηκαν με την Ελλάδα το 1864. Ο Βρετανός διοικητής είχε όλες τις εξουσίες, τις οποίες ασκούσε συχνά εις βάρος του λαού και των ορθοδόξων παραδόσεών του. Ο Παναγής άσκησε το επάγγελμά του ιδιωτικά μέχρι την ημέρα που αποφάσισε να κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο, εγκαταλείποντας την οικογένειά του και την σταδιοδρομία του και γινόμενος μοναχός στην Μονή της Παναγίας των Βλαχερνών στην Νήσο 2. Μετά από τις επίμονες παρακλήσεις της μητέρας του, επέστρεψε στο Λιξούρι, χωρίς ωστόσο να απαρνηθεί την ασκητική βιωτή που διήγε σε όλη του την ζωή κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία 35 ετών και έκτοτε αφιερώθηκε ολόκληρος στην υπηρεσία της Εκκλησίας με την καθημερινή σχεδόν τέλεση της Θείας Λειτουργίας, με το κήρυγμα και κυρίως με το παράδειγμα των ευαγγελικών αρετών του. Στεκόταν στην Εκκλησία
ως στήλος προσευχής. Και όταν έβγαινε, το έκανε για να μοιράσει ελεημοσύνες, να επισκεφθεί δεινοπαθούντες ή να φέρει πίσω στο πίμνιο παραστρατημένες ψυχές. Αρνήθηκε πάντα να διοριστεί σε κάποια ενορία, προκειμένου να αποφύγει τους βιωτικούς περισπασμούς και τις πιέσεις των κατακτητών και εγκαταστάθηκε στο μονίδριο του Αγίου Σπυρίδωνος, από όπου για 50 χρόνια μοίραζε σε όλο τον λαό της Κεφαλινίας τους θησαυρούς που έκρυβε στην καρδιά του. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου, 20 Οκτωβρίου, και του Αγίου Ανθίμου του Τυφλού, 4 Σεπτεμβρίου, ο Παπαμπασιάς δίδασκε και διέδιδε την χάρη του Θεού στον λαό, δίχως ωστόσο να εγκαταλείπει το ερημητήριό του. Πήγαινε επίσης να λειτουργήσει σε όλα τα εξοκλήσια που ήταν διασπαρμένα γύρω από το Λιξούρι, όπου μόλις γινόταν γνωστή η έλευσή του, συναζόταν πλήθος πιστών. Είχε πουλήσει τα υπάρχοντα της οικογένειάς του και μοίραζε όλους τους πόρους του στους πτωχούς που θεωρούσε παιδιά του. Όταν ερχόταν στην πόλη, τον ακολουθούσε πάντα ένας μάρι φτωχών γυναικών, στις οποίες έδινε ό,τι είχε και δεν είχε, σε σημείο που να στερείται ο ίδιος τροφής. Ως νέος Άγιος Νικόλαος γνώριζε ποια οικογένεια είχε ιδιαίτερη ανάγκη και παρενέβαινε για να την στηρίξει ή να στερεώσει την πίστη της στον Θεό. Η αγάπη του για τον πλησίον ήταν ανάμεικτη, μάλιστα με τόλμη, και συχνά έμπαινε σε ένα μαγαζί, άνοιγε το ταμείο και έπαιρνε ό,τι έκρινε αναγκαίο για τις ελεημοσύνες του. Μία ημέρα ένας φούρναρης αρνήθηκε να του δώσει αυτό που ζητούσε και η ζύμη του έμεινε λιπανάβατη. Ο Άγιος Παναγής είχε αποκτήσει το χάρισμα της προορατικότητος και της προφητείας, το οποίο χρησιμοποιούσε για να διορθώνει ψυχές. Σε εκείνους που επρόκειτο να πεθάνουν σύντομα, με βίαιο τρόπο, συνέστηνε να πάνε να εξομολογηθούν ή προειδοποιούσε με υπαινιγμούς όσους έμελαν να διαπράξουν κάποιο σοβαρό αμάρτημα. Μία βροχερή νύχτα, συναντώντας στον δρόμο κάποιον που πήγαινε να αμαρτήσει, του φώναξε: «Αμαρτία, αμαρτία, γύρισε σπίτι σου». Μια άλλη φορά, μία μάνα που μόλις είχε χάσει τους δυο γιους της, τον ένα πίσω από τον άλλο, έπεσε σε απόγνωση και εξεγέρθηκε κατά του Θεού. Ο Άγιος Ιερέας έτρεξε στο σπίτι της και καθώς εκείνη αρνιόταν να του ανοίξει βρίζοντάς τον, άνοιξε την πόρτα κάνοντας το σημείο του σταυρού. Όταν μπήκε στη σάλα όπου βρίσκονταν τα πορτρέτα των δύο πεθαμένων, τα πρόσωπα ζωντάνεψαν και βγάζοντας πιστόλι αλληλοσκοτώθηκαν. Ο Άγιος Παναγής αποκάλυψε τότε στην μητέρα τους ότι είχαν ερωτευθεί την ίδια γυναίκα και θα πέθαιναν με τον τρόπο αυτό αν δεν παρενέβαινε ο Θεός να αποτρέψει ένα μεγαλύτερο κακό. Μια άλλη φορά πάλι μπήκε σε ένα σπίτι
όπου έβραζε το τσουκάλι, γιατί περίμεναν επισκέψεις, και το αναποδογύρισε, επειδή είχε προηγουμένως προσέλθει ένας φτωχός και τον είχαν διώξει με άδεια χέρια. Αυτά όμως τα άφθονα χαρίσματα του Θεού δεν δόθηκαν στον Παπαμπασιά δίχως να τον ταλαιπωρεί σκόλοψ τη σαρκή. 10 περίπου χρόνια μετά την χειροτονία του προσβλήθηκε από νευρασθένεια η οποία τον έκανε να χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Έβγαζε κραυγές, ξύριζε τα γένια και τα μαλλιά του, πετούσε έξω ό,τι έβρισκε μπροστά του. Όταν συνήλθε μετά από 6 μήνες, απέδωσε την ασθένεια στην αμαρτωλότητά του. Εν συνεχεία, παρόμοιες κρίσεις επαναλαμβάνονταν κάθε 2 ή 3 χρόνια και προς το τέλος της ζωής του κάθε χρόνο. Τελικά έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Δεν στερήθηκε ωστόσο τα χαρίσματα της προορατικότητος και παραμυθίας των ψυχών, ενώ ο λαός δεν έχασε επουδενή την αγάπη και την αφοσίωσή του σε αυτόν. Απέναντίας, όλοι όσοι υπέφεραν από τα βάσανα και τις θλίψεις της ζωής ή βρίσκονταν σε δυσκολίες, γνώριζαν πως η πόρτα του δωματίου του ήταν πάντα ανοιχτή και ο Άγιος Ιερέας δεν έπαυσε να είναι ο πόλος έλξης και το κέντρο του εκκλησιαστικού βίου της Κεφαλινίας. Είχε αποκτήσει τόσο κύρος ώστε συχνά παρενέβαινε δραστήρια για να διορθώσει τις αδικίες ή να επιτιμήσει τους υπεύθυνους για ανήθικες πράξεις και πάντα εισακουγόταν ως η φωνή του Θεού. Αφού σήκωσε με υπομονή και ευχαριστίες στον Θεό τον σταυρό της μακράς και ταπεινωτικής του ασθένειας, την οποία ορισμένοι θεωρούσαν ένα είδος διαχριστών σαλότητος, ο Άγιος Παναγής εκοιμήθη εν Κυρίω στις 7 Ιουνίου του 1888. Για 2 ημέρες και 2 νύχτες οι πιστοί προσέρχονταν να προσκυνήσουν το σκήνομά του και η τιμή του δεν έπαυσε να αυξάνει αυθόρμητα, όχι μόνο στην Κεφαλινία αλλά και σε όλη την Ελλάδα, κυρίως μετά την ανακομιδή των λειψάνων του το 1976. Η τιμή του Αγίου Παναγή Μπασιά είναι ένα τρανό παράδειγμα του παραδοσιακού τρόπου αναγνωρίσεως των Αγίων στην Ορθόδοξο Εκκλησία, της οποίας το μόνο αληθινό κριτήριο είναι η αυθόρμητη ευλάβεια του λαού του Θεού. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Αντωνίου Αβραάμ του εν Κόζα, 17ος αιώνας, Ρωσία. Ο Όσιος Αντώνιος καταγόταν από το χωριό Πριλούκ στις όχθες του ποταμού Ονέγκα. Έγινε μαθητής του Οσίου Σεραπείωνος, κτήτορος της Μονής των Θεοφανίων, που βρισκόταν σε έναν ελώδη τόπο κοντά στην λίμνη Κόζα, στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε ένα ταξίδι του στην Μόσχα μαζί με τον πνευματικό του πατέρα, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιώβ,
ο οποίος έδωσε στον Σεραπείωνα την ευλογία του να ιδρύσει το μοναστήρι και να αναλάβει την διακυβέρνησή του. Εκείνος όμως αρνήθηκε να δεχθεί τον τίτλο του ηγουμένου. Όταν εκοιμήθη, ο Αντώνιος τον διαδέχθηκε και διοίκησε την αδελφότητα με σοφία επί 23 χρόνια, χωρίς να διστάσει να δίνει χείρα βοηθείας στους αδελφούς στα οικοδομικά έργα. Κατά καιρούς αποσυρώταν σε απόσταση 14 βέρστια από την Μονή, κοντά στον ερημίτη Νικόδημο, με τον οποίο διατηρούσε πνευματικούς δεσμούς. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 7 Ιουνίου του 1634, έχοντας λάβει λίγο πριν το μεγάλο σχήμα με το όνομα Αβραάμ. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανδρονίκου, Αρχιεπισκόπου Πέρν και τον συν αυτό. 20ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Ανδρόνικος, κατά κόσμον Βλαδίμηρος Νικόλσκι, γεννήθηκε το 1870. Μετά τις σπουδές του στην θεολογική σχολή της Μόσχας, εκάρι μοναχός με το όνομα Ανδρόνικος. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1895 και εστάλει ως ιεραπόστολος στην Ιαπωνία 2 χρόνια αργότερα. Εκεί επέδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και χειροτονήθηκε επίσκοπος του Κιώτο το 1906. Αναγκάστηκε όμως να επιστρέψει στην Ρωσία μετά από 2 χρόνια για λόγους υγείας και αρχικά τοποθετήθηκε ως βοηθός επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Μετατέθηκε κατόπιν στο Όμσκ και τέλος έγινε Αρχιεπίσκοπος του Πέρμ. Ακαταπώνητος κήρυκας του Λόγου του Θεού, οργάνωσε τις αγροτικές ενορίες, βοηθούσε τους φτωχούς και απόκληρους και έκανε μεγάλες προσπάθειες να επαναφέρει τους παλαιούς πιστούς στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, οι Μπολσεβίκοι ψήφισαν ένα νόμο για τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους και άρχισαν τους διωγμούς. Όταν διαβάστηκε στον καθεδρικό ναό του Πέρμ η εγκύκλειος της εκκλησίας που διαμαρτυρόταν για τα μέτρα αυτά, ο αρχιεπίσκοπος Ανδρόνικος διέταξε τον αρχιδιάκονό του να αναθεματίσει τους διώκτες. Δεν άργησε να συλληφθεί στις 4 Ιουνίου 1918 μαζί με τον βοηθό επίσκοπό του Θεοφάνη και ο ιεράρχης υποβλήθηκε σε βίαιη ανάκριση κατά την διάρκεια της οποίας παρέμεινε σιωπηλός. Για να τελειώνουν με αυτόν οι Μπολσεβίκοι τον οδήγησαν στις 7 Ιουνίου σε ένα δάσος και τον διέταξαν να σκάψει τον ίδιο τον τάφο του. Όταν ολοκληρώθηκε το σκάψιμο, ο Άγιος Ανδρόνικος ανέπεμψε προσευχή στον Κύριο και κατόπιν ξάπλωσε μέσα στο μνήμα. Οι Δήμοι άρχισαν τότε να τον θάβουν ζωντανό και όταν κάλυψαν το μισό κορμί του, τον σκότωσαν πυροβολώντας τον και κάλυψαν με χώμα το υπόλοιπο σώμα του.
όσο για τον επίσκοπο Θεοφάνη, τον έπνιξαν στην λίμνη Κάμα. Όταν η Ιερά Σύνοδος έμαθε το νέο, αποφάσισε να στείλει επιτόπου επιτροπή για να διερευνήσει τα γεγονότα. Οι Μπολσεβίκοι όμως σταμάτησαν το τρένο

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eak.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η 11 Ιουνίου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο έκτου ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

0: Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστίν.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρές σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει. Και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

ο καρπός του θεσμού της Εκκλησίας, ο καρπός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος είναι η αγιότητα. Άλλωστε η αγιότητα είναι ο σκοπός ύπαρξης κάθε ανθρώπου. Και ο κάθε άνθρωπος είναι καλεσμένος, είναι κλητός στην αγιότητα. Και η Εκκλησία είναι εργαστήρια αγιότητος. Όμως έχουμε μία ιδέα λάθος ίσως περί αγιότητος. Φανταζόμαστε ότι είναι κάτι μακρινό η αγιότητα, κάτι τέλειο. Φανταζόμαστε ότι είναι η αναμαρτησία αγιότητα. Ενώ στην ουσία η αγιότητα είναι κάτι άλλο. Είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Είναι η συνειδητοποίησή μας ότι ο Χριστός είναι ο θησαυρός μας. Και αυτό να γίνει άξονα ζωής. Δηλαδή η αγιότητα είναι η μετάνοια. Δεν είναι η αναμαρτησία μας. Είναι η συνειδητοποίησή μας ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Πήραμε το δρόμο μας λάθος. Εκτροχιαστήκαμε και δεν βρήκαμε φως. Δεν βρήκαμε περιεχόμενο. Δεν βρήκαμε ζωή. Η μετάνοια λοιπόν είναι η επανατοποθέτησή μας. Είναι η τοποθέτησή μας στην αληθινή πορεία που είναι ο Χριστός. Αγιότητα λοιπόν η βάση δεν είναι αμαρτησία, αλλά είναι η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας, η επίγνωση του λάθους μας και η απόφαση μας η σταθερή να προσανατολιστούμε σε αυτόν ο οποίος είναι η ζωή. Πώς όμως μπορούμε να το δούμε πιο απλά? Και είναι το χαρακτηριστικό της αγιότητας. Πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε διαφορετικά, να το συνειδητοποιήσουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν είμαστε όντως εν μετανία και αν είμαστε σε αυτή την ορθή πορεία? Από την εμπειρία της Εκκλησίας μας, από την εμπειρία των πατέρων μας, καταλαβαίνουμε αυτός ο οποίος βρίσκεται σε πορεία αγιότητας είναι αυτός που πενθεί αλλά και χαίρεται. Πενθεί για την απομάκρυση του από τον Θεό, αλλά χαίρεται για το έλεος του Θεού, τον οποίο ο Θεός ξαναδέχεται. Δηλαδή, η αγιότητα είναι η ταπείνωση. Τι σημαίνει ταπείνωση? Γιατί έχουμε και σε αυτό λάθος ιδέα. Νομίζουμε η ταπείνωση χημεία, να κατηγορώ τον εαυτό μου, που πολλές φορές εδώ κρύβει πληγωμένον εγωισμό. Ταπεινός είναι ο άνθρωπος που παρά τις αποτυχίες του, παρά τις δυσκολίες του, παρά τα προβλήματά του, παρά τα διέξοδά του, ελπίζει και λέει στο Θεό να είναι ευλογημένο. Γιατί έχουμε απορία, μα για λίγους είναι αγιότητα. Δεν είναι αυτός που κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες μόνο μέσα στην ερημία και ασκητεύει, αλλά είναι και ο άνθρωπος που βρίσκει ένα διαμέρισμα στην Κασάνδρου, που έχει τα πένθη του, που έχει τις αποτυχίες του, αλλά εξακολουθεί να έχει κουράγιο να ζει. Ταπεινός είναι αυτός ο άνθρωπος που εξακολουθεί παρά τα προβλήματα να έχει κουράγιο να ζει. Γιατί αυτός που μας δίνει το κουράγιο να ζήσει, αυτός που δίνει το κουράγιο να ζήσει είναι η χάρη του Θεού και δίνεται στους ταπεινούς. Ο εγωιστής αντιδράει, δεν αντέχει δυσκολίες, δεν αντέχει τις αμαρτίες του, δεν αντέχει τα σπλάχνα του, δεν αντέχει τον εαυτόν του. Αυτός είναι εγωιστής. Ο ταπεινός είναι αυτός που ξέρει τα χάλια του, τα παραδέχεται, αλλά ξεκουθεί να ελπίζει και έχει δύναμη να ζήσει και έχει κουράγιο να ζήσει, γιατί έχει μια άλλη δύναμη που λειτουργεί μέσα του, είτε την καταλαβαίνει είτε όχι, και είναι η χάρη του Θεού. Και σε αυτούς απάντα ο Θεός. Σε αυτούς ομιλεί ο Θεός. Μπορεί κάποιος να έχει ένα πένθος, ένα βάσα, ένα πρόβλημα, το παιδί του, το σύντροφό του, την εργασία του, τους λογισμούς του, τα ψυχολογικά του. Όλοι τέτοιοι είμαστε. Απλώς κρυβόμαστε ένας από τον άλλο και φοράμε την εικόνα του ψευτοχαμογελαστού. Τέτοιοι είμαστε. Αλλά ποιος είναι ο Άγιος? Αυτός που παρόλα αυτά έχει μια παράδοξη ελπίδα και ακατανόητη μέσα του, που του δίνει αγάπη του Θεού. Και ο Θεός δίνεται στους ταπείνους, στους ήσυχους, που δεν ταράσσονται, που δεν αγριεύουν, που ειρηνεύουν. Και αυτός είναι ο άνθρωπος, ο ειρηνικός, ο ήσυχος, ο ταπεινός στην καρδία, στον οποίο ανταποκρίνεται ο Θεός. Γιατί σε όλους δίνεται ο Θεός. Δεν τον αφήνουμε εμείς, γιατί είμαστε σφιγμένοι μέσα μας, γιατί θέλουμε εμείς να ελέγχουμε τη ζωή μας. Εμείς να κάνουμε κουμάντο τη ζωή μας. Εμείς να κυριαρχούμε στη ζωή μας και στους άλλους. Και χάνουμε αυτή τη δυνατότητα να γευτούμε το έλεος του Θεού. Ο ανοιχτός άνθρωπος είναι αυτός που είναι αφημένος και παραδομένος στον Θεό.
που δεν παιδεύεται με τους λογισμούς του, που δεν έχει ταραχή, που δεν έχει αγωνία να ελέγχει τη ζωή του, μην του ξεφύγει κάτι και αποτύχει, που δεν θέλει να ελέγχει τον σύντροφό, που δεν ελέγχει, να ελέγχει κανέναν άνθρωπο, γιατί όλους τους εμπιστεύεται στον Θεό. Αυτή είναι η ελευθερία των τρελών. Αυτών δηλαδή που άφησαν τη λογική τη δική τους και αφέθηκαν στην χάρη και στην αγάπη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος είναι τον χαίρεσαι. Αυτός κάνει με όλους και όλοι κάνουμε αυτόν. Το πρότυπο της Αγίας είναι αυτό. Και έχουμε ευθύνη μεγάλη εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε στην Εκκλησία, που βγάζουμε ένα πνεύμα και ένα πρόσωπο σκληροκαρδίας, που θέλουμε να ελέγχουμε τους ανθρώπους, τους κατηγορούμε, τους κατακρίνουμε, δεν είναι του Θεού υποτίθεται. Και χάνουμε μέσα μας αυτή τη δυνατότητα να ζήσουμε την αγάπη του Θεού και να μεταδώσουμε την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος, έχει ειρήνη μέσα του και αναπαύει πολλούς ανθρώπους, όχι με αυτά που λέει, με αυτό που είναι, γιατί εκπέμπει ειρήνη, εκπέμπει ανάπαυση, εκπέμπει ησυχία και μεταδίδει στους ανθρώπους μια δυνατότητα, ότι μια οσμή ζωής, ότι και εγώ παρά τα προβλήματά του μπορώ να ελπίζω και να ζω. Αυτός είναι ο Άγιος, που είναι ο χαμένος, που είναι απελπισμένος και όχι μόνο να πάβει το ίδιος, αλλά να πάβει και τους άλλους. Όχι μόνο έχει όρεξη να ζει ο ίδιος, αλλά δίνει όρεξη ζωή και στους άλλους. Όχι μόνο έχει ειρήνη ο ίδιος, αλλά μεταδίδει ειρήνη. Οπότε μην απορούμε που είναι οι Άγιοι και αν υπάρχουν Άγιοι. Ο Θεός κάνει τη δουλειά του, ξέρει. Αυτούς τους ήχους, τους ήσυχους, τους καθημερινούς ανθρώπους, τα χίλια δύο προβλήματά τους που δεν το βάζουν κάτω. Με πρόδωσε ο σύντροφός μου, με πρόδωσαν τα παιδιά μου, πρόδωσε ο κόσμος, αλλά εξακολουθώ να έχω δύναμη να αγκαλιάζω αυτό με πρόδωσε, να το συγχωρώ, να έχω όρεξη να ζήσω, γιατί μου τη δίνει αυτήν όρεξη ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι ήσυχοι, οι ταπεινοί, οι ανύπαρκτοι, είναι οι υπαρκτοί του Θεού και οι άνθρωποι του Θεού. Είναι αυτοί που μόλις μπουν στον χώρο τον πνευματικό αντιλαμβάνονται άλλη ατμόσφαιρα και άλλη παρουσία και άλλη ελπίδα. Άρα ο καθένας μας έχει την ελπίδα της αγιότητος και αγιότητα είναι να πάρουμε στα σοβαρά τη ζωή μας, να μην απελπιζόμαστε, παρά τις αμαρτίες μας να εμπιστευόμαστε το έλεος του Θεού, η καρδιά μας να ανοίξει στον Χριστό, και μια τέτοια καρδιά δεν μπορεί να ανοίξει και σε κάθε άνθρωπο. Ανοίγει σε κάθε άνθρωπο και δίνει τις προϋποθέσεις, είτε ομιλεί είτε σιωπά. Σε κάθε άνθρωπο δίνει αυτή την ελπίδα και αυτή την προσδοκία της αγιότητος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στην πρώτη μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του λεπρού. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Σημειωτέων, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων της Καινής Διαθήκης και γι' αυτό μιλάνε οι Ευαγγελιστές Μάρκος, Ματθαίος και Λουκάς.

Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί, και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσει». Και εκτείνα στη χείραν ύψατο αυτό ο Ιησούς λέγον, «Θέλω καθαρίσθητη». Και ευθέως εκαθαρίστη αυτού η λέπρα και λέγει αυτός ο Ιησούς, «Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν, δείξω το ιερή και προσένεγγε το δώρον. Ο προσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής». Στη συνέχεια ακολουθεί ελεύθερη απόδοση στην ελληνική. Όταν ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος, τον ακολουθούσε μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Ξαφνικά του εμφανίστηκε μπροστά του ένας λεπρός άνδρας και τον προσκύνησε, ζητώντας από τον Χριστό να τον θεραπεύσει από την αρρώστια του. Χαρακτηριστικά του λέει, «Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Τότε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του πάνω στο λεπρό άνδρα και του είπε, «Θέλω να σε καθαρίσω». Και αμέσως με θαυματουργικό τρόπο θεραπεύτηκε ο άνθρωπος αυτός από το πρόβλημά του. Τότε του είπε ο Ιησούς, «Πρόσεχε, να μην πει σε κανένα αυτό που συνέβη, αλλά να πας στον ιερέα και να του δείξεις τον εαυτό σου. Μετά να προσφέρεις το δώρο που διέταξε ο Μωυσής, προκειμένου να λάβεις διαβεβαίωση από αυτόν ότι θεραπεύτηκες».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Η θεραπεία του λεπρού θεωρείται ως αποκορύφωμα της θαυματουργικής δραστηριότητας του Ιησού στη Γαλιλαία. Οι Ευαγγελιστές δεν παραθέτουν με λεπτομέρειες τον ακριβή χρόνο και τόπο που συνέβη το θαύμα, δηλαδή σε ποιο σημείο της περιοχής και ποια στιγμή της ημέρας συνέβη. Παρ' όλα αυτά, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τοποθετεί το γεγονός μετά την εκλογή των μαθητών, όπου ο Κύριος περιόδευε στην ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας και κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, θεραπεύοντας κάθε είδους αρρώστιες. Στην παράλληλη αφήγηση του Λουκά, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού τοποθετείται ως πρώτο γεγονός μιας ομάδας θαυμάτων που έγιναν από τον Κύριο και μάλιστα κάνει αναφορά ότι έπειτα θεραπεύθηκαν άλλοι 10 λεπροί. Γενικά και οι τρεις Ευαγγελιστές, θέλοντας να περιγράψουν με ακρίβεια το θαύμα, αποφεύγουν να παραθέσουν πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο, μιας και δεν χρήζουν σπουδαίας σημασίας για το σκοπό της αφήγησης. Πριν συνεχίσουμε, θα αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για την αρρώστια της λέπρας και πώς αντιμετωπίζονταν οι ασθενείς αυτοί την εποχή εκείνη. Η λέπρα, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο του Λεβιτικών, αλλά και όπως διακρίνεται και από τους ραβίνους, εμφανιζόταν σε δύο μορφές: την απλή λέπρα και την αναισθητική. Ιστορικές πηγές αναφέρουν πως η θέση των λεπρών στην κοινωνία της εποχής ήταν τραγική. Απαγορευόταν σε όσους ασθενούσαν να έχουν επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους της περιοχής τους και μάλιστα στη συναγωγή υπήρχε ειδικός χώρος για αυτούς. Ακόμα επικρατούσε και η αντίληψη πως οι άνθρωποι που ασθενούσαν από λέπρα λάμβαναν την τιμωρία τους για τα αμαρτήματα που είχαν διαπράξει. Σήμερα όμως, επιστημονικές μελέτες στον τομέα της ιατρικής χαρακτηρίζουν την λέπρα ως μια ιάσιμη μολυσματική λίμωξη για την οποία υπάρχει θεραπευτική αγωγή και είναι ιάσιμη.

κηρύσσοντας και κάνοντας θαύματα ο Ιησούς Χριστός στην περιοχή της Γαλιλαίας. Κατόρθωσε πολύ γρήγορα να συγκινήσει πλήθος ανθρώπων από τη Δεκάπολη, το Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία και την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Έτσι λοιπόν ο λαός, εκστασιασμένος, τον ακολούθησε από κάποια απόσταση, χωρίς να είναι προσκολλημένος βέβαια μαζί του. Αυτό γίνεται κατανοητό λίγο παρακάτω, όπου αφού ο Χριστός είχε θεραπεύσει το λεπρό, του ζήτησε να το κρατήσει μυστικό. Πιθανότατα, ο Ιησούς δεν θα είχε αυτό το αίτημα από το λεπρό, εάν υπήρχαν άνθρωποι που τον ακολουθούσαν κατά πόδας. Στο δεύτερο στίχο της περικοπής, περιγράφει ο Ευαγγελιστής το αίτημα του λεπρού. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού ο λεπρός άντρας, έχοντας πίστη και σύνεση στην παντοδυναμία του Κυρίου, και του ζητάει να τον καθαρίσει από την αρρώστια του, εννοώντας δηλαδή να τον θεραπεύσει. Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και απόκληρος της κοινωνίας, είπε στον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει ο ίδιος, αναγνωρίζοντας ότι είναι απόλυτος κύριος για τη θεραπεία. Ο ίδιος αυτός, αφού έχει όλη την ευχέρεια και τη σχετική εξουσία να το κάνει. Δεν ζήτησε από τον Ιησού να προσευχηθεί στο Θεό, ούτε του είπε να το ζητήσει από αυτόν, ούτε αμφισβήτησε τη δύναμή του λέγοντάς του «αν μπορεί». Τα λόγια του λεπρού αφενός φανερώνουν την αξιοθαύμαστη πίστη στη δύναμή του και αφετέρου ποια αντίληψη για τους λεπρούς επικρατούσε μεταξύ των Ιουδαίων που τους θεωρούσαν ακάθαρτους και μολυσμένους. Αγαπητοί μου ακροατές, θεωρώ πως ακούγοντας αυτά τα λόγια καλό θα ήταν να σκεφτούμε το δίδαγμα που μας δίνει η στάση του λεπρού. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό. Ο τρόπος είναι απλός και δεν μας στοιχίζει τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη έχοντας μεγάλη ταπείνωση, ακλόνητη πίστη και απεριόριστη υποταγή στο θέλημά του. Διότι, όσον αφορά τις χάριτες που θα θελήσει ο Θεός να μας δώσει, ο λόγος ο δικός μας είναι περιορισμένος. Ο Θεός έχει απεριόριστη δύναμη και άπειρη αγαθότητα. Ο καθένας μας συχνά επιζητάει θαύματα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, ή ακόμα και χάρες για τις οποίες μπορούμε να μην είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά τις επιθυμούμε. Εμείς όμως οφείλουμε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Θεό και αυτός με ευσπλαχνία θα θελήσει να μας δώσει αυτό που αληθινά έχουμε ανάγκη. Στον τρίτο στίχο, ο Χριστός επιλέγει να αγγίξει με το χέρι του το λεπρό, απαντώντας άμεσα στο αίτημα του πιστού. Η κίνηση αυτή του Χριστού ήταν ενάντια στον Ιουδαϊκό νόμο, ο οποίος απαγόρευε να αγγίζουν τους λεπρούς, αφού είναι ακάθαρτοι και αμαρτωλοί και η αρρώστια τους ήταν αποτέλεσμα του κακού. Ο Χριστός όμως από την πλευρά του ήθελε να δείξει ότι τίποτα και κανείς δεν είναι ακάθαρτος εκ φύσεως και ότι η ισχύς του νόμου αφορά τους πολίτες και αποτελούν κανόνες των ανθρώπων, δοσμένοι σε ανθρώπους. Το άγγιγμα αυτό δεν χρειάζεται για να γίνει η ενέργεια του θαύματος της θεραπείας. Η κίνηση τονίζει πως αμαρτία είναι η λέπρα της ψυχής και όχι του σώματος. Αυτή είναι που μας αποκλείει από την κοινωνία με το Θεό. Για να αποκαταστήσουμε λοιπόν τη σχέση μας με το Θεό, πρέπει προηγουμένως να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τη λέπρα αυτή. Ο Χριστός μπορεί και θέλει να μας θεραπεύσει. Με κάθε λοιπόν εμπιστοσύνη, ας στηριχτούμε στη δύναμή Του και στην αγαθότητά Του. Καμία αμαρτία δεν είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να μην μπορεί ο Χριστός να μας καθαρίσει από αυτήν. Καμία φθορά και κανένα πάθος δεν είναι τόσο ισχυρό, ώστε να μην μπορεί να το κάμψει και να το εξαφανίσει. Έτσι και για τους ψυχικά λεπρούς, ο Θεός δεν διστάζει να έρθει σε επαφή και δεν φοβάται να μην μολυνθεί από αυτούς. Ας τον πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος, για να βρούμε θάρρος και υποστήριξη από αυτόν. Στον τέταρτο και τελευταίο στίχο του Ευαγγελικού κειμένου, ο Ιησούς δίνει εντολή στο θεραπευμένο, ζητώντας του να μην διαλαλήσει το γεγονός της θεραπείας, αλλά πρώτα να πάει στον ιερέα και αφού προσφέρει δώρα, όπως όριζε τότε ο Ιουδαϊκός νόμος, να του ζητήσει διαβεβαίωση πως έχει θεραπευτεί. Πληροφοριακά, αναφέρουμε πως ο κάθε θεραπευμένος ακολουθούσε μια ειδική τελετουργία για να λάβει βεβαίωση ότι θεραπεύτηκε, προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα της κοινωτικής ζωής του. Ήταν υποχρεωτική η προσφορά δωρεών στον ιερέα ως μαρτυρία ότι ο Ιησούς δεν είχε έλθει για να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά ακολουθεί τις διαδικασίες για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε παράνομος αλλά ούτε και λαοπλάνος. Ερμηνεύοντας την εντολή του Χριστού, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως ο Χριστός διδάσκει με απόλυτη ταπεινότητα και αφιλοτιμία. Παρότι γνώριζε ότι δεν θα έπειθε τον θεραπευμένο να κρατήσει κρυφή τη θεραπεία του. Επιπλέον, πως αποσκοπούσε στο να παραλάβει κάποια άκυρη κινητοποίηση,
η οποία θα του δυσκόλευε το έργο του και θα τον οδηγούσε στο να αποχωρήσει σε ερημικό τόπο έως ότου κατευναστεί η κοινωνική αναστάτωση. Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αποφασίσουμε να παραδειγματιστούμε από το θαύμα της θεραπείας του λεπρού και να προσπαθήσουμε να βάλουμε την πίστη, την αγάπη, την ταπεινότητα και την ευσπλαχνία στις ζωές μας, αποτάσσοντας τη λέπρα της ψυχής και να δεχτούμε την πραγματική αλήθεια που δεν είναι παρά μόνο η αγάπη του Θεού. Ας δείξουμε σύνεση όπως έδειξε και ο λεπρός. Κάθε φορά που έχουμε βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά ακούσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στη Σμύρνη υπήρχαν 15 κινηματογράφοι, 513 καφενεία, 226 εινοπολία και ταβέρνες, 65 εστιατόρια, 43 μπειραρίες και 8 αίθουσες χορού. Μετά το θέατρο που τελείωνε στις 11 η ώρα το βράδυ, τα κοσμικά ζευγάρια έπρεπε να πάνε κάπου για να δειπνήσουν, να διασκεδάσουν, να ξενυχτήσουν. Γιατί οι Σμυρνοί ήταν γλεντζέδες και χοβαρντάδες. Πολλοί κατέβαιναν προς την παραλία με τις μπειραρίες, τα καφέ, τα ζαχαροπλαστεία και τα εστιατόρια των μεγάλων ξενοδοχείων με τις ευρωπαϊκές ορχήστρες. Διασκέδαση υπήρχε για όλες τις τάξεις και όλα τα βαλάντια. Στο πολυτελές ξενοδοχείο του Κρέμερ υπήρχαν δύο ορχήστρες. Μία με κλασικά έργα και μία άλλη με λαϊκά. Στο καφέ Φωτί του Κλωναρίδη, όπως ονομαζόταν από μια μάρκα μπίρας που διέθετε, η πλατεία απολάμβανε τα πιο φρέσκα θαλασσινά, κηδόνια, μύδια, στρίδια, υπό τους ήχους δύο ορχιστρών, η μία με κλασική μουσική, δηλαδή στράους και οπερέτες, και η άλλη μαντολινάτα. Άλλη ορχήστρα στο καφέ Ντε Παρί και άλλη στην Αλάμπρα με λαϊκά όργανα, σαντουρί και άλλα. Και μπορεί στα αριστοκρατικά αυτά μαγαζιά να γινόταν επίδειξη από παρισινές τουαλέτες και εγγλέζικα κασμίρια. Το πραγματικό γλέντι όμως γινόταν στους μαχαλάδες με τους καφενέδες, τις λαϊκές ταβέρνες και τις μπακαλοταβέρνες. Οι μαγαζάτορες καλούσαν ορχήστρες με παιχνιδιατόρους μουσικούς, πραγματικούς βιρτουόζους στο σαντούρι και στο βιολί, και από τραγουδιστές καπαρώνανε τα ειδόνια της Σμύρνης, γυναίκες ή άντρες που χαλάγανε κόσμο με το τραγούδι τους. Στον μαχαλά των μεγάλων ταβερνών που αποτελούσε ελληνική αγορά τροφίμων υπήρχαν αρχικά μεγάλα κρεοπολία με εξαιρετικά κρέατα και ταβέρνες μεγάλες στο μέγεθος, μερικές φορές τεράστιες, γεμάτες πλήθος κόσμου που πήγαινε για να φάει, να ακούσει μουσική από λαϊκά όργανα που δεν σταματούσαν μέχρι το πρωί και να απολαύσει το καλύτερο ούζο και το καλύτερο τσίπουρο που έβγαινε από τους αποστακτήρες της κάθε ταβέρνας. Ο δρόμος όταν πέρναγες μύριζε ούζο. Στις μεγάλες ταβέρνες σύχναζε λαϊκός κόσμος αλλά και μποέμα αριστοκράτες και διανοούμενοι που τους άρεσαν το καλό φαγητό και η γνήσια λαϊκή ατμόσφαιρα. Οι ταβέρνες αυτές όμως ήταν για αντροπαραίες. Οι γυναίκες δεν σύχναζαν εκεί. Τα μισά από τα εστιατόρια στη Σμύρνη ανήκαν σε ελληνικά χέρια, όπως επίσης τα ποτοποιεία και οι επιχειρήσεις γενικού εμπορίου. Οι Σμυρνοί δεν ήταν για να βάζουν στην πάντα παράδες. Αυτοί ήθελαν να ξοδεύουν και να γλεντούνε, έλεγε ο Μαρίνος Κασιμάτης Σμυρνιός, 80 χρονών, στο καφενείο του Καλορούζου στον Πειραιά, όπου είχε καταλύσει μετά το 1922. Παράδες είχανε και παράδες εκεί βγαίνανε εύκολα.

φτάνει να ήθελες να δουλέψεις και η πληρωνόσουνα καλά. Μα εμείς στη Σμύρνη η δουλεύαμε τίμια και με μεράκι, όχι ντεμπέλικα και αργόμισθα όπως εδώ. Για να είσαι φτωχός στη Σμύρνη έπρεπε να είσαι τεμπέλης. Στη Σμύρνη υπήρχαν δουλειές και λεφτά για όλους, έλεγε ο Γιώργος Κατραμόπουλος στο βιβλίο του «Σμύρνη μου αγαπημένη, πώς να σε ξεχάσω». Σε ένα καφενείο με όργανα, σε μια λαϊκή συνοικία, η μουσική δεν είχε σταματήσει για δύο μερόνυχτα, θυμάται ένας Μυρνιός. Είχε ράξει εκεί μια παρέα από ζωέμπορους που αφού είχαν ξεπουλήσει τα αρνιά και τα βόδια τους, μια μεγάλη παρτίδα από ζωντανά, είχαν πιάσει χοντρά λεφτά και γλεντάγανε χωρίς να έχει σταματήσει η μουσική ούτε λεπτό. «Δουλευταράδες και γλεντζέδες», γράφει ο Γάλλος ποιητής Αλφόνσος Λαμαρτίνος, που είχε επισκεφθεί τη Σμύρνη τον 19ο αιώνα. Κέντρα με τραγουδιστάδες υπήρχαν και στους ακραίους μαχαλάδες και στα περίχωρα της Σμύρνης, με πελατεία κυρίως από το Μπάσο Ράγκο, την κατώτερη τάξη, και το Μέτζο Ράγκο, τη μεσαία τάξη. Από τα καλύτερα γλεντζέδικα κέντρα σε μαχαλά ήταν ο καφενές Μπιραρία του Αντάρα, που την είχε ένας Νταΐς Λεβέντης ξανθός μουστακαλής, ο οποίος ήξερε καλά πως ήπρεπε να γλεντούν οι μερακλίδες. Είχε ρακή μυρωδάτη στο μαγαζί του και την τσεχοσλοβακική μπύρα Πίλσεν με εκλεκτούς μεζέδες. Όταν τραγουδούσε στο μαγαζί του η Αγγελάρα με τον τέφι της, που έπινε κονιάκ με ζάχαρη για να κρατάει δυνατή τη φωνή της, όπως και όλοι οι τραγουδιστάδες, τα παλικάρια που βγάζανε χρήματα από τα μαγαζιά τους, τρελαίνονταν και έριχναν το ασίμι με τις φούχτες στην ορχήστρα, ενώ οι Τούρκοι με τους παθιάρικους αμανέδες πετούσαν τα φέσια τους στον αέρα. Η Αγγελάρα ήταν μια χείρα μελαχρινή με μαύρα μακριά χτενισμένα κότσο, που όταν μπήκε στη Σμύρνη ο ελληνικός στρατός, το σουξέ της ήταν το γνωστό και στις μέρες μας τραγούδι «Της Αμίνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά, της Αμίνης το καπέλο έφερε το Βενιζέλο». Όταν το άκουσε από την Αγγελάρα στη Σμύρνη αυτό το τραγούδι, ένας Έλληνας αξιωματικός έβγαλε και της πέταξε το δαχτυλίδι του και αυτή το έπιασε στον αέρα. Στην Ελλάδα μετά την καταστροφή η Αγγελάρα τραγουδούσε στο κέντρο του Μουρούζη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τη Ρόζα Εσκενάζη. Πέθανε στην Νίκαια το 1925.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

σου. Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: Χρόνια σας πολλά, καλώς ήρθατε. Σήμερα επιλέξαμε να γιορτάσουμε αυτή την ιδιαίτερη μέρα σε έναν ευλογημένο τόπο, χτισμένο στους πρόποδες του Ψιλορίτη, σε μια καταπράσινη κοιλάδα, φημισμένος για τα άφθονα νερά του. Ο Ζαρός είναι ένας ιδανικός προορισμός για βόλτες έξω στη φύση και εγώ έχω μεγάλη χαρά σήμερα γιατί βρίσκομαι στο στολίδι του χωριού, στην Τεχνητή Λίμνη. Είμαστε στο Βότομο. Από εδώ θα σας παρουσιάσουμε την όμορφη γιορτή μας που έχει σκοπό να αναδείξει τις ομορφιές του τόπου και είναι πάρα πολλές, πιστέψτε με. Θα σας παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, οι οποίοι είναι άνθρωποι του τόπου και θα μας μιλήσουν για αυτό τον ευλογημένο στην κυριολεξία παραδεισένιο τόπο. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Δεν ξέρω αν την αισθάνεστε τη χαρά μου. Ήθελα πάρα πολύ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και η Κρυδιβή αλλά και το Έλα Κοντά, να έρθει στον τόπο σας. Και να που το όνειρο έγινε πραγματικότητα, Παπαλέανδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε στον όμορφο, στο φιλότιμο και φιλόξενο Ζαρό.
0: Θέλω να μου μιλήσετε για τις υπέροχες εκκλησίες που έχει αυτός ο τόπος, για τα ιστορικά μοναστήρια, για το εκκλησιαστικό μουσείο που είσαστε και ο υπεύθυνος με τα σπάνια εκθέματά του. Θέλω λίγο να μας ξεναγήσετε, ερχόμενοι εδώ στο Ζαρό, και να μας μοιήσετε στο δικό σας τόπο και τι μπορούμε να δούμε. Επισκέφθηκα τον Πολιούχο, τον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Τέτοια εκκλησία όπως βλέπουν οι τηλεθεατές μας δεν υπάρχει. Την Αγία Κυριακή που ήταν από τις πιο παλιές εκκλησίες εδώ στο χωριό. Αλλά και τα ιστορικά μοναστήρια όπως είναι το Βροντίσι. Δεν ξέρω αν πρέπει έτσι να μας μοιήσετε σε όλο αυτό το ιστορικό που λέμε Ζαρός και εκκλησίες.
1: Ο Ζαρός εκτός από τις ομορφιές και το φιλότιμο τον διακρίνει το βαθύ θρησκευτικό συνέστημα. Οι άνθρωποι θρησκεύουν και αυτό το δείχνουν καθημερινώς. Είναι άνθρωποι φυλακόλουθοι, είναι άνθρωποι που αγαπούν την Εκκλησία, αγαπούν τον Χριστό και τον συνάνθρωπο. Και εξαιτίας των ανθρώπων αυτών έχει γίνει, δεν είναι επίτευγμα δικό μου, είναι επίτευγμα της Θείας Χάριτος, των συνεργατών μου, του πατρός Μιχαήλ, του παπά Γιάννη από το Κατοζαρό και των ανθρώπων του χωριού, όλοι μαζί συμβάλαμε. Και έγινε αυτό το οποίο είδατε και το οποίο θαυμάσατε και πιστεύω θαυμάζει ο καθένας. Και δεν είναι προσδόξα των ανθρώπων, αλλά είναι προσδόξα Θεού. Βρήκαμε αυτά τα πράγματα τα οποία τα συντηρήσαμε και τα αναδείξαμε για να τα βρουν οι επόμενες γενιές. Και το Εκκλησιαστικό Μουσείο είναι ένα δημιούργημα, είναι αφιερωμένο στο μακαριστό Μητροπολίτη Γορτίνης Κύριλο, τον προκάτοχο του Νίνε Μητροπολίτου Μακαρίου, ο οποίος έδωσε μια σημαντική ποσότητα εκθεμάτων τα οποία βρίσκονται μέσα και είναι αφιερωμένο στο όνομά του. Βρήκαμε κάποια πράγματα από την ενορία, τα βάλαμε μέσα, τα συντηρήσαμε να τα βρουν και οι επόμενες γενιές και για να ξέρουμε όλα αυτά είναι μια ταυτότητα του κάθε τόπου, είτε θρησκευτική, είτε πολιτιστική, είτε πολιτισμική.
0: Για τις εκκλησίες του τόπου σας, τι θα μας λέγατε?
1: Υπάρχουν γύρω στα 44 εξοκλήσια. Υπάρχουν τρία μοναστήρια. Η Ιερά Μονή Βροντισίου, που έχει και την Ιερά Μονή Βαλσαμονέρου στην ιδιοκτησία της, και η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου, είναι κτίσματα του 14ου αιώνα, 1400, τα οποία έχουν μέσα και αγιογραφίες από μεγάλους Κωνσταντινοπολίτες αγιογράφους.
0: Για την Αγία Κυριακή, για τον Άγιο Γεώργιο, αλλά και για την Παναγία του Κάτου Ζαρού, που έχει ένα πανάρχαιο τέμπλο, θέλω να μου μιλήσετε.
1: Η Αγία Κυριακή, το πρώτο κομμάτι είναι κτίσμα του 15ου αιώνα, 1500. Γίνεται δεύτερη επέκταση, τρίτη επέκταση από την πόρτα και κάτω, όπως είδατε, μαζί με το βορεινό κλήτος, το οποίο τιμάται στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Και η Παναγία στον Κάτου Ζαρό είναι περίπου και αυτή του 1885, όπου είναι και ο Άγιος Γεώργιος επάνω. Το 1885 είναι το κτίσιμο και η ανοικοδόμησή τους.
0: Εντυπωσιάστηκα με τον προφήτη Ηλία. Είπα ότι ήταν σαν να βρίσκουμε στην αυλή του Παραδείσου.
1: Ο προφήτη Ηλίας είναι ένα μοναστήρι, είναι, το οποίο την κατασκευή του έτσι και την ανοικοδόμησή του την οφείλουμε στην εφημέριό μου, τον παπά Μιχάλη, το οποίο είναι μια πνευματική εστία εκεί πάνω και είναι και το μέρος όμορφο, λόγω του ότι είναι και στο λόφο. Υπήρχε ένα προσκυνητάρι εκεί από κάποια ευσεβή γυναίκα η οποία είδε όραμα για να κτιστεί, εκεί που βρίσκεται τώρα το καμπαναριό που θα δουν και ο κόσμος οι τηλεθεατές, και μετά κτίστηκε το προφήτης Ηλίας και ο Άγιος Γεράσιμος.
0: Για την Αγία Μαρίνα τι θα μας λέγατε?
1: Και η Αγία Μαρίνα τελευταίως ένα ωραίο εξοκλήσι. Υπήρχε ένα παλαιό εξοκλήσι το οποίο δυστυχώς έπαθε ζημιά με τους σεισμούς. Οι κτήτορες αποφάσισαν μαζί με τον κόσμο από εκεί και με τον εφημέριο. Το χάλασαν επειδή δεν ήταν εγγενιασμένο και ανοικοδόμησαν αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, το οποίο είναι ένα κόσμημα στο μέρος το οποίο βρίσκεται.
0: Έτσι, ένα παραμυθένιο μέρος, και μιας και μιλάμε για παραμυθένια μέρη, θα ήθελα όλοι μαζί να μεταφερθούμε σε ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Κρήτης, και αναφέρομαι στην Ιερά Μονή Βροντισίου, όπου πηγαίνοντας εκεί, στην κυριολεξία η ψυχούλα σου δεν θέλει να φύγει. Ιερά Μονή Βροντισίου. Ένας ευλογημένος τόπος με σπουδαία ιστορία και πανοραμική θέα, μιας και βρίσκεται στη νότια πλευρά του Ψιλορίτη, 4 χιλιόμετρα από το Ζαρό. Η Μονή Βροντισίου είναι από τα παλαιότερα μοναστήρια στην Κρήτη, ενώ ο ναός της Μονής είναι δίκλητος και αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο και στον Απόστολο Θωμά. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που φτάνεις στη Μονή, τα μάτια σου χαίρονται όταν αντικρίζουν τα αιωνόβια πλατάνια και το όμορφο συντριβάνι του 15ου αιώνα.

0: Είναι ένα από τα πιο καλλιτεχνικά συντριβάνια της Κρήτης. Αναπαριστά τον Αδάμ και την Εύα και τους τέσσερις ποταμούς της Εδέμ, από τους οποίους τρέχει πεντακάθαρο νερό που δροσίζει τον προσκυνητή. Η Ιερά Μονή Βροντισίου υπήρξε πριν από την περίοδο της Ενετοκρατίας και ήταν κέντρο παιδείας και τεχνών και συνέβαλε στην κρητική αναγέννηση. Στη Μονή υπήρχε σχολείο και εργαστήριο αγιογραφίας που δίδαξε ο Μιχαήλ Δαμασκηνός και μάλιστα η παράδοση θέλει και το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο να έχει σπουδάσει στη Μονή. Ήταν η εποχή που το μοναστήρι διέπρεπε και είχε στελεχωθεί με πολλούς λόγιους μοναχούς. Η Ιερά Μονή Βροντισίου έπαιξε σπουδαίο ρόλο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αφού ανέπτυξε αντίσταση και υπήρχε αρχηγείο αγωνιστών κατά την περίοδο του Κρητικού Πολέμου. Γι' αυτό και υπέστη μεγάλες καταστροφές.
1: Εδώ στη Μονή Βροντισίου ήρθα να απολαύσω πραγματικά όλη αυτή την ευλογία του τόπου. Μεγάλη χαρά ένιωσα από την πρώτη κιόλας στιγμή και βρήκα εδώ μια πολύ ωραία παρέα που σας ζήλεψα. Γι' αυτό ήρθα και έκατσα κι εγώ μαζί σας να πιω το καφεδάκι μου και εσείς να είστε καλά. Να χαίρεστε τον τόπο σας και να έχετε υγεία στην υγειά σας.
2: Να είστε καλά, υγεία.
3: Εγώ όμως θα σου πω μια μαντινάδα που σου ανήκει.
1: Μου ταιριάζει. Αλήθεια. Ναι,
3: ταιριάζει, ναι.
1: Θέλω να την ακούσω.
3: Ποιος θα σε δει και δεν θα πει λόγια καλά για σένα. Και δεν θα πει να σε χαρεί η μάνα που σε γέννα.
1: Πω, Παναγία μου, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα φιλί σου. Ακούς, μαμά, ακούς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

0: Η γιορτή μας είναι υπέροχη, αναφισβήτητα. Γνωρίζω ότι περνάτε πάρα πολύ καλά με τον Νικό Μανιουδάκη, αλλά εγώ περπατώ για να συναντήσω μια άλλη παρέα εδώ που έχει στηθεί μπροστά στο Ζαριανό αυτό και στη Μενούζα που θα μάθουμε αμέσως τώρα τι είναι αυτή η Μενούζα. Ο Δημήτρης μας.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Περνάμε ωραία με τον Νικό Μανιουδάκη εδώ και με την παρέα σου, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε βλέπουμε εδώ, έχεις ήδη έτοιμο το κρέας μας. Είναι έτοιμο για τους καλεσμένους μας.
1: Έτοιμο είναι να προσφέρουμε τώρα, όποιος περάσει μπορεί να τρώει. Άφωνο.
0: Και όταν λέμε μενούζα, τι εννοούμε?
1: Εννοούμε τα μενούζα, εννοούμε ότι μέσα στο τυλίγουμε τα σκόρθια με τα έντερα και τα τυλίγουμε και φτιάχνουμε μενούζα ή κοκορέτσι, όπως το θέλετε.
0: Εσείς γιατί την ονομάσατε μενούζα το κοκορέτσι?
1: Έτσι το έχω μάθει εμείς από πολύ. Το κοκορέτσι έχει κατέβει από πάνω.
0: Και τι πρέπει να γνωρίζουμε εμείς για να φτιάξουμε το κρέας μας και να είναι τόσο νόστιμο και πετυχημένο? Ποια είναι τα μυστικά του?
1: Το κρέας είναι να το φας φρέσκο, να το ψήσεις όμορφα. Θέλει 2-3 ώρες περίπου, 3 ώρες να ψηθεί φυσιολογικά, να μην το ζωρίσεις, να μην το κάψεις, να έχεις τα υγρά του μέσα. Να φας κρέας, θα καταλάβεις.
0: Εσείς εδώ, στο Ζαρό, αυτό προτιμάτε περισσότερο ή πέστροφα?
1: Να δεν είμαστε κάτω να τρώμε πέστροφες, εμείς προτιμούμε το αντικριστό.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε να μας βγάλεις τη μενούζα να τη δοκιμάσουμε. Υποθέτω ότι η μενούζα θέλει πολύ χρόνο. Πολύ χρόνο για να την προετοιμάσεις.
1: Θέλει λίγο παραπάνω.
0: Πάντως, φαίνεται λουκουμάκι, Δημήτρη μου. Έτοιμη η μενούζα μας.
1: Πάμε τώρα να κόψουμε να δοκιμάσουμε.
0: Μία μαντινάδα θέλω να μου πεις κριτική στους τηλεθεατές μας. Με τη μενούζα στο χέρι.
1: Πάνω Ζαρός, κάτω Ζαρός. Πετριανή μου βρύση. Ω μέρα κλίνα κοπελιά, ποιος θα σε κουλαντρήσει?
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και εσείς να είστε πάντα καλά, να χαίρεστε τον τόπο σας, τα ήθη και τα έθιμά σας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είστε άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι όμως που ξέρετε να γλεντάτε κιόλας, σε Ζαχαρία μου.
2: Πάρα πολύ. Και να γλεντάμε και να τρώμε. Και να τρώμε αντικριστό χωρίς χοληστερίνη. Γιατί?
0: Γιατί
2: 2 μέρες πιο μπροστά ποτίζουμε τα αρνιά που θα σφάξουμε με χάπι χοληστερίνης. Και δεν έχουν χοληστερίνη μετά.
0: Να έχετε την υγειά σας, εγώ εύχομαι.
2: Την έχουμε την υγειά μας γιατί δεν έχουμε χοληστερίνη.
0: Και να χαίρεστε τον τόπο σας.
2: Ο τόπος μας είναι ο καλύτερος. Ο Ζαρός. Και ο πάνω και ο κάτω. Και οι άνθρωποι.
0: Τους χαίρεστε όλους.
2: Είμαστε πρώτοι. Στα πάντα. Στα πάντα. Αλλά είμαστε κριτικοί.
0: Πάνω απ' όλα. Στην υγειά μας λοιπόν, υγεία, να είναι καλά υγεία, όλοι οι άνθρωποι καλά. Και να περνάνε τόσο όμορφα όπως εμείς σήμερα εδώ. Στην υγειά σας.
2: Χρόνια πολλά.

0: Και πιο μεγάλη.
1: Και μετά από τον υπέροχο Νίκο Μανιουδάκη που ακούσαμε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τον Γιώργο Φυλακτάκη. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζαρού. Γιώργο, εσύ θα μας μιλήσεις και για τον Δημήτρη Τσιγκριτζή, αλλά να μας πεις και για την επανάσταση που αυτό το χωριό έκανε.
0: Σαν πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ζαρού, θέλω να σας καλωσορίσω εσάς, κυρία Αναστασία Πιτσιλέου, και τους συνεργάτες σας στο χωριό μας. Ζαρός, η ονομασία του προέρχεται από το μόριο Ζα και το ρήμα Ρέο, Ζα και Ρέο, που σημαίνει πολλά νερά. Ο Ζαρός όμως, πέρα από τα νερά που είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο, έχει και πολλές φυσικές ομορφιές, αλλά και μια μεγάλη ιστορία με απελευθερωτικούς αγώνες εναντίον των Τούρκων και των Γερμανών. Ο καπετάν Τσιγκριτζής ήταν γέννημα θρέμα του χωριού μας. Αγωνίστηκε εναντίον των Τούρκων και διετέλεσε δήμαρχος του Ζαρού. Σκοτώθηκε σε μάχη στις Αρχάνες με τους Τούρκους το 1897. Η προτομή του βρίχνεται μπροστά στο δημαρχείο του χωριού μας. Το χωριό μας είναι ένα από τα σπουδαιότερα κεφαλοχώρια της Πάνω Ρίζας, με πάνω από 2.000 κατοίκους. Αποτελεί τουριστικό προορισμό από όλο τον κόσμο για τα αξιοθέατά του, αλλά και για τη φιλοξενία του.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που φτάσαμε σε αυτόν εδώ τον τόπο, αμέσως αισθανθήκαμε τη ζεστασιά τη δική σας αλλά και των ανθρώπων. Και ο τόπος είναι ευλογημένος, αλλά και οι άνθρωποι του επίσης. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χαλκιαδάκη Ζαχαρία, ο αντιδήμαρχος εδώ του τόπου. Κύριε Ζαχαρία, εσείς θέλω να μου μιλήσετε για τη λίμνη που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για το στολίδι, για το κόσμημα.
2: Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο όμορφο και φιλόξενο ξένο κεφαλοχώρι μας, να ευχαριστήσουμε την Crete TV για την προσπάθεια που κάνει να διαδίδει τα έθιμά μας και τις συνήθειες του κάθε τόπου. Στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε ήταν παλιά ένα λιβάδι από λάχαρες, βρουλιές και καλάμια. Ξεκίνησε μια προσπάθεια περίπου λίγο μετά το 80, να γίνει ένα αδρευτικό δίκτυο να αδρεύουν την περιοχή, την καλλιεργήσιμη του Ζαρού, και έφτιαχτηκε αυτή η τεχνική λίμνη που τελικά αναδείχθηκε στο ωραιότερο σημείο της περιοχής μας. Οι συνήθειες και οι ασχολίες των κατοίκων εδώ πέρα είναι κυρίως αγροτικές και με τη χτινοτροφία ασχολούνται. Έχουμε τελευταία αναπτύξει και τον αγροτουρισμό με πολλά καταλήμματα που διαθέτει ο τόπος μας. Γύρω στις 500 κλίνες διαθέτει το χωριό μας. Υπάρχει και μια βιομηχανία νερού η οποία έδωσε πνοή στον τόπο μας, που είχε δυστυχώς μια δύσκολη περίοδο, περάσει μια δεκαπενταετία που δεν έμεναν κόσμο στο χωριό, λόγω που δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν φτιαγμένοι, και αναγκάστηκε πολλοί κόσμος από το χωριό μας και μετακινήθηκε κάτω στη Μεσαρά. Το μετόχι των Καπαριανών είναι όλο αυτό τώρα, από το 70% Ζαριανούς φτιαγμένο τώρα, που είναι δεμένο με την πόλη των Μυρών. Το εργοστάσιο, αυτή η εμφιάλωση που ήταν μια ιδέα μετά το 80, και αυτή η ιδέα υπήρξε, το 88 ξεκίνησε η λειτουργία του. Απασχολεί μόνιμο προσωπικό γύρω στα 60 άτομα, που σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί είχαν το κίνητρο να μείνουν στον τόπο τους. Και το καλοκαίρι, με το έκτακτο προσωπικό που παίρνει, ανεβαίνει γύρω στις 90 με 100 θέσεις εργασίας. Αυτή ήταν η πνοή για το χωριό μας, που έδωσε ένα κίνητρο να μένει ο κόσμος στην περιοχή μας και να έχει αυτή τη στιγμή μέλλον ανάπτυξης και προοπτική για, για μεγαλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτά θέλω. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και...
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε. Θα κάνουμε μία παύση για να ακούσουμε τον Νίκο το Μανιουδάκη. Έχει ένα τραγούδι να μας αφιερώσει.

0: Υπέροχα τα παιδιά μας. Η χορευτική ομάδα του Γιάννη Ζαχαριουδάκη στην κυριολεξία μας απογείωσε. Και αμέσως τώρα θέλω να σας παρουσιάσω τον κύριο Γιώργο Σταματάκη. Είναι ο πρόεδρος της Βότομος ΑΕ. Κύριε Γιώργο, είναι μεγάλη μου τιμή που είστε σήμερα εδώ καλεσμένος στο τραπέζι μας. Να μας μιλήσετε καταρχήν για την ιδιαιτερότητα αυτού του μεταλλικού φυσικού νερού που έχει βραβευτεί, παρακαλώ πολύ, ως το καλύτερο νερό του κόσμου. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρετε σε παγκόσμιο επίπεδο να έχετε τέτοιου είδους βραβεύσεις. Θα μου τα πείτε όλα αμέσως τώρα τα μυστικά σας. Αλλά εσείς όμως για πολλά χρόνια ήσασταν και πρόεδρος του αθλητικού κέντρου. Και μιλάμε για πάρα πολλά παιδιά από το Ζαρό, Ζαριανά, που απασχολούνται με τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το αθλητικό κέντρο. Στολίδι, θα τολμήσω να πω, γιατί γνώρισα τα παιδιά. Θα μου μιλήσετε λοιπόν και για το αθλητικό, αλλά και για την ποδοσφαιρική ομάδα που ανεβαίνει ολοένα κατηγορίες. Έχετε λοιπόν πάρα πολλά να μας πείτε, κύριε Γιώργο.
1: Αρκεί να μας φτάσει ο χρόνος. Εγώ θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ καλά λόγια που έχετε πει για μας, για τον τόπο μας. Να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου, να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα, και τα υπόλοιπα νομίζω πως έρχονται σιγά σιγά. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση όσο αφορά και να συμπληρώσω τον Αντιδήμαρχο ότι η εταιρεία ξεκίνησε σαν λαϊκής βάσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μέτοχοι ήταν ήδη από το Ζαρό, οι Ζαριανοί, οι κάτοικοι και η κοινότητα Ζαρού. Θέλω να το επισημάνω αυτό, να δούμε και τις ενδεχομένες δυσκολίες που ξεκινάει μια επιχείρηση για να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε σιγά σιγά. Οπότε γίνεται βήμα-βήμα προς το καλύτερο. Από το 2012 και μετά που είμαστε στον Δήμο Φεστού, νομίζω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να αναθέσει τη διοίκηση της εταιρείας στην τοπική κοινωνία του Ζαρού, με τη συμβολή φυσικά του Δήμου και την υποπτία του Δήμου. Νομίζω ότι αυτό μας έκανε πολύ πιο ευέλικτους, πιο γρήγορες στις αποφάσεις μας και να βλέπουμε καλύτερα την αγορά, και ούτως ώστε και ο Δήμος να αφαιρεθεί στα δικά του καθήκοντα. Αυτό μας έδωσε όθηση, πήραμε σωστές αποφάσεις σιγά σιγά και φτάσαμε βήμα-βήμα, κάθε χρόνο πηγαίναμε ανωδικά, και φτάσαμε γύρω στο 2016, θα πω, που πήραμε μέρος σε ένα πολύ σημαντικό Ινστιτούτο Γευστογνωσίας και Ποιότητας στις Βρυξέλλες. Αυτό μας κάνει νομίζω ιδιαίτερο. Δεν έφτασε αυτό, πήραμε μια πιο μεγάλη διάκριση στην Δυτική Βιρτζίνια της Αμερικής, σε ένα από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς που γίνεται παγκοσμίως, με πολλά χρόνια για την ποιότητα του νερού, και εκεί πήραμε το πρώτο βραβείο ανάμεσα σε 600 νερά. Θέλω να σταθώ πάλι σε αυτό το σημείο, ότι αυτό μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά, γιατί ανάμεσα στα νερά αυτά που έλαβαν μέρος ήταν από τα καλύτερα του κόσμου και ενδεχομένως και το πιο ακριβό νερό του κόσμου. Πάλι και νομίζω το ξεπεράσαμε. Αυτό μας έδωσε τεράστια όθηση σαν εταιρεία να προχωρήσουμε ως προς τις εξαγωγές. Φυσικά και σαν αναγνωρισιμότητα ακόμα και στην Ελλάδα μέσα. Επειδή δεν μας έφταναν η παραγωγή του νερού, προχωρήσαμε σε δύο επενδύσεις. Στο 2017 μια καινούργια μηχανή με καινούργια κτίρια, και τώρα είμαστε σε εξέλιξη στην καινούργια μηχανή που θα βάλουμε το καλοκαίρι και θα αφορά το ανθρακούχο. Προχωράμε σιγά σιγά, σταθερά βήματα, και νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει όσο αφορά και να προβάλλουμε τον τόπο μας και να δώσουμε πνοή και στον κόσμο που δουλεύει απάνω, και να μπορούμε να απασχολήσουμε και περισσότερα πρόσωπα.
0: Κύριε Σταματάκη, όταν λέμε φυσικό μεταλλικό νερό, τι εννοούμε?
1: Το φυσικό μεταλλικό νερό έχει την ιδιότητα, και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό στην Κρήτη, ότι δεν έχει καμία επεξεργασία. Όπως βγαίνει από την πηγή, περνάει από το φίλτρο και εμφιαλώνεται. Αντιθέτως με το επιτραπέζιο, που χρήζει κάποιας επεξεργασίας, αποστήρωσης και όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό μας δίνει και την ιδιαιτερότητα σαν το καλύτερο νερό από τα καλύτερα νερά.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Θα μας μιλήσετε για το αθλητικό κέντρο?
1: Στο Ζαρό, και αυτό είναι το ευτύχημα σαν κοινωνία, επειδή βρισκόμαστε στην ενδοχώρα, δεν έχουμε πολλά διέξοδα να κάνουμε. Οπότε θεωρήσαμε σωστό χρόνια τώρα να επενδύσουμε, να φτιάξουμε ένα αθλητικό κέντρο με τη βοήθεια του Δήμου, της κοινότητας τότε, του Δήμου τώρα και της περιφέρειας. Εγώ θα ήθελα να το αναφερθώ αυτό, στην περιφέρεια μας βοήθησε πάρα πολύ. Οι μεγαλύτερες διακρίσεις που έχει πάρει ο Ζαρός είναι στη δεκαετία αυτή την τελευταία, που έχουμε πάρει 3 πρωταθλήματα, προχωράμε προς το 4ο φέτος. έχουμε παίξει το περιφερειακό, αλλά εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη διάκριση που είναι και μας δίνει και όθηση να το συνεχίσουμε είναι τα παιδιά που απασχολούνται στο αθλητικό κέντρο, είτε αγόρια με το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ που έχουμε, είτε τα κορίτσια με την ενόργανη γυμναστική και κάποιες άλλες δραστηριότητες, με το γυμναστήριο και όλα αυτά. Εγώ νομίζω πως αυτή είναι η επιτυχία μας και εκεί πρέπει να δώσουμε βάση. Στο κομμάτι αυτό προχωράμε τώρα στην υλοποίηση μιας επένδυσης που αφορά την αναδιάρθρωση του γηπέδου λιγάκι ό,τι αφορά τον εσωτερικό χώρο. Και είμαστε στη μελέτη όσον αφορά και στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι θα τα καταρθώσω με τη βοήθεια της περιφέρειας και του Δήμου.
0: Όσο για την ποδοσφαιρική ομάδα που είμαι σίγουρη ότι και εσείς χαίρεστε όπως και όλος ο κόσμος, να βλέπετε αυτή την ομάδα του Ζαρού να ανεβαίνει κατηγορίες, τι έχετε να πείτε?
1: Το κίνητρο είναι προς τα παιδιά να έρχονται σε μια ομάδα που έχει διακρίσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μια ομάδα έχει διάκριση, είναι το κίνητρο μεγαλύτερο και για τα παιδιά τα ίδια να ασχοληθούν με την ομάδα. Εύχομαι, ελπίζω και κάποια στιγμή, ούτως ώστε να είναι τα περισσότερα παιδιά από την ομάδα να είναι από το Ζαρό μέσα. Βέβαια, όταν παίρνουμε διακρίσεις και ανεβαίνουμε κατηγορίες, χρειαζόμαστε και άλλα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, τα παιδιά εδώ πέρα ασχολούνται και με άλλες δραστηριότητες. Και πιστεύω στον ελεύθερο χρόνο που έρχονται για το γήπεδο. Αυτό μας δίνει λίγο περιορισμένες να έχουμε συμμετοχή από το χωριό μέσα. Αλλά ελπίζω σιγά-σιγά, που υπάρχει περισσότερη όρεξη και διάθεση από τα παιδιά, να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
0: Έτσι, εγώ να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Λίγο επιφανειακά περνάμε όλα αυτά που λέμε για το χωριό, γιατί δεν μας φτάνει η εκπομπή. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε για το Ζαρό, στην κυριολεξία. Και αμέσως τώρα εγώ θα σηκωθώ, γιατί θέλω να συναντήσω τον Νίκο το Μανιουδάκη. Ο Νίκος ο Μανιουδάκης είναι ένα παιδί από εδώ, από το Ζαρό. Ένας καλλιτέχνης που έχει δώσει πολλά στη μουσική της Κρήτης μας. Θέλω να το γνωρίσω. Νίκο μου, ήρθα να σε συναντήσω. Άφησα την παρέα μου και ήρθα να δω τη δική σου την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε σήμερα εδώ για αυτή την γιορτή. Είσαι από το Ζαρό, αγαπάς τον τόπο σου, φαίνεται και από τα τραγούδια σου. Γιατί μιλάς με τα λόγια σου, με τη μουσική σου, με τους στίχους σου. Θέλω καταρχήν να μου παρουσιάσεις το μουσικό σου σχήμα. Ξέρω ότι είστε φίλοι, ξέρω ότι είστε πολύ καιρό μαζί, είστε μια πολύ ωραία ομάδα. Και να σου πω ότι μας έχεις ξετρελάνει με τη φωνή και τα τραγούδια σου.
2: Καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε. Είναι μεγάλη μας τιμή να προβάλλεις το χωριό μας. Πραγματικά ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να πω ότι με τον Μάριο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια από παιδιά. Τα τελευταία 3 χρόνια παίζουμε παρέα. Είναι ο Μάριος ο Μακρυδάκης λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε από τον πολύ.
2: Ο Στέλιος ο Πρινάρης. Ένας πολυτάλαντος άνθρωπος. Καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης. Σήμερα μας δείχνει ένα από τα ταλέντα του στο Λαγούτο. Παίζει μαντολίνο, τραγουδά, είναι και ζωγράφος.
0: Γεια σου Στέλιο.
2: Από το Μάραθος. Στα κρουστά ο Στέλιος ο Ανδρουλάκης. Από τους καλύτερους μουσικούς που έχουμε στη Κρήτη. Σήμερα μας έπαιξε το Χόλα, Νταούλη και καταγωγή από τον Ευαγγελισμό.
0: Και μας ξεσήκωσε κιόλας. Νίκο μου, πώς αισθάνεσαι που παίζεις για τον τόπο σου καταρχήν, θέλω να μου πεις.
2: Ξέρεις, πάντα το σημείο αναφοράς της καταγωγής μου ήταν για μένα τιμή να το εκπροσωπώ όπου και να βρίσκομαι, μέσω της μουσικής. Είναι ένας ευλογημένος τόπος και δεν το λέω επειδή έχω καταγωγή από εδώ, νομίζω το λέει όλος ο κόσμος και αυτοί που δεν είναι δηλαδή Ζαριανοί. Το μέρος που είναι χτισμένο το χωριό με τα βουνά, με αυτό το θείο δώρο το νερό να τρέχει στα ριάκια, είναι τόπος και έμπνευσης πολλές φορές. Όπως είπες, αρκετά τραγούδια πηγάζουν από εδώ που γράφω και αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος που είμαι γεννημένος σε αυτόν τον τόπο.
0: Θέλω να μου πεις πώς και ασχολήθηκες με την κριτική μουσική.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά, λόγω βιωμάτων. Στο σπίτι μας πάντα ηχούσε στα αυτιά μας η κριτική μουσική. Από τον παππού μου, τον Χαρτονικολή, μαζί με τον ξαδερφό μου, παιδιά, ακούγαμε πολλές ηχογραφήσεις, πολλές παρέες από το σπίτι μας. Και από την άλλη πλευρά όμως, από τη Γέρια που κατάγεται η μητέρα μου, ήταν παππούς μου, τι έχει πεθάνει τώρα, ο Ραπτάκης ο Λευτέρης, που ήταν οργανωποιός και η πρώτη λύρα που είχα ήταν από τα χέρια του φυσικά.
0: Οπότε ήταν μονόδρομος για σένα η μουσική.
2: Ναι,
0: εγώ θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τον μπαμπά σου. Ήσουν ταλέντο τότε, πολύ μικρό παιδί. Ο Αριστίδης ο Μανιουδάκης και μαζί του πηγαίνοντας παντού και ο Αριστίδης πίσω ναι. σε όλα τα γλέντια, σαν μικρό παιδί.
2: Πρώτη φορά έπαιξα σε γάμο 12 χρονών. Δεν, αναγκαστικά χρειάζεται κάποιον να σε πάει στο γλέντι, να σε φέρει
0: οπότε
2: πίσω.
0: Οπότε είναι πολύ σημαντικό και εμείς οι γονείς.
2: Ναι, με έχει βοηθήσει πολύ ο πατέρας.
0: Έτσι, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και ο Αριστίδης, ο μπαμπάς σου δηλαδή, σε βοήθησε πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Γιατί το χόμπι σου, η αγάπη σου τελικά έγινε επάγγελμα, Νίκο μου.
2: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό βέβαια έχει και τα καλά του, έχει τα κακά του, αλλά νομίζω ότι τα καλά είναι περισσότερα.
0: Έτσι. Να έχεις την υγεία σου, αγόρι μου.
2: Και όλος ο κόσμος.
0: Και να συνεχίσεις έτσι την ανωδική πορεία που έχεις. Εμείς σε θαυμάζουμε, να ξέρεις. Και είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι για την πορεία σου. Και για τη μουσική σου.
2: Να είστε καλά. Ελπίζω να φανώ αντάξιος στο μέλλον στα λόγια που λες.
0: Έτσι. Θέλουμε να σε ακούσουμε. Θέλουμε για άλλη μια φορά να σε απολαύσουμε με το μουσικό σου σχήμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου.
2: Να είστε καλά, Αναστασία.

0: μου κορίτσια μου, χαίρομαι πάρα πολύ που ήλθα σήμερα κοντά σας. Τι ωραίο σπιτικό, τι ωραία
1: Είναι ένα πολύ ωραίο σπιτικό εδώ, ένα αρχοντικό παλιό θα λέγαμε.
2: Παλιό, αρχοντικό, πολύ παλιό.
1: Και εδώ οι οπλαρχηγοί από ό,τι έμαθα κρυβόντουσαν.
3: Ναι, ναι, τα παλιά και την κατοχή ακόμα που ήταν οι Γερμανοί και έχουν περάσει από αυτό το σπίτι πολλές γενναίες. Έχουν περάσει.
1: Και σήμερα καλούμαστε εδώ με τη γιαγιά Ελευθερία και τις φίλες της στο σπιτικό της να κάνουμε τσουλαμά. Ποια θα μου μιλήσει για το τσουλαμά?
2: Ο τσουλαμάς είναι παραδοσιακό της Μεσαράς. Είναι γλυκό και αλμυρό συνάμα. Έχει πολλές παραλλαγές. Είναι με κρέας, με σηκωτάκια και τέτοια. Είναι νηστίσιμος όπως θα τον κάνουμε σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φρόσο. Θα πάω όμως εδώ στη κυρία Χρυσούλα. Κυρία Χρυσούλα, μου θέλω να μου πείτε τα υλικά που θα χρειαστούμε.
4: Ναι, τα υλικά. Καταρχήν για να βγει καλό το αποτέλεσμα, γιατί ο τζουλαμάς είναι το επιδόρπιο του παλιού καλού καιρού. Και όλοι περιμέναμε πώς και πώς θα γιορτέ, να φάνε το γλυκό του στο τέλος του φαγητού. Έπρεπε να έχουμε καλά υλικά. Και καταρχήν πρέπει να έχουμε ένα κοτόπουλο, καλό, καλοθρεμμένο, για να πάρουμε το ζωμό. Βράζουμε το κοτόπουλο, κρατάμε το ζωμό. Μετά εντωμεταξύ έχουμε και σηκωτάκια από αρνί ή από κότες. Ό,τι άρεσε στον καθένα. Η αναλογία είναι τώρα. Παίρνουμε το ζωμό, σε ένα ταψί του φούρνου το ταψί το συνηθισμένο, χρειαζόμαστε 2 ποτήρια ρύζι και 4 ποτήρια ζωμό. Βάζουμε σε γίνει πιο αραιό λίγο το μείγμα τώρα το ριζότο, γιατί θα προσθέσουμε μετά σε σάμι καβουρδισμένο, τσιαλεσμένο, καρύδια, ψιλοκομμένα και αυτά, σταφίδες κατά προτίμηση. Κάποιοι άλλοι, έχουμε διάφορες παραλλαγές. Κάποιοι δεν θένε σταφίδες, κάποιοι δεν θένε ζάχαρη, κάποιοι τον κάνουν άγλυκο σαν φαγητό, κάποιοι τον κάνουν γλυκό σαν γλυκό στο τέλος. Ναι, βάζουμε και την κανελίτσα μας, απαραίτητη και αυτή, και τη ζάχαρη, είπαμε κάποιος γλυκός, κάποιος άγλυκος. Εκεί ήταν μια καλή νοικοκυρά, να ανοίξει καλό φίλο.
1: Τα μυστικά θέλω να μου πείτε του φίλου σας.
2: Για να γίνει πρώτα-πρώτα πρέπει να γίνει το ζυμάρι και να μείνει λίγο να ξεκουραστεί στο ψυγείο σε μια μεμβράνη. Βάζουμε το αλεύρι, ζάχαρη, 2 κουταλιά.

0: φραγκίτσες στο αλάτι, όποιος θέλει λίγο λεμόνι ή ρακί, για να γίνει ρύμι μαλακή.
1: Ναι. Και λίγο νερό.
0: Και νεράκι και λίγο λάδι, ναι. Και για να γίνει το φύλλο μαλακό η ζύμη και να ανοίγει εύκολα το φύλλο.
1: Εμείς σας είδαμε να ανοίγετε φύλλο και τώρα πρέπει να έχει το φύλλο μας αυτό εδώ το σχήμα, να είναι λεπτό-λεπτό από ό,τι κατάλαβα και να το κόψουμε.
0: Ναι, ναι. Το κόβουμε για να, επειδή πρέπει να το ψήσουμε και δεν μπορούμε ολόκληρο να το βάλουμε στο φούρνο, το κόβουμε στα τέσσερα. Τυλίγουμε λιγάκι ένα το κομμάτι και έχουμε το ταψί ανάποδα στο φούρνο, ο οποίος είναι προθερμαρισμένος. Αυτό το πράγμα το βάζουμε στον αέρα και γίνεται σε αυτή τη φάση. Αυτή εδώ. Έτσι.
1: Έτσι τον θέλουμε λοιπόν το φύλλο μας.
2: Πρώτα αυτό, επειδή είναι, βλέπετε ότι είναι σκληρό, το βουτάμε στο κρεατόσμο. Και μετά βάζουμε πάνω το πιλάφι που έχουμε φτιάξει με τα ανάλογα υλικά. Κάποιοι το κάνουν σε δύο στρώσεις, βάζουν στο ενδιάμεσο φύλλο. Κάποιοι το κάνουν μία. Κάποιοι βάζουν στη μέση και μισήτρα, που σε πολλούς αρέσει πάρα πολύ. Σε άλλους δεν αρέσει. Είπαμε, είναι ανάλογα τα γούστα.

0: Κάπως έτσι λοιπόν το κλείνουμε και βουτυρώνουμε βέβαια το φιλαράκι μας.
1: Ζώμα θα ρίξω από πάνω έτσι που να ψηθεί κι αυτό.
2: Κι αντίπροψες στους Άγιους τι καλά.
0: Γιαγιά μου, ο Τζουλαμάς στα χέρια σου. Καλή επιτυχία και καλό ψήσιμο σου εύχομαι.

0: νερό ή τελείως παιδάκι μου. Αναστασία, έτοιμος είναι ο τζουλαμάς. Σημαίνω τακτοποιημένο για να καθίσετε να φάτε.
1: Τέλεια, να τον βγάλουμε από το φούρνο.
0: Να τον βγάλουμε από το φούρνο.
1: Γιατί εγώ είπαμε ότι δεν φεύγω αν δεν δοκιμάσω τον τζουλαμά.
0: Ζεστό, ζεστό, να το μας πείτε αν ήμασταν καλέ νοικοκυριές.
1: Σίγουρα θα είσαστε. Μοσχομυρίζει. Φανταστικό!
0: Αθάνατος, ε!
1: Αθάνατος ο τζουλαμάς σου, γιαγιά μου!
0: Αθάνατος!
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία γεύση! Το ριζάκι μαζί με τη σταφιδούλα το καλύτερο!
0: Ναι, είναι το η ζάχαρη που τον έκανε νόστιμο! Είναι σαν γλύκιν, μα γλυκό είναι! Εμείς την εποχή δεν είχαμε τώρα τα γλυκά που έχετε εσείς! Και τα κάναμε σπιτί, αλλά ήταν και πιο υγιεινά.
1: Κορίτσια μου, σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ!
2: Παρακαλώ!

0: Κυρία Κατερίνα, σας είδα να κάνετε χαρουπόμελο. Δεν γινόταν να μην σταματήσω. Να μην σταματήσω εδώ. Να σας γνωρίσω καταρχήν προσωπικά και να μου πείτε δύο λόγια για το πώς φτιάχνετε αυτό το χαρουπόμελο που όλοι το θέλουμε στα σπίτια μας και όλοι θέλουμε να το γευτούμε. Τι κάνετε?
1: Θα σας πω. Το χαρούπι είναι το καλύτερο που δεν έχει ούτε φάρμακα, ούτε ψεκάδοντα τα τίποτα. Παίρνουμε λοιπόν το χαρούπι, το σπάζουμε μικρά κομμάτια και μετά το βάζουμε στο νερό 3 μέρες. Πρέπει να είναι ο καιρός δροσερός, γιατί άμα είναι καλοκαίρι ξηδιά και δεν κάνει. Και μετά παίρνουμε το χαρουπόνερο, το σειρώνουμε, το βάζουμε στο τσικάλι, βράζει, εξακμίζει όλο το νερό και απομένει το μέλι το χαρούπι. Είναι πάρα πολύ υγιεινό.
0: Με προλάβατε, αυτή ήταν η ερώτησή μου. Πού κάνει καλό στην υγεία μας?
1: Είναι προπαντός για τις γυναίκες το καλύτερο στην εμμηνόπαυση. Είναι πάρα πολύ, έχει πολύ σίδηρο, είναι πάρα πολύ υγιεινό και καθαρό.
0: Κάθε πρωί λοιπόν ένα σφινάκι χαρουπόμελο.
1: Καλύτερο.
0: Αυτό μας προτείνετε?
1: Ναι, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε παντού και κάνουμε και κουλουράτσια και τσέκ και το πίνουμε και με το τσάι. Και όπου θέλεις μπορεί να το βάζεις. Στο γάλα ακόμα μπαίνει.
0: Κάνετε, κυρία Κατερίνα, για το σπίτι σας συχνά χαρουπόμελο?
1: Συνέχεια, κάθε χρόνο, γιατί όλο το καλοκαίρι το χρησιμοποιώ. Κέικ, κουλουράκια, όταν πω σε τουρίστες ότι είναι το κέικ χωρίς ζάχαρη, με το χαρουπόμελο δεν απομένει τίποτα. Τα κουλουράκια το ίδιο. Γιατί είναι πιο υγιεινό από τις ζάχαρες.
0: Έτσι, έτσι. Και πόση ώρα το βράζετε εδώ στις παρασιές?
1: Θέλει πολλή ώρα. Θέλει πολλή ώρα, γιατί πρέπει να ξατμιστεί όλο το νερό.
0: Το ανακατεύετε και όλα ή το αφήνετε?
1: Όχι, όχι, δεν θέλει τίποτα. Αυτό βράζει μόνο του και όταν δεις το τέλος και βγάνει αφρούς, είναι δεμένο. Πρέπει να δέσει καλά, διότι άμα δεν δέσει καλά θα ξηδιάσει το χειμώνα. Αναστασία, πρέπει να το δοκιμάσετε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Έλα Γιώργο, φέρε 2 ποτηράκια να δοκιμάσουν.
0: 2 σφινάκια χαρουπόμελο. Έλα, Κωστή, στην υγειά μας. Είπαμε χαρουπόμελο κάθε πρωί για να έχουμε ενέργεια, ευεξία. Κάνει καλό στην υγεία.
2: Με έχετε παγνή, είπε η πρεσταμένη, ότι πέρα από το χαρουπόμελο τίποτα άλλο από ζάχαρη βάζει στο σπίτι. Μόνο το χαρουπόμελο.
0: Έτσι. Στην υγειά σας, λοιπόν.
1: Γεια σας, καλώς ορίστε στο χωριό μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Γλυκό σαν και εσένα, Κατερίνα μου, μέλι σαν και εσένα. Στην υγειά σου, είναι τέλειο, θα το πιω όλο. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Συνεχίζουμε την όμορφη γιορτή μας. Θέλω να σας παρουσιάσω τον επόμενο καλεσμένο μας αμέσως τώρα. Έχει πάρει ήδη το μικροφωνό του. Είναι ο Μάνος Παπαδογιαννάκης και θα πω ότι είναι ο ήρωας αυτής της σημερινής γιορτής. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τον Μάνο. Είναι ο Μάνος ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο στην οργάνωση αυτής της παραγωγής. Να σας πω ότι είναι πρόεδρος σωματείων εργαζομένων στα νερά Ζαρός, υπεύθυνος θεατρικού εργαστηρίου και εκδότης εφημερίδας Ζαρός. Θα μας μιλήσει για τις πολιτιστικές δραστηριότητες, για ένα φεστιβάλ όνειρο που γίνεται εδώ το καλοκαίρι στο όμορφο θεατράκι. Αλλά έχει και άλλο ρόλο ο Μάνος, μιας και βρίσκεται στο Σωματείο Εργαζομένων της Βότομος ΑΕ, να μας μιλήσει και για το κοινωνικό ρόλο αυτής της εταιρείας. Μάνο μου, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.
1: Να είσαστε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο Ζαρό. Έτσι που τουλάχιστον μας έκανε το χατήριο καιρός να κάνουμε αυτή την όμορφη εκπομπή. Από πλευράς σωματείου εργαζομένων και από πλευράς εταιρείας της Βότομος ΑΕ με τα περιβόητα νερά Ζαρός, θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο στο κοινωνικό κομμάτι ότι πράγματι η Βότομος όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει συλλόγους, έχει βοηθήσει σωματεία, ομίλους. Πρόσφατα με το χαμόγελο του παιδιού, με τη συνδρομή αυτή που κάνει, με το σύλλογο ΑΜΕΑ, με τα ποδοσφαιρικά σωματεία και όχι μόνο, όλα τα αθλητικά σωματεία που βοηθάει και όχι μόνο τις περιοχές, αλλά σε όλη την Κρήτη μπορώ να πω. Όπως επίσης και όλους τους συλλόγους, ανεξαρτήτως συλλόγου εδώ στο Ζαρό, που τους βοηθάει από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη βοήθεια. Σίγουρα έχει ένα μεγάλο κομμάτι βοήθειας σε ό,τι αφορά όλον αυτό τον κόσμο που τον βοηθάει και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θεατρικό εργαστήρι, φέτος συμπληρώνει 44 χρόνια ζωής.
0: Στην χαρά να είσαι και σκηνοθέτης αυτού του εργαστηρίου.
1: Έχουν περάσει από το θεατρικό εργαστήρι περίπου 110 άτομα. Να πω ότι περίπου στο σύνολο είναι γύρω στις 190 παραστάσεις που έχουμε δώσει σε όλη την Κρήτη. Πέραν του θεατρικού εργαστηρίου έχουμε και την Ακαδημία Θεάτρου τα τελευταία 7 χρόνια με τους πιτσιρικάδες, που έχουμε κάνει επίσης περιοδία σε όλη την Κρήτη με τα παιδιά. Σε ό,τι αφορά την εφημερίδα, για να ολοκληρώσουμε την εφημερίδα, έχει ξεκινήσει από το 83, σαν νέα του Ζαρού τότε, τώρα είναι Ζαρός, όπως λέγεται. Είναι μια τοπική εφημερίδα που προσπαθεί να δείξει τα όμορφα, τα ωραία πράγματα του Ζαρού, που κι εσείς διαπιστώνετε, όπως το είπατε προλίγου, ότι έχουμε πάρα πολλά να αναδείξουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν απαραίτητη μια εφημερίδα όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, έτσι να παρουσιάζουμε ένα πρόσωπο του Ζαρού που για κάποιους που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν.
0: Πάρει το μικρόφωνο τώρα ο κύριος Γιάννης Κοκαράκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ζαρού. Θα μας μιλήσετε, κύριε Κοκαράκη, για το Πνευματικό Κέντρο, που θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος πολιτισμού και πνεύματος, και να σας πω ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη μετά τη Βικελαία εδώ στο Ζαρό. Θα μας μιλήσετε και για το όραμα της οικογένειας που ίδρυσε το κέντρο. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε στο χωριό μας, σε αυτό το φιλόξενο τόπο που λέγεται Ζαρός. Το Πνευματικό Κέντρο Ζαρού θεμελιώθηκε το 1987. Τα εγγένεια έγιναν το 1989, 24 Σεπτεμβρίου του 1989. Το Σεπτέμβριο κλείνουμε τα 30 χρόνια λειτουργίας. Είναι κοινοφιλές ίδρυμα, το οποίο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αποτελείται από πενταμελές συμβούλιο. Ένας πρόεδρος από την οικογένεια Κοκαράκη, αντιπρόεδρος από την οικογένεια Γιατρομανολάκη, ένας από το Δημοτικό Σχολείο, ένας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ένας από το εκπρόσωπος από το Δήμο. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη του πολιτιστικού, πνευματικού επίπεδου του τόπου μας. Σε αυτό επιτυγχάνεται με τη βιβλιοθήκη, η οποία έχει 6.000 τόμους. Λειτουργεί καθημερινά ως δανειστική βιβλιοθήκη. Μπορείς να καθίσεις στο αναγνωστήριο να διαβάσεις ή να δανειστείς να το πάρεις σπίτι. Ο στόχος αυτός επιτυχάνεται και με την αίθουσα, με το συνεδριακή αίθουσα, η οποία είναι 200 τετραγωνικών μέτρων. Εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του Δήμου, των φορέων, για πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις ζωγραφικής, εκθέσεων και όλα αυτά. Το πνευματικό κέντρο ήταν όραμα του νέαρχου Κοκαράκη, ο οποίος ήταν παθολόγος γιατρός.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως τώρα με τον Νίκο Μανιουδάκη και τη χορευτική ομάδα του Γιάννη Ζαχαριουδάκη.

να παίξω το λιράκι. Να θυμηθώ μιας εποχής, να θυμηθώ μιας εποχής που κάνα το βοσκάκι.

0: Και για μένα πονάς. Τη ζωή σου κρατώ, τη ζωή μου κρατάς.
1: Ο κύριος Τσαγκαράκης Μιχάλης είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου. Εδώ θα μας μιλήσει για τους ανθρώπους, για τα προϊόντα, τα τοπικά αυθεντικά προϊόντα του Ζαρού, αλλά και για τις εγκαταστάσεις, τυροκομεία, απέστροφες. Δόξασε ο Θεός, αυτός ο τόπος έχει πάρα πολλά για τα οποία θα μας μιλήσετε. Κύριε Μιχάλη, είστε και ρομαντικός, είστε και ποιητής, έχω μάθει για σας. Αγαπάτε πολύ τον τόπο σας.
2: Καλώς ορίστε σε αυτό τον ευλογημένο και όμορφο τόπο. Εδώ πέρα είναι ένας τόπος ο οποίος είναι ορεινός όγκος. Έχουμε εδώ πέρα βρίσκεται το Ζαρό στη μέση της Κρήτης. Είμαστε στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Έχουμε τους Δρύς, την Μπευκαλούδα, τον Πλάτανο, τη Μυρθιά, τη Χαρουπιά και το ιερό δέντρο που λέγεται ελιά. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε εδώ πέρα τις μεγάλες σχολές, τη μεγάλη σχολή της αγιογραφίας, κάπου το 15ο αιώνα, εκεί που λέγεται Βαλσαμόνερο. Το Βροντίς με τον Μιχάλη τον Δαμαστινό και τον Άγγελο που είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, είχαν καταφέρει να διώξει το ελιστικό στοιχείο και να δώσει μόνο το πνευματικό στοιχείο που είναι η βυζαντινή κριτική τέχνη. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι το άλλο. Εδώ το 95% ασχολούνται με την ελιά. Λίγο με το αμπέλι, με μελισσοκομεία και έχουμε και δύο τυροκομεία τώρα τελευταία, τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά από ό,τι ακούω. Έχουμε το ιχθυοτροφείο, έρχεται πάρα πολύ κόσμος και τα λοιπά. Εδώ θα πω κάτι, θα κάνω μια παρατήρηση, ότι αυτοί που ασχολούνται με την ελιά εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Ο αγρότης που πρέπει να επιβιώσει από την ελιά πρέπει να έχει πολλά στρέμματα, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη καλλιέργεια της λόγω του δείσματος του εδάφους. Πάλι σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, στον όμορφο Ζαρό, και εύχομαι πάντα να κάνετε τέτοιες κινήσεις.

Θα σας πάω σε έναν από τους πιο παλιούς οργανωποιούς της Κρήτης, στον κύριο Στεφανάκη Αντώνη. Θα μας μιλήσει για το έργο του, για την ιστορία του. Ένα εργαστήρι που αξίζει να το δεις.

0: Σας θαυμάζω γιατί εσείς ξενιτευτήκατε και η τύχη σας τα έφερε τόσο όμορφα στη ζωή σας που ήρθατε σήμερα εδώ να δώσετε τα φώτα σας αλλά και τα όργανά σας στους επαγγελματίες.
1: Όταν τελειώνεις κάποια γράμματα, κάποιες σχολές, ένα επάγγελμα, προηγουμένως να το ερωτευτείς. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Εγώ ερωτεύτηκα αυτό το επάγγελμα και είμαι ακόμα ερωτευμένος, είμαι 80 χρονών και στέκω 12-13 ώρες και δεν πονέσαν ποτέ τα πόδια μου, το στομάχι μου ή το κεφάλι μου, δεν πόνεσε ποτέ. Γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και το κάνω ευχαρίστως και δεν έχω ποτέ στρες. Αυτό είναι. Λέω στα παιδιά του κόσμου, αυτό το επάγγελμα που θα επιλέξουν να το αγαπήσουν, να το ερωτευτούν και να μην σκεφτούν ποτέ ότι θέλει κόπο ή ότι πόσα θα πάρουν και όλα αυτά. Εγώ ποτέ δεν σκέφτηκα τα χρήματα, αλλά αυτά έρχονται και με βρίσκουν τώρα.
0: Αυτοδίδακτος ήσασταν.
1: Αυτοδίδακτος, όλα τα χρόνια βέβαια, εκεί στα πρόβατα έμαθα. Γιατί όταν χόρεψα στο βασιλιά Τσιγάνου, με ρώτησε αυτό το χώρο που τον έμαθες. Και λέω στα βουνό, στα πρόβατα, εκεί που βρίσκα τα πρόβατα, γιατί είπα την αλήθεια. Τότε δεν υπήρχαν σχολές και τέτοια πράγματα. Εγώ πρώτα χόρευα. Κριτικούς χώρους φυσικά.
0: Και γνωρίσατε και τον Νίκο Ξυλούρη.
1: Εκεί γνώρισα όλους τους λιράρδες και με είχαν λατρέψει και τους είχα λατρέψει τους παλιούς όλους. Τους παλιούς από τον Καραβίτη, το Μουντάκι, το Σκορδαλό και όλους τους άλλους. Να μην τους πω γιατί είναι πολλοί, όλοι οι παλιοί. Όλοι με ξέραν και τους ήξερα.
0: Τη λύρα του Νίκου Ξυλούρη εσείς τη φτιάξατε.
1: Και σε αυτόν έχω φτιάξει, στο Σκουλάκι, στο Μουντάκι και στο Σκορδαλό, που ο Σκορδαλός έβγαλε και δίσκο και την έβαλε στο ξόφυλλο του δίσκου, γιατί του άρεσε τόσο πολύ. Λοιπόν, και τώρα βέβαια έχω φτιάξει σε όλους τους λιράρδες και λύρες και λαούτα στους καλούς λαγουτιέρδες σε όλους. Αυτό είναι λαουτοκιθάρα, γιατί το φτιάνω για τους κιθαρίστες. Είναι μεν σκάφος λαγούτου, αλλά είναι με 6 χορδές για κιθαρίστα. Αυτό λοιπόν είναι δική μου πατέντα, το είδα στον ύπνο μου και το έφτιαξα. Λοιπόν, ακούστε, δέστε εδώ. Αυτό αποτελείται από 16.000 τεμάχια, αυτό το όργανο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, δεν ξέρω πόσο καιρό θέλει, δεν ξέρω πόσες ώρες θέλει να γίνει, δεν θέλω να ξέρω γιατί δεν θα το πουλήσω μετά. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλο ντυμένο εδώ πέρα, μέχρι και το όνομά μου μέσα είναι ψηφιδωτό, το φτιάχνω μόνος, όλα μόνος μου.
0: Υπάρχουν οργανοποιοί της κλάσης σας εδώ στην Κρήτη μας. Θεωρείτε ότι το επάγγελμά σας έχει εξέλιξη?
1: Υπάρχουν καλοί οργανοποιοί σε ένα όργανο. Ο συγχωρεμένος ο Σταγάκης ο Μανώλης ήταν εξαιρετικός. Θέλω να δώσω. Να μην το πάρω μαζί μου όπως το Στρατιβάριο που έφυγε και άφησε τα βιολιά του και 1,5 εκατομμύριο ευρώ και δεν ξέρει κανείς το μυστικό του που ήταν. Κρίμα δεν είναι?
0: Κρίμα είναι και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε από τη δική μας συνέντευξη σήμερα. Εγώ θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω για τη γνωριμία μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω και εγώ να τα ακούσουν. Οποιοςδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά, να έρθει στο Ζαρό να με βρει. Είμαι πρόθυμος να βοηθήσω όποιο θέλει.
0: Μανώλης Ανογιαννάκης για τη συνέχεια, πρόεδρος του ΤΟΕΒ. Ο Μανώλης Ανογιαννάκης θα μας μιλήσει για την ιστορία του νερού που συνδέεται πριν από 4.000 χρόνια με την αρχαία Γόρτινα και το ρωμαϊκό υδραγωγείο που βρίσκεται στην περιοχή Στέρνα. Τα έχω μάθει καλά, κύριε Ανογιαννάκη. Θα μας συνδέσετε όμως το τότε και το σήμερα. Να μας πείτε, πηγές σας, πόσα κυβικά νερό βγάζει σήμερα και πόσα στρέμματα αδρεύονται σήμερα. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα σας παρακολουθήσω.
2: Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στο χωριό μας. Θα σας μιλήσω για τις πηγές του χωριού μας που είναι δύο αξιόλογες πηγές με πλούσια σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα νερά. Η μια πηγή είναι η πηγή Βοτόμου ή η Λίμνη, όπως την ξέρουν οι περισσότεροι λόγω της τεχνικής λίμνης, η οποία βγάνει μέσω όρο περίπου 450 κυβικά την ώρα. Και η δεύτερη πηγή είναι η πηγή Στέρνα, όπως αναφέρατε, η οποία είχε το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, το οποίο κατευθυνόταν στην Αρχαία Γόρτινα για να υδρεύει τις κατοίκους. Είναι μια πηγή η οποία έχει μέσο όρο 200 κυβικά νερό. Σήμερα οι πηγές αυτές, εκτός ότι υδρεύουν το χωριό και την εταιρεία που εμβιαλώνει, αδρεύουν περίπου 11.000 στρέμματα, στη πλειοψηφία των ελαιώνες και κάποιες ποσότητες συνάμπελων και τις ανάγκες των τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι αρκετές για τον τόπο μας.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ το νερό σας είναι ο θησαυρός σας, είναι το χρυσό σας και ταιριάζει τώρα, θα σας πω, να πάμε σε ένα παραδοσιακό νερόμυλο, ένα μοναδικό σε λειτουργία εδώ στο Ζαρό. Ο Ζαρός φημίζεται για τους νερόμυλούς του. Θέλετε να αλέσουμε σιτάρι να φτιάξουμε το αλευράκι μας? Θέλετε, θέλετε, το ξέρω. Πάμε να γνωρίσουμε το μυλωνά μας.

0: Ερχόμενη στο Ζαρό, δεν γίνεται να μην επισκεφθείς ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα του χωριού. Φίλες και φίλοι μου, δεν βρίσκεις εύκολα νερόμυλο στην Κρήτη. Εν ενεργεία. Και εγώ βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Γιώργο Αλμπαντάκη σε ένα από τους παραδοσιακότερους νερόμυλους στην Κρήτη μας. Γιώργο μου, εσύ καλείσαι να συνεχίσεις την κληρονομιά αυτή που βρήκες.
1: Ναι, αφού εγώ επέλεξα να μάθω την τέχνη του μήλου και να τον συντηρώ και να αλέθω, ναι.
0: Πόσα χρόνια είναι εδώ ο νερόμυλος στο χωριό?
1: Ο Ζαρός γενικά έχει ιστορία στους νερόμυλους. Είχε από παλιά 13. Αυτός είναι ο μοναδικός που δουλεύει μέχρι τώρα. Υπάρχει άλλος ένας μέσα στο χωριό, ο οποίος είναι εφικτό να δουλέψει, αλλά προτιμούν να τον έχουν κλειστό. Εντάξει, η ιστορία του Μήλου πρέπει να είναι επί τουρκοκρατίας, γύρω στα 600 χρόνια. Αυτός ειδικά ο νερόμυλος, παλιά το χειμώνα δούλευε και έβγαζε λάδι και το καλοκαίρι αλεύρι. Και όλοι οι Μήλοι γενικά στο Ζαρό.
0: Γενικά όμως το Ζαρό έχετε μια πάρα πολύ καλή, θα λέγαμε, ιστορία σχετικά με τους Μήλους. Θεωρείστε εδώ στο Ζαρό ότι έχετε τους καλύτερους όλη την Κρήτη?
1: Ναι, γιατί υπάρχουν τα νερά. Τα νερά είναι ο Μήλος. Όταν υπάρχει νερό, φτιάχνεις ό,τι θέλεις. Το Χουδέτσι, ας πούμε, που έχει εκεί Μήλους, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν το νερό που είχε ο Ζαρός. Εντάξει, είχαν μικρή παραγωγή. Εδώ μπορείς να φτιάξεις όσο αλεύρι θέλεις με το νερό που υπάρχει.
0: Βέβαια, μπορείς να φτιάξεις όσο αλεύρι θέλεις, όπως μου έλεγες πριν, Γιώργο, αλλά το παν είναι να ξέρεις και πώς να το συντηρήσεις αυτό το μήλο, να το κατασκευάσεις, να το λειτουργήσεις.
1: Ο μήλος έχει πολλά μυστικά, από τη συντήρηση για να γυρίζει πέτρα μέχρι το τι αλεύρι θέλει ο πελάτης και πώς εσύ θα το παραδώσεις. Ανάλογα τι θέλει να φτιάξει.
0: Από πόσο χρονών, Γιώργο, εσύ ασχολείσαι με το μήλο?
1: Εντάξει, εγώ ασχολούμαι τα τελευταία 25 χρόνια, επειδή ήξερα ότι ο παλιός μήλωνας που ήταν κάποια στιγμή θα λείψει και κάποιος έπρεπε να μάθει την τέχνη. Και έτσι να μάθα όχι από τον μήλωνα, από τον πατέρα μου.
0: Εσύ, να υποθέσω, τα παιδιά σου τη γνωρίζουν την τέχνη?
1: Όχι, κανείς δεν ενδιαφέρεται μέχρι τώρα και αν δεν ενδιαφερθεί κάποιος, θα τελειώσει.
0: Ο μήλος μας θα σβήσει.
1: Ναι. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο και όταν φτιάχνεις το αλεύρι σου δίνει, αισθάνεσαι κάτι, εγώ δηλαδή αισθάνομαι κάτι, ότι κάνω κάτι, γιατί μόνο η μυρωδιά που βγάζει το αλεύρι όταν το τέτοιο και ξέρεις ότι θα το πας κάπου, θα το κάνεις ψωμί, παξιμάδι, όλο αυτό σε συναρπάζει.
0: Η γεύση του είναι διαφορετική, το δικό σου το αλεύρι.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετική, διότι οι πέτρες, όταν ξέρεις και όταν βγαίνει το αλεύρι, από ένα βιομηχανικό μήλο ας πούμε, το αλεύρι καίγεται. Εδώ δεν καίγεται το αλεύρι και βγάζει αυτή την ωραία μυρωδιά που λίγοι έχουν, ξέρουν, αν δεν είναι εδώ να μυρίσουν το αλεύρι που βγαίνει. Το αποτέλεσμα είναι όταν θα πάρεις αυτό το αλεύρι και πας να το ζυμώσεις στο χωριό σε ένα παραδοσιακό φούρνο, τότε καταλαβαίνεις τη διαφορά από ψωμί σε ψωμί.
0: Για να καταλάβουμε κι εμείς πώς γίνεται το αλευράκι σου, θέλουμε λίγο να μας δώσεις 2-3 γενικές πληροφορίες.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πηγάδι. Το πηγάδι είναι πίσω μας, είναι στα 13 μέτρα, είναι κυκλικό, αρχίζει από τους 60 πόντους και κατεβαίνει στους 10. Και από εκεί παίρνουμε τη δύναμη του νερού να τη χρησιμοποιήσουμε στη φτερωτή που υπάρχει κάτω από το μήλο, η οποία είναι σε ένα εγκάρσιο στήλο που γυρίζει την πέτρα την πάνω, η οποία σε αυτό το συγκεκριμένο μήλο, επειδή έχουμε πολύ νερό, είναι στα 600 κιλά η πέτρα. Και αυτό μας δίνει την ορμή για να γυρίσει ο μήλος. Το επόμενο βήμα μας είναι να ρυθμίσουμε τη μία πέτρα με την άλλη πόσο πρέπει να λες το αλεύρι, να ρυθμίσουμε τη χελιδόνα πόσο στάρι θα κατεβαίνει για να μπορεί να μας δώσει το αλεύρι που θέλουμε και μετά έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.
0: Και αν σε γυρνούσα λίγα χρόνια πίσω, μάλλον πολλά χρόνια πίσω, τι θυμάσαι από τα δικά σου παιδικά χρόνια με τον παλιό το μήλωνα?
1: Θα σου πω. Εδώ από μέσα Ιουλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου ερχότανε μέχρι και από Σιτία, θυμάμαι, όταν ήμουν εγώ γύρω στα 8-10, Ερχόταν λοιπόν με τα μουλάρια, μπορεί να καθίζανε και δύο και τρεις και τέσσερις νύχτες για να αλέσουνε, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά ο Μήλος και δεν προλάβαινε. Αυτά βέβαια τώρα είναι παρελθόν, εντάξει. Αρχίζουν όμως τα καινούρια παιδιά, επειδή τώρα τελευταία βλέπουμε και ξανασπέρνουν και αυτά. Όποιος λοιπόν θέλει να έχει ένα καλό αποτέλεσμα στο ψωμί, στο παξιμάδι που θέλει να φτιάξει, θα φέρει το στάρι εδώ να το αλέσει και θα έχει το αποτέλεσμα που πρέπει.
0: Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχόμαστε υγεία να συνεχίσεις την παράδοση που έμαθες πολύ καλά από την οικογένειά σου.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω παιδιά να ενδιαφερθούν σε παλιές τεχνικές και παλιά επαγγέλματα και να μην τα αφήσουμε να χαθούν από την Κρήτη μας.

0: παρακαλώ στο Δημήτρη μας. Κοιτάξτε τι σας φέρνω. Κοιτάξτε τι σας φέρνω.
1: Πού να πρωτοκόψω εγώ.
0: Πού είναι το ταψί μας. Πού είναι το ταψί μας.
2: Το Δημήτρη μας έφερε.
0: Έτσι, το Δημήτρη σας έφερα. Το καλύτερο ψήστη με το ζαριανό αυτό. Περνάτε καλά, κύριε Δημήτρη.
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Θα δώσω το λόγο στο Βαγγέλη τον Αλμπαντάκη. Βαγγέλη μου, έχεις το μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης, Βαγγέλη, θα μου μιλήσεις για την ωραιότερη διαδρομή που μπορεί κάποιος να κάνει, για το φαράκι του Ζαρού που, πιστέψτε με, δεν είναι δύσβατο. Είναι ακίνδυνο. Μπορείτε με την οικογένειά σας να το περάσετε και να μυρίσετε αυτή την ομορφιά του τόπου. Αλλά καλύτερο ο Βαγγέλης θα μας τα πει που είναι εδώ, να μας περιγράψει αυτή τη διαδρομή. Ευαγγέλη μου, χαίρομαι πολύ που σε έχω εδώ κοντά μας. Είσαι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Μίλησε μας για αυτό το φαράγγι.
3: Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Πολιτιστικού.
0: Οι ειδικοί λένε ότι είναι και καλύτερο σε πανίδα και χλωρίδα από το φαράγγι της Σαμαριάς. Καλά τα λέω.
3: Ναι, καλά τα λες. Σας καλωσορίζουμε εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου. Βλέπετε εδώ τα τοπία μας όλα αυτά. Ξεκινάμε από εδώ, από τη Λίμνη, για να μπούμε στο φαράγγι. Φτάνουμε στον Άγιο Νικόλα, στο μοναστήρι, και από εκεί μέσα μπαίνουμε μέσα στο φαράγγι για να φτάσουμε στον Άγιο Γιάννη. Όλη η διαδρομή είναι με νερά, πρασινάδα, είναι πολύ όμορφα. Η διαδρομή είναι γύρω στα 5,5 χιλιόμετρα από εδώ πέρα μέχρι τον Άγιο Γιάννη πάνω. Και από εκεί πάνω συνεχίζει όποιος θέλει για να πάει στο δάσος του Ρούβα. Έχει ακόμα πιο πάνω και άλλα πράγματα να δούμε.
0: Γιατί την προτείνεις αυτή τη διαδρομή για την οικογένεια,
3: είναι για μικρούς, για μεγάλους, για όλο τον κόσμο. Μπορεί να πάει μέχρι όπου θέλει ο καθένας. Είναι προσβάσιμο και με αυτοκίνητα από πάνω. Τώρα, τελευταία χρόνια γίνονται και αγώνες εδώ πέρα, δρόμου. Ξεκινάνε από εδώ, από τη Λίμνη, μέχρι τον Άι Γιάννη και συνεχίζουν πάνω.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Αδαμιανάκης με περιμένει τώρα στο Λαογραφικό και στο Γεωλογικό Μουσείο. Είναι μια άλλη πλευρά του χωριού που θα ήθελα να τη γνωρίσουν οι φίλοι τηλεθεατές. Πάμε να το συναντήσουμε.

0: Ένα υπέροχο μουσείο είδατε, αγαπημένοι μου, που στολίζει στην κυριολεξία το χωριό. Εγώ να σας συστήσω τον πρόεδρο του Παγκρίτιου Λαογραφικού Συλλόγου που εδρεύει εδώ στο χωριό, τον Γιώργο τον Δαμιανάκη, είναι και σεφ στο επάγγελμα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να μας ενημερώσει για αυτό το υπέροχο λαογραφικό μουσείο, αλλά και για το γεωλογικό μουσείο που εμένα, Γιώργο μου, με έχει εντυπωσιάσει στην κυριολεξία.
1: Σας άρεσε πάρα πολύ δηλαδή.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ και έχεις πάρα πολλά ωραία πράγματα να μας πεις.
1: Ναι, έχουμε αρκετά να πούμε. Ξεκινήσαμε από το 98 να φτιάχνουμε το λαογραφικό μουσείο. 99 ιδρύσαμε το σύλλογο, λαογραφικό μουσείο τότε Ζαρού. Μετά ήρθε στην πορεία ο Παγκρίτιος Λαογραφικός Σύλλογος, γιατί είχε και άλλες ανάγκες η περιοχή, όχι μόνο του Ζαρού, αλλά ολόκληρης της Κρήτης. Φτιάξαμε ένα λαογραφικό μουσείο που συμβολίζει την εποχή του τότε, δηλαδή ένα σπίτι του τότε. Αυτό ήταν ο σκοπός μας. Όχι να μαζέψουμε κάποια αντικείμενα και να τα εκθέσουμε, αλλά να συμβολήσουμε ένα σπίτι του τότε. Και πάνω ακριβώς στον Οντά είναι, όταν λέμε παλιά, όπως λέγαμε παλιά, στον όροφο, δηλαδή στον ημιόροφο, είναι το γεωλογικό μουσείο που έχει πάνω από 500 πετρώματα. Και ένα χωριανός ήταν χρυσοχώος και έχει κάποια δικά του εργαλεία εκεί πάνω.
0: Πώς τα μαζέψατε όλα αυτά τα πετρώματα?
1: Τα πετρώματα είναι δωρεά ενός γεωλόγου Ζαριανού. Ήταν, να είναι καλά, τον ευχαριστούμε, αλλά Μπαντάκης λέγεται. Και μας έκανε όλη τη δωρεάν και όλη αυτή τη μελέτη που έγινε, γιατί μιλάμε για μια ζωή ο άνθρωπος που ασχολούταν αυτό το κομμάτι. Από όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο έχει. Και απολιθώματα και πετρώματα και μπορούμε να δούμε και πολύτιμους λίθους και τα πιο γνωστά μάρμαρα της Ελλάδος.
0: Ποιο εσύ ξεχωρίζεις?
1: Όλα είναι καλά, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Το καθένα έχει τη δικιά του αξία.
0: Αν γυρίσουμε στο λαογραφικό μουσείο, βλέπουμε ότι όλα αυτά που έχετε συλλέξει είναι από σπίτια εδώ του Ζαρού.
1: Τα πιο πολλά που βλέπουμε μέσα είναι από σπίτια του χωριού. Κάποιοι δηλαδή μας τα δωρήσανε.
0: Και έχεις εσύ την επιμέλεια?
1: Όχι μόνο εγώ, είναι ομαδική προσπάθεια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ποτέ κανένα σύλλογος δεν είναι ένα άτομο. Είμαστε πολλοί. Πάρα πολλά άτομα.
0: Και έρχονται επισκέπτες εδώ κυρίως το καλοκαίρι, να υποθέσω.
1: Έρχονται και σχολιά και ξένοι και επισκέπτες από όλη την Κρήτη.
0: Τι είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να δώσετε σύμφωνα με αυτό το λαογραφικό μουσείο που έχετε φτιάξει και το γεωλογικό?
1: Το λαογραφικό μουσείο σημαίνει ότι να δουν οι νεότεροι, να γνωρίσουν μάλλον οι νεότεροι και να θυμηθούν οι παλιότεροι. Και το γεωλογικό μουσείο έχει πολλά πράγματα να δώσει. Όπως έχει να πει ιστορία, να μιλήσει καταρχάς για το περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι ένα μεγάλο κύκλο που μπορεί να το ανοίξουμε τώρα.

0: ομάδες σας, τα παιδιά σας. Βλέπουμε νέους, νέο κόσμο να ασχολείται με τους χορούς, τους κριτικούς.
1: Ευτυχώς.
0: Γιάννη μου.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς. Εγώ θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Ζαρό και το Κρήτη TV και σας προσωπικά. Και θα ήθελα να σας πω μια μαντινάδα. Χίλια καλώς ορίσετε σε τούτα νέα τα μέρη, απούχουνε πολιτισμό και ελευθεριά προσφέρει. Και μια και λέμε για πολιτισμό, να πούμε ότι εγώ κάνω χορό εδώ στο Ζαρό και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Να ευχαριστήσω τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά σε εμάς και προσπαθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα να είμαστε κοντά στην παράδοση και στην αυθεντική παράδοση της Κρήτης.
0: Έτσι, έτσι. Αστρινέ μου, και εσείς με τη δικιά σας σειρά διδάσκετε.
2: Καλώς ορίσατε.
0: Τον πολιτισμό μας. Σε είδαμε και εσένα με τα δικά σου παιδιά. Πραγματικά να εκτοξεύετε το κέφι μας.
2: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατούμε, όπως είπε ο Γιάννης Ζακαριωτάκης, είναι και πρώτος μου ξάδερφος. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατούμε την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα, όσο μπορούμε.
0: Μια χαρά το έχετε καταφέρει μέχρι τώρα.
2: Λίγα λόγια και φαινόμαστε μέσα στη δουλειά μας.
0: Έτσι, έτσι.
2: Αυτό.
0: Να
2: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Τις ομάδες σας, να είστε πάντα καλά και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου που συμμετείχατε σε αυτό το γύρισμα. Και να πάω τώρα να σας παρουσιάσω τον Νικόλα Μανιουδή. Εδώ όλη την οικογένεια έχουμε. Νικόλα μου, και εσύ
3: καλά,
0: δεν θα μπορούσες να ξεφύγεις από την οικογενειακή παράδοση, ε?
3: Ναι, είμαστε πρώτα ξαδέρφια με τον Νίκο του Μανιουδάκη. Θέλω κι εγώ να πω ότι ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνεται την ευκαιρία να δείξουμε τον τόπο μας, τα ήθη, τα έθιμα και την παράδοση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα.
0: Έτσι.
3: Να είσαι καλά.
0: Μαζί με τον συνεργάτη σου, παίζεις.
3: Ο Αντώνης ο Παπαδάκης.
0: Γεια σου, Αντώνη μου, καλώς ήρθες.
3: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως επίσης ευχαριστώ το Στέλιο τον Πρινάρη και το Στέλιο τον Ανδρουλάκη, που θα με συνοδεύσουν.
0: Υποθέτω και εσύ εμπνέσαι από τον τόπο σου, γιατί είναι αυτός ευλογημένος.
3: Φυσικά, ναι, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ
0: μεγαλώσαμε. Και γιατί δεν υπάρχει καλλιτέχνης να μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο και να μην γράψει για τον τόπο, σωστά?
3: Έτσι ακριβώς.
0: Τι θα ακούσουμε αμέσως τώρα, Νικόλα μου?
3: Ναι, θα παίξουμε ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο είναι του Αντώνη του Παπαδάκη, σε μουσική και στίχους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα στο δικό μας γύρισμα.
3: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Και να συνεχίσεις την όμορφη πορεία σου.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Κάποια στιγμή τα ωραία προγράμματα τελειώνουν και αυτά. Οπότε και εμείς σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας αποχαιρετήσουμε. Εγώ να σας ευχηθώ με όλη μου την καρδιά να συνεχίσετε έτσι, να προσφέρετε στον τόπο σας, αλλά να το χαίρεστε κιόλας όπως και το κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και να συνεχίσετε να προβάλλετε τον τόπο και την παράδοση.
0: Θα συνεχίσουμε με μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουμε και με πολύ μεράκι. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας μέχρι και το κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο. Έλα κοντά, κάπου αλλού. Γεια σας!

Έλα κοντά. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αναστασία Μπιτζηλαίου. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα ιερά λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο υπόγειο του Τρίτου Κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

0: Την 5η, 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενωριακός ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστί.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Χριστέ μου, η εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την πορφύρα βασιλιά και με τη βίσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον ικτυρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 7 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των τροφίμων. Σαν σήμερα, το 913 μετά Χριστόν, ο Κωνσταντίνος ο Έβδομος, ο Πορφυρογέννητος, ανακηρύσσεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ήταν ο τέταρτος αυτοκράτορας της δυναστείας των Μακεδόνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασιλεύοντας από το 913 ως το 959. Λόγω της ανηλικιότητάς του, επιτροπεύεται από ένα συμβούλιο της Βασιλείας με επικεφαλής τον Πατριάρχη Νικόλαο Μυστικό.
1: Το 1753 ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο.
0: Το 1775 οι Ηνωμένες Αποικίες μετονομάζονται σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Το 1821 ο Ιερός Λόχος υπό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ιτάται στο Δραγατσάνι από υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Έπειτα από λίγες μέρες ο Υψηλάντης θα περάσει τα αυστριακά σύνορα, θα συλληφθεί από τους Αυστριακούς και θα φυλακιστεί.
0: Το 1822 ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την τουρκική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στη Χίο. Στο κατάστρωμά της βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί του τουρκικού στόλου γιορτάζοντας το Ραμαζάνι. Σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος και περισσότεροι από 1000 παριστάμενοι.
1: Το 1848 γεννιέται στο Παρίσι ο ζωγράφος Πολ Γκογκέν, εκπρόσωπος του ρεύματος του μεταϊμπρεσιονισμού και έντονα πειραματικός καλλιτέχνης που επηρέασε τα ρεύματα της μοντέρνας τέχνης. Θεωρείται σήμερα ένας από τους μείζονες ζωγράφους όλων των εποχών.
0: Το 1903 στη Γερμανία ο καθηγητής Πιέρ Κιουρί ανακαλύπτει ένα νέο στοιχείο, το πολόνιο.
1: Το 1907 απαγχωνίζεται από τους Βούλγαρους ο Έλληνας στρατιωτικός Αριστοτέλης Αγαπηνός, γνωστός και ως Τέλος Άγρας, από τις ηρωικότερες φυσιογνωμίες του μακεδονικού αγώνα.
0: Το 1929 το Βατικανό γίνεται ανεξάρτητο κράτος, το μικρότερο στον κόσμο.
1: Το 1942 τερματίζεται με νίκη των Αμερικανών η αεροναυμαχία του Midway, μία από τις σημαντικότερες για την έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιαπωνίας.
0: Το 1954 βρίσκεται νεκρός ο Άλαν Μάθισον Τούρινγκ ή Τιούρινγκ, Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται ο πατέρας της επιστήμης υπολογιστών. Ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδικών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Το 1965 η Sony παρουσιάζει τη νέα εφεύρεσή της, το βίντεο.
0: Το 1980 πεθαίνει ο Henry Miller, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αμερικανικής λογοτεχνίας.
1: Το 1992 έκκλησης του Σύμβριους να επιστρέψουν στις πατρογονικές εστίες τους απευθύνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στο νησί, όπου διαμένουν πλέον μόνο 300 Έλληνες.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε με μία επιπλέον εκπομπή πάνω στον πρώτο τόμο από μαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου, που αναφέρονται στους γονείς και στα παιδιά. Ο γέροντας συχνά αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη πηγή των ομιλιών αυτών, την οποία βέβαια εκείνος προσαρμόζει στα καθή μας. Λέει εδώ στη σελίδα 10, για όσους με ρωτάτε, το πρώτος τόμος είναι έκδοση Πανοράματος και ο δεύτερος τόμος είναι έκδοση Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Γονείς και παιδιά. Και οι δύο τόμοι έτσι τιτλοφορούνται. Γονείς και παιδιά Α, γονείς και παιδιά Β. Το γονείς και παιδιά, ο πρώτος τόμος είναι θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Και το γονείς και παιδιά, το δεύτερο τόμος, είναι η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου. Εμείς είμαστε στον πρώτο τόμο, που έρχονται αυτοί οι δύο τόμοι σαν συνέχεια των τριών προηγουμένων τόμων των ομιλιών που αναλύσαμε του πατρός Σιμεών. Έχουν να κάνουν με τις ψυχολογικές παραμέτρους του πνευματικού, της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, οι δυσκολίες δηλαδή που συναντάει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, προσπαθώντας να ζήσει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Λέει λοιπόν, δίνοντάς μας πληροφορία, ο πατήρ Σιμεών στη 10η σελίδα του πρώτου τόμου, που είναι το τέλος του εισαγωγικού σημειώματος των επιμελητών, ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο βιβλία ως βοήθημα. Το πρώτο βιβλίο της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965. Αποτελείται από διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Μέσα στα κείμενα το αναφέρει «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής». Το δεύτερο βιβλίο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», από τις εκδόσεις Ερμής, στην Αθήνα το 1964. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είμαστε στην ομιλία που τιτλοφορείται «Το να είσαι γονέας είναι επάγγελμα». «Να μην απαλλάσσετε το παιδί από αναγκαίες εμπειρίες», λέει ο πατήρ Σιμεών. «Ας βοηθήσουμε το παιδί μας να προσαρμόσει την ιδιοσυγκρασία του στην κοινωνία. Ας βοηθήσουμε το ευσυγκίνητο παιδί, καθώς και το βίαιο παιδί, να υποφέρει τις διάφορες δοκιμασίες που είναι γι' αυτό οι επαφές με την οικογένεια και το σχολείο. Ας το αφήνουμε να αντιμετωπίσει τους αδελφούς του και τους συμμαθητές του, χωρίς να επεμβαίνουμε για να το σταματήσουμε ή να το προστατέψουμε». Πόσες φορές οι μητέρες ή οι πατέρες επεμβαίνουν σε κάτι τέτοια. Άφησε το παιδί. Ας του δώσουν και καμιά, δεν πειράζει, δεν θα καθεί ο κόσμος. Οπότε φτάσαμε στο σημείο, λίγο έντονα να μιλήσει ο δάσκαλος στο παιδί, έρχεται ο γονιός και κάνει ολόκληρη φασαρία. Λοιπόν, πόσο εύκολα δηλαδή μπορεί ο δάσκαλος σήμερα από τη συμπεριφορά των γονέων να εντοπίσει προβλήματα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Δηλαδή, κάνουν τα παιδιά τους, αφενός με αυτό που λέμε και σε άλλη εκπομπή, να τους μιλάνε στον ενικό και με το μικρό τους όνομα. Καλά, στον ενικό είναι και η υγεία στο κάτω-κάτω. Μιλάμε στον πληθυντικό, στους γονείς μας. Αν και το είχα συναντήσει σπανίως κάποτε και αυτό, αλλά να φωνάζουμε τον πατέρα μας και τη μάνα με το μικρό τους όνομα. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ξεχνάει το παιδί ότι είναι παιδί και ο γονιός ότι είναι γονιός. Διότι είναι φιλαράκι από τα παλιά. Δεν είναι έτσι, είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Και μετά, κάνοντας όλα τα χατήρια στα παιδιά που τα θεωρούμε φίλους μας, έτσι, ξεχνούν την ηλικία τους, γίνονται ενήλικες πρώτης ώρας τους που απαιτούν, και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί μας έχουν πάρει το θάρρος. Έχει χαθεί δηλαδή αυτό το υγιές πλέγμα σχέσεων γονέων και παιδιών. Και αργότερα παρουσιάζονται όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα, ειδικά στα παιδιά, που ο τρόπος συμπεριφοράς μας τα έκανε να ξεχάσουν ότι ήταν παιδιά. Δηλαδή δυσμόνησαν την παιδική τους ηλικία, δεν την ένιωσαν καθόλου. Και γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς, οι γονείς. Δεν θα χαθεί ο κόσμος λοιπόν να φάει και καμιά κατραπακιά το παιδί, να πάρει μια στάση μόνο του και όχι να περιμένει πάντοτε κάποιος άλλος να κάνει τις δικές του δουλειές. Ας μην το απαλλάσσουμε από αυτές τις αναγκαίες εμπειρίες. Θα αποκτήσει έτσι την αρετή της πρωτοβουλίας και της προσπάθειας, θα νιώσει την ανάγκη να υποτάσσεται στους νόμους. Ας προσέχουμε ωστόσο να μπορεί να τις υποφέρει και να μην συντρίβεται από αυτές. Καθώς παίζει ένα παιδί με τα αδελφάκια του ή με τα γειτονόπουλα ή στο σχολείο με τους συμμαθητές, με τις συμμαθήτριες, μπορεί καμιά φορά να του κακοφέρνονται. Δεν πρέπει αμέσως να επεμβαίνει κανείς για να το προστατέψει. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν πρέπει να διαφορήσει κανείς τελείως, γιατί το παιδί πιθανόν να μην μπορεί να σηκώσει τις δυσκολίες που θα συναντήσει με τα αδελφάκια του, με τα γειτονόπουλα, στο σχολείο κτλ. Θα πρέπει, όπως λέει εδώ το βιβλίο, Σχολή Γονέων στο Παρίσι, όπως είπαμε, να ενθαρρύνουμε το παιδί, αν είναι ανάγκη, με λίγα λόγια, κάνοντάς το να νιώσει τη στοργή μας. Χρειάζεται να πει και αυτό κάτι, να αντιδράσει κατά κάποιον τρόπο παίζοντας με τα άλλα παιδιά, και όχι αμέσως να φωνάξει «Μαμά, με χτυπούν» και η μαμά να επεμβαίνει. Αν όμως είναι ανάγκη να επέμβει, δηλαδή αν όλα αυτά που έρχονται από τα αδελφάκια ή από τα άλλα παιδιά κατ' επάνω του, εναντίον του, πρόκειται να συντρίψουν το παιδί, τότε η μαμά πρέπει να επεμβαίνει ή ο παπάς, με έναν τρόπο όμως που να μην υποκαταστήσει το παιδί, αλλά απλώς να το ενθαρρύνει για να μπορέσει να δοκιμάσει αυτές τις εμπειρίες και να τις ζήσει κατά νορμάλ τρόπο και επίσης να αντιδράσει μέσα στη ζωή κατά νορμάλ τρόπο. Αλλά αυτά, για να γίνονται, πρέπει να είναι κανείς εντάξει ο ίδιος ο πατέρας, η ίδια η μητέρα. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε για το bullying το οποίο γίνεται, έτσι, από παιδιά με δυνατό ψυχισμό, θεωρητικά σε παιδάκια, έτσι, ελληματικού ψυχισμού, ψυχικής δυνάμεως, τα οποία εκμεταλλεύονται τα πρώτα, εκμεταλλεύονται τα δεύτερα, λοιπόν, και τα θυματοποιούν. Εκεί πρέπει να είναι τεχνίτης ο γονιός και κυρίως ο ίδιος να μην έχει τέτοιου είδους ψυχολογικά προβλήματα. Λέμε για κάποιον πως έχει κακό χαρακτήρα. Όταν αντικρίζει τα πράγματα από την κακή τους πλευρά, όταν είναι κακότροπος και καχύποπτος. Λέμε πως έχει καλό χαρακτήρα όταν μιλάει και ενεργεί ευγενικά. Για μας λοιπόν ο χαρακτήρας του είναι η συνηθισμένη του διαγωγή απέναντί μας. Η επίδραση των γονιών πάνω στις συνήθειες που αποκτάει το παιδί ασκείται τόσο με τη στάση που τηρούμε μπροστά του αντίκριση σε όλα τα πράγματα, όσο και με τη διαγωγή μας απέναντί του. Και θα εξηγήσει αυτά τα δύο.

Η στάση των γονέων απέναντι σε όλα τα πράγματα. Από τους πρώτους μήνες το παιδί δέχεται την επίδραση των φερσιμάτων μας και των πράξεών μας. Αν είμαστε ταραγμένοι, φωνακλάδες, αν κατεβάζουμε τα μούτρα, εύκολα θα αρχίσει και αυτό να είναι νευρικό και γκρινιάρικο. Αν είμαστε ήρεμοι, πιο εύκολα θα γίνει και αυτό πιο ήσυχο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το παιδί είναι αβέβαιο αντίκρι στον σκύλο που κάνει βόλτες γύρω του, στην κυρία που του λέει καλημέρα, στον ξαφνικό κρότο που κάνει η θύελα. Μας παρατηρεί. Πόσες φορές δεν μπορούμε να έρθουμε στη θέση του παιδιού, του μικρού παιδιού. Πώς νιώθει απέναντι στο σκύλο, όπως αναφέρει εδώ, ή απέναντι στη γειτόνισσα που παρουσιάζεται και λέει κάτι, ή απέναντι στη θύελα που λέγαμε και την άλλη φορά. Δεν ερχόμαστε στη θέση του παιδιού. Πώς τα βλέπει αυτά, πώς αντιδρά μέσα του, τι αισθήματα του δημιουργούνται. Δεν ερχόμαστε στη θέση του παιδιού και καμιά φορά συμπεριφερόμαστε σε κάτι τέτοια πράγματα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Και απορούμε, παραδείγματος χάρη, γιατί φοβάται το παιδί, γιατί αρχίζει τα κλάματα, και καθόλου απίθανο σε τέτοιες περιπτώσεις να αρχίσει κανείς να φέρεται με τέτοιον τρόπο στο παιδί, ώστε να το πληγώσει πιο πολύ από ό,τι πληγώνεται. Σε τέτοιες λοιπόν περιπτώσεις το παιδί μας παρατηρεί. Αν μας βλέπει τρομαγμένους, εχθρικούς, θα κρυφτεί και θα στέκει φοβισμένο και μουτρωμένο. Αν μας βλέπει ήρεμους, χαρούμενους, διαχυτικούς, θα χαμογελάει, θα είναι σίγουρο και αξιαγάπητο και σιγά σιγά θα μορφοποιηθεί ο χαρακτήρας του. Η διαγωγή των γονέων απέναντι στο παιδί. Από τη γέννησή του επίσης, το παιδί αποκρίνεται στις χειρονομίες μας, στα βλέμματά μας, στα λόγια μας, δέχεται την επίδρασή τους, αποκτάει έτσι συνήθειες. Παραδείγματος χάρη, μόλις γεννηθεί από τη μητέρα του, οφείλει να συνηθίσει στην πιο κρύα θερμοκρασία, από ό,τι είχε στο ενδομήτριο περιβάλλον, στο ζωηρό φως, στο να αναπνέει, στο να πίνει. Πρώτος σταθμός προς την ανεξαρτησία του και ίσως ο πιο οδυνηρός. Το πρώτο που έχει να κάνει το παιδί, μόλις πια ανεξαρτητοποιηθεί από τη μητέρα του, είναι ότι πρέπει να αρχίσει να τρώει μόνο του. Και γι' αυτό είναι ίσως ο πιο οδυνηρός σταθμός στη ζωή του παιδιού. Φυσικό είναι για πολλές εβδομάδες ο εθισμός αυτός να συνοδεύεται από συναισθήματα ανασφάλειας και αποκραυγές. Η μητέρα οφείλει ταυτόχρονα να ηρεμήσει αυτό το συναίσθημα με το απλόχερο δόσιμο της στοργής της, χωρίς πάντως, λυκνίζοντάς το αδιάκοπα μέσα στην αγκαλιά της, να το συνηθίζει στο να αναζητεί την ασφαλειά του στο μητρικό στήθος και στο να κλαίει για να το πετύχει. Και τα δύο αυτά γνωρίσματα του χαρακτήρα μπορούν να παραμείνουν μέσα του κάτω από διάφορες μορφές. Αργότερα, αν απαγορεύουμε στο παιδί μας να τραγουδάει γιατί αυτό μας εξαγριώνει, το απαγορεύουμε να τραγουδάει γιατί ενοχλεί εμάς, όχι γιατί κάνει κανένα κακό. Να παίζει κατά γης γιατί λερώνεται, το απαγορεύουμε. Να βλέπει τους συμμαθητές του για να μην αρπάξει τη γρήπη, την ηλαρά κτλ. Εάν κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα, ο χαρακτήρας του θα γίνει λυπημένος ή αποθαρρυμένος ή απέναντίας αντάρτικος και ταραγμένος. Αν το επαναλαμβάνουμε πως δεν είναι ικανό για τίποτε, πως είναι καθυστερημένο σε σύγκριση με τα αδέρφια του ή τους συμμαθητές του, θα το κάνουμε άτολμο και ετερόφωτο. «Δεν ξέρω», λέει ο πατήρ Σιμεών τώρα, «αν υπάρχει γονέας ο οποίος δεν φέρθηκε κατά τέτοιο τρόπο στο παιδί του, δηλαδή που δεν είπε «είδες την η αδερφή σου, είδες ο αδερφός σου πώς τα καταφέρνουν». Εσύ καθόλου δεν τα καταφέρνεις. Είδες η φίλη σου, ο φίλος σου». Το λέμε πολλές φορές αυτό. Αυτά τα λόγια για το παιδί είναι σαν ανέμακτες μαχαιριές. Εδώ με πλάγι για τυπογραφικά στοιχεία, έτσι, ο γέροντας παραθέτει αποσπάσματα από το βιβλίο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής» από τη Σχολή Γονέων στο Παρίσι, και πρέπει να σας λέω κι εγώ ποια τμήματα ανήκουν στο βιβλίο αυτό και ποιοι είναι οι σχολιασμοί του πατρός Σίμεων. Λέει λοιπόν το βιβλίο:
Αν για να εμπνεύσουμε την υπακοή το απειλούμε λέγοντάς του πως δεν θα το αγαπούμε, πως θα φωνάξουμε το χωροφύλακα ή τον εισπράκτορα του ηλεκτρικού να το πάρει, θα εξασφαλίσουμε ίσως μια στιγμή ησυχίας, μα για πολύ καιρό θα το κάνουμε ανήσυχο και δύσπιστο απέναντί μας. Αν αφού οικετέψουμε ένα παραχαϊδεμένο παιδί να μας αφήσει να εργαστούμε, του επιτρέπουμε να μας ενοχλήσει 10 φορές συνέχεια, διατυπώνοντας παράπονα κάθε φορά, θα το κάνουμε έναν ιδιότροπο δεσπότη, μα και ένα έμφοβο και ανήσυχο πλάσμα, όταν βλέπει πως μας λείπει το κύρος, που του είναι απαραίτητο να μας βλέπει ότι έχουμε κύρος. Γι' αυτό μιλάμε προηγουμένως και λέμε δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά μας να μας φωνάζουμε το μικρό μας όνομα, τους γονείς. Λέει ο γέροντας, δεν είναι λίγοι οι πατέρες και οι μητέρες οι οποίοι λένε παραδείγματος χάρη στο παιδί, άφησε με τώρα, έχω δουλειά, θέλω να εργαστώ, πήρε να κάνεις και εσύ τα παιχνίδια σου. Και ενώ το λένε, που δείχνει ότι πήραν μια απόφαση, μπορεί το παιδί να πάει να τους διακόψει και πάλι και πάλι και πάλι και να του το επιτρέψουν αυτό. Πάει το κύρος σου, γονιέ. Δηλαδή ο παπάς λέει κάτι και το ξελέει. Δεν μπορεί έτσι να σταθεί το κύρος του. Όχι βέβαια ότι θα ανοίξει μάχη κανείς με το παιδί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα του μιλήσει όταν θα πάει να ενοχλήσει τον πατέρα ή την μητέρα, ο τρόπος με τον οποίο θα φερθεί θα πρέπει να είναι τέτοιος που να δώσει στο παιδί να καταλάβει. Τελεία και παύλα. Αυτό που λέχθηκε πρέπει να γίνει. Όχι, επαναλαμβάνω, ανοίγοντας πόλεμο, αλλά ευγενικά, σεβόμενος κανείς ακόμη και αυτό το μικρό παιδί. Φοβερή η ευθύνη για την αγωγή του παιδιού. Μας λέει λοιπόν το βιβλίο. Ο καλός ή ο κακός χαρακτήρας του παιδιού, οι μελλοντικές του αρετές και τα μελλοντικά του ελαττώματα είναι λοιπόν αποτελέσματα της δικής μας διαγωγής απέναντί του. Αυτό, λέει ο πατήρ Σιμεών, αναλυθεύει, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναλυθεύει ότι πέρα από την ιδιοσυγκρασία που έχει κάθε παιδί, τον χαρακτήρα και γενικά την όλη προσωπικότητά του, εμείς τη δημιουργούμε, πρώτα οι γονείς και έπειτα οι δάσκαλοι και όσοι άλλοι έρχονται σε επαφή με το παιδί, τότε μπορούμε να φανταστούμε πόση φοβερή ευθύνη πέφτει στο καθένα μας όταν το παιδί μας έχει την Α ή τη Β αγωγή. Αν έχουμε πιστεί γι' αυτό βαθιά, αν έχουμε πιστεί ότι από τη δική μας διαγωγή, από τη διαγωγή που θα δείξουμε απέναντι στο παιδί διαπαιδαγωγείται και εκείνο, η στάση μας πιθανόν να αλλάξει κιόλας. Βέβαια, αν το καταλάβει κανείς αυτό καλά-καλά, μόλις γυρίσει στο σπίτι, τώρα δηλαδή, θα είναι πολύ διαφορετικός απέναντι στο παιδί του. Λέει το βιβλίο. Θα είμαστε πιο προβλεπτικοί, πιο ήρεμοι, πιο υπομονετικοί και πιο σταθεροί ταυτόχρονα. Η ευθύνη μας λοιπόν απέναντι του είναι μεγάλη. Με το νόημα αυτό, η ανατροφή των παιδιών μας πριν απ' όλα είναι τελειοποίηση της δικής μας διαγωγής των δικών μας συναισθημάτων. Η αγωγή των γονέων συνερείται με την αγωγή του παιδιού. Τρόπον την άλλη, ο πατήρ Σιμεών, όποια αγωγή έχει ο γονέας, τέτοια αγωγή θα δώσει και στο παιδί, το περιεχόμενό του δηλαδή. Βέβαια, λέει στο βιβλίο, το παιδί θα δεχτεί αρκετές κακές επιδράσεις από την αδεξιότητα των ξένων ή από γεγονότα που ξετυλίγονται έξω από μας. Τέτοια είναι η θέα τρομακτικών τοιχοκολλημάτων στην είσοδο των κινηματογράφων, μια αφήγηση που ακούεται στον δρόμο. Το παιδί ωστόσο θα υποφέρει από αυτά πολύ λιγότερο αν νιώθει μέσα του ασφάλεια και αν έχει εμπιστοσύνη σε μας. Θα μας τα ανακοινώσει και θα μπορέσουμε να το καθησυχάσουμε και να εξαφανίσουμε την ανεπιθύμητη εντύπωση. Λέει ο πατήρ Σιμεών, το παιδί επηρεάζεται πάρα πολύ όχι από τούτο ή από εκείνο που θα ακούσει, που θα δει, αλλά από ποιον θα ακούσει αυτό που θα ακούσει και σε ποιον θα δει αυτό που θα δει. Άμα το δει σε έναν αδιάφορο άνθρωπο, λίγη εντύπωση μπορεί να του κάνει. Αν όμως αυτό το ίδιο πράγμα, το κακό, το δει στον άνθρωπο που έχει εμπιστοσύνη, στον πατέρα, στη μητέρα, στον αδελφό, στο θείο, στη γιαγιά, στον παππού, η επίδραση θα είναι πολύ μεγάλη, θα είναι ανυπολόγιστη. Όσο περισσότερη επιρροή εξασκεί ένας μεγάλος πάνω σε ένα μικρό παιδί,
τόσο προσεκτικότερος πρέπει να είναι ειδικότερα σε αυτό το παιδί. Αν δηλαδή η μητέρα εξασκεί περισσότερη επιρροή από τον πατέρα στα παιδιά της, ακόμη περισσότερο βαρύνεται, ευθύνεται για την αγωγή των παιδιών. Αν ο πατέρας από την άλλη πλευρά εξασκεί περισσότερη επιρροή ή κάποια θεία καμιά φορά, τότε περισσότερο βαρύνονται για την αγωγή των παιδιών. Είναι μερικά παιδιά που πιο πολύ ακούν και επηρεάζονται από τη θεία παρά από τη μητέρα. Φοβερή ευθύνη φέρουν η θεία ή ο θείος ή άλλος συγγενής, χωνονός ή νονά καμιά φορά, ή ο δάσκαλος, μια καθηγητρία, μια κατηχητρία, ο πνευματικός, ο εξομολόγος, όταν ενώ εξασκούν επιρροή, δεν προσέχουν τι επιρροή εξασκούν.

Λέει στο βιβλίο, απορροφημένοι από τις ασχολίες και από τις φροντίδες που ως ενήλικοι έχουμε, ξεχνούμε πως το παιδί εκτελεί κοντά μας μια εργασία διαφορετική από τη δική μας, μα ίσως πιο σημαντική. Καμιά φορά νομίζουν οι μεγάλοι ότι το παιδί τι παραπάνω έχει από το να παίξει, τι άλλο έχει από παιχνίδια. Τώρα μιλούμε για το μικρό που δεν διαβάζει ακόμη και νομίζουμε πως εμείς έχουμε πάρα πολύ σπουδαία εργασία, πολύ σπουδαιότερη από εκείνο. Έχει πιο σημαντική απασχόληση εκείνο, λέει ο συγγραφέας. Και τώρα εξηγεί. Οφείλει να μάθει το παιδί σε λίγα χρόνια να κοιτάξει, να πιάνει τα αντικείμενα, να τα μεταχειρίζεται, να στέκεται καθιστό επί τα όρθιο, να βαδίζει, να μιλάει, να συλλογίζεται. Όλες αυτές τις δουλειές, λέει ο πατήρ Σιμεών, το καημένο έχει να τις κάνει μέσα σε λίγο χρόνο. Ποιος όμως το προσέχει? Εμείς ίσα ίσα χαιρόμαστε μόνο κάθε επιτυχία, αλλά το τι τραβάει το καημένο? Συνεχίζει το άρθρο. Γι' αυτό πρέπει να ασκείται ακατάπαυστα το παιδί. Να τι λέμε εμείς με περιφρόνηση ότι είναι τα παιχνίδια του. Πατήρ Σιμεών, τα ονομάζουμε

μας μας εκνευρίζει, νομίζουμε ότι στο παιδί άλλο τίποτε δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα παρά λίγο ξύλο. Ενώ το παιδί κάνει και αυτό τη δουλειά του, μαγειρεύει και αυτό, αν θέλετε να πούμε, εκείνη την ώρα ή σκάβει. Λέει το άρθρο, δεν διστάζουμε να το απαγορεύουμε και όταν ακόμη δεν είναι βλαβερά, γιατί τα βρίσκουμε γελία, γιατί η επανάληψη της ίδιας χειρονομίας απαραίτητη σε κάθε μάθηση, μας ενοχλεί. Πατήρ Σιμεών, επειδή μερικά πράγματα φαίνονται σε εμάς γελία, ανοίγει, κλείνει την πόρτα, ανοίγει, κλείνει την πόρτα, ή όπως είπα, βάζει και βγάζει το κλειδί, ή βάζει ένα ξύλο πάνω στο άλλο, πέφτουν αυτά, γίνεται θόρυβος, πάλι πετάγεται και τα βάζει. Επειδή λοιπόν μας φαίνονται γελία αυτά τα πράγματα ή ενοχλητικά, δεν λογαριάζουμε το τι υδρόταχη είναι για να πετύχει όλα αυτά. Το άρθρο. Όταν απέναντίας ανακατευόμαστε στα παιχνίδια του ή όταν θέλουμε να του μάθουμε κάτι, δεν το κάνουμε πολλές φορές για τη δική μας διασκέδαση ή για τη δική μας ευκολία, ακόμη και για τη δική μας ματαιοδοξία και όχι για χάρη του. Πατήρ Σιμεών, καμιά φορά λέει ανακατεύεται κανείς στα παιχνίδια του παιδιού, θέλει να το βοηθήσει σε κάτι, αλλά αυτό τις πιο πολλές φορές το κάνουμε ακριβώς για τη δική μας ευκολία, για τη δική μας διασκέδαση ή ακόμη και για τη ματαιοδοξία μας. Λέει στο άρθρο, αποτελειώνουμε τον πύργο που αρχίζει να κτίζει, δένουμε το φιόγκο που πασχίζει αυτό να δέσει, από ανυπομονησία ή από την επιθυμία να δείξουμε και έτσι το εμποδίζουμε να ασκηθεί. Πατήρ Σιμεών, μας πιάνει μια νευρικότητα, είναι η αλήθεια. Πάει να στήσει τον πύργο, δεν τα καταφέρνει, μπαίνουμε εμείς στη μέση να του στήσουμε τον πύργο. Ή θέλει να δέσει κάτι, δεν τα καταφέρνει και το δένουμε εμείς. Εκείνη την ώρα κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Άρθρο. Θέλουμε να βαδίζει, να είναι καθαρό, πριν αποκτήσει τις δυνάμεις που χρειάζονται για την κυριαρχία στους μειώνες του. Θέλουμε να τρώει με το δικό μας τρόπο, να περπατάει με τη δική μας γρηγοράδα και όχι με τη δική του. Πατήρ Σιμεών. Εδώ μάλιστα, κάτω από το άρθρο υπάρχει ένα σκίτσο. Ένας πατέρας ρίχνει μεγάλα βήματα και τραβάει το καημένο το παιδί από πίσω. Άρθρο. Ενεργώντας έτσι, διαταράσουμε, επιβραδύνουμε την αύξησή του που θέλουμε του κάκου να επιταχύνουμε. Ελευθερία και κύρος. Συνεχίζουμε διαβάζοντας από το άρθρο αυτά που παραθέτει ο πατήρ Σιμεών. Ξέρουμε σήμερα πως για να βοηθήσουμε το παιδί στην ανάπτυξή του πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε αρκετή ελευθερία στις ενεργείες του και να το κάνουμε να νιώσει κάποια ασφάλεια που προκύπτει ιδίως από το κύρος και την επιρροή που ασκούμε επάνω του. Αντιπαραθέτουμε γενικά, εσφαλμένα όμως, την ελευθερία και την επιβολή σαν δύο αντίθετες μορφές αγωγής. Είναι απέναντίας δύο ανάγκες του παιδιού συμπληρωματικές. Οφείλουμε να αφήνουμε το παιδί ελεύθερο να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι, να τρέχει έξω, να προτιμάει ή να μην προτιμάει να παίζει με το ντόμινο, να τρώει καρότα ή να φοράει ένα κόκκινο πλέκτο, κάθε φορά που αυτό δεν είναι κακό, μήτε για αυτό, μήτε για τους άλλους. Πατήρ Σιμεών, εφόσον δεν είναι κακό και θέλει έτσι να κινηθεί ελεύθερα το παιδί, οφείλουμε να του το επιτρέπουμε. Άρθρο. Χρέος έχουμε να σεβόμαστε την ηλικία, διαφορετική για τον καθένα, που έχει την επιθυμία και τη δυνατότητα να περπατάει, να διαβάζει. Το παιδί όμως έχει ανάγκη να ασκεί την ελευθερία του στο πλαίσιο ορισμένων κανόνων, όχι ασυδοσία. Πατήρ Σιμεών, εμείς πρώτα δεν πρέπει να του το επιτρέπουμε αυτό, αλλά και το παιδί έχει ανάγκη να μην κινείται μέσα σε ασυδοσία, αλλά να κινείται μέσα σε κανόνες, σε ορισμένους κανόνες. Άρθρο. Τους περιμένει από μας σαν ένα κυκλίδωμα τους κανόνες, στημένο για την ασφάλειά του και έχει ανάγκη από τη δική μας εξουσία για να μπορεί να τους στηρεί. Πατήρ Σιμεών, οι κανόνες αυτοί που θα βάλουμε στο παιδί είναι σαν κάγκελα μέσα στα οποία θα κινείται το παιδί. Άρθρο. Έχει παρατηρηθεί πως την εξουσία αυτή το μικρό παιδί τη δοκιμάζει φυσικά, πως υποτάσσεται βαθύτερα σε αυτήν και τούτο ακόμη και όταν για μια στιγμή λέει όχι στο καλεσμά μας. Πατήρ Σιμεών, όταν πούμε κάτι στο παιδί μέσα στους κανόνες που έχουμε βάλει, μπορεί να πει όχι, αλλά κατά βάθος το παιδί τελικά υπακούει και τους θέλει, λέει, αυτούς τους κανόνες. Άρθρο,
οι ροπές αυτές για εναντίωση

είναι πολλές φορές μονάχα πείραγμα. Πατήρ Σιμεών, θέλει να κάνει ένα πείραγμα το παιδί. Άρθρο, ή προπάντων σε ορισμένες ηλικίες είναι μια απλή ανάγκη να εκφράσει την ανεξαρτησία του. Πατήρ Σιμεών, αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε και στα μικρά παιδιά και στους μεγάλους. Κάθε άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, είτε όταν είναι μικρό παιδί είτε όταν είναι μεγάλος, έχει ανάγκη, είναι από τον Θεό βαλμένο μέσα του, να βεβαιώνει την ύπαρξή του, ότι υπάρχει, ότι ζει, ότι δεν μπαίνει κανείς μέσα στα οικόπεδά του, για να νιώθει έτσι ανεξαρτησία, ελευθερία, για να νιώθει αυτή τη βεβαιότητα. Κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από αυτό. Ο Θεός που το έβαλε μέσα μας το σέβεται ιδιαίτερα αυτό. Ο άνθρωπος πρέπει πλήρως να υποταχθεί στον Θεό, αλλά να υποταχθεί όχι σαν κάτι που πάει και σβήνει μέσα στο Θεό, αλλά σαν κάτι που υπάρχει και βρίσκει τη ζωή του στο Θεό. Δεν αναμειγνύεται με τον Θεό, ούτε εξαφανίζεται μέσα στο Θεό. Είδατε, τι ωραία πώς μας προλαμβάνει ο πατήρ Σιμεών εδώ από τα αιρετικά βιώματα. Έτσι, εξαφάνιση μέσα στο Θεό θα σημαίνει ότι είμαστε βουδιστές, ότι είμαστε ταοιστές, ξέρω εγώ. Έτσι, ανάμιξη με τον Θεό. Άπαξ και θα έλθει ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, έχει ανάγκη από αυτό ακόμη και το παιδί που είναι στην κούνια του. Όταν λοιπόν αυτά τα καμώματα που κάνει το παιδί, είτε από πείραγμα, είτε διότι θέλει να βεβαιώσει την ανεξαρτησία του, δεν τα παίρνουμε, λέει, στα σοβαρά, τότε το Κύριος μας μεγαλώνει. Καμιά φορά αν τα παίρνουμε στα σοβαρά αυτά και μπερδευόμαστε με τα καμώματα του παιδιού, πάει το Κύριος μας. Άρθρο. Πολλές φορές εμείς είμαστε εκείνοι που μηδενίζουμε το Κύριος μας. Το χάνουμε όταν απαγορεύουμε ή όταν διατάζουμε ακατάπαυστα και χωρίς ανάγκη, ορίζοντας χίλιες λεπτομέρειες στο φέρσιμο του παιδιού, φοβερίζοντας με χίλιες τιμωρίες που δεν εκτελούμε. Πατήρ Σιμεών, εκείνος που έχει κύρος ή που θέλει να έχει κύρος, θα πει αυτό που έχει να πει, αλλά όχι κάθε τόσο. Μα γιατί δεν το έκανες, κάντο. Και ξανά και πάλι. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι το κύρος του γονέα. Φανταστείτε να λέει στο παιδί του να φωνάζει με το μικρό του όνομα. Αναφέρει εδώ μερικά παραδείγματα. Λέει παραδείγματος χάρη ο πατέρας ή η μητέρα. Στάσου πιο ίσια, μη χαζεύεις έτσι, άσε ήσυχο το πυρούνι σου, αν συνεχίσεις θα σε χαστουκίσω. Πόσες φορές λένε τέτοια οι γονείς και καμιά φορά την ώρα του φαγητού, ενώ ιδιαιτέρως την ώρα που τρώει ο άνθρωπος δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Πόσο στοιχίζουν στα παιδιά αυτά. Αλλά και στον δρόμο, ακόμη και μέσα στο λεωφορείο, λένε τέτοια οι γονείς και δεν αφήνουν το παιδί ούτε να αναπνεύσει. Άρθρο. Το χάνουμε το Κύριος ακόμη όταν θυμώνουμε, όταν παραπονιόμαστε, όταν συζητούμε πολλή ώρα. Το χάνουμε επίσης όταν μαλώνουμε, όταν φωνάζουμε, όταν επικρίνουμε ο ένας τον άλλο μπροστά στο παιδί. Προσέχουμε οι γονείς της φιλονικίας μας να μην είναι μπροστά στα παιδιά. Έτσι χάνουμε το Κύριος μας 100%. Πατήρ Σιμεών. Λέει ο πατέρας στη μητέρα ή η μητέρα στον πατέρα μπροστά στο παιδί. Άφησε επιτέλους ήσυχο το παιδί, δεν ξέρεις πώς θα του φερθείς. Δεν αποκλείεται κάποιος από εσάς, ακούγοντας αυτά και θέλοντας να τα θέσει σε εφαρμογή, να πάει στο σπίτι και αν η μητέρα είναι εδώ να πει στον πατέρα ή αν ο σύζυγος είναι εδώ να πει στη σύζυγο. Άφησε επιτέλους ήσυχο το παιδί, δεν ξέρεις πώς θα του φερθείς. Εμείς τα μάθαμε καλά. Και έτσι η φιλονικία σας μπροστά στο παιδί υποσυνειδήτως γίνεται έτσι ένας αγώνας ποδοσφαίρου που γίνεται μέσα στην καρδιά του. Ποιος θα βάλει πιο πολλά γκολ. Με αποτέλεσμα και το κύρος σας, οι γονείς να χάνετε, αλλά και το παιδί να δυσκολεύεται. Άρθρο. Χάνουμε το κύρος μας και όταν λογομαχούμε, όταν αλλάζουμε γνώμη. Πατήρ Σιμεών. Λέει κανείς το παιδί του, αυτή τη φορά μόνο σου το επιτρέπω. Και ενώ λέει ότι αυτή τη φορά μόνο του το επιτρέπει, που δεν έπρεπε να πει έτσι, το επιτρέπει και δεύτερη και τρίτη. Πώς μπορεί να σταθεί έτσι το κύρος? Άρθρο. Χάνουμε το κύρος όταν είμαστε άδικοι, όταν δεν κρατούμε την υποσχέσή μας, όταν λέμε κάτι όχι σωστό, όταν επικαλούμαστε την ηθική για να επιβάλλουμε κάτι που είναι σε εμάς ωφέλιμο. Αν ξαναβρεις τα ματογιάλια μου, θα είσαι καλό αγοράκι. Πατήρ Σιμεών, ενώ όλο το βάρος πέφτει να βρεθούν τα ματογιάλια και όχι να είναι καλό το αγοράκι, λέει στο παιδί, θα είσαι καλό αγοράκι. Πόσα τέτοια ψεύτικα γίνονται κάθε μέρα. Καπηλεία δηλαδή της ηθικής για το δικό σου καλό. Πώς μπορεί να σταθεί έτσι το κύρος του γονιού?
Το παιδί βέβαια μπορεί να μην τα καταλαβαίνει διανοητικά, αλλά διαισθάνεται όμως ότι δεν στέκονται αυτά. Άρθρο. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί τρόποι για να χάσουμε το κύρος μας και αυτό είναι πάντοτε κάτι σοβαρό. Πολύ πιο σοβαρό για το παιδί μας παρά για μας. Διαπιστώνουμε απέναντίας πως το κύρος μεγαλώνει με μια ήρεμη και σιωπηρή υπομονετική και διαρκή σταθερότητα που συνοδεύεται από εμπιστοσύνη και στοργή. Βρίσκεται πολύ περισσότερο στη στάση, στον τόνο της φωνής παρά στις λέξεις τις ίδιες. Πατήρ Σιμεών. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λέξη θα χρησιμοποιήσει κανείς για να πει στο παιδί ότι έχει να πει, όσο τι στάση παίρνει εκείνη την ώρα και ποιος είναι ο τόνος της φωνής. Άρθρο. Και ας θυμούμαστε τούτο το βασικό σημείο. Το παιδί πρέπει να νιώθει πως ασκούμε την εξουσία μας για το καλό του και όχι για τη δική μας άνεση. Πατήρ Σιμεών. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί πατέρες, πολλές μητέρες που λένε «Παιδί μου, για το καλό σου όλα αυτά τα κάνω». Ναι, για το καλό του, αλλά το παιδί καταλαβαίνει ότι στο βάθος ενεργεί έτσι η μητέρα, ενεργεί έτσι ο πατέρας, γιατί αλλιώς χαλάει η άνεσή τους. Αυτά για σήμερα ως προς αυτό το θέμα.

Να διαβάσουμε πάλι από το βιβλίο από το οποίο διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι συλλογή άρθρων από το βιβλίο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, δυσκολίες γονέων στο Παρίσι». Λέει λοιπόν το άρθρο: «Όλα τα δοκιμάσαμε. Τίποτε δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Να ποια φράση συνοδεύει τις πιο πολλές φορές το παρουσίασμα του παιδιού που οδηγείται σε εμάς για εξέταση από τους γονείς του». Προφανώς κάποιος ψυχολόγος, κάποιος ψυχίατρος να το γράφει το άρθρο, δεν αναφέρει ποιος είναι ο συγγραφέας. Είτε για ένα μικρό ψεύτη πρόκειται, είτε για ένα παιδί που βρέχει το κρεβάτι, είτε για ένα φυγάδα, είτε για ένα παιδί τεμπέλικο ή ταραγμένο. Φαίνεται πως πραγματικά έχουν μεταχειριστεί πολλές μεθόδους. Χωρίς αμφιβολία έχουν δοκιμάσει πάρα πολλές. Κι όμως, μας λένε οι γονείς, πρέπει να βρούμε μια λύση. Έχουν όμως αρκετά προσπαθήσει να κατανοήσουν. Πατήρ Σιμεών, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει παντού και πάντοτε. Οι γονείς δηλαδή που έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους, μολονότι μερικές φορές μεταχειρίζονται και τον ένα τρόπο και τον άλλο τρόπο και τον άλλον, τελικά δεν μπορούν να βρουν μια λύση. Ωστόσο όμως ζητούν μια λύση. Τα ελαττώματα του παιδιού, αναπλήρωση αισθήματος κατωτερότητος. Άρθρο. Για πολύ καιρό όλοι πίστευαν πως το παιδί γεννιέται ψεύτης ή ειλικρινής, τίμιος ή άτιμος, όπως γεννιέται με μάτια γαλανά ή μαύρα, με αυτιά μεγάλα ή μικρά. Όλοι σήμερα έχουν λυτρωθεί από αυτή την πλάνη. Πατήρ Σιμεών, είναι αυτό που έχουμε πει και άλλη φορά, ότι μερικοί νομίζουν πως το παιδί γεννήθηκε με το α ή β ελάττωμα. Γεννήθηκε ψεύτης ή ειλικρινής, τίμιος ή άτιμος και επομένως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε και το αφήνουν έτσι, ενώ δεν είναι σωστό αυτό. Άρθρο. Τα ελαττώματα έχουν κάποια σημασία. Είναι πολλές φορές μια δοκιμή για αναπλήρωση μιας καταστάσεως που γίνεται αισθητή σαν κατάσταση κατωτερότητος. Πατήρ Σιμεών, είναι δύσκολο όμως πράγμα να το καταλάβει κανείς αυτό. Πώς δηλαδή ένα παιδί μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί να είναι νευρικό, ατίθασο, απίθαρχο, κινούμενο μόνο από μια διάθεση αναπληρώσεως. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε πει μερικά πράγματα επάνω στον όρο αναπλήρωση. Αλλά αξίζει κάτι να πούμε και τώρα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα και τα παιδιά. Όταν ένας υστερεί σε κάτι, δηλαδή κάτι του λείπει, και αισθάνεται ότι υστερεί και δεν θέλει να φαίνεται μπροστά στους άλλους ότι του λείπει αυτό το κάτι, τότε προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να το καλύψει αυτό. Δηλαδή, κάνει κάτι άλλο που κάνει τους άλλους να μην προσέχουν την έλλειψή του και κάνοντας αυτό είναι σαν να λέει: «Λόγω αυτής της ελλείψεως με θεωρείς ότι δεν είμαι τίποτε, αλλά να, είμαι κι εγώ κάτι». Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, τις πιο πολλές φορές, η προσπάθεια αναπληρώσεως είναι μια λανθασμένη προσπάθεια και οπωσδήποτε η εκδήλωση της αναπληρώσεως είναι ένα ελάττωμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που προσπαθεί κανείς να αναπληρώσει κάτι που του λείπει και η αναπλήρωση γίνεται κατά ένα νορμάλ, κατά ένα κανονικό τρόπο και αυτό δεν είναι ελάττωμα, δεν είναι σφάλμα. Ένα παιδί λοιπόν το καημένο, επειδή γεννήθηκε με μια κάπως ελλειπτική προσωπικότητα, καθώς παίζει με τα άλλα παιδιά του σπιτιού ή με τα παιδιά της γειτονιάς, βέβαια δεν μπορεί να σκεφτεί και πολλά πράγματα, αλλά όλο και καταλαβαίνει πως κάτι του λείπει και δεν είναι σαν τα άλλα τα παιδιά και αρχίζει μέσα του να δημιουργείται ένα αίσθημα κατωτερότητος. Αυτό το αίσθημα μπορεί να δημιουργηθεί, όπως θα δούμε και πιο κάτω, και όταν ο πατέρας ή η μητέρα λένε σε ένα από τα παιδιά τους: «Δεν είσαι όπως η αδελφούλα σου», ή λένε στο κοριτσάκι: «Δεν είσαι όπως ο αδελφός σου», είσαι μια κόρη ότι δεν είναι όπως οι άλλοι. Λέγοντας έτσι στο παιδί, το καταλαβαίνουν δεν το καταλαβαίνουν, καλλιεργούν ένα αίσθημα κατωτερότητος και το παιδί δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την περιφρόνηση, δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την ταπείνωση που του κάνουν οι δικοί του και επιτίθεται με έναν άλλο τρόπο για να αναπληρώσει αυτή την ταπεινωτική κατάσταση στην οποία το βάζουν. Σαν να θέλει να μεταμφιέσει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε αυτή την ταπεινωτική κατάσταση. Όταν αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρει κανείς, είναι επόμενο κάπως έτσι να ενεργεί. Θα πείτε, πώς ένα καιρό γινόταν χωρίς να τα σπουδάζουν? Γινόταν, όσο γινόταν βέβαια και τότε, με την αγάπη. Είπαμε, αν υπάρχει αληθινή αγάπη,
Δεν είναι δυνατόν να ταπεινώνει κανείς ένα παιδί. Ίσα-ίσα η αγάπη που έχει η μητέρα θα την παρακινήσει, θα την κάνει να το προσέξει το παιδί και να λάβει όλα τα μέτρα της για να μην το πληγώσει περισσότερο. Φτάνει που είναι πληγωμένο. Μια μητέρα όμως που έχει αγάπη όχι καθαρή, αλλά αγάπη που ξεκινάει από ιδιοτέλεια, αγάπη που ξεκινάει από ένα συμφέρον, πάντοτε θα ενεργεί λανθασμένα και τελικά θάλασσα θα τα κάνει. Έτσι και το καημένο το παιδί θα βρει τον πελάτου και η μητέρα δεν θα έχει ησυχία. Άρθρο. Είναι λοιπόν πολλές φορές οι αταξίες του παιδιού, οι ψευτιές του, οι ανειλικρίνειές του και τα λοιπά μία δοκιμή για αναπλήρωση μιας καταστάσεως που γίνεται αισθητή σαν κατάσταση κατωτερότητος. Είναι επίσης πολλές φορές η αντίδραση σε έναν πόνο που προκαλείται είτε από μια οργανική αιτία είτε από μια κακή προσαρμογή στον γύρω κόσμο που δίνει στο παιδί την εντύπωση πως η αξία του δεν αναγνωρίζεται.

0: καλή προσαρμογή στο κοινωνικό σύνολο. Εγώ τα σκέπτομαι καμιά φορά. Δεν ξέρω εσείς πώς τα βλέπετε αυτά. Ίσως να πέφτω και έξω. Έχετε το και αυτό υπόψη. Μην τα παίρνετε όλα της μετρητής. Καμιά φορά παρασύρομαι χωρίς να το καταλαβαίνω ή χωρίς να το προσέξω και όταν έχω δούνε λαβίνη με παιδιά, σκέπτομαι και ενεργώ με τα παιδιά σαν να είναι μεγάλη. Το παιδί δεν μπορεί να έλθει στο δικό μας κόσμο. Εμείς θα πάμε στο δικό του κόσμο. Έρχεται το παιδί σε αυτόν τον κόσμο που του είναι άγνωστος. Εμείς σκεπτόμαστε με το δικό μας το μυαλό και, καθώς είναι άλλος 25, άλλος 30, άλλος 40, άλλος 80 ετών, έχουμε μια πείρα και νομίζουμε ότι και το παιδί κάπως έτσι τα ξέρει τα πράγματα όπως εμείς. Ενώ στο παιδί είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό πάει διαρκώς όπως οι αστροναύτες. Εκεί όλα είναι υπολογισμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά βλέπετε, την πρώτη φορά που πήγε ο αστροναύτης στη Σελήνη, έκανε ένα βήμα και του είπαν υπεύθυνοι από τη γη. Ακόμη ένα βήμα και για να δούμε. Έτσι λοιπόν πάει το παιδί και επομένως παντού συναντάει δυσκολίες, παντού συναντάει συγκρούσεις. Όταν οι γονείς δεν το βοηθούν να κάνει καλή προσαρμογή στον καινούριο αυτό κόσμο που έχει έλθει, το παιδί αγχώνεται και αγωνιά και αντιδράει ανάλογα. Είπαμε, καθένας έχει μέσα του την ορμή να ζήσει, την ορμή να υπάρχει. Πρέπει το παιδί να βεβαιώνει την ύπαρξή του σε αυτόν τον κόσμο. Είναι καθήκον του. Άρθρο. Εμείς οι ενήλικοι, ο γονείς οι δάσκαλοι που ερχόμαστε σε επαφή με το παιδί, έχουμε χρέος να ανεχόμαστε τα λαθεμένα του φερσήματα και να τα δεχόμαστε προκαταβολικά. Πατήρ Σημεών, εκ των προτέρων, πριν ακόμη κάνει το παιδί ένα σφάλμα, να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το σφάλμα που θα κάνει. Άρθρο. Ο ρόλος μας δεν συνίσταται στο να του διδάσκουμε αφηρημένες έννοιες. Η πιο σπουδαία πλευρά του έργου μας συνίσταται στο να του δίνουμε όλες τις δυνατότητες για μια καλή προσαρμογή στο κοινωνικό σύνολο, ανήκοντας σε μια κοινότητα που θα πλαταίνει ακατάπαυστα, περνώντας από τον μικρό οικογενειακό κύκλο στο σχολείο, έπειτα στον κόσμο της εργασίας, το παιδί θα βρίσκεται διαδοχικά μπροστά σε πολύ διαφορετικά προβλήματα, σε δοκιμασίες που πρέπει να αντιμετωπίσει. Και δεν θα είμαστε πάντα κοντά του για να το βοηθήσουμε να λύσει τα προβλήματά του και να ξεπεράσει τις δοκιμασίες του. Πατήρ Σημεών, δεν θα είμαστε πάντοτε μαζί του να του πούμε πάτα εδώ, πάτα εκεί. Και πρέπει να το βοηθήσουμε να προετοιμαστεί και να προχωρήσει κατά τέτοιον τρόπο που να μπορεί μόνο του να δίνει κάθε φορά όταν δεν είμαστε μαζί του μια λύση στο σχολείο, στο δρόμο και όπου αλλού. Πώς το παιδί δηλαδή θα μάθει να είναι ελεύθερο και όχι ασίδωτο. Ελεύθερο σημαίνει και υπεύθυνο, διότι ελευθερία ανεύθυνη δεν υπάρχει. Ελευθερία ασίδωτη δεν υπάρχει. Ελευθερία πάει πάντα μαζί με την ευθύνη. Η ελευθερία είναι πάντοτε υπεύθυνη. Και καμιά φορά όσοι είμαστε ευθυνόφοβοι λέμε τη σκέψη μας στους άλλους και πολλές φορές παρουσιάζουμε τα προβλήματά μας και λέμε στον άλλον, φτάνουμε στο σημείο να του πούμε, επειδή φοβόμαστε την ευθύνη, διάλεξε εσύ για μένα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να έχουμε την ελευθερία της επιλογής. Να σου πει ο άλλος αυτό, κάνε αυτό και να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ελεύθερα διαλέγουμε αυτό, αλλά να αποτύχουμε την ευθύνη την έχει ο άλλος που μας είπε. Δεν μπορεί να προχωρήσω. Καμιά φορά πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάντα στο πνευματικό χαιρέτε βρες μου μία κοπέλα να παντρευτώ. Αυτός που το λέει αυτό δείχνει ότι δεν κάνει για γάμο και ότι φοβάται την ευθύνη του γάμου. Για να πέσει την παγίδα ο πνευματικός, αν δεν είναι ξύπνιος, να του πει πάρε αυτή την κοπέλα ή την άλλη. Οπότε ο άλλος ελεύθερα τάχα της επιλέγει αυτό που του λέει ο πνευματικός και αν δεν πάει καλά την ευθύνη την έχει ο πνευματικός. Όχι, ελευθερία και ευθύνη πάνε μαζί. Τόσο ο πνευματικός όσο και ο γονιός πρέπει στο πνευματικό τέκνον ή ο γονιός στο παιδί να καλλιεργούν το αίσθημα της ευθύνης. Δεν υπάρχει ελευθερία ανεύθυνη, ασίδωτη. Η ελευθερία είναι πάντοτε υπεύθυνη. Υπεύθυνα επιλέγουμε αυτό που επιλέγουμε. Άρθρο. Οφείλουμε λοιπόν από τη στιγμή της γεννήσεώς του σιγά σιγά να του επιτρέπουμε να αναπτύσσει τις ιδιότητες που χρειάζονται για την απόκτηση της ανεξαρτησίας του και της αυτονομίας του στο πλαίσιο των κανόνων της κοινωνίας, στους οποίους θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί χωρίς να υποφέρει. Τα κακά του φερσίματα, τα λάθη του, τα ελαττώματά του αποδεικνύουν κάθε στιγμή πως έχει ανάγκη από μας. Πατήρ Σιμεών, όταν το παιδί κάνει ένα λάθος στο φέρσιμό του, στις ενέργειές του, στον τρόπο που μιλάει, αντί αυτό να μας εξοργίζει, αντί αυτό να μας κάνει να ανησυχούμε και μερικές φορές να εκδηλωνόμαστε κατά έναν βάρβαρο τρόπο, αυτά τα ελαττώματα, όλα αυτά τα λάθη του παιδιού να μας πείθουν όλο και περισσότερο ότι έχει ανάγκη από μας. Είναι, θα έλεγε κανείς, σαν το κουδούνι που χτυπάει και μας θυμίζει κάτι. Το λάθος του παιδιού είναι ένα κουδουνάκι το οποίο σαν να μας λέει: «Μπαμπά, μαμά, δεν έκανες ακόμη το καθήκον σου να με βοηθήσεις λίγο περισσότερο». Δεν είναι κουδούνι για να ετοιμάσει κανείς ράβδο, αλλά κουδουνάκι για να δείξει κανείς περισσότερη αγάπη, περισσότερη συμπάθεια και κατανόηση, για να βοηθήσει. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

καθώς συνοστιζόντουσαν γύρω από αυτόν τα πλήθη. Μια μέρα για να ακούσουνε να λέει το θείο λόγο. Και εκείνος εστεκότανε στην όχθη αυτής της λίμνης που λέγανε Γενισαρέτ, δυο ψαροκάικα είδε να βρίσκονται απόμερα στην άκρη αυτής της λίμνης. Τότε οι ψαράδες είχανε από αυτά κατέβει και στη στεριά βρισκόντουσαν και πλένανε τα δίχτυα. Σε ένα πλοιάριο από αυτά ανέβηκε εκείνος που ήτανε του Σίμωνα και έπειτα του ζητάει να τραβηχτεί ελάχιστα απ' την ξηρά και πάλι. Κάθισε στο πλοιάριο και δίδασκε τα πλήθη. Σαν τέλειωσε το λόγο του, τον Σίμωνα προστάζει. Πήγαινε μέσα στα βαθιά και ρίξετε τα δίχτυα για ψάρεμα. Και ο Σίμωνας τότε του απαντάει, «Διδάσκαλε, όλη νυχτής είχαμε κοπιάσει και τίποτε το δίχτυ μας δεν βρέθηκε να πιάσει. Μα μόνο αφού το λες εσύ, πάλι θα ρίξω δίκτυ». Το ρίξανε και πιάσανε πολλές οκάδες ψάρια, τόσα πολλά που άρχισε να σκίζεται το δίχτυ. Με νεύματα ειδοποίησαν τότε τους συνεταίρους στο άλλο πλοίο που ήτανε να έρθουν να βοηθήσουν. Σαν ήρθανε γεμίσανε τότε τα δυο καΐκια, τόσο πολύ που κίνδυνο είχαν να βυθιστούνε. Σαν είδε αυτό που έγινε, τότε ο Σίμων Πέτρος μπρος τον Ιησού γονάτισε και έπειτα του λέει, «Βγες από το καΐκι μου, έξελθε Κύριέ μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω αμαρτίες». Αυτά τα είπε έχοντας κυριευτεί με δέος. Αυτός κι όλοι όσοι ήτανε μαζί εκεί κοντά του. Γι' αυτό το πλήθος των ψαριών που είχανε τότε πιάσει. Ομοίως ο Ιάκωβος καθώς και ο Ιωάννης που σαν αδέλφια κοίτανε παιδιά του Ζεβεδαίου, κοίτανε και του Σίμωνα εκείνοι συνεργάτες. Και στράφηκε ο Ιησούς στο Σίμωνα και λέει, «Μην έχεις φόβο, στο εξής ανθρώπους θα ψαρεύεις». Ύστερα έξω στη στεριά τις βάρκες τους τραβήξαν, τα πάντα πίσω αφήσανε και τον ακολουθήσαν.

Ιησούς θεράπευσε άνθρωπο που είχε λέπρα. Ο Ιησούς βρισκότανε κάποτε σε μια πόλη. Εκεί ευρέθηκε άνθρωπος που ήταν γεμάτος λέπρα. Και σαν τον είδε, κατά γης το πρόσωπό του ρίχνει και έκανε δέηση σε αυτόν και τον παρακαλούσε. «Κύριε, ξέρω πως μπορείς, μόνο αν το θελήσεις, από τις λέπρας τις πληγές, σύ να με καθαρίσεις». Αυτός το χέρι του άπλωσε και αγγίζοντάς τον είπε «Το θέλω να καθαριστείς και η λέπρα σου να φύγει». Και η λέπρα από πάνω του έφυγε τότε αμέσως. Ο Ιησούς τον διέταξε να μην το αναφέρει. Το ότι θεραπεύτηκες όμως για να αποδείξεις, στον ιερέα πήγαινε το σώμα σου να δείξεις, και για τη θεραπεία σου και που έχεις καθαρίσει, πρόσφερε αυτά που ο Μωυσής έχει προκαθορίσει. Η φήμη του απλωνότανε πλιότερο κάθε μέρα και πλήθη ανθρώπων πήγαιναν σε αυτόν να τον ακούσουν και από τις αρρώστιες τους για να τους θεραπεύσει. Μα εκείνος διακριτικά τότε αποσυρώταν, πηγαίνοντας στις ερημιές μόνος και προσευχόταν.

Άνθρωπο με παράλυση, ο Κύριος θεραπεύει. Μια μέρα που ο Ιησούς εδίδασκε τον κόσμο, κοντά του εκεί καθόντουσαν κάποιοι των Φαρισαίων, που ήταν ομοδιδάσκαλοι, κι όλοι τους είχαν έρθει από τη γύρω περιοχή, χωριά της Γαλιλαίας, της Ιουδαίας και αυτής των Ιεροσολύμων. Και ο παντοδύναμος Θεός δύναμη του είχε δώσει να θεραπεύει και καλά να κάνει τους αρρώστους. Την ώρα εκείνη έφεραν κάποιοι άνδρες σε κρεβάτι ένα άνθρωπο παράλυτο εκεί και προσπαθούσαν να τον ευβάλουν σηκωτό μέσα σε ένα σπίτι και να τον αποθέσουνε αυτόν εκεί μπροστά του. Όμως αφού δεν βρήκανε τρόπο να τον περάσουν μέσα στο σπίτι από τον πολύ κόσμο που εκεί βρισκόταν, στη στέγη ανεβήκανε και τον εκατεβάσαν με το κρεβάτι του μαζί μέσα από τα κεραμίδια, και εκεί μπροστά στον Ιησού τον άνθρωπο αφήσαν. Σαν είδε τότε ο Ιησούς την πίστη τους, τους λέει: «Άνθρωπε, συγχωρέθηκαν οι αμαρτίες σου όλες». Και μέσα τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αρχίσαν να λένε: «Μα ποιος είναι αυτός που το Θεό προσβάλλει, και ποιος εκτός από το Θεό μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες, ποιος μπορεί να πει πως θα τις σβήσει». Ο Ιησούς κατάλαβε τις σκέψεις τους και λέει: «Τι σκέφτεστε από μέσα σας, και πείτε μου τι είναι απ' όλα ευκολότερο, να πω ότι σου έχουν συγχωρεθεί από τον Θεό οι αμαρτίες που είχες, ή μήπως άραγε να πω σηκώσου και περπάτα». Για να το μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου να συγχωρεί αμαρτήματα έχει την εξουσία, στη γη επάνω στρέφεται και λέει του παραλύτου: «Σε σένα λέω, άνθρωπε, να σηκωθείς επάνω και πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι». Εκείνος σηκώθηκε αμέσως κι μπροστά τους και πήρε το κρεβάτι του που ήταν κατακλυμμένος, και το Θεό δοξάζοντας στο σπίτι του επήγε. Όλοι τους μείναν έκπληκτοι και τον Θεό δοξάζαν. Γεμάτοι δέος έλεγαν τότε αναμεταξύ τους: «Σήμερα είδαμε εδώ παράδοξα σημεία».

κάλεσμα του Ιησού προς τον Λεβί ή Ματθαίο. Εβγήκε έξω έπειτα και είδε ένα τελώνι που ονομαζότανε Λεβί και ήταν στο τελωνίο καθήμενος, και ο Ιησούς στρέφεται και του λέει: «Έλα και ακολούθαμε», και αυτός τα αφήνει όλα, σηκώνεται και τον Ιησού ευθύς ακολουθάει. Και έπειτα επήγανε στο σπίτι του τελώνη και τίμασε ένα πλούσιο τραπέζι για να φάνε. Κόσμος πολλής βρισκότανε μαζί του στο τραπέζι, τελώνες και άλλοι άνθρωποι, όλοι μαζί παρέα. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς και άλλοι όμοιοι τους παράπονα εκάνανε στους μαθητές και λέγαν: «Γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τους τελώνες? Γιατί συναναστρέφεστε με αμαρτωλούς ανθρώπους?» Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνους και τους λέει: «Οι υγιείς δεν έχουνε του ιατρού ανάγκη, αλλά αυτοί που ασθενούν έχοντας κάποια αρρώστια. Έτσι κι εγώ δεν ήρθα εδώ δικαίους να καλέσω, αμαρτωλούς προσκάλεσα να έχουνε μετάνοια».

Του έκαναν ερώτημα κάποιοι για την νηστεία. Τότε εκείνοι είπανε και τον Ιησού ρωτήσαν: «Του Ιωάννη οι μαθητές γιατί συχνά νηστεύουν και κάνουνε και προσευχές όπως των Φαρισαίων, ενώ οι δικοί σου μαθητές συχνά τρώνε και πίνουν?» Και τότε τους απάντησε ο Ιησούς και λέει: «Μπορείτε εσείς να κάνετε τους φίλους του νυμφίου όσο καιρό είναι ο γαμπρός μαζί τους να νηστεύουν? Θα έρθει όμως ο καιρός, θα έρθουν και οι μέρες, που από κοντά τους το γαμπρό κάποιοι θα τους τον πάρουν, και τότε θα νηστέψουνε και εκείνοι αυτές τις μέρες». Και τότε μια παραβολή ακόμη λέει σε εκείνους: «Κανείς δεν σκίζει ύφασμα καινούριο για να ράψει πάνω σε ύφασμα παλιό μπάλωμα για να φτιάξει, γιατί το νέο ύφασμα σχισμένο θα απομείνει, αλλά και πάνω στο παλιό σαν ξέτερο θα μοιάζει. Κανείς επίσης το κρασί το νέο δεν το βάζει μέσα σαν σκιά παλαιινά, διότι το καινούριο θα κάνει εκείνα τα ασκιά, τα παλαιά, να σκάσουν, και θα χυθεί και το κρασί και εκείνα θα χαλάσουν. Γι' αυτό το νέο το κρασί θα πρέπει να το βάζουν μέσα στα καινούρια τα ασκιά, και έτσι θα διατηρούνται και το κρασί και τα ασκιά δεν θα καταστραφούνε. Όποιος επίσης το παλιό κρασί καταναλώνει, δεν θα θελήσει άμεσα να πιει από το καινούριο, γιατί θα κρίνει το παλιό καλύτερο πως είναι».

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή μας. Μπορεί βέβαια κάποιοι να στεναχωρεθείτε, κάποιοι να πείτε «μα γιατί», αλλά όπως ξέρετε φτάνουμε προς το καλοκαίρι και επειδή φτάνουμε προς το καλοκαίρι, οι συναντήσεις μας θα έχουν ένα τέλος. Αυτή την φορά είναι η τελευταία εκπομπή μας. Επειδή φτάνει το καλοκαίρι, τελειώνουμε τα βιβλία μας, τελειώνουμε τη σειρά μας, τελειώνουμε αυτή την όμορφη συντροφιά. Το ξέρω, τι κρίμα για πολλούς, όμως ο καλός Θεός είναι παντού και μπορούμε να τον γνωρίζουμε, μπορούμε να τον αγαπούμε, μπορούμε να μαθαίνουμε γι' αυτόν από άλλες εκπομπές του σταθμού μας που είναι πλούσιες με πολύ όμορφο περιεχόμενο, μα και αυτή η εκπομπή μας φτάνει σήμερα στο τέλος της. Φτάνει σήμερα μια εκπομπή που αγαπήσατε μικροί και μεγάλοι, αγαπήσατε όλοι όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή παίρνοντας τα όμορφα διδάγματά μας. Όμως αυτό δεν μας κάνει να πτωούμαστε, αυτό δεν μας κάνει να στεναχωριόμαστε, αλλά να δοξάζουμε το Θεό που όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα κάνουμε αυτή την εκπομπή επί 9 ολόκληρα χρόνια και αυτή η εκπομπή για φέτος φτάνει στο τέλος της. Οι μικροί φίλοι, ξέρω ότι τελειώνουν και τα μαθήματά σας τον επόμενο μήνα, το σχολείο, τελειώνουν τα κατηχητικά σας αυτό το διάστημα και γενικά οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Τι ωραία, ένας όμορφος μήνας, ένας μήνας γεμάτο με όμορφες αναμνήσεις, με όμορφα πράγματα που έχετε να κάνετε, να ξεκουραστείτε, να ανανεωθείτε. Και αυτή λοιπόν η εκπομπή είναι μια εκπομπή που μεταγγίζει νανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης στους 99 και 7 και ακούτε την εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας». Μια εκπομπή που μεταγγίζει σίγουρα νανικό παλμό μικρούς και μεγάλους και όλους εσάς που μας ακούτε. Αυτή η ώρα είναι μια γλυκιά ώρα που έχουμε πρώτο σύντροφό μας, τον ίδιο τον Χριστό, και ύστερα εμάς τους ίδιους. Όμως επειδή πολλά πράγματα είπαμε και θα πούμε κι άλλα πιο μετά, ας πάμε να δούμε ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Φτάσαμε επιτέλους στο τέλος. Και ένα όμορφο βιβλίο που μας κράτησε συντροφιά όλο αυτό το διάστημα. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος αυτού του τόσου όμορφου βιβλίου. Διαβάζαμε το βιβλίο από την Εγώπολη στην Εσύπολη της Μυρσίνης Βιγκοπούλου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Πάμε λοιπόν να δούμε το τέλος αυτής της όμορφης και τόσο διδακτικής ιστορίας μας.

εγωπολίτες στην Εσύπολη. Ο Θεός δεν άφησε αυτούς τους ταπεινούς ανθρώπους να ταλαιπωρηθούν για πολύ. Γρήγορα έφτασαν στην Εσύπολη. Εκεί, στην είσοδο του μικρού τούνελ, τους περίμενε η ταπείνωση. Με το γλυκό της χαμόγελο και τα καλά της λόγια, βοήθησε όλους τους ανθρώπους να μπουν στην Εσύπολη. Τελευταίος έμεινε ο Πείσμονας. «Δεν περίμενα να σε βρω εδώ», της λέει. «Ξέχασες που στο είχα υποσχεθεί. Όταν έφευγες, δεν σου είπα ότι θα σε περιμένω εδώ. Ήξερες για τη μέρα?» Κάθε μέρα για μένα ήταν η πιθανή. Οι εγωπολίτες που έφτασαν για πρώτη φορά στην Εσύπολη, ποτέ δεν θα ξεχνούσαν την υποδοχή που τους έγινε. Η Γαλήνη, ο Φιλότιμος και όλα τα παιδιά τους καλωσόρισαν με τραγούδια στην είσοδο της πολιτείας. Οι γονείς των παιδιών και όλοι οι εσυπολίτες πάσχισαν με κάθε τρόπο να ξεκουράσουν τους οδοιπόρους. Τους βοήθησαν να πληθούν και τους ετοίμασαν να φάνε και να ξεκουραστούν. Οι εγωπολίτες δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τόση αγάπη, τόση ζεστασιά δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους. Η μια έκπληξη διαντεχόταν την άλλη. Οι εσυπολίτες είχαν ετοιμάσει από καιρό για αυτούς καινούρια σπίτια και πριν βραδιάζει τους τακτοποίησαν εκεί. Όσο οι μέρες περνούσαν, τόσο περισσότερο οι εγωπολίτες νιώθανε τη ζεστασιά της αγάπης. Αυτό τους βοήθησε να πέσουν τα λέπια από τα δικά τους μάτια. Η ζωή τους γέμισε φως. Όσοι κατάφεραν να απαλλαγούν και από το μεγάλο τους εγώ, μπόρεσαν να νιώσουν τη χαρά της ζωής στην οποία βασιλεύει το εσύ. Τα αιώνια ταξίδια. Ο χρόνος κυλούσε. Οι άνθρωποι αναπαύτηκαν ψυχικά και γρήγορα προσαρμόστηκαν στην καινούρια τους πατρίδα. Δυστυχώς όμως, μερικοί συνέχιζαν ακόμη να τα θέλουν όλα δικά τους, να ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους και να διαφορούν τελείως για τους άλλους. Ήταν αυτοί που δεν μπόρεσαν να διώξουν από το βάθος της καρδιάς τους το εγώ και να βάλουν στη θέση τους το εσύ. Γι' αυτό η ηρεμία και η καλοσύνη σιγά σιγά τους έγινε βαρετή και μονότονη.

Είναι κανείς νέος, αντέχει και μερικά ταξίδια. Όταν όμως τα χρόνια περάσουν, καλό είναι να αποφασίσει να μείνει μόνιμα στην Εσίπολη. Γιατί στα γεράματα τα ταξίδια είναι κουραστικά και αλίμονο σε αυτόν που θα μείνει για πάντα στην Εγώπολη. Πιο έξυπνα είναι όμως τα παιδιά που από μικρά βρίσκουν την Εσίπολη. Παίζουν χαρούμενα με τη Γαλήνη και τους φίλους της και έχοντας και το πείσμα του πείσμονα, δεν θέλουν ποτέ να φύγουν από εκεί. Ποτέ και με τίποτα. Αν πετούσες μια φορά πάνω από τη γη μας, όλα απλά θα έμοιαζαν, ναι, επειδή από ψηλά και από πιο μεγάλα φαίνονται μικρά. Έτσι και η ζωή πολύπλοκη, μπερδεμένη μας φαντάζει, μα αν κοιτάξεις καλά, ίσως πιο ψηλά, σου γελά και σε φωνάζει. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσίπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις. Να πετάξεις από πάνω σου το μεγάλο του εγώ σου. Η αγάπη, αυτό είναι το μυστικό, είναι το εισιτήριό σου. Φύγε από την Εγώπολη, από τη δυστυχία σου, την κακοτυχία σου πια. Και έλα στην Εσίπολη, θέλει μια απόφαση μόνο για να μπεις. Με τη θέληση του πείσμονα, τη φιλία της Γαλήνης, την απλότητα της ταπείνωσης, στην Εσίπολη θα μείνεις. Γιαγιά Μυρσίνη.

Έτσι λοιπόν, καλά μου παιδιά, εύχομαι μέσα από αυτό το όμορφο βιβλίο μας να καταλάβαμε ποια είναι η πόλη της Εγώπολης και τι έχει να μας δώσει, μα από την άλλη είδαμε και την πόλη της Εσύπολης και πόσα πολλά όμορφα πράγματα έχει να μας δώσει. Άρα για εμείς, σε ποια πολιτεία θέλουμε να βρισκόμαστε, στην Εγώπολη ή στην Εσύπολη? Η απόφαση και η ζωή σας είναι δική σας. Εύχομαι όμως, μέσα από αυτή την ιστορία, να θελήσετε η Εσύπολη να γίνει η πόλη της καρδιάς σας. Η πόλη που θα λέτε ένα δόξα σοι το Θεό που μας έφερε σε αυτή την πολιτεία. Και να ξέρετε πως όταν μοιράζεσαι το εγώ σου, όλα είναι διαφορετικά. Όλα είναι τελείως αλλιώτικα. Πιο χαρούμενα, πιο αισιόδοξα. Ξέρετε γιατί? Γιατί στην Εσύπολη υπάρχει Θεός. Υπάρχει ο Θεός που μας δίνει όλα τα καλά. Υπάρχει ένας Θεός που μας αγαπά. Ένας Θεός που νοιάζεται για μας και θέλει να είμαστε πάντα χαρούμενοι. Γι' αυτό η Εσύπολη, να ξέρετε πως θα είναι ο καλύτερος προορισμός για τον άνθρωπο. Εύχομαι λοιπόν όλοι να θελήσετε πάντα την Εσύπολη σαν πόλη δική σας και αυτή να είναι η οδοδείκτης στη ζωή σας και αυτό το βιβλίο να το πάρετε σαν μια μεγάλη διδαχή για όλη την πορεία της ζωής σας. Αυτό είναι λόγια όχι μόνο για τα μικρά παιδιά, μα και για τους μεγάλους που όλοι έχουμε ανάγκη από μια πόλη σαν την Εσύπολη. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πώς γνωρίζουμε τον Θεό? Τον Θεό τον γνωρίζουμε με δύο τρόπους, μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο ένας τρόπος είναι διαμέσου της κτήσεως. Δηλαδή, ο Θεός κρύπτεται πίσω από τα έργα Του και φανερώνεται δι' αυτόν. Γιατί μόνο έτσι γίνεται προσιτός στην ασθενική μας αντίληψη. Ο δεύτερος τρόπος είναι δια της συνειδήσεως. Ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι την ουσία του Θεού κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει γιατί είναι απλησίαστη. Όμως μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μέσω των θείων ενεργειών Του. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αποκαλύφθηκε στο Μωυσή, στους Πατριάρχες, στους Προφήτες, στους Αγίους. Στο πρόσωπο του Ιησού, ο Θεός αποκαλύφθηκε με τρόπο

οπλιστικό και ολοκληρωτικό. Αφού μας πρόσφερε τον ίδιο του τον ιό, δεν έχει πια τίποτα να κρατήσει για τον εαυτό του και δεν μπορεί πια παρά να χαρίζει. Χάρη στον ιό του ανθρώπου, οι ουρανοί όπου διαμένει ο Θεός ανοίχθηκαν και ο Θεός φανερώθηκε και μας έγινε προσιτός. Ο Χριστός μας έκανε να δούμε τον Θεό Πατέρα και να τον αισθανθούμε. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα. Για να γνωρίσει λοιπόν κάποιος τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωριστεί από Αυτόν. Πατήρ Γεώργιος Καλπούζος. Οι κορυφές πάντοτε θέλουν και συγκινούν. Οι κορυφές είναι θέαμα θεσπέσιο. Οι κορυφές υπάρχουν για να τις πλησιάζουμε έστω. Κυρίως όμως οι κορυφές υπάρχουν για να τις ανεβαίνουμε. Άλλο είναι να πεις πολλά λόγια και άλλο είναι να πεις τα κατάλληλα. Είναι αδύνατο να προκόψουμε με άλλον τρόπο και να σωθούμε παρά με τη μίμηση του Κυρίου σε όλα. Άγιος Εφραίμος Ήρος. Γνωρίζω μερικούς που στα νιάτα τους γλίστρησαν στα σαρκικά πάθη και ως τα γυρατιά τους από τη συνήθεια του κακού παρέμειναν στην αμαρτία. Μέγας Βασίλειος.

0: αγαπάς. Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε, καλά μου παιδιά, και την τελευταία ιστορία που όλο αυτό το διάστημα μελετάμε και συζητάμε ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που τον είχαμε συναντήσει και τις προηγούμενες εκπομπές μας. Μιλήσαμε για τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν, είχαμε μιλήσει για τον Δαβίδ και τον Ιωνάθαν την προηγούμενη φορά, γενικά για τον Δαβίδ, και σήμερα θα κλείσουμε αυτή μας την σειρά της Παλαιάς Διαθήκης σαν τελευταίο μάθημα. Θα δούμε τον Δαβίδ μαζί με τον Αβεσσαλόμ. Πρόκειται για το βιβλίο των Β' Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, όπου διαδραματίζεται η συγκεκριμένη ιστορία. Πάμε λοιπόν. Ο βασιλιάς Δαβίδ, με την ευλογία του Θεού, απέκτησε πολλά παιδιά. Ένα από αυτά ήταν και ο Αβεσσαλόμ, ένα όμορφο λεβεντόπεδο, ψηλό και γεροδεμένο, μα και πολύ φιλόδοξο. Έκανε μεγάλα όνειρα. Ήθελε να πάρει αυτός το γρηγορότερο την εξουσία στα χέρια του. Γι' αυτόν τον σκοπό προσπαθούσε να φαίνεται στα μάτια του λαού πολύ σπουδαίος. Κυκλοφορούσε με πολυτελείς άμαξες, είχε πολλά άλογα, τον συνόδευαν πάντοτε 50 σωματοφύλακες. Και ακόμη, σηκωνόταν νωρίς το πρωί, πήγαινε στην πύλη της πόλης, έπιανε κουβέντα με τους περαστικούς και όταν διαπίστωνε ότι κάποιος είχε ένα πρόβλημα, έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. «Το πρόβλημά σου, φίλε μου», συνήθιζε να λέει, «είναι πολύ εύκολο να λυθεί. Έχεις το δίκιο με το μέρος σου, αλλά ποιος θα σου το αναγνωρίσει? Αν είχα εγώ την εξουσία στα χέρια μου, θα έδινα σε όλους το δίκιο τους». Αυτό το έκανε για καιρό και έτσι κατακτούσε με πονηριά τις καρδιές των Ισραηλιτών και με ύπουλο τρόπο υπονόμευε τον πατέρα του. Κάποια μέρα ο Αβεσσαλόμ είπε ψέματα στον Δαβίδ. Του ζήτησε την άδεια να πάει στην πόλη Χεβρών για να προσφέρει δίθεν θυσία. Το πραγματικό σχέδιό του όμως ήταν να κάνει επανάσταση. Ναι, πολύ καλά ακούσατε παιδιά. Να ξεσηκώσει ανταρσία εναντίον του πατέρα του. Συγκέντρωσε πραγματικά πολλούς κοντά του. Τους έδωσε όπλα, τους οργάνωσε και ετοίμασε έτσι την επανάσταση κατά του βασιλιά. Καταλαβαίνετε παιδιά, όταν το έμαθε αυτό ο Δαβίδ πόσο πόνεσε. Με βαριά καρδιά είπε στους αυλικούς του: «Σηκωθείτε να φύγουμε γρήγορα, πριν προλάβει να φτάσει εδώ ο Αβεσσαλόμ και εξολοθρεύσει και εμάς και όλη την πόλη». Δεν ήθελε να συγκρουστεί με το παιδί του, προτίμησε να φύγει. Ο Αβεσσαλόμ όμως ήταν αποφασισμένος να κάνει πόλεμο με τον πατέρα του. Δεν λογάριασε την εντολή του Θεού. «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Δεν άκουγε τη φωνή της συνείδησής του που διαμαρτυρόταν. «Τον πατέρα σου ετοιμάζεσαι να εξοντώσεις. Μα δεν είσαι άνθρωπος εσύ. Κάθε άνθρωπος αγαπά τους γονείς του. Εσύ πώς έγινες τόσο απάνθρωπος?» Τίποτε όμως δεν μπορούσε να τον συγκρατήσει. Δεν είχε μάθει δυστυχώς να σέβεται τον πατέρα του και τώρα η φιλοδοξία του τον έσπρωχνε από το κακό στο χειρότερο. Αντίθετα, ο Δαβίδ δεν έπαψε ποτέ να τον αγαπά. «Λυπηθείτε το παιδί μου», αυτή την εντολή έδωσε στο στρατό του όταν ξεκινούσε να συγκρουστεί με το στρατό των επαναστατών. Δεν ήθελε στη μάχη που θα γινόταν να σκοτωθεί ο Αβεσσαλόμ. Τι και να οργάνωσε αυτό στην απέσια συνωμοσία. Η πατρική καρδιά αγωνιούσε μην πάθει κακό ο γιος του. Στη μάχη ο στρατός του Αβεσσαλόμ νικήθηκε και τράπηκε σε φυγή. Ο ίδιος, καθώς έτρεχε καβάλα στα λογό του για να σωθεί, μπήκε σε ένα δάσος και μπλέχτηκαν τα μακριά του μαλλιά για τα οποία τόσο πολύ καμάρωνε στα κλαδιά μιας βελανιδιάς. Έμεινε έτσι κρεμασμένος στο δέντρο μέχρι που τον είδαν οι εχθροί του. Παρά την εντολή που είχαν πάρει από τον Δαβίδ, τον σκότωσαν. Έριξαν μάλιστα το πτώμα του σε ένα βαθύ χαντάκι και το λιθοβόλησαν. Έτσι όριζε ο νόμος να τιμωρείται κάθε απίθαρχος γιος. Όταν ο Δαβίδ έμαθε τον θάνατο του γιού του, έκλαψε πικρά. Με αναφιλητά έκλαιγε και έλεγε: «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, γιέ μου Αβεσσαλόμ, καλύτερα να πέθαινα εγώ αντί για σένα». Δεν κράτησε βέβαια κακία στους φωνής του επαναστάτη γιού του και τίμησε τον νικητή στρατό. Έφερε πάλι την ειρήνη στο βασίλειό του. Η πίκρα όμως και ο πόνος για το παιδί του δεν έσβησαν ποτέ. «Είναι ασταλήθεια, παιδιά μου, πολύ θαυμαστή η αγάπη του Δαβίδ για τον σκληρό και άκαρδο γιο του τον Αβεσσαλό. Δεν έπαψε να τον αγαπά ακόμη και όταν επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να τον σκοτώσει για να του πάρει τον θρόνο. Απέναντι σε αυτήν την τόσο μεγάλη πατρική αγάπη φαίνεται ακόμη πιο αποκρουστική η συμπεριφορά του Αβεσσαλόμ. Πώς κατάντησε, παιδιά, ο Αβεσσαλόμ να γίνει επαναστάτης κατά του πατέρα του? Ναι, παιδιά, ένας λόγος υπάρχει: από τη μεγάλη του φιλοδοξία, και επειδή δεν έμαθε να σέβεται τους γονείς του. Ο σεβασμός, παιδιά, προς τους γονείς είναι εντολή του Θεού, μία από τις 10 εντολές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ή να ευσυγέννητε. Τιμή αρμόζει στους γονείς μας, τους χρωστούμε σεβασμό και αγάπη. Και για ποιους λόγους? Πρώτα, γιατί αυτοί μας έφεραν στη ζωή. Έπειτα, αυτοί μας φροντίζουν ακούραστα με κόπους και θυσίες. Δουλεύουν για να μας εξασφαλίσουν την τροφή, τα ρούχα, τη στέγη, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία μας, όλα τα αγαθά. Προσπαθώ να μην μας λείψει, αν είναι δυνατόν, τίποτε. Οι γονείς μας επίσης μας προστατεύουν από κινδύνους και ξαγρυπνούν πλάι μας όταν αρρωστήσουμε. Σε κάθε ανάγκη μας, ή αυτοί μας βοηθούν, και σε κάθε πρόβλημά μας, αυτοί μας συμβουλεύουν. Δεν σας το κρύβω ότι λυπάμαι πολύ όταν μερικές φορές παρατηρώ πώς συμπεριφέρονται κάποια παιδιά στους γονείς τους. Θα σας παρουσιάσω μερικές σκηνές και προσέξτε μήπως βρείτε κάπου σε αυτές και τον εαυτό σας. Ζητούν οι γονείς μια εξυπηρέτηση, για παράδειγμα, και εσύ κάνεις πως δεν ακούς. Πώς να διακόψεις το έργο που βλέπεις, ή να αφήσεις τον υπολογιστή σου και να σηκωθείς, να πετάξεις τα σκουπίδια ή να βγεις για ψώνια? Προτιμάς να πεις τεμπέλικα «βαριέμαι». Άλλοτε πεισμώνεις και αναστατώνεις με τη συμπεριφορά σου όλη την οικογένεια. Αν παραδείγματος χάρη δεν σου αγοράσουν κάτι που θέλεις, δεν διστάζεις να πεις «εγώ δεν έρχομαι στο σπίτι αν δεν μου πάρεις τώρα αυτό που σου ζητώ». Και δεν σκέφτεσαι: οι γονείς μου έχουν τη δυνατότητα να εικονοποιήσουν αμέσως όλες τις απαιτήσεις μου. Πιστεύω πως έχεις και εσύ καταλάβει ότι οι καιροί που περνάμε, παιδιά, είναι δύσκολοι. Οι γονείς από τη μια μεριά κάνουν πολλή οικονομία και από την άλλη φροντίζουν να μην σου λείψουν τα αγαθά. Το φαγητό, τα ρούχα, το φροντιστήριο για την ξένη γλώσσα. Γι' αυτό να σκέφτεσαι πριν του ζητήσεις κάτι. Άλλοτε πάλι αντιδράς χωρίς να προλάβεις να σκεφτείς ότι αυτό που σου λένε είναι για το καλό σου. Να μερικά παραδείγματα. «Παιδί μου, φόρεσε σε παρακαλώ το μπουφάν σου, κάνει κρύο». «Όχι, δεν το φοράω», απαντάς απότομα. «Διάβασε, παιδί μου, νωρίς τα μαθήματά σου για να έχεις χρόνο να ξεκουραστείς και να παίξεις». «Και τι του λέτε εσείς?» «Όχι, εγώ δεν θέλω να διαβάσω τώρα τα μαθήματά μου. Θέλω να παίξω τώρα και να διαβάσω μετά». Και φυσικά, μετά δεν αντέχεις να διαβάσεις, γιατί έχεις ήδη νηστάξει. Ελπίζω όμως να μην ανήκεις σε εκείνα τα παιδιά που αντιμιλούν στους γονείς τους, που βγάζουν γλώσσα όπως λέμε. Ακόμη και αν δυσαρεστηθείς από κάτι, να το ξέρεις, δεν σου επιτρέπεται να ανοίγεις το στόμα σου και να ξεστομίζεις βρισιές. Και κάτι τελευταίο. Δημιουργούν πολύ άσχημη ατμόσφαιρα γύρω τους τα παιδιά που γκρινιάζουν. Με το παραμικρό γκρίνια για το φαγητό που δεν είναι έτοιμο ή δεν τους αρέσει, για την άσκηση που είναι δύσκολη, για τα ρούχα που ακόμη δεν έχουν σιδερωθεί. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας, ο Χριστός μας έδωσε παράδειγμα, τον ίδιο τον εαυτό του. Όσο ήταν παιδί, ήταν πάντοτε υπάκουος στη μητέρα του, την Παναγία μας, και στον προστάτη του Ιωσήφ. και λίγο πριν ξεψυχήσει επάνω στο σταυρό, φρόντισε για τη μητέρα του. Την εμπιστεύτηκε στον αγαπημένο του μαθητή, τον Ιωάννη, για να τη φροντίζει. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα όλοι μαζί εδώ να πάρουμε μια απόφαση. Μια απόφαση σε αυτήν την τελευταία μας εκπομπή. Στους γονείς μας που τους χρωστούμε τόσα πολλά, να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας, παιδιά. Και πώς μπορούμε να δείχνουμε έμπρακτα την αγάπη μας? Πρώτον, με την υπακοή μας, να κάνουμε αυτό που μας λένε δηλαδή. Δεύτερον, με την επιμέλεια στα μαθήματά μας. Τρίτον, με την προθυμία μας στις δουλειές και στις εξυπηρετήσεις. Τέταρτον, με την προσπάθεια να μην τους λυπούμε. Πέμπτον, με την ευγνωμοσύνη μας, παιδιά. Να τους λέτε συχνά ευχαριστώ, που αυτό το ευχαριστώ έχει φύγει τόσο πολύ από τα χείλη μας τις μέρες που περνάμε, και είναι τόσο μεγάλο να ευχαριστούμε να λέμε ευχαριστώ. Αξίζει να πείτε στους γονείς σας, γιατί όλη τη χρονιά σας οδηγούσαν στα μαθήματά σας, στα σχολιά σας, στα φροντιστήριά σας, στο κατηχητικό σας, σε αυτό το σχολείο του Χριστού, και ακόμη αυτοί σας προέτρεψαν να ακούτε και αυτή την όμορφη εκπομπή. Στους γονείς σας λοιπόν οφείλετε τόσα πολλά. Και τι ωραία θα ήταν, παιδιά, να κάνατε ευτυχισμένους τους γονείς σας, να καμαρώνουν για σας, και τότε να είστε βέβαιοι πως και οι άνθρωποι θα σας εκτιμούν, αλλά και ο Θεός πλούσια θα σας ευλογήσει. Στους γονείς μου τους καλούς, που πολύ με αγαπούν, θέλω να δείχνω σεβασμό και να λέω ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η τιμή απέναντι στους γονείς μας και ο σεβασμός μας να είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας. Και είπαμε τόσους λόγους που έχουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την τόσο όμορφη λέξη, το ευχαριστώ και το σεβασμό μας. Γιατί οι γονείς μας είναι το παν. Γι' αυτό οφείλεται ο σεβασμός και η τιμή στο πρόσωπό τους. Έτσι λοιπόν, φτάνει αυτή η εκπομπή στο τέλος. Φτάνουν οι εκπομπές όλης της χρονιάς στο τέλος. Από τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που όλη αυτή τη χρονιά, όλα αυτά τα χρόνια, στέκεστε με πολύ συμπάθεια, με πολύ αγάπη σε αυτή την εκπομπή που γίνεται τόσα χρόνια σας, για σας. Στέκεστε με πολύ θέρμη, γιατί αγαπάτε το Θεό και θέλετε να ακούτε γι' Αυτόν. Θα ήθελα και εγώ να μοιραστώ το ευχαριστώ μου για σας, γιατί με κάνετε αυτή την εκπομπή να την έχω αγαπήσει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια να μιλάω για το Θεό, που τον αγαπώ πολύ τον Θεό. Γι' αυτό και κάνω αυτή την εκπομπή. Αυτή την εκπομπή που, να ξέρετε, δεν είναι μόνο ωφέλεια για σας που με ακούτε, αλλά και εγώ η ίδια ωφέλουμε πολύ από αυτή την εκπομπή. Και μέσα από αυτή την συναναστροφή παίρνω τόσα πολλά πράγματα, και συγκινούμε ιδιαίτερα που κλείνουμε και αυτό τον κύκλο μαθημάτων αυτής της χρονιάς, και το ευχαριστώ είναι πολύ λίγο για όλα όσα κάνετε. Να ευχαριστήσω βέβαια ακόμη και όλους τους συντελεστές που βοηθούν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, τον πατέρα Χρυσόστομο ως υπεύθυνο του ραδιοφωνικού σταθμού, και γενικά όλους εσάς που συμβάλλετε σε αυτό το μικρό λιθαράκι. Γιατί πάνω απ' όλα, παιδιά μου, καλοί μου φίλοι, ο λόγος του Θεού είναι το σημαντικό να διαδίδεται. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλοι όσοι μ' ακούτε, όλοι όσοι ανοίγετε το κανάλι σε αυτή τη συχνότητα, να ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού πάντα σπέρνεται μέσα στις καρδιές μας. Το πότε θα ανθίσει, το πότε θα καρπίσει, αυτό είναι έργο του Θεού. Εμείς οφείλουμε σαν δικά του παιδιά, και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από τα κατηχητικά και μέσα από την όλη μου βίωτη, να σπέρνω το λόγο του Θεού. Και να ξέρετε, δεν αξίζει μόνο να μιλάμε για το Θεό, αξίζει να το ζούμε, να το ζούμε στην καθημερινότητά μας, να το ζούμε στην πράξη της ζωής μας. να γίνει βίωμα ο Χριστός μας. Και όταν αυτά που λέμε στην εκπομπή μας και γενικά ακούτε εδώ και εκεί από ομιλίες, από οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν άλλο νόημα αν μείνουν μόνο στη θεωρία. Καλό θα είναι όλα αυτά, εάν γευτούμε και βιώσουμε όλα αυτά τα πράγματα, τότε να ξέρετε ότι θα κάνουμε κοινωνό τον ίδιο τον Χριστό στη ζωή μας και δεν έχει μεγαλύτερη αξία αυτό στη ζωή μας με όλα τα άλλα έργα, τα αγαθά που κάνουμε, παρά μόνο να ξέρουμε ότι το πρώτο μέλημά μας, η πρώτη μας ασχολία είναι να μπορούμε να καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Και πώς τον καλλιεργούμε? Παίρνοντας όμορφα εφόδια μέσα από εκπομπές, μέσα από ομιλίες, μέσα από βιώματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος από τη μυστηριακή ζωή, από τη ζωή του Χριστού, και να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα μετανιώσετε που έχετε ακολουθήσει το δρόμο του Θεού. Μπορεί οι άνθρωποι γύρω μας, καταστάσεις, γεγονότα να σας λυπήσουν, να σας στεναχωρήσουν, όμως ποτέ δεν θα σας λυπήσει, δεν θα σας στεναχωρήσει που γνωρίσατε το Θεό, που γνωρίσατε και αγαπήσατε το Θεό στη ζωή σας, γιατί είναι ο μόνος που δεν θα σας πληγώσει και δεν θα σας στεναχωρήσει ποτέ. Αυτό ένα βίωμα από τα δικά μου βιώματα σας το λέω, και σαν συμβουλή και σαν διαπίστωση σας το λέω. Όμως επειδή πολύ μακρηγόρησα, ένα ευχαριστώ είναι λίγο λοιπόν μπροστά στα όσα ωφέλη πήρα και εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Να κρατήσετε τη συχνότητα αυτή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, γιατί έχει πολλά να δώσει στο νεανικό κοινό και γενικά σε όσους μας ακούνε, και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς. Σας εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο, ευλογημένο καλοκαίρι με τις πρεσβείες των Αγίων μας, με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και όλων των Αγίων και του ίδιου του Κυρίου μας. Αυτή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μαλαχίας, κεφάλαιο πρώτο. Λόγος του Κυρίου, μήνυμα που το έστειλε στον Ισραήλ με τον Μαλαχία. Ο Θεός αγαπάει το λαό του τον Ισραήλ. Σας αγάπησα, είπε ο Κύριος. Εσείς όμως λέτε, πώς μας αγάπησες? Σε αυτό ο Κύριος απαντάει. Δεν είναι ο Ισάφ αδερφός του Ιακώβ? Κι όμως εγώ αγάπησα τον Ιακώβ, ενώ τον Ισάφ τον εγκατέλειψε. Ερήμωσα τα βουνά του και παρέδωσα τη χώρα του στα τσακάλια. Οι Εδωμίτες ισχυρίζονται ότι παρόλο που καταστράφηκαν θα ξαναχτίσουν τις ερημωμένες πόλεις τους. Εγώ όμως ο Κύριος του Σύμπαντος λέω, ας τους να χτίζουν. Εγώ θα τα γκρεμίσω. Η περιοχή τους θα ονομάζεται ασεβής χώρα και οι ίδιοι λαός καταραμένος για πάντα από τον Κύριο. Όταν το δείτε αυτό θα πείτε, μεγάλος είναι ο Κύριος και πέρα ακόμα από τα σύνορα της χώρας του Ισραήλ. Θυσίες που προσβάλλουν τον Κύριο. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει στους ιερείς, ο γιος τιμάει τον πατέρα του και ο δούλος τον Κύριό του. Αν εγώ είμαι ο πατέρας σας, πού είναι η τιμή που μου αποδίδετε? Και αν εγώ είμαι ο Κύριός σας, πού είναι ο σεβασμός που μου έχετε? Με περιφρονείτε και ρωτάτε, πώς σε περιφρονούμε? Με το να προσφέρετε στο θυσιαστήριό μου μιαρές προσφορές. Και ρωτάτε, πώς μολύναμε το θυσιαστήριο? Με το να μην δίνετε πολύ σημασία στο τραπέζι μου. Όταν μου προσφέρετε θυσία τυφλό ζώο, νομίζετε πως αυτό είναι σωστό? Όταν μου προσφέρετε ένα κουτσό ή άρρωστο ζώο, νομίζετε πως αυτό είναι σωστό? Προσφέρετε το στον κυβερνήτη σας. Θα ευχαριστηθεί? Να σας δεχτεί ευνοϊκά? Νομίζετε λοιπόν ότι θα εξευμενήσετε με ένα τέτοιο δώρο έναν Θεό για να σας πλαχνιστεί και να σας δεχτεί ευνοϊκά? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό κάνετε. Μακάρι κάποιος από εσάς να έκλεινε τις πόρτες του ναού για να μην ανάβετε άσκοπα φωτιά στο θυσιαστήριό μου. Δεν είμαι ευχαριστημένος από εσάς και δεν θα δεχτώ καμιά θυσία από τα χέρια σας. Ο Κύριος του Σύμπαντος το λέει. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση μεγάλη είναι η φήμη μου ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Σε κάθε τόπο προσφέρεται λιβάνι σε μένα και θυσίες καθαρές, γιατί είμαι μεγάλος ανάμεσα στα έθνη. Εσείς όμως με λησμονήσατε λέγοντας, το τραπέζι του Κυρίου δεν έχει και μεγάλη σημασία. Μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό τροφή ό,τι έχουμε για πέταμα. Και παρόλα αυτά, βαριγκωμάτε. Τι κόπος, λέτε, η υπηρεσία μας. Έτσι εξοργίζεται εμένα τον Κύριο του Σύμπαντος. Προσφέρετε θυσία το κουτσό ζώο, το άρρωστο, ακόμη και το κλεμμένο. Μπορώ να το δεχτώ από τα χέρια σας? Ο Κύριος το λέει. Αν κάποιος μου τάξει ένα ζώο χωρίς ελάττωμα από το κοπάδι του, αλλά με εξαπατήσει και μου προσφέρει θυσία ένα ζώο ευνοχισμένο, αυτός να είναι καταραμένος, γιατί εγώ είμαι μεγάλος βασιλιάς και όλα τα έθνη με σέβονται. Αυτά λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Μαλαχίας, κεφάλαιο δεύτερο. Οι ιερείς δεν υπακούν στους κανόνες της υπηρεσίας τους. Ο Κύριος του Σύμπαντος δίνει σε εσάς τους ιερείς την ακόλουθη προειδοποίηση. Αν δεν υπακούσετε και δεν αποφασίσετε να με τιμήσετε, θα στείλω εναντίον σας συμφορά και θα ανακαλέσω τα προνόμια σας. Και πράγματι το έκανα, αλλά εσείς δεν συμμορφωθήκατε. Το ίδιο είμαι έτοιμος να κάνω και στους απογόνους σας. Και όσο για σας, θα πετάξω στο πρόσωπό σας την κοπριά των ζώων που θυσιάζεται στις γιορτές σας και θα σας ρίξουν και εσάς τον κοπρόνο. Έτσι θα καταλάβετε ότι εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, σας είχα προειδοποιήσει για να διατηρήσω τη διαθήκη μου με το Λεβί και τους απογόνους του. Με εκείνη τη διαθήκη μου υποσχόμουν να τους δώσω ζωή και ευτυχία και τους τα έδωσα. Και εκείνοι είχαν υποσχεθεί να με σέβονται και να ταπεινώνονται ενώπιόν μου και μέχρι τώρα το έκαναν. Διαβίβαζαν στους ανθρώπους τις εντολές μου ανώθευτες και δεν τους παραπλανούσαν. Με υπηρετούσαν με πιστότητα και ειλικρίνεια και έτσι εμπόδιζαν πολλούς να κάνουν το κακό. Πράγματι, το καθήκον των ιερέων είναι να διακηρύττουν τον νόμο και να δίνουν συμβουλές σε όσους τις ζητούν. Γιατί αυτοί είναι οι αγγελιοφόροι του Κυρίου του Σύμπαντος. Εσείς όμως προδώσατε την αποστολή σας. Με τη συμβουλή σας οδηγήσατε πολλούς ανθρώπους να κάνουν το κακό. Έτσι παραβιάσατε τη διαθήκη μου με το Λεβί.
Γι' αυτό εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, λέω: επειδή δεν με υπακούσατε και συμπεριφερθήκατε με προσωποληψία όταν δίνατε τις συμβουλές σας, εγώ τώρα θα κάνω να σας περιφρονήσουν όλοι οι άνθρωποι. Παράνομη γάμη και διαζύγια. Δεν έχουμε όλοι μας έναν πατέρα? Δεν μας δημιούργησε ένας Θεός? Γιατί απιστεί ο ένας τον άλλον παραβιάζοντας τη διαθήκη του Θεού με τους προγόνους μας? Ο λαός του Ιούδα αθέτησαν την υπόσχεσή τους στο Θεό και έκαναν δελειρές πράξεις στην Ιερουσαλήμ και σε όλη τη χώρα του Ισραήλ. Δε δήλωσαν ότι ανήκει στον Κύριο και ότι αγαπάει ο Κύριος. Οι άντρες έχουν πάρει γυναίκες που λατρεύουν ξένους θεούς. Μακάρι ο Κύριος να απομακρύνει από την κοινότητα των απογόνων του Ιακώβ όλους ανεξαίρετα που τα πράττουν αυτά, ακόμη και αν προσφέρουν θυσία στον Κύριο του Σύμπαντος. Πλημμυρίσατε με δάκρυα το θυσιαστήριο του Κυρίου. Κλαίτε και αναστενάζετε, γιατί αρνείτε πια να προσέξει τη θυσία που του προσφέρετε και να τη δεχτεί με ευχαρίστηση. Και ρωτάτε, γιατί? Επειδή ο Κύριος ήταν μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα σου που παντρεύτηκε στα νιάτα σου, αλλά της φέρθηκες με απιστία. Παρά το γεγονός ότι ήταν η σύζυγός σου και η γυναίκα με την οποία είχες κάνει συνθήκη μαζί της. Ο Θεός δεν δημιούργησε ενότητα, έναν ζωντανό οργανισμό? Γιατί έκανε αυτήν την ενότητα? Για να αποκτηθούν απόγονοι ευλογημένοι από το Θεό. Γι' αυτό προσέχετε να μην χωρίζετε τη γυναίκα που παντρευτήκατε στα νιάτα σας. Απεχθάνουμε το διαζύγιο, λέει ο Θεός του Ισραήλ, ο Κύριος του Σύμπαντος. Είναι σαν να βίαιο πραγείτε. Γι' αυτό προσέχετε να μην είστε άπιστοι στη γυναίκα σας. Ο Κύριος φροντίζει για το δίκαιο. Τον κουράσατε τον Κύριο με τα ανόητα λόγια σας. Πώς τον κουράσαμε, ρωτάτε? Με το να λέτε: αυτοί που κάνουν το κακό είναι αρεστοί στον Κύριο και εκείνος τους αγαπάει. Ή πού είναι ο Θεός που φροντίζει για το δίκαιο? Μαλαχίας, κεφάλαιο 3. Ο Κύριος του Σύμπαντος απαντάει: θα αποστείλω τον αγγελιοφόρο μου για να προετοιμάσει το δρόμο. Ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης, τον οποίον προσβλέπετε, ήδη έρχεται. Τότε εγώ, ο Κύριος που εσείς με περιμένετε, θα εισέλθω ξαφνικά στο ναό μου. Ποιος όμως θα αντέξει την ημέρα του ερχομού του Κυρίου και ποιος θα σταθεί όταν εκείνος εμφανιστεί? Θα έρθει αυτός σαν τη φωτιά του μεταλλουργού, σαν την καυστική ποτάσα του πλησίματος. Θα καθίσει και θα αφαιρέσει τη σκουριά, ως σαν μεταλλουργός θα καθαρίσει τους Λεβίτες. Θα τους ξεπλύνει όπως το ασίμι και το χρυσάφι για να του προσφέρουν σωστές θυσίες. Τότε θα είναι ευπρόσδεκτες στον Κύριο οι θυσίες του λαού του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, όπως τον παλιό καιρό. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει: έρχομαι σε εσάς για κρίση. Θα απευθύνω αμέσως την κατηγορία εναντίον των μάγων και των μηχών, εναντίον αυτών που ορκίζονται ψέματα, αυτών που αδικούν τον εργάτη στο μισθό, εναντίον αυτών που καταπιέζουν τις χείρες και τα ορφανά, αυτών που αδιαφορούν για τους ξένους, εναντίον όλων εκείνων που δεν με σέβονται. Η προσφορά στο Θεό είναι ευλογία. Εγώ δεν μεταβάλλομαι, λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, αλλά κι εσείς δεν έχετε αλλάξει. Είστε γνήσιοι απόγονοι του Ιακώβ. Από την εποχή των προγόνων σας απομακρυνθήκατε από τα προστάγματά μου και δεν τα τηρήσατε. Γυρίσατε σε μένα και θα γυρίσω κι εγώ σε εσάς. Πώς θα γυρίσουμε, ρωτάτε? Μπορεί ο άνθρωπος να εξαπατήσει το Θεό? Εσείς όμως με απατάτε και ύστερα ρωτάτε: μα πώς σε απατάμε? Με απατάτε στις δεκάτες και στις προσφορές. Είστε φορτωμένοι με την κατάρα, γιατί με απατάτε εσείς όλο το έθνος. Φέρτε αμείωτα τα δέκατα στην αποθήκη του ναού, για να υπάρχει τροφή στο ναό μου. Δοκιμάστε με τώρα με αυτό και θα δείτε ότι θα σας ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού και θα σας πλημμυρίσω με άφθονη ευλογία. Θα εξολοθρέψω για χάρη σας τα βλαβερά έντομα, για να μην σας καταστρέφουν τους καρπούς της γης και να μην μένουν τα μπέλια σας χωρίς τα φύλλα. Τότε θα σας καλοτυχίζουν όλα τα έθνη, γιατί εσείς θα είστε η αγαπημένη χώρα. Εγώ το λέω,
ο Κύριος του Σύμπαντος. Η πιστότητα τελικά αμείβεται, λέει ο Κύριος. Εκτοξεύεται εναντίον μου λόγια ανεύθυνα και μετά ρωτάτε. Τι είπαμε εναντίον σου? Είπατε ότι είναι άσκοπο να υπηρετεί κανείς το Θεό. Τι κερδίσαμε, λέτε, που τηρήσαμε τις εντολές του και λάβαμε μέρος όλες τις τελετές πένθους ενώπιον του Κυρίου του Σύμπαντος? Καλότυχοι που είναι οι ανεδείς. Αυτοί που πράττουν την αμαρτία προκόβουν. Προκαλούν το Θεό και ακόμα ζουν. Εκείνοι που σέβονται τον Κύριο συζητούσαν μεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε. Και γράφτηκε βιβλίο ενώπιον του για να θυμάται εκείνους που τον σέβονται και τον τιμούν. Ο Κύριος του Σύμπαντος λέει: αυτή θα είναι δική μου ξεχωριστή ιδιοκτησία για μένα την ημέρα που θα επέμβω. Θα τους φερθώ με ευμένεια όπως φέρεται ο πατέρας στον υπάκουο γιο του. Τότε πάλι θα δείτε τη διαφορά ανάμεσα στο δίκαιο και στον ασεβή. Ανάμεσα σε αυτόν που υπηρετεί το Θεό και σε εκείνον που δεν τον υπηρετεί. Νάτιν, έρχεται μια μέρα που ο θυμός μου θα καίει σαν καμίνι. Τότε όλοι οι αυθάδεις και όλοι όσοι πράττουν την αμαρτία θα είναι σαν την καλαμιά. Και εκείνη η μέρα θα τους κατακάψει. Δεν θα τους απομείνει τίποτα, ούτε ρίζες, ούτε φύλλα. Αλλά σε εσάς που με σέβεστε θα ανατείλει πάνω σας ο ήλιος που θα αποκαλύψει τη δικαιοσύνη σας και οι ακτίνες του θα σας θεραπεύσουν. Τότε θα πηδάτε όπως τα μοσχάρια που βγαίνουν από το στάβλο τους. Την ημέρα που θα εκδηλώσω τη δύναμή μου θα καταπατήσετε τους ασεβείς σαν τη σκόνη κάτω από τις πατούσες σας. Εγώ το λέω, ο Κύριος του Σύμπαντος. Ενότητα νόμου και προφητών. Ο Κύριος λέει: να θυμάστε τον νόμο του Μωυσή του δούλου μου, να υπακούετε στις εντολές και στα προστάγματα που του έδωσα στο Χορίβ για όλο το λαό Ισραήλ. Εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, προτού έρθει η μεγάλη και φοβερή ημέρα που εγώ ο Κύριος θα επιφέρω την τιμωρία μου. Ο Ηλίας θα κάνει να συμφιλειωθούν πάλι οι γονείς με τα παιδιά και τα παιδιά με τους γονείς. Κι έτσι δεν θα έρθω να χτυπήσω τη χώρα σας με αφανισμό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κιστοπονιερών ενώπιόν σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις δόγεις σου και νικήσησαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και ένα αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφια της σοφίας σου δεδοσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλενείς με και υπερχιών αδευκανθήσουμε. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες με εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλεια σας θυσία είναι εδώ κάνω, το καυτό μου το ούκο ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκίωση στην Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και το καυτόματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριο σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσκες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρευτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και πένης ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τη λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνουσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κυρία συνεπέμε το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρη σου, εν πείμε στον χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη Κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιρούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πήγην το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους θλίβοντες στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετον. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημώνω επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εκ στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το δαλείσαι δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτουσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση όντων όγκων τεκούσαν, την όντως ο τόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγοντι απειρογάμου, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστε με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκια, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίντη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών, Κύριε, Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίση χαρά εκλάμψη, χαιρεδίση αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμι ανάκλησης. Χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαιρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαιρε δις βρε φουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου τη φωνή. Δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν. Πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αγνώνιων πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν. Λέγξομοι. Προσύνο κοινο σεύσε φόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλή απορή του μίστη, χαιρε σιγή δεωμένων πίστη. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δι κατέβει ο Θεό. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα του εξ γη προ ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαιρε το φω αρήτω γεννήσεσα. Χαιρε το πώ μηδέ να διδάξω. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επιρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δευρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει. Χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα. Χαιρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προ θνητού ευδοχία. Χαιρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθώντε σου την εισήλυψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι τούτο ως αμνών άμαμων εν τη γαστρή Μαρίας μας και θέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει των Θάρσους. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα. Και φτάσαν τη στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδένε χερσί τη παρθένου των πλάσαν τα χέρι του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε σε αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφή να έσπευσαν τι δώρε θεραπεύσει και βοήθησε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε εσύ των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδυνο λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτω φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτωκεν, ει τούτον δε διστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσα, του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του σεν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αδεγνώστη τούτο και θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας, ο κτίστης ημίν της είπε αυτού γινωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρώσιο, φυλάξας ταύθινος περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, και δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε αιχιοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιούδης όπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικώσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδόντες, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνους ουρανών μεταθέντες, δια του το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον ανουδόλος απεινό περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόχε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει σε τέτοιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσε. Ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος είδον παρθένου Θεοτόκια παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκευά.

0: Γάρτη ψάμω δά σαν προσφέρομαι εσύ βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον νον δέδο κασιμήν τη σύμβωση. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φώτο δόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή να πάντα. Αυγή των νου φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε στραπίτε ψυχά κατά δάμπουσα. Χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε δουτήρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρη κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάρη τους, και εσύ σας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα στου έμψυχονών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου ενέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευδαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δεις εγείρον τετρόπαια, χαίρε δεις εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρωσε κολάσεις τους ύβοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχητων εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμό αναλαρίσει ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δώρησε και δες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιώχη Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάποψον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξασμένος.

0: Ζωμένος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε άχραντε αγνή Παρθένε Θεόνι Φεδέσποινα, ή θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδνών του βίου αρθυμία γνώμης δούνων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ ρηπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώμια ήλιο ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προ σωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Η ισχυτήσιμη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χερό της προσευχής εστηριγμένους εν δες εντολές σου και την μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύλαξον με τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα Παλάτι τέραν ουρανών απειργάσετο, επί σοι χαίρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξεση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δι' κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και επαστής της αθλίες μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξεση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξεων υπανεφήμων Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Χριστέ μου, η Εκκλησία σου, με αίματα στολισμένη, που οι μάρτυρες σου χύσανε στον κόσμο εξακουσμένη, με την Πορφύρα βασιλιά και με τη Βύσσο μοιάζει, και προς εσένανε, Χριστέ, Θεέ μας ανακράζει, να αποστείλεις, Κύριε, σε μας τον νυκτηρμό σου, που σε τιμούμε κι είμαστε πιστός λαός δικό σου. Στην πολιτεία σου αυτή ειρήνη να δωρήσεις, και στις ψυχές μας το έλεος, το μέγα, να χαρίσεις.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Καγιώπης, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Ενορίας κάτω Γουβών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, πανηγυρίζει η Ιερόνυμος Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων, περιοχή Παγνή. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 7 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της Παναγίας του Άξιον Εστίν και τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθούν προς προσκύνηση τα Ιερά Λείψανα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και του Οσίου Λουκά.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 5η 11 Ιουνίου εορτή του Εναγίης Πατρός Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο υπόγειο του τρίτου κτηρίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Χριστοφή, εντεταλμένου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την πνευματική διακονία του νοσοκομείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κατά την διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο έκτου ιερού Λιψάνου του Αγίου Λουκά της Κριμαίας του Ιατρού.

0: Την 5η 11 Ιουνίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου Άξιον Εστί, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Κοκκίνι Χάνι. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της 5ης και ώρα 7 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο Άξιον Εστί.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάββα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάββας ο Νέος ο Εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Θεραπεία καρκίνου. Σήμερα, 29 Ιουνίου 1994, βρίσκομαι στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στην Κάλυμνο. Ονομάζομαι Σαρίκας Στέργιος και είμαι 30 χρονών. Από το 1988 υπέφερα από καρκίνο στους λεμφαδένες. Οι γιατροί το ονομάζουν Χότσκιν. Νοσηλεύτηκα στο 401 νοσοκομείο. Έκανα χημειοθεραπείες, αλλά η νόσος υποτροπίαζε και ξαναεμφανιζόταν. Μετά από 3 μήνες επανήλθα στο νοσοκομείο και πάλι χημειοθεραπείες. Μετά από 3 χρόνια η κατάστασή μου επιδεινώθηκε πολύ. Η νόσος επεκτάθηκε και μέχρι τους λεμφαδένες της κοιλίας. Η κατάσταση ήταν απελπιστική. Πήγα στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Μετά από εξετάσεις μου κάνανε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Μετά από 9 μήνες ήμουν στην ίδια κατάσταση. Οι γιατροί στο Λονδίνο μας απελπίσανε. Μας προτείνανε και πάλι μεταμόσχευση με πιθανότητες ιάσεως κάτω των 10%. Αφού οι γιατροί μας απελπίσανε, στραφήκαμε στο Θεό, στον μεγάλο ιατρό. Η μητέρα μου πήγε στην Κάλυμνο, στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Έμεινε 3 μέρες. Προσευχήθηκε στον Άγιο Σάβα και έχησε πολλά δάκρυα, παρακαλώντας τον Άγιο να με θεραπεύσει από τη δύσκολη και αθεράπευτη αυτή αρρώστια. Όταν έφυγε από το μοναστήρι, πήρε μαζί της το αγιασμένο λάδι, αγιασμό και το βιβλίο του Αγίου. Εγώ στο νοσοκομείο ευρισκόμενος, είδα ένα βράδυ όραμα. Άνοιξε η πόρτα και παρουσιάστηκε ένας ιερέας. Στάθηκε και με κοίταζε. Εγώ δεν φοβήθηκα, αλλά τον νόμιζα ως πολύ γνωστό μου και οικείο. Διέκρινα ένα σημάδι στο μέτωπό του. Ήλθε από την Ελλάδα η μητέρα μου και μου έδωσε τα αγιασμένα δώρα από τον Άγιο Σάβα. Ήπια αγιασμό, αλήφθηκα ολόκληρος με το αγιασμένο λάδι και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Μια μέρα που κάναμε την παράκληση και με πολλά δάκρυα ζητούσαμε τη βοήθειά του και του ζητούσαμε ακόμη να μας δείξει με ένα σημάδι ότι μας ακούει, αισθανθήκαμε έκπληκτη μια άρρητη ευωδία που πλημμύρισε όλο το θάλαμο. Η χαρά μας ήταν μεγάλη, διότι βεβαιωθήκαμε ότι ο Άγιος μας ακούει. Η ευωδία αυτή ερχόταν κάθε φορά που κάναμε την παράκληση ή τον εσπερινό. Οι γιατροί μου κάνανε 2 χημειοθεραπείες, διασώσεως, για να παραμείνω για λίγο στη ζωή. Η πρώτη χημειοθεραπεία έφερε αποτελέσματα παραπάνω από ό,τι περιμέναν οι γιατροί. Το ίδιο και η δεύτερη. Εν συνεχεία με έστειλαν στην Ελλάδα, για να επιστρέψω πάλι μετά 3 μήνες, την 1η Ιουλίου, και να κάνω μεταμόσχευση μυελού από δότη. Επέστρεψα στην Αγγλία. Η μεταμόσχευση δεν έγινε, διότι δεν βρέθηκε μυελός. Μου έκαναν όμως εξετάσεις και βρέθηκαν τελείως καθαρές, κάτι που ο γιατρός δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το θαύμα έγινε. Ο Πανάγαθος Θεός, που χαριτώνει τους Αγίους Του, έδωσε την άδεια στον Άγιο Σάβα και με θεράπευσε. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με την ασθένεια, τον πόνο και τη θλίψη με έκανε να τον γνωρίσω και να πιστέψω ακράδαντα ότι εκείνος με θεράπευσε διαμέσου του Αγίου του Σάβα. Θα δοξάζω πάντοτε τον Πανάγαθο Θεό και θα ευγνωμονώ τον Άγιο. Ευλογητός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Κάλυμνος, 29 Ιουνίου 1994.

Αγαπητή και σεβαστή μου γερόντισσα, σας φιλώ το χέρι με σεβασμό. Είναι πρώτη φορά που κάθισα να σας γράψω και να σας παρακαλέσω να κάνετε μία παράκληση και να ανάψετε ένα κεράκι στο όνομα του παιδιού μου Ιωάννη, 19 χρονών, υπερηγίας. Πριν από 2 εβδομάδες, έκανε μία εγχείρηση στο στήθος και του αφαίρεσαν λίπος. Δεν ήταν σοβαρή η εγχείρηση. Κάθισε στο νοσοκομείο 3 μέρες και μετά βγήκε. Έπειτα όμως από 2 μέρες, του παρουσιάστηκε πυρετός. Ο γιατρός που τον εξέτασε διεπίστωσε ότι όλη η πλευρά της εγχειρήσεως είχε πριστεί. Είχε πάθει μόλυνση. Του τράβηξε 3 σύριγγες αίμα με πείο και χρειάστηκε και πάλι μετά από 3 μέρες να του τραβήξει άλλες 3 σύριγγες. Μας είπε δε ότι αν συνεχίσει ακόμα η μόλυνση, θα τον ξαναβάλουν στο νοσοκομείο να ξανανοίξουν την εγχείρηση και να του βάλουν σωληνάκι για να τρέχουν οι ακαθαρσίες. Εγώ εντωμεταξύ έκλαιγα και παρακαλούσε τον Χριστό και την Παναγία μας, καθώς και τους Αγίους μας, να κάνουν καλά το παιδί μου και να μου δίνει και μένα δύναμη να κρατηθώ, διότι έχω 3 παιδιά. Ζω μόνη μου. Είμαι σε διάσταση με τον άντρα μου και αυτά τα παιδιά με κρατούν στη ζωή. Γι' αυτά ζω και υπέφερα στη ζωή να τα μεγαλώσω. Στις 9 Δευτέρου 1989 μου έστειλε η μητέρα μου την εικόνα του Αγίου Σάβα και το βιβλίο του. Την άλλη μέρα θα πηγαίναμε και πάλι στο γιατρό. Πήρα την εικόνα του Αγίου Σάβα, έκλαψα και παρακάλεσε τον Άγιό μας να βοηθήσει το παιδί μου να ανοίξει η πληγή μόνη της και να μην το ξαναβάλουν στο χειρουργείο. Ενώ το παιδί κοιμόταν, ακούσαμε ξαφνικά άγριες φωνές. Το παιδί μου φώναζε: «Μαμά, μαμά, τρέχα γρήγορα». Τρέχω με την αδερφή μου και βλέπουμε το παιδί πλημμυρισμένο στο αίμα που έτρεχε από την εγχείρηση. Εκείνη τη στιγμή μου ήλθε τρέλα. Ο γιατρός που τηλεφώνησα μου είπε να πάω αμέσως το παιδί. Τότε σκέφτηκα την προσευχή μου που έκανα στον Άγιο Σάβα, πήρα αμέσως την εικόνα στα χέρια μου, άρχισα να τη φυλάω και να κλαίω από τη χαρά μου. Πήρα δύναμη στα πόδια μου, γιατί με το ζόρι στεκόμουνα, δίνω την εικόνα στο παιδί μου και του λέω: «Παιδί μου, κάνε το σταυρό σου και φίλησε την εικόνα, διότι ο Άγιος Σάβας σου άνοιξε την πληγή για να μην σε ξαναβάλουν στο νοσοκομείο». Το πρόσωπο του παιδιού πήρε μία λάμψη από χαρά. Ο γιατρός μου είπε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα που άνοιξε η πληγή, έφυγαν τα βρώμικα αίματα που είχαν μαζευτεί και το παιδί είναι πολύ καλά. Όλα αυτά έγιναν με τη χάρη του Αγίου Σάβα, που πάντα θα τον προσκυνάω και θα εύχομαι να χαρίζει υγεία σε όλους τους πονεμένους. Σας ευχαριστώ και σας φιλώ με σεβασμό το χέρι και εύχομαι η χάρη του να μας φέρει στην Κάλυμνο να φέρω τα παιδιά μου να προσκυνήσουμε. Είμαι από την Κάλυμνο. Μαρία Μερούτσου, 12 Δευτέρου 1989, Σίδνεϊ, Αυστραλία.

Θεραπεία Σπυριού. Είμαι ο κύριος Χατζηελευθερίου Στέργιος. Εργάζομαι με το ταξί εδώ στην Κάλυμνο πάνω από 16 χρόνια περίπου. Πριν 2,5 χρόνια είχε εμφανιστεί ένα μικρό σπυράκι στη μύτη μου δεξιά. Δεν έδωσα σημασία στην αρχή, αλλά αυτό μεγάλωνε, μέχρι που έγινε λίγο πιο μεγάλο από ρεβίθι. Τότε ανησύχησα και πήγα αμέσως στο γιατρό και μάλιστα στο χειρουργό, στον κύριο Ζαΐρη και εν συνεχεία στον κύριο Καθοπούλη και σε ένα φίλο μου γιατρό, τον κύριο Νίκο Γαβαλά. Η γνώμη και των τριών γιατρών ήταν να φύγω για την Αθήνα για εξετάσεις και αφαίρεση. Σκέφτηκα αμέσως πριν ξεκινήσω για την Αθήνα να έλθω εδώ στον Άγιο Σάβα, να ανάψω ένα κερί και να τον παρακαλέσω για το πρόβλημά μου. Τον παρακάλεσα με τα δακρύων και παρακάλεσα και την ηγουμένη της Ιεράς Μονής να με σταυρώσει με το λαδάκι του Αγίου. Πράγματι, με σταύρωσε η γερόντισσα με το λαδάκι του Αγίου μπροστά στη λάρνακά του. Έφυγα με μια πολύ μεγάλη χαρά μέσα μου. Μετά 3 μέρες σε ένα φιλικό μου σπίτι έπινα έναν καφέ. Η γυναίκα του είδε το σπυρί και με ρώτησε τι ήταν. Της είπα ότι σε 2-3 μέρες θα πήγαινα γι' αυτό στην Αθήνα. Έφυγα από εκεί και πήγα στο Βαθύ, μια περιοχή της Καλύμνου, σε άλλο φιλικό μου σπίτι. Στο καφενείο που πίναμε καφέ, είδα ξαφνικά να πέφτει στο πιατάκι του καφέ μου, δίπλα, ένα μικρό μαύρο σαν ερεβίθι που μου έκανε εντύπωση. Το πιάνω και το τρίβω με το χέρι μου και αισθάνομαι κάτι μαλακό. Στη συνέχεια έκανα μια τυχαία κίνηση με το χέρι μου στη μύτη μου και ξαφνιάστηκα, όταν δεν αισθάνθηκα το σπυρί στη θέση του. Τα χάσα τότε και τους είπα τι ακριβώς έγινε. Και τότε κατάλαβα ότι αυτό το μαύρο που είχε πέσει στο πιατάκι ήταν εκείνο το σπυρί. Αυτό έγινε περίπου 10 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα το 1993. Πήγα πάλι στο γιατρό, τον κύριο Ζαΐρη, ο οποίος διεπίστωσε ότι δεν υπήρχε πλέον τίποτα. Ακόμη και σημάδι δεν φαινόταν. Αυτό ήταν θαύμα του Αγίου Μασάβα, τον οποίο πάντοτε ευγνωμονώ και επισκέπτομαι την Ιερά Μονή του για να ανάψω το κεράκι μου. Είμαι υπερήφανος και χαρούμενος που έχουμε έναν τόσο μεγάλο Άγιο στον τόπο μας. Όπως δε ακούω και λόγω του Ευαγγέλματός μου, πολλά θαύματα γίνονται από τον Άγιο Σάβα όχι μόνο σε εμάς τους ντόπιους, αλλά και σε πολλούς ξένους. Τον ευχαριστώ και παρακαλώ να μην μας εγκαταλείψει η χάρη του. Ο Ιαθής Χατζηελευθερίου Στέργιος.

Θεραπεία στο πόδι. Ονομάζομαι Αφροδίτη Σκότη. Είμαι κάτοικος Καλύμνου και παντρεμένη με 5 παιδιά. Υπέφερα από το πόδι μου περίπου 10 χρόνια. Στην φτέρνα του δεξιού ποδιού μου δημιουργήθηκε ένα σκάλος και πονούσα πολύ. Μετά από 3 χρόνια πήγα στο γιατρό, μου έβγαλε τον κάλο και το καθάρισε. Μετά από καιρό άρχισε να μαζεύει πίον. Υπέφερα πολύ και δεν μπορούσα να πατήσω το πόδι μου. Οι γιατροί και άλλοι πολλοί μου έλεγαν να μην το πειράξω, γιατί αυτά δεν θεραπεύονται. Εγώ όμως, επειδή υπέφερα πολύ, πήγαινα στο γιατρό και μου καθάριζε το πίον. Το καλοκαίρι του 1991 ήλθε από την Αθήνα ο γιατρός κύριος Νίκος Γλυκοκάλαμος, Καλύμνιος στην καταγωγή, για παραθέρηση. Πήγα, τον βρήκα και τον παρεκάλεσε να μου το ανοίξει, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω τον πόνο. Μου το άνοιξε, το καθάρισε, αλλά σε λίγο διάστημα μάζεψε πίο και η φτέρνα του ποδιού μου μαύρισε και άρχισε να σαπίζει. Το Φεβρουάριο του 1992 πήγα στην Αθήνα, στο γιατρό κύριο Γεώργιο Πέρο. Το είδε. Εξακρίβωσε ότι δεν υπήρχε περίπτωση καρκίνου και μου είπε ότι όλες τις άλλες αιτίες θα τις καταπολεμήσουμε. Μου καθάρισε την πτέρνα, έβγαλε τα σαπισμένα και μου είπε σε ένα μήνα να ξαναπάω να το δει. Όμως και πάλι πονούσα και άρχισε να μαζεύει πίον. Έβγαλα μια ακτινογραφία και ετοιμαζόμουν να πάω στην Αθήνα στον κύριο Πέρο. Μέσα στον πόνο μου και τη δοκιμασία μου θυμήθηκα τον Άγιό μας, τον Θαυματουργό, τον Άγιο Σάβα, και τον παρακάλεσα με όλη μου την ψυχή να γίνει και εκείνος γιατρός μου και να θεραπεύσει το πόδι μου. Έπιασα τότε να το καθαρίσω. Έβγαλα το πίο και, ζητώντας τη βοήθεια του Αγίου Σάβα, πάτησα με δύναμη το πόδι μου και τότε πετάχτηκε από την πληγή ένα βολαράκι σαν νάιλον και αμέσως το πόδι μου ελευθερώθηκε και εξαλάφρωσε. Αμέσως άρχισα να περπατώ και να πατώ ελεύθερα το πόδι μου χωρίς πλέον να πονώ. Νιώθω ότι το πόδι μου έγινε τελείως καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και ευχαριστώ με την καρδιά μου τον Άγιο Σάβα για το θαύμα της αγάπης του.

Θεραπεία ώμου. Από πέσιμο έπαθα εξάρθρωση του αριστερού ώμου. Η πόνη ήταν ανυπόφορη. Μεταφέρθηκα στο νοσοκομείο. Ούτε με ενέσεις μορφήνης δεν μπορούσα να ανακουφιστώ. Την επομένη θα εγχειριζόμουν. Τη νύχτα, μέσα στους μεγάλους και φρικτούς πόνους, άρχισα να επικαλούμε τη βοήθεια του Αγίου Σάβα. «Άγιε Σάβα», έλεγα, «έλα να με γιατρέψεις. Δεν αντέχω άλλο τους πόνους». Αισθανόμουν ακόμη και ένα μεγάλο βάρος στο στήθος. Σαν να με πήρε λίγο ο ύπνος. Ξαφνικά, βλέπω μπροστά μου τον Άγιο Σάβα. Φορούσε ένα παλιό ξεθοριασμένο ράσο. «Άγιε», φώναξα, «γιατρεψέ με. Κοίταξε, υποφέρω πολύ». Τα δάκρυα καυτά έτρεχαν στα μάγουλά μου. Εκείνος κούνησε δύο φορές το κεφάλι του και ένα ελαφρό χαμόγελο διαγράφει στα χείλη του. Καθώς συνέχιζε να τον επικαλούμε, ξανακούνησε το κεφάλι του και βγήκε έξω. «Αχ», είπα με απελπισία, «δεν με έκανε καλά». Αμέσως άνοιξα τα μάτια μου. Όμως παράξενο, βάρος στο στήθος δεν αισθανόμουνα. Άρχισα να κουνάω τα δάκτυλα δειλά-δειλά το ένα κατόπιν του άλλου. Έβαλα το χέρι μου στη λακκούβα της εξάρθρωσης. Το κόκαλο ήταν στη θέση του. Χαρούμενη πετάχτηκα από το κρεβάτι και άρχισα να φωνάζω του γιού μου που κοιμότανε. «Χρήστο! Χρήστο!» Άνοιξε τα μάτια του τρομαγμένος. «Τι συμβαίνει, μητέρα?» μου είπε. «Είμαι καλά. Ο Άγιος Σάβας με θεράπευσε. Μόλις τώρα έφυγε». Το πρωί, οι ακτίνες έδειξαν ένα χέρι υγιές. Δοξάζω τον Κύριο και ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Άγιο Σάβα για τη θεραπεία. Εύχομαι να είναι πάντοτε προστάτης της οικογένειας μου και όσων τον επικαλούνται με πίστη. Ειρήνη Τρικύλη, Πρεσβυτέρα.

Η κυρία Βίκη Ρούσου Χατζημιχάλη διηγείται. Τον Φεβρουάριο του 1991 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας έκανα 2 εγχειρήσεις στο λαιμό μου. Το Νοέμβριο του 1993 κρυολόγησα άσχημα και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Πήγα σε 2 οτορινολαρυγκολόγους. Ο ένας μου είπε ότι το μέρος της εγχειρήσεως ερεθίστηκε και ήταν στα αρχικά στάδια του καρκίνου. Μου συνέστησε να κάνω εγχείρηση. Ο δεύτερος γιατρός μου είπε ότι είχα σοβαρή φαρυγγίτιδα που θα κατέληγε στον καρκίνο. Μου συνέστησε να παίρνω για θεραπεία 4 είδη φαρμάκων σε όλη μου τη ζωή. Πήρα τα φάρμακα, αλλά με την πρώτη χρήση με πείραξαν. Απελπισμένη, κατέφυγα στον Άγιο Σάβα. Στο μοναστήρι συνάντησε την ηγουμένη και μια καλογριά που γνώριζα. Μου έδωσαν κορδέλα του Αγίου που τη φόρεσα 1 μήνα. Το Δεκέμβριο, όταν ξαναπήγα στον Άγιο Σάβα στο μοναστήρι, ήμουν εντελώς καλά. Ευχαριστώ τον Άγιο Σάβα που είναι ο προστάτης μου και δεν με εγκατέλειψε στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου.

Θαύμα καρδιάς. Ονομάζομαι νομική Χούλη. Είμαι 72 ετών, κάτοικος Καλύμνου. Εκρύωσα σοβαρά και είχα πολλές ενοχλήσεις στην καρδιά. Ο καρδιολόγος που με εξέτασε μου είπε ότι έχω 1,5 κιλό νερό γύρω από την καρδιά και ότι πρέπει να πάω στην Αθήνα. Όμως μου έδωσε συνταγή για χάπια και μου είπε να τον επισκεφθώ μετά από 10 μέρες. Εγώ παρακάλεσα τον Άγιο Σάβα με όλη μου την καρδιά να με κάνει καλά και να έλθω να του λειτουργήσω και να φέρω το τάμα του. Μετά από 10 μέρες πήγα στο γιατρό όπως μου είχε πει. Με εξέτασε προσεκτικά αλλά απόρρισε γιατί δεν μου βρήκε τίποτα. Το νερό είχε εξαφανιστεί. Ο Άγιος Σάβας έκανε το θαύμα του. Εγώ από τη συγκίνηση και τη χαρά μου ανέβηκα αμέσως στο μοναστήρι. Προσκύνησα με μεγάλη πίστη και ευγνωμοσύνη τον Άγιο Σάβα που άκουσε την προσευχή μου και με θεράπευσε. Άγιε μου Σάβα, θα σε ευγνωμονώ και θα κηρύττω παντού το θαύμα σου. Νομική Χούλη.

θαύμα σχετικά με το ημερολόγιο. Ήλθε η γερόντισσα Σαλόμη και διηγήθηκε το παρακάτω θαύμα. Ήταν κάποιος αρχιμανδρίτης ονόματι Ιωάννης, ο οποίος είχε σοβαρό πρόβλημα με το ημερολόγιο. Είπε, «Θεέ μου, αν δεν μου δείξεις κάτι, δεν θα ξαναλειτουργήσω». Κρέμασε το πετραχύλι του στο ιερό και έκανε πολλή προσευχή για 30 μέρες συνεχώς. Την 31η μέρα άνοιξε η πόρτα και μπήκε κάποιος ιερέας μέσα και του λέγει, «Με γνωρίζεις εμένα? Σας μυρίζω? Σας βρωμάω? Και εγώ με το νέο ημερολόγιο ήμουνα. Είμαι ο Άγιος Σάββας της Καλύμνου». Και τότε ευχαρίστησε το Θεό και ξαναφόρεσε το πετραχύλι του.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία, στεναρή οδηπορία, εναρχή του θέρους και των αγώνων που διακρίνουν τον καθένα μας κάθε μέρα, έχοντας πίστη, αγάπη και ελπίδα προς τους άλλους και προς το έργο μας. Νομίζω ότι σήμερα είναι σκόπιμο στην αρχή του θέρους και στον μήνα αυτό που ύστερα από μια δροσερή άνοιξη επέρχεται να μας δώσει τα δικά του μηνύματα για το θέρος που δεν γνωρίζουμε, αλλά ίσως γνωρίζουμε περισσότερο ότι πρέπει να έχουμε υγεία, καθότι το ζήτημα των φυσικών αλλαγών, των φαινομένων όπως προείπαμε και υιοθετήσαμε ως τίτλο στην τρέχουσα εκπομπή, στον κύκλο αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι πρόκειται για μια ανασκευή εκ της ταπεινότητάς μου των αντιλήψεων των ανθρώπων που γενναιές γενναιών ήθελαν να καταγράψουν την παρατήρησή τους, την οπτασία τους, γενικότερα όσα ζούσαν εμπειρικά δια των αισθήσεων, επί γης, αλλά και υπέργεια, όσα δηλαδή σήμερα ασχολείται πλέον έγκριτα η επιστήμη της μετεωρολογίας. Εγώ σήμερα σε αυτά τα όρια της εκπομπής θα παρουσιάσω ορισμένα αποσπάσματα από την νεοελληνική λογοτεχνία, κρίνοντας ότι έχουν μια, αν θέλετε, μετάβαση ή μάλλον σύζευξη ανάμεσα στην αντίληψη της φύσης και στην πίστη του ανθρώπου. Θεωρώ ότι είναι ευλογία το να επισκέπτεται, για παράδειγμα, κάποιος ένα εξοκλήσι που τώρα το επερχόμενο θέρος είναι και προσφυλές αυτή η μετάβαση, αυτή η οδηπορία, και να θαυμάζει ότι αυτά τα μικρά εκκλησάκια χτίστηκαν σε θαυμάσιους τόπους με σπουδαία φυσιολατρεία, ανεπανάληπτα λέγω εγώ μικρά θέρετρα, όπου κανείς τα βλέπει δίπλα στο δάσος, στο ποτάμι, ψηλά σε ένα βράχο, σε μια απρόσιτη περιοχή, και μέσα σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια υπάρχουν ακόμη μικρές εικόνες. Και δεν είναι βέβαια οι εικόνες μόνο που βλέπουμε τοποθετημένες ως τάματα από την εποχή των κτητόρων της εκκλησίας και μετά, αλλά είναι και η πίστη μας που θεωρεί ότι το εσωτερικό της εκκλησίας είναι μια εικόνα. Ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια είναι μια εικόνα. Είναι αυτή που μας καλεί στη γιορτή της εκκλησίας, είναι αυτή που σε λίγο θα ακούσετε μας ταξίδεψε ο σπουδαίος, ο ανεπανάληπτος διηγηματογράφος, ηθογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, όταν το 1910 θα γράψει ένα υπέροχο ποίημα με τίτλο «Στην Παναγίτσα στο Πυργί». Ο Παπαδιαμάντης, γνωστός για τα περίφημα διηγήματά του, είναι εκείνος ο οποίος αφομοιώνει την εκκλησιαστική τάξη, τον κόσμο του Θεού θα έλεγα εγώ, έχοντας μέσα στα έργα του ασκητικά, εκκλησιαστικά και άλλα διδάγματα. Όμως, το απόσπασμα που θα σας διαβάσω, δημοσιευμένο στο περιοδικό Πανδώρα, ένα από τα παλαιότερα λογοτεχνικά περιοδικά του 1923, αναφέρεται στη χαρά των ανθρώπων, στην μεγάλη χαρά, αφού ως κεντρικό θέμα έχει την γέννηση της Θεοτόκου, αναφέρεται δηλαδή στο γεγονός της γέννησης από τους γονείς, τον Ιωακήμ και την Άννα, αναφέρεται στην ίδια την Παναγία, αναφέρεται πράγματι στη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων. Και βέβαια να πούμε ότι σε τέτοια θεομητορικά αλλά και δεσποτικά γεγονότα εξέχουσα θέση κατέχει η ευδαιμονία της φύσης, όπως για παράδειγμα μας μεταφέρει Νοερά εκείνη την
ανίποτη βραδιά της γεννήσεως του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έγινε αντιληπτό ότι εδώ θα δείτε πώς ζυγιάζει πραγματικά αυτή την ομορφιά της φύσης, την απερίγραπτη δημιουργία της από το Θεό, με το μεγάλο γεγονός της χαράς της γεννήσεως της Θεοτόκου, όπου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει κατά μήνα Σεπτέμβριο. Και λέγει το ποίημα: «Χαίρεται ο Ιωακήμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργή. Χαίρεται όλη η ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκρι του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη». Έμφαση τώρα στο φυσικό περιβάλλον. «Χαίρεται τ' άγριο δέντρο που γέρνει, το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα». Και το ποίημα ολοκληρώνεται: «Κι η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης. Σα σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της απ' τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεράματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση, Παναγιά μου, πριν απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω». Ο Παπαδιαμάντης, όπως γνωρίζουμε αγαπητοί φίλοι, και όπως θα έχετε διαβάσει αρκετά ποίηματα αλλά και πεζά, ήτανε ο κοσμοκαλόγερος, ο ασκητής των ελληνικών γραμμάτων αρχές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, ο άλλος μεγάλος ποιητής, Κωνσταντίνος Καβάφης, τον χαρακτηρίζει ως η κορυφή των κορυφών. Και βέβαια κάπου θα έχετε δει ότι ένας άλλος χαρακτηρισμός του ταιριάζει περισσότερο: ως ο Άγιος των νεοελληνικών γραμμάτων, ο σκιαθήτης κοσμοκαλόγερος, ο ιεροψάλτης του Αγίου Ελισσαίου, μας άφησε όλους αυτούς τους στίχους, αλλά και τα πεζά, να πούμε την Φόνησα, τον Έμπορο της Βενετίας, τον Λαμπριάτικο Ψάλτη και τόσα και τόσα έργα μεγάλης αξίας λογοτεχνικής. Αλλά μέσα σε αυτά τα κείμενα, και επιτρέψτε μου να δώσω αυτή τη διάσταση, προβάλλει αυτή η εικόνα της φύσης, αυτό το όμορφο κελάιδισμα των πουλιών, αυτή η αγριάδα των δέντρων που γίνεται αγριότερη από μια χαρά σε ολόκληρη την πλάση με τη γέννηση της μητέρας του Χριστού μας, της Θεοτόκου. Το ποίημα λοιπόν αυτό έχει τεράστια αξία, γιατί θα διαβάσω και κάτι άλλο από μια μεταγενέστερη γραφή ενός ορθόδοξου συγγραφέα και φιλόσοφου του Νικολάου Καβάσιλα. «Όπως το μάτι, λέει, μόνο βλέπει τον ήλιο από όλα τα μέλη του σώματος, έτσι και η Παρθένος αξιώθηκε από όλους τους ανθρώπους να δει κατάματα τη θεότητα». Νομίζω ότι αυτό που έγραψε ο Νικόλαος Καβάσιλας είναι συγκλονιστικό. Μας μεταφέρει στα μάτια του Χριστού μας, στα μάτια του Αγίου μας, στα μάτια εκείνων των μαρτύρων της Εκκλησίας που μας δίνουν φως με την προσευχή μας. Νομίζω ότι έτσι αδρομερός ας μεταβούμε σε ένα άλλο ποίημα που και εκείνο έχει στοιχεία συνυφασμένα. Είναι ποίημα γραμμένο από τον νομπελίστα μας ποιητή, ένα απόσπασμα από το ακόμη μεγάλο, πολύ μεγάλο του έργο, μελοποιημένο, στο οποίο εγκατοικεί, όπως λέμε, η ίδια η Εκκλησία μας, η προσευχή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Φαίνεται ότι ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε πράγματι
όλη αυτή την λεγόμενη εκκλησιαστική δημιουργία μας έδωσε έντονο το θρησκευτικό στοιχείο μέσα από το πρόσωπο, την αλήθεια και την προσευχή. Δεν έφτιαξε ένα δημιούργημα, άλλωστε γνωρίζετε όλοι ότι η μελοποίηση αυτού του γιγάντιου ποίηματος μετέδωσε τόσα και τόσα στοιχεία που μας άφησε πραγματικά σταθερούς συνομιλητές με το έργο του. Το ποίημα αυτό, το απόσπασμα αυτό που θα σας διαβάσω από το Άξιον Εστί, να τολμήσω να πω και πάλι, και δεν το θεωρώ υπερβολή, ότι είναι καλό σήμερα να διαβάζουμε λογοτεχνία, και μάλιστα δίνοντας έμφαση και λόγω της, επιτρέψτε μου, της αιμονής μου, να μελετήσουμε αυτόν τον κόσμο που καταρακώνουμε κάθε μέρα, πολύ περισσότερο να σκεφτούμε ότι όσο εμείς μιλάμε για το ίνδελμα της φύσης, άλλο τόσο η φύση καταργείται, καίγεται, ερυπώνεται με τους πολέμους που προηγήθηκαν και δυστυχώς εξακολουθούν να υφίστανται σε αυτές τις φωτιές που ακόμη ανάβουν σε πολλά σημεία του πλανήτη μας. Ήθελα να πω ότι η ανάγνωση της λογοτεχνίας έχει και ένα άλλο στοιχείο αισθητικής και τέχνης, τη γνωριμία μας με την τέχνη των εκδόσεων. Οι εκδόσεις Ίκαρος είναι εκείνες που εδώ και πολλές δεκαετίες προχώρησαν στην έκδοση των απάντων του Οδυσσεαλίτη. Το ποίημα που θα σας διαβάσω είναι στην 13η έκδοση από τον Ίκαρο το 1980, δηλαδή πριν 36 χρόνια. Και λέει: «Ποιας φιλής ανύπαρκτης ο γόνος νάμουν, τότε μόνο ενόησα που η σκέψη του άλλου, διαγώνια σαν ακμή γυαλιού, και ορθόν ως πέρα με χάραξε, βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και δεν γίνεται αυτή χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσένα, και δεν γίνεται με αυτούς χωρίς εσύ, βλέπεις, είπε, είναι οι άλλοι, και ανάγκη πάσα να τους αντικρίσεις. Αν αλήθεια κρατήσεις και τους αντικρίσεις, είπε, η ζωή σου θα αποκτήσει αιχμή και θα οδηγήσεις, είπε». Αναφέρεται στο έργο αυτό στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στην ισχυρή αγάπη που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του. Θα μου πείτε, μα εδώ δεν υπάρχει αναφορά για τη φύση. Κι όμως σιωπηρά υπάρχει, γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, τότε αγαπούμε και τα έργα μας. Και βέβαια τα έργα μας όταν δημοσιοποιούνται εγκαθίστανται και αυτά ως μικρά ή μεγάλα κατορθώματα του ανθρώπου μέσα στο φυσικό κόσμο. Είναι υπέροχο κανείς να διαβάζει την ποίηση του Οδυσσεαλίτη, η οποία, αν θέλετε, ως πρότυπα είχε την Αγία Γραφή, την υμνολογία κορυφαίων υμνογράφων της Εκκλησίας μας, όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, αλλά είχε και ένα στίγμα από άλλους ποιητές και πεζογράφους και φυσικά, όπως προείπαμε, από τον Παπαδιαμάντη, τον Κωστή Παλαμά και άλλους. Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι εκείνος που δεν φανερώνει πρωτίστως τον εξωτερικό κόσμο, αν δεν σφυριλατήσει τον εσωτερικό κόσμο. Ίσως το ποίημα αυτό θα μπορούσε να καταταγεί σε φιλοσοφικά δημιουργήματα. Πολύ απλά όμως είναι αυτό που ομολογεί η πίστη μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας, αγαπούμε τα έργα μας, που σημαίνει ότι έχουμε γνώση ότι ο Θεός μας πρίκησε για έργα αγαθά. Και βέβαια μεγάλο μέρος των έργων των αγαθών είναι αυτό το χάδι μας σε αυτή την φύση, έργο του μέγα πλαστουργού μας Θεού. Ο Ελίτης είναι εκείνος που, σε ό,τι ακούσατε προηγουμένως, φαίνεται να είναι περισσότερο ορθόδοξος από πολλούς από μας. Άλλωστε, σε μια από τις
κριτικές που είχα διαβάσει, μεταξύ των άλλων εντόπισα το εξής. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ένας από τους συνειδητούς μας ποιητές, ακολούθησε το δρόμο της πίστης. Άλλοτε εξόχως θρησκευτικός, άλλοτε δογματικός, άλλοτε καλός αναγνώστης της ιεράς μας παράδοσης. Δηλαδή, με δυο λόγια, στο έργο του αποδέχεται, όπως λέμε, τον Λόγο του Θεού. Σε όλα του τα έργα δείχνει ότι ταξιδεύει με τους Αγίους, με τους Αποστόλους. Αν δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ένα απόσπασμα από «Της δικαιοσύνης ύλη εννοητέ» και τα λοιπά, είναι ακριβώς το αποτύπωμα, αν θέλετε, είναι ένας αιώνια ανοιχτός φάκελος όπου καταχωρούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλοι αυτοί οι ποιητικοί μεταπλασμοί του κορυφαίου των ποιητών μας, του νομπελίστα Οδυσσέα Ελίτη. Αλλά αυτό που λέει μέσα στο ποίημά του, ο άλλος, εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι ασφαλώς ένα δίδαγμα για όσους σήμερα ομιλούν για μια κοινωνία η οποία ολοένα και αναδημιουργείται. Είναι ο σεβασμός του άλλου, δηλαδή εκείνου που έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετική ομιλία, διαφορετική θρησκεία. Άλλωστε, εδώ δεν μας λέει τίποτε άλλο παρά όσα είχε επισημάνει ποιος, ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή του, όταν λέει εκείνο το περίφημο «Πάντες γάρ ιοί Θεού εστέ, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρ εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, ουκ εν Ιουδαίος, ουδε Έλλην, ουκ εν Ιδούλος, ουδε Ελεύθερος, ουκ εν Άρσεν και Θήλη, πάντες γάρ ημείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού». Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πράγματι κορυφώνεται αυτή η μεγάλη μας πίστη στην καρδιά ενός φαινομένου που λέγεται παγκόσμια δημιουργία. Και η δημιουργία βέβαια σε μια λεπτομερή της διάσταση είναι όσα βλέπουμε εκ του σύνεγγης. Το νερό, οι βράχοι, τα δέντρα, το φύσιμα του ανέμου, όλα αυτά όμως, όλα αυτά τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα οι χώροι που περπατάνε οι άνθρωποι. Ποιοι άνθρωποι? Κάθε φυλής και γλώσσας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα πρέπει να ομονοήσουν και να πούν αυτό που ακούσαμε και από τον ίδιο τον ποιητή, αυτός ο κόσμος.

ποιητής μιλάει χωρίς διάκριση. Αυτό που επαγγέλλεται βέβαια η θρησκεία μας, ότι είναι η Ορθόδοξη της Οικουμένης, που καλούν στην αγκαλιά τους όλους τους ανθρώπους να ασπαστούν το χριστιανισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το άλλος που διαβάσαμε προηγουμένως εγέννησε ένα τεράστιο και αναρρύθμιτο μαρτυρολόγιο. Όταν σκεφτούμε πηγαίνοντας πίσω τους αιώνες, τους οσίους, τους μάρτυρες, τους αγίους, οι οποίοι κλήθηκαν να γίνουν όπως οι άλλοι, δηλαδή να απαρνηθούν την πίστη τους και να γίνουν, να στρατευτούν ως ειδωλολάτρες. Παρόλα αυτά έμειναν πιστοί, όρθιοι, αμύνθηκαν στον βασανιστικό τους αγώνα μέχρι ότου το τίμημα του μαρτυρίου, της θυσίας, ήτανε ο τραγικός θάνατος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι τόσο σπουδαίο να δει κανείς ότι όλα αυτά που είπαμε ως τώρα, διαβάζοντας δύο μικρά αποσπάσματα, είναι ότι όσα έγραφε και ο Ελίτης ένα άλλο ποίημα, όσα έγραφε και ο Σεφέρης, όσα έγραφε και ο Παλαμάς, ότι αυτή καθεαυτή η φύση, για να μην απομακρυνθούμε και από το εστιακό βάθος της εκπομπής μας, είναι προορισμένη να γαλινεύει τον άνθρωπο. Ταξίδι στη θάλασσα, ανέβασμα στο βουνό, ο ήχος της καμπάνας σε ένα εξοκλήσι που είπαμε στην αρχή, η λειτουργία, η περιφορά μιας εικόνας, η συνάντηση των ανθρώπων και όλα αυτά τα τραγούδια που βγαίνουν νοερά και ειδικά, την όμορφη εποχή της Άνοιξης, αλλά και το θέρος. Αν σκεφτούμε ότι στο θέρος γίνονται πολλαπλάσιες αγροτικές εργασίες. Δηλαδή τι γίνεται, είναι φανερή, περισσότερο φανερή θα λέγαμε, η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση. Είναι ο θερισμός, είναι το αλώνισμα, είναι ο τρίγος και άλλες και άλλες εργασίες. Αυτά όλα έγιναν ανέκαθεν θα λέγαμε τραγούδια, αποτέλεσαν το μοτίβο λογοτεχνικών έργων, έδειξαν όμως κατά βάθος αυτό το άγχος του ανθρώπου να ζήσει. Να ζήσει, αν θέλετε, περιποιώντας ένα δέντρο, το αμπέλι, χαϊδεύοντας τα ζώα του, περπατώντας το να βρει μια πηγή νερού να ξεδιψάσει, σεβόμενος τη φύση, με τον τρόπο του, με τα έργα του και με την διάστασή του. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και αυτό ήθελα να μας πει και ο μεγάλος ποιητής, το Οδυσσέα Ηλίτη. Ουσιαστικά, μια και παρήλθαμε τις αναστάσιμες ημέρες, αυτό που προσπαθώ να πω τόση ώρα είναι μια ανάσταση. Και είναι μια ανάσταση γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν θα βρούμε σχεδόν κανένα ποιητή ή πεζογράφο να μην διεξέρχεται μέσα από αυτά τα θέματα. Αγαπώ τη φύση γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Βλέπω τους ανθρώπους να περπατάνε και χαίρομαι. Βλέπω τους ανθρώπους να περιποιούνται την εκκλησία, που η εκκλησία εκτός από ο τόπος λατρείας είναι και ένα ιδιαίτερο σημείο στάσης, προσευχής, παρατήρησης, συμμετοχής. Ο Άβλιος χώρος, η πράσινη φύση, η σκιά του δέντρου, το αγίασμα είναι πράγματα που ανέκαθεν επηρέασαν τη λογοτεχνία μας. Και επηρέασαν τη λογοτεχνία, μεταπλάστηκαν σύμφωνα με την τέχνη του λογοτέχνη και έφτασαν σε μας σε μια άλλη εικόνα. Γιατί άραγε η ακμή της χριστιανικής τέχνης δεν εγκατέλειψε σχεδόν ποτέ, εξού και τα θέματα της βίας.

Βίβλου. Είπαμε στην αρχή η γέννηση του Χριστού στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, η γέννηση της Θεοτόκου, κοσμοϊστορικό γεγονός που ελάμπρινε όλη τη φύση, αυτό που λέμε Ανάσταση νεκρών, Ανάσταση της φύσης. Και εδώ πρόκειται για μια όθηση του ανθρώπου να καταλάβει ότι η αγαπητική του σχέση με τη φύση παράγει μια αιωνιότητα, διότι νιώθει ψυχική επάρκεια, νιώθει γαλήνη σε μια συστάδα λουλουδιών, τρέχει να προστατεύσει ό,τι καταστρέφεται, γιατί αυτό το φυτικό ή ζωικό στοιχείο είναι κομμάτι αυτής καθεαυτής της ζωής του. Και αυτό νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Συμπέρασμα λοιπόν ότι τα φυσικά στοιχεία είναι εκείνα που δίνουν στον άνθρωπο ένα επιστέγασμα, δηλαδή τον ενεργοποιούν περισσότερο, τον κάνουν περισσότερο ευαίσθητο, αν θέλετε λύνεται η ψυχή του, εκφράζεται με περισσότερα λόγια και νιώθει πραγματικά ότι είναι από τη γέννησή του, όπως κάθε γέννηση, έτσι, όπως κάθε γέννηση είναι Ανάσταση, κάθε γέννηση η δική μας που υπήρξε των συνανθρώπων μας, έτσι ακριβώς, όπως πολύ ωραία μας τα είπε και ο Παπαδιαμάντης, αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο άλλος είναι και εκείνος ο εαυτός μας, που θα τον συναντήσουμε μέσα στο φυσικό περίγυρο, σε αυτή τη μεγάλη αγκαλιά που είναι η ίδια αυτή καθεαυτή η φύση, αναφωνώντας και πάλι «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας».

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε, ολοκληρώνοντας τις έρηδες με αφορμή το πρόσωπο του Οριγένη, στη δράση του Θεοφύλου Αντιοχίας. Είδαμε τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αρμενία και τις χριστολογικές έρηδες που έγιναν αφορμή για την εμφάνιση της αιρέσεως του Νεστοριανισμού, Απολληνάριο Λαοδικίας και Θεόδρομο Ψηστίας. Σήμερα θα δούμε την αίρεση του Νεστορίου αναλυτικά. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Σισινίου, υπήρχε διαφωνία σχετικά με το διάδοχό του και ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος αναζήτησε και βρήκε τον Νεστόριο που ήταν μοναχός και ιερέας στην Αντιόχεια. Διακρινόταν για τη ρητορική του ικανότητα, όχι όμως και για τη θεολογική του κατάρτιση. Γεννήθηκε στη Γερμανίκια της Συρίας και μορφώθηκε στην Αντιόχεια από τον Θεόδωρο Ψηστίας. Διακρινόταν για την αυστηρή ασκητική ζωή του, πράγμα που τον καθιστούσε αγαπητό στο λαό. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως το 428 και έδειξε από την αρχή ζωηρό ζήλο για την καταμολέμηση των αιρέσεων. Στον ενθρονιστήριο λόγο του είπε στον αυτοκράτορα να του δώσει τη χώρα καθαρή από τους αιρετικούς και αυτός θα του χαρίσει τον ουρανό, θα τον βοηθήσει να εξαφανίσει τους αιρετικούς και αυτός θα τον βοηθήσει να νικήσει τους Πέρσες. Ο Θεοδόσιος εξέδωκε διάταγμα εναντίον των αιρετικών και ο Νεστόριος πήγε να καταστρέψει μια κρυφή εκκλησία των Αριανών. Αυτοί όμως την έκαψαν και μαζί με αυτοί κάηκαν και τα γειτονικά σπίτια και οι ένικοι παραπονέθηκαν εναντίον του. Ο Νεστόριος έγραψε λόγους, επιστολές και σώθηκε ένα ολόκληρο βιβλίο του με ψευδώνυμο «Βιβλίων Ηρακλείδου του Εκδαμασκού» σε συριακή μετάφραση και εκδόθηκε σε γαλλική μετάφραση το 1910. Ανάμεσα στους κληρικούς που συνόδευσαν τον Νεστόριο από την Αντιόχεια ήταν και ο σύγκελος Αναστάσιος, ο οποίος σε ένα κηρυγμά του είπε ότι κανείς δεν πρέπει να ονομάζει τη Μαρία Θεοτόκο, γιατί είναι πλάσμα του Θεού και ο Θεός δεν μπορεί να γεννηθεί από ένα κτίσμα. Καλύτερο θα ήταν να ονομάζεται Ανθρωποτόκος. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν σκάνδαλο για κληρικούς και λαϊκούς, γιατί η λέξη Θεοτόκος ήταν σε κοινή χρήση στην Εκκλησία και ζήτησαν από τον Νεστόριο να τον καθαιρέσει. Όμως αυτός τον υποστήριζε και προσπαθώντας να συμβιβάσει τα πράγματα χρησιμοποίησε τη λέξη Χριστοτόκος. Άρχισαν διαμαρτυρίες δημόσιες εναντίον του και ο Ευσέβιος κατοπινός επίσκοπος Δωρηλαίου, που ήταν τότε λαϊκός, τον διέκοπτε ενοκήρυτε, έφερνε αντιρρήσεις και τελικά τυχοκόλλησε στην Αγία Σοφία κατηγορία εναντίον του ότι διδάσκει τη διδασκαλία του Παύλου Σαμοσατέως. Οι μοναχοί και πολλοί κληρικοί εναντιώθηκαν στον Νεστόριο και αυτός διέταξε να μαστιγώσουν μερικούς αφού τους φυλάκισε. Ο Νεστόριος δίδασκε, όπως και οι άλλοι Αντιοχιανοί, ότι υπάρχουν στο Χριστό δύο φύσεις, πλήρης χωρίς σύγχυση, ενωμένες σε ένα πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Το λάθος του όμως ήταν στον τρόπο που δεχόταν αυτή την ένωση. Στην αρχή την παρουσίαζε ως μια απλή ηθική ένωση που προερχόταν από την ενίκηση της θεότητας στον άνθρωπο, ο οποίος κατά συνέπεια μετήχε στην αξία και στη δύναμη του Θεού και άξιζε γι' αυτό ιδιαίτερη λατρεία. «Δεχόμαστε», έλεγε, «την ένωση των φύσεων χωρίς σύγχυση. Ομολογούμε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο, λατρεύουμε τον άνθρωπο γιατί είναι ενωμένος με τον παντοδύναμο Θεό». Μιλούσε ακόμη για το ένδυμα που προσέλαβε ο λόγος. Όμως αυτή δεν είναι ένωση των φύσεων πραγματική, αλλά ως προς τη θέληση και την ενέργεια. Αργότερα στις συζητήσεις με τους αντιπάλους του, ο Νεστόριος δεχόταν την ένωση στο Χριστό χωρίς όμως να φτάσει σε σαφή διατύπωση, γιατί δεν δεχόταν μια πλήρη φύση χωρίς την προσωπικότητά της, πιστεύοντας ότι όπου υπάρχει φύση αληθινή και πραγματική υπάρχει και πρόσωπο. Και η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ιδιαίτερο πρόσωπο με δική της υπόσταση και εγώ. Κάθε μια από τις δύο φύσεις, έλεγε, υφίσταται εν τη ιδία αυτής υποστάση και η ανθρωπότητα είναι πλήρης και δεν έχει ανάγκη από την ένωσή της με τη Θεία Φύση για να είναι άνθρωπος. Η ένωση λοιπόν έγινε ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες που υπήρχαν και ήταν χωριστές σε μια νέα προσωπικότητα, τον Χριστό, τον οποίο ονόμαζε πρόσωπο της ενώσεως.
Αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το πρόσωπο ή η προσωπικότητα του Χριστού ήταν διαφορετική από την προσωπικότητα του λόγου και του ανθρώπου, αλλά συνιστούσε ανάμεσα σε αυτές ένωση τόσο στενή, ώστε η θεότητα χρησιμεύει ως πρόσωπο στην ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα ως πρόσωπο στη θεότητα. Η ένωση αυτών των δύο φύσεων έγινε κατά ευδοκία και όχι κατά φύση, και έτσι υπάρχει μια θέληση ηθική, μίαν αυτών την θέληση, ενέργειάντε και δεσποτίαν ορώμεν. Επειδή ο Νεστόριος έλεγε δύο φύσεις εν πρόσωπον, ορισμένοι θεολόγοι είπαν ότι ήταν ορθόδοξος και η καταδίκη του ήταν άδικη. Όταν όμως έλεγε ο Νεστόριος «εν πρόσωπον», εννοούσε όχι φυσικό πρόσωπο του Θεού Λόγου, το οποίο προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά ένα ενιαίο ηθικό πρόσωπο που προήλθε από την ένωση των δύο φυσικών προσώπων. Το πρόσωπο αυτό ήταν φανταστικό, ήταν η ενιαία πνευματική ενέργεια και αμοιβαία χρησιμοποίηση των δύο προσώπων στο Χριστό, που μένουν όμως χωρισμένα. Αυτή την έννοια και την ενιαία πνευματική ενέργεια, η οποία ήταν πλασματικό πρόσωπο, ονόμαζε ο Νεστόριος Χριστό. Έτσι δεν μπορούσε να αποδώσει στο Θεό Λόγο ενέργειες του ανθρωπίνου προσώπου, ούτε στο ανθρώπινο πρόσωπο ενέργειες του Θείου Λόγου. Δεν έλεγε ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, ότι έπαθε με τη σάρκα και πέθανε. Γι' αυτό ονόμαζε την Παρθένο Μαρία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Την αντίδοση των ιδιωμάτων την δεχόταν μόνον όταν αυτή είχε σχέση με το πλασματικό πρόσωπο της ενώσεως, δηλαδή στο Χριστό, Υιό και Κύριο. Για να εκφράσει την ένωση αυτή, χρησιμοποιούσε τις λέξεις ευδοκία, ενίκηση, συνάφεια, σχετική ένωση, όπως και ο Θεόδωρος Μεψουαιστίας. Όταν οι πληροφορίες για τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολεως έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, ο επίσκοπος της Κύριλλος ενδιαφέρθηκε ζωηρά. Ο Κύριλλος είχε διαδεχθεί το θείο του Θεόφιλο και διατήρησε μερικές από τις αντιπάθειές του και την επιμονή του, την οποία χρησιμοποιούσε στη διοίκηση. Στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν σε διαμάχη με τον διοικητή της Ορέστη, με τους Ιουδαίους και τους Ιδωλολάτρες, και ένας αναγνώστης της Εκκλησίας σκότωσε την περίφημη φιλόσοφο Υπατία. Είχε πολλά χρήματα από το θείο του Θεόφιλο, ο κλήρος του ήταν πειθαρχημένος, ήταν ικανός οργανωτής με μεγάλη ενεργητικότητα, ήταν μορφωμένος, ήξερε καλά τη θεολογία και ασκούσε με όλες αυτές τις ικανότητες που είχε μεγάλη επίδραση στην Ανατολή. Σχετικά με το θέμα που άρχισε να συζητείται, οι αντιλήψεις του ακολούθησαν άλλο δρόμο, τον οποίο ο ίδιος διαφώτισε περισσότερο. Πίστευε σταθερά ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και αναχωρώντας από το γεγονός ότι ο Θείος Λόγος για μας και τη σωτηρία μας ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος, ρωτούσε με φυσικότητα, αν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός, πώς η Αγία Παρθένος που τον γέννησε δεν θα είναι Θεοτόκος? Η θεότητα του Χριστού είναι το βασικό στοιχείο στη σκέψη του Κυρίλλου για την πίστη και την ευσέβεια. Αναπτύσσοντας τις αντιλήψεις του, έλεγε ότι η φύση και το πρόσωπο είναι αχώριστα, και ήθελε να δείξει ότι μετά την ένωση υπήρχε μία φύση, γιατί αν δεχόταν δύο, έπρεπε αναγκαστικά να δεχθεί ότι υπήρχαν και δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν ο Λόγος του Θεού και η μία φύση ήταν η Θεία Φύση του Λόγου. Η ανθρώπινη φύση του Κυρίου δεν είχε δική της υπόσταση ή πρόσωπο, και ο Λόγος, χωρίς να μεταβληθεί σε σάρκα ή σε άνθρωπο, ένωσε τον εαυτό του κάθε υπόσταση στη σάρκα, την εψυχωμένη με λογική ψυχή, και έγινε άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριλλος απόφυγε να μιλήσει για ανθρώπινη φύση. Νόμιζε ότι η φράση του Απολιναρίου «μία φύση του Θεού Λόγου σε σαρκωμένη» ανήκει στο Μεγάλο Αθανάσιο, αλλά την καταλάβαινε με ορθόδοξη έννοια, δηλαδή εννοώντας την κοινή φύση της θεότητας μέσα στην υπόσταση του Λόγου. Ο Κύριλλος όμως χρησιμοποίησε και φράσεις που μπορούσαν να τις παρανοήσουν ως μονοφυσιτικές. Φυσική ένωσης, φύσης θεάνθρωπος, εν τίτο μεταξύ, χωρίς ο ίδιος να είναι μονοφυσίτης, γιατί δεν χρησιμοποιούσε μονοφυσιτικούς όρους όπως κράσης, τροπή, σύγχυση, και έλεγε ότι μετά την ένωση οι δύο φύσεις ήταν ενωμένες ατρέπτος και ασυγχύτως, και η φυσική ένωση είναι η αληθινή που δεν συγχαίει τις φύσεις. Για τη μετάδοση των ιδιωμάτων χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα τις σχέσεις της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο.
Ο λόγος έχει δικά του όσα ανήκουν στη σάρκα, επειδή το σώμα είναι δικό του. Αλλά επειδή είναι απαθής, δεν αισθάνεται τα παθήματα. Όσα όμως παθαίνει η ανθρώπινη σάρκα που είναι ενωμένα μαζί του, αυτά κοινοποιούνται στο ένα θείο πρόσωπο. Έτσι στο Σταυρό δεν έπαθε η θεία φύση του λόγου, αλλά το πρόσωπο του θείου λόγου, επειδή έπαθε η σάρκα του. Έπαθεν ο λόγος απαθός εν σαρκή, η θεότητα έμεινε απαθής. Όταν ξέσπασε η διαμάχη στην Κωνσταντινούπολη, ο Νεστόριος έστειλε στον Πάπα της Ρώμης Κελεστίνο επιστολή με την οποία εξηγούσε την πίστη του με ύφος περήφανο και αφελές. Την εξέτασε ο διάκονος Λέων, ο κατοπινός Πάπας. Ο Κύρλος Αλεξανδρίας έγραψε στον Νεστόριο απευθείας και του ζητούσε να δεχθεί την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο. Ο Νεστόριος απάντησε χωρίς να δώσει σημασία. Δεύτερη επιστολή του Κυρίλου είχε την ίδια τύχη, γιατί ο Νεστόριος του απάντησε ότι η πίστη ανθεί στην πρωτεύουσα. Τότε ο Κύριλλος έγραψε στον Πάπα, στον Αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο και στην Πουλχερία, αδελφή του Αυτοκράτορα που ασκούσε μεγάλη επιρροή σε αυτόν. Ο Θεοδόσιος του απάντησε κατηγορώντας τον ότι προκαλεί ταραχές στην Εκκλησία. Στη Ρώμη όμως, ο Πάπας που ήξερε τις αντιλήψεις του Νεστορίου από τον ίδιο, κάλεσε σύνοδο τον Αύγουστο του 430, η οποία δήλωσε ότι ο Νεστόριος είναι αιρετικός και έγραψαν στον Νεστόριο, στον κλήρο της Κωνσταντινούπολης, στον Κύριλλο και στον Ιωάννη Επίσκοπο Αντιοχίας. Ο Νεστόριος όφιλε να ανακαλέσει τις πλάνες του μέσα σε 10 μέρες, αλλιώς θα αφοριστεί και θα καθαιρεθεί. Ο Κύριλλος επιφορτίστηκε να επιβλέψει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Και ο Ιωάννης Αντιοχίας έγραψε στον Νεστόριο να δεχθεί τη λέξη Θεοτόκος. Αυτός όμως απάντησε ότι η λέξη αυτή οδηγεί στον απολυναρισμό και ότι ο Κύριλλος στρέφεται εναντίον του όπως και ο Θεόφιλος εναντίον του Χρυσοστόμου. Ο Νεστόριος απευθύνθηκε στον Αυτοκράτορα, ο οποίος αποφάσισε τον Νοέμβριο να καλέσει σύνοδο στην Έφεσο την 50η του 431. Οι αυτοκρατορικοί απεσταλμένοι που έφτασαν στην Αλεξάνδρεια την είδηση για τη σύγκληση της Συνόδου συναντήθηκαν στο δρόμο με τους απεσταλμένους του Κυρίλου που πήγαιναν στην πρωτεύουσα με συνοδικά έγγραφα. Ο Κύριλλος είχε καλέσει σύνοδο στην Αλεξάνδρεια όπου σύνταξαν επιστολή που περιείχε έκθεση της πίστεως και στο τέλος περιείχε τους 12 αναθεματισμούς, δηλαδή 12 προτάσεις εναντίον της πλάνης του Νεστορίου που ο ίδιος έπρεπε να υπογράψει. Ο Νεστόριος, έχοντας την προστασία του Αυτοκράτορα, έγραψε εναντίον των 12 αναθεματισμών και περίμενε τη σύνοδο για να νικήσει τον Αιγύπτιο εννοώντας τον Κύριλλο. Οι 12 αναθεματισμοί προκάλεσαν αντίδραση στην Αντιόχεια, όπου θεώρησαν ότι ορισμένες εκφράσεις ευνοούν τον απολυναρισμό και κυρίως η έκφραση ένωσης φυσική. Ο Ιωάννης Αντιοχίας τους καταδίκασε και ζητούσε να αποκηρυχθεί ο Κύριλλος ως αιρετικός. Ο Θεόδωρος Κύρου έγραψε έργο εναντίον των αναθεματισμών. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις.

Ο Βαλεντινιανός ο δεύτερος, αυτοκράτορας της Δύσεως, και ο Πάπας Κελεστίνος συμφώνησαν για την σύγκληση της Συνόδου και ο δεύτερος έγραψε στον Κύριλο ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ειρήνη και αν ο Νεστόριος δεν ανακαλέσει να καθαιρεθεί. Έστειλε αντιπροσώπους δύο επισκόπους, τον Αρκάδιο και τον Προϊέκτο και τον πρεσβύτερο Φίλιππο, στους οποίους έδωσε εντολή να συμφωνήσουν με τον Κύριλο. Η σύνοδος έπρεπε να αρχίσει στις 7 Ιουνίου του 431, ημέρα της Πεντηκοστής, αλλώς τότε δεν είχαν έρθει πολλοί επίσκοποι. Ο Νεστόριος ήρθε από τους πρώτους με 15 επισκόπους και με στρατιωτική συνοδεία. Αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα ήταν ο Κόμης Κανδιανδινός. Ο Κύριλλος έφτασε με 50 επισκόπους, πολλούς μοναχούς και ναύτες Αιγυπτίους. Ο Ιωάννης Αντιοχίας με τους επισκόπους του καθυστέρησαν, ειδοποίησαν όμως ότι θα έρθουν. Αφού περίμεναν 15 ημέρες και δεν ήρθαν οι επίσκοποι από τη Συρία, ο Κύριλλος αποφάσισε να αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου παρά τις αντιρρήσεις του Κανδιδιανού και πολλών επισκόπων. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε την 22 Ιουνίου με την προεδρία του Κυρίλου και την παρουσία 160 επισκόπων, αργότερα ήρθαν και άλλοι και έτσι τα πρακτικά τα υπέγραψαν 200. Η Σύνοδος κάλεσε τον Νεστόριο τρεις φορές, όμως αυτός αρνήθηκε να παρουσιαστεί. Διάβαζαν στη Σύνοδο διάφορα έγγραφα, το σύμβολο της Νικαίας, τη δεύτερη επιστολή του Κυρίλου προς τον Νεστόριο, την απάντησή του, τις επιστολές του Πάπα Κελεστίνου, το συνοδικό της Αλεξανδρίας με τους 12 αναθεματισμούς και αναγνωρίστηκαν ως Ορθόδοξοι, λόγους του Νεστορίου από τους οποίους φάνηκε η αιρετική διδασκαλία του, από αποσπάσματα λόγων των πατέρων φάνηκε ότι ο τίτλος Θεοτόκος είναι Ορθόδοξος και ύστερα από όλα αυτά, η Σύνοδος αναθεμάτισε και κήρυξε έκπτωτο τον Νεστόριο. Η απόφαση υπογράφηκε από 198 επισκόπους. Όλα αυτά έγιναν σε μία μέρα, τα νέα διαδόθηκαν στην πόλη και ο λαός της Εφέσου πανηγύρισε γιατί ήταν πιστός στη Θεοτόκο και συνόδεψαν τους επισκόπους στα σπίτια της διαμονής τους από τους φωταγωγημένους δρόμους. Την επόμενη μέρα η Σύνοδος ανακοίνωσε τις αποφάσεις της στον Νεστόριο και τον Αυτοκράτορα. Όμως ο Κόμης Κανδιδιανός διαμαρτυρήθηκε για όλα όσα έγιναν και τα θεώρησε άκυρα, ενώ ο Νεστόριος και 10 επίσκοποι έγραψαν στον Αυτοκράτορα ζητώντας την επέμβασή του. Στο μεταξύ έφτασε ο Ιωάννης Αντιοχίας με 54 επισκόπους από τη Συρία, οι οποίοι συνεδρίασαν χωριστά και διακήρυξαν ότι ο Κύριλλος έκανε τη σύνοδο παραβαίνοντας τις αυτοκρατορικές εντολές για να αποφύγει την καταδίκη του για απολυναρισμό. Καθαίρεσαν τον ίδιο και τον Μέμνονα επίσκοπο Εφέσου, ο οποίος απάντησε με αυστηρό γράμμα για τον Κύριλλο, θεώρησε άκυρες τις αποφάσεις και παράγγειλε στους επισκόπους να μην φύγουν πριν γίνουν ανακρίσεις για όσα συνέβησαν. Έφτασαν και οι παπικοί αντιπρόσωποι και όπως τους είχε πει ο Πάπας συμφώνησε με τον Κύριλλο και σε συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου διακήρυξαν ότι όλα όσα έγιναν ήταν κανονικά. Υπόγραψαν τις αποφάσεις και τις έστειλαν στον Αυτοκράτορα λέγοντας ότι ο Νεστόριος αφορίστηκε από ολόκληρη την Οικουμένη. Ακόμη ζήτησαν άδεια να εκλέξουν νέο επίσκοπο για την πρωτεύουσα και κατόπιν να αναχωρήσουν. Μετά αφόρησαν τον Ιωάννη Αντιοχίας και τους 54 επισκόπους του αφού προηγουμένως τον κάλεσαν και αρνήθηκε να παραστεί. Παρ' όλα αυτά, τίποτε δεν αποφασίστηκε γιατί ο Αυτοκράτορας δεν είχε κάνει γνωστή τη θέλησή του. Γι' αυτό ζητούσαν να τον επηρεάσουν οι αυλικοί του, που ήταν φίλοι του Νεστορίου. Από το άλλο μέρος όμως, η Σύνοδος είχε τις συμπάθειες του λαού και των μοναχών στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε μεγάλη διαδήλωση από μοναχούς, με ηγέτη τον αυστηρό ασκητή Δαλμάτιο και πλήθη λαού. Ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει ακριβέστερες πληροφορίες για τη Σύνοδο της Εφέσου, όπου έστειλε τον Κόμη Ιωάννη να εξετάσει τα πράγματα. Αυτός συνέλαβε τον Κύριλλο, τον Νεστόριο και τον Μέμνονα και τους φυλάκισε. Ακολούθησαν σφοδρές διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Σύγχυση, ραδιουργίες στην αυλή, δωροδοκίες των επισήμων και ο Κύριλλος χρειάστηκε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς αυλικούς φίλους του Νεστορίου. Ο Ιωάννης Αντιοχίας είχε την ελπίδα ότι θα καταδικαστούν οι 12 αναθυματισμοί του Κυρίλου. Έφτασαν αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη και έγινε σύσκεψη στο ανάκτορο του Ρουφίνου στη Χαλκιδόνα, 14 Σεπτεμβρίου, όπου επικυρώθηκε η καθαίρεση του Νεστορίου. Άφησαν ελεύθερο τον Κύριλλο, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην Αλεξάνδρεια, ενώ ο Νεστόριος εξορίστηκε και στην Κωνσταντινούπολη εξελέγει πατριάρχης ο Μαξιμιανός.
Αυτή όμως ήταν μια προσωρινή λύση και έπρεπε να επιδιώξουν μια οριστική συμφωνία. Ο νοτάριος και τριβούνος Αριστόλαος πήγε στην Ανατολή για να κάνει διαπραγματεύσεις. Συνάντησε τον Ιωάννη Αντιοχίας και τον Κύριλο Αλεξανδρίας και παρακάλεσε και τον Σιμεών τον Στυλίτη να προσευχηθεί να συμφωνήσουν. Η συμφωνία αυτή ήταν συμβιβασμός που πέτυχαν οι πολιτικοί της εξουσίας με την κρατική πίεση και οι θεολόγοι και των δύο παρατάξεων αναγκάστηκαν να σοπάσουν για τις διαφορές τους, αν και δεν τους άρεσε. Τελικά, ύστερα από κοπιαστικές διαπραγματεύσεις, σύνταξαν όρο που έγινε δεκτός και από τις δύο παρατάξεις. Ο Ιωάννης Αντιοχίας δέχθηκε τον όρο της Συνόδου της Εφέσου, την ονομασία Θεοτόκος και ύστερα από πολλούς δισταγμούς την καταδίκη του φίλου του Νεστορίου. Η ομολογία είναι έργο του Θεοδωρήτου Κύρου και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δείχνει τα κοινά σημεία των δύο μερίδων. Η φράση που χρησιμοποιούσε ο Κύριλλος, «Μίαν φύσιν του Θεού λόγου σε σαρκωμένην», εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η Αντιοχιανή Ένωση των Δύο Φύσεων. Ο Κύριλλος εξήγησε ότι με τη φράση «φυσική ένωση» που χρησιμοποίησε στους 12 αναθεματισμούς του, η λέξη «φυσική» δεν αντιτίθεται στο πρόσωπο, αλλά στην ηθική ένωση όπως την καταλάβαινε ο Νεστόριος. Οι Αντιοχιανοί δέχτηκαν την μετάδοση των διωμάτων με την εξής διατύπωση. «Τας δε ευαγγελικάς και αποστολικάς περί του Κυρίου φωνάς ίσμεν τους θεολόγους άνδρας, τας μεν κοινοποιούντας ως εφενός προσώπου, τας δε διαιρούντας ως επί δύο φύσεων». Η προσωπική ένωση εκφράστηκε με την πρόταση «ομολογούμεν ένα Χριστόν, ένα Υιόν, ένα Κύριον». Έτσι συμφώνησαν και οι δύο μερίδες και η ομολογία αυτή συμπληρώνει τον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας αντάλλαξαν εγκάρδιες επιστολές και ανακοίνωσαν τη συμφωνία στον Αυτοκράτορα, τον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Μαξιμιανό και τον Πάπα Σίξτο τον Τρίτο. Με τον τρόπο αυτό βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση, όμως όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφωνίες από τους φανατικούς των δύο μερίδων. Ο Ιωάννης Αντιοχίας αντιμετώπισε όσους δεν ήθελαν να δεχθούν τη συμφωνία και επειδή τελικά 40 επίσκοποι επέμεναν πεισματικά, ζήτησε από την πολιτεία και τους εξόρισε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσπάθησε με συγγραφές του να πείσει τους δικούς του για τις σωστές απόψεις της συμφωνίας. Πολλοί μοναχοί στην Αλεξάνδρεια ήθελαν να καταδικαστούν ο Διόδωρος Ταρσού και ο Θεόδωρος Μουψουεστίας που τους θεωρούσαν ως προδρόμους του Νεστορίου. Ο επίσκοπος Εδέσης της Συρίας, Ραβουλάς, αναθεμάτισε τον Θεόδωρο, απαγόρευσε να διαβάζουν τα βιβλία του και διασκόρπισε τα μέλη της σχολής της Έδεσας, που έκλεινε προς τον Νεστοριανισμό με διευθυντή τον Ήβα, ο οποίος, ενώ είχε δεχθεί την καταδίκη του Νεστορίου, μετέφρασε όμως συγγράμματα του Θεοδόρου Μοψουεστίας. Ο Ήβας έγραψε και επιστολή προς τον Μάρη, ηγούμενο και κατόπι επίσκοπο, στην οποία ομολογούσε δύο φύσεις και ένα πρόσωπο σύμφωνα με την Νεστοριανική αντίληψη. Το Ραβουλά διαδέχθηκε στην Επισκοπή Εδέσης ο Ήβας. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας ήθελαν να σταματήσουν αυτές τις συζητήσεις για το Θεόδρομο Ψιεστίας και ο Αυτοκράτορας με διάταγμα απαγόρευσε να συκοφαντούνται ανθώοι που πέθαναν ειρηνικά στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Νεστόριος από το 431 ήταν περιορισμένος στη μονή Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια. Το 435 μεταφέρθηκε στην Πέτρα της Αραβίας και τελικά εξορίστηκε στη μεγάλη όαση της στην Αίγυπτο, όπου έγραψε και το βιβλίο του Ηρακλείδη. Πέθανε το 451. Παρόλα όσα υπέφερε στη μακροχρόνια εξορία του, έμεινε μέχρι τέλους αμετακίνητος στις ιδέες του, πιστεύοντας ότι είναι σωστές. Πίστευε ότι ήταν μάρτυρας του πάθους του Κυρίλλου εναντίον του, όπως πριν από αυτό ήταν ο Χρυσόστομος του Θεοφίλου και αυτή την αντίληψη διατήρησαν και οι οπαδοί του. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας πέθανε το 444. Ήταν ένας έξοχος διδάσκαλος της Ορθοδοξίας της εποχής του, θεολόγος αξιόλογος και με σαφήνεια εκφράσεως. Ορισμένοι ιστορικοί είπαν ότι ο χαρακτήρας του δεν ήταν στο ίδιο ύψος με την ευφυΐα του και ότι δεν δίσταζε να κολακεύσει για να καταφέρει να μεταπείσει τους πολιτικούς άρχοντες. Όμως το έκανε αυτό για να υποστηρίξει δίκαιες υποθέσεις και όχι ιδιωτελείς επιδιώξεις. Προσπαθούσε να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και για να την πετύχει φάνηκε υποχωρητικός στις απόψεις του. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο. Όσοι εξορίστηκαν από τον Ιωάννη Αντιοχίας βρήκαν καταφύγιο στον Περσικό κόλπο και πήγαν στην Νίσιβη, όπου υπήρχε θεολογική σχολή. Οι μαθητές τους πήραν πολλές εκκλησιαστικές θέσεις και έτσι η Εκκλησία
Η διδασκαλία τους έγιναν δεκτή στην Εκκλησία της Μεσοποταμίας Περσίας, η οποία θεωρούσε την υπόλοιπη Εκκλησία ως αιρετική. Αυτό τους ωφέλησε, γιατί μέχρι τότε οι Πέρσες θεωρούσαν τους χριστιανούς ως προδότες, γιατί είχαν την ίδια θρησκεία με τους εχθρούς της χώρας τους. Οι Νεστοριανοί όμως ήταν τώρα αντίθετοι προς τους χριστιανούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι ένας από τους Σασανίδες βασιλιάδες διακήρυξε ότι οι Νεστοριανοί πρέπει να γίνονται δεκτοί στην Περσία. Η εκκλησία τους περιέλαβε αργότερα και τους χριστιανούς των Ινδιών, ανέπτυξε η ιεραποστολική δράση και διέδωσαν τον χριστιανισμό στα ανατολικά μέχρι την Κίνα. Έτσι η επίδραση του Νεστορίου δεν εξαφανίστηκε αλλά έγινε αισθητή μέχρι τα βάθη της Ασίας. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το δόγμα για τη σωτηρία και τη διαμάχη Πελαγίου Αυγουστίνου, καθώς και τις πρώτες περιπέτειες σχετικά με το μονοφυσιτισμό. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η Καπετάνισσα του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Τον καπετάνιο μας όλοι τον εμακάριζαν για την καλή καρδιά, τη λίγο Ριγολέτα και την όμορφη γυναίκα του. Οι προξενήτρες στο νησί για να πενέψουν το γαμπρό έλεγαν: «Καλόγνωμος, σαν τον καπετάν Μπαλούμπα». Οι ναυτικοί, όταν ήθελαν να συστήσουν κάποιο καράβι: «Καλοτάξιδο, σαν τη Γολέτα του καπετάν Μπαλούμπα». Και οι νέοι, όταν μιλούσαν για την αγαπητικιά τους: «Όμορφη, σαν τη γυναίκα του καπετάν Μπαλούμπα». Ήταν φημισμένος σε όλα τα Δωδεκάνησα αυτός και το έχει του.
1: «Τήρα καλά, κακομύρη, την καπετάνισσα και τα μάτια σου»,
0: μου είπε όταν την έφερε στη Γολέτα νύφη.
1: «Δεν ξέρεις, καλό παιδί, πόσο την αγαπώ. Τρέμω να την αφήσω μοναχή και να φύγω».
0: Καλά. Και ποιος δεν το ήξερε. Απάνω στα 60 χρόνια του ο καπετάν Παλούμπας αποφάσισε να παντρευτεί. Το αποφάσισε όχι, ψέματα είπα. Η τύχη το έφερε. Εκεί που γύριζε σε κάποιο νησί, είδε άξαφνα τη Λενιό να κολυμπά και ανατρίχιασε σύψυχος. Μια πάνα σηκώθηκε από τα μάτια του και είδε τη ζωή αλλιώς και αλλιώτικα. Η ματιά της κόρης χτύπησε την πέτρινη καρδιά του ναυτικού και πήδηξε κεφαλόβρισο το αίσθημα. Το λιγερό κορμί που έφευγε λαβράκι στα νερά ξάφνισε τα νεύρα του και το γέλιο που απέμενε οκνό στον αέρα τον τύλιξε σε πόθους και σε όνειρα. Δε χασομερίζει, βάνει τα γιορτινά του. Τη φουλοβράκα τσακιστή, ανεμιστή, γαλάζες κάλτσες, μητερά παπούτσια, ζώνη στη μέση κοκκινομέταξο ζωνάρι, περνά το κεντητό γυλαίκο, λεβέντη κατσακίζει στο πλευρό το τουνεζίνι κοφέσι και τρέχει στο σπίτι της Λενιός. Πριν όμως πατήσει στη βάρκα, πισωγυρίζει και κρεμά στην αριστερή μας χάλη χρωματιστό μεταξωμάντιλο και παίρνει στο χέρι γαρουφαλοκέντητο πορτοκάλι. Το ένα γάμου κάλεσμα, το άλλο συμπεθεριά σημάδι.
1: «Γεια σας, Κύρθα»,
0: λέει της γριάς.
1: «Είμαι ο καπετάνιος της Κυραδέσποινας, που άραξε προχτές το νησί σας. Το όμορφο καράβι θέλει και όμορφη καπετάνισσα. Ήρθα να πάρω το Λενιό γυναίκα μου. Αν είναι με το θέλημα του Θεού και την ευχή σου, αύριο τη στεφανώνω».
0: «Καλώς ήρθατε και καλώς κοπιάσατε, σαν τον καλόν το χρόνο», απάντησε η γριά γλυκομίλητη. «Ο λόγος από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή». Ήταν έξυπνη η μάνα της Λενιός, ψημένη στη ζωή, από τα μικρά της χρόνια χείρα. Βουτυχτής ο άντρας της, καθώς ανέβαινε με το δίχτυ του γεμάτου, τον έκοψε το σκυλόψαρο στα δύο σαν πράσο. Άφησε πεντάρφανο το κορίτσι του. Εκείνη πάλεψε με τον κόσμο, ανάθρεψε γαρουφαλίτσα πρόσχαρη τη Λενιό. Δεν έλεγε όμως ποτέ να της δώσει άντρα γέροντα. Ούτε και διάβαινε στο νου της τέτοιο κακό. Όταν συχνά πυκνά συλλογιζόταν το γαμπρό, έβλεπε πάντα ένα μεστομένο και γερό παλικάρι, χρόνων 20, με μουστάκι μαύρο, δυνατά μπράτσα και στήθος πλατή. Απαράλλαχτο σαν το Μακεδόνα που βάζουν στην πλώρη τους πολλά καράβια. Αλλά τώρα, μόλις είδε τον καπετάν Παλούμπα καλοδέματον αληθινά, πάντα όμως ψαρομάλι, ταμπακορούφι, σαλιάρι και τέλος γέροντα, δεν δίστασε να δώσει αμέσως το λόγο της. «Γέροντα σου λέει, μα καπετάνιος, και καπετάνι δεν βρίσκονται κάθε μέρα στο νησί». Ο καπετάν Παλούμπας στεφανώθηκε τη Λενιό και μόλις έφτασε στη Σύρα, ολάκερο βίο ξόδεψε για τα στολίδια της.
1: «Γυναίκα μου, κυρά μου, αφέντρα μου, να τα φορείς να χαίρεσαι»,
0: της είπε δακρύζοντας από χαρά και περηφάνεια όταν την είδε λαμπροστολισμένη σαν τη λιογέννητη.
1: «Αν δεν σου φτάνουν αυτά, σου παίρνω κι άλλα. Και αν δεν σου αρκούν και εκείνα, πουλώ και τη Γολέτα μου, να σε χρυσοντήσω σαν την Τινιακιά».
0: Εκείνη δεν είπε τίποτα. παραπόμενη κοιτάζοντας τα φανταχτερά ρούχα της. Καθρέφτης ο ίσκιος της. Και όταν αργά σήκωσε τα μάτια πάνω του, το πικρό χαμόγελό της δεν ήθελε να υπεί αν έβγαινε απρόθυμη από το νησί ή ότι της δώσαν άντρα γέροντα. Μέσα στη γολέτα είμαστε όλοι και όλοι έξινο μάτι. Ο καπετάνιος με το γραμματικό του δυο. Εγώ και τον Αυτόπουλο άλλοι δυο. Και δυο ναύτες μικονιάτες. Άλλος κανείς. Μα ο γραμματικός, ο Πέτρος Ζούμπερος, ήταν ο ναύτης μας. Ο κυβερνήτης. Ψυχή και στόλος της όμορφης γολέτας μας. Μόλις ίδρωνε το μουστάκι του. Τα μαύρα του μαλλιά έφευγαν από το πλατή μέτωπο, ανέβαιναν στην κορυφή, κατέβαιναν κατσαρά στα λαιμοτράχυλα, σαν πολυτρίχη που ζει δροσερό μεταξωτό επάνω σε μελαχρινό κεφαλοκόλλον. Είχε τα μπράτσα δυνατά, πλατή το στήθος, άτρωμο το βλέμμα. Αν τον έβλεπε η γριά μάνα της Λινιός, βέβαια θα γνώριζε τον ονειρεμένο της γαμπρό. Τον είδε όμως η κόρη. Τον είδε και τον γνώρισε για φαντασιά της μάνας της. Μπορεί και για στοχασμό δικό της. Έβγαλε αμέσως τα μεταξωτά. Έκλεισε τα χρυσαφικά σε ένα κοχυλοστόλιστο κουτάκι. Και έλαμψε στο κατάστρωμα με το κόκκινο μεσοφόρι και τον άσπρο σάκο της. Ωι με, τι ήταν εκείνο. Τι πλάσμα ήταν εκείνο που έπεσε δώρο του ουρανού ή του κυμάτου γέλασμα στο άχαρο σκαφίδι μας. Άλλαξε αμέσως η έρμη ζωή του ναύτη. Το καράβι έγινε σπίτι της. Από την αυγή ως το βράδυ το γύριζε, το στόλιζε, το περιποιόταν σαν οικοκυριό της. Ανέβαινε στο κάσαρο, κατέβαινε στην πλώρη. Συγύριζε τα φτωχόρουχα στα γιατάκια μας. Έμπαινε στο μαγειριό. Έβγαινε στο τσιμπούκι να δέσει μαζί μας τους φλόκους. Τι ήθελες και δεν έκανε του καθενός. Ποιος είχε ράψιμο να του ράψει. Ποιος μπάλωμα να τον μπαλώσει. Ποιος είχε λύπη στην καρδιά να τη σηκώσει με το δροσά το γέλιο της, με το γλυκό λογό της. Πουλάκι θα ρεις, αγαπησάρικο και ομορφόπλου μου. Πέταξε από τα δέντρα της παράδεισος στην κούρνια μας. Και με το φτερούγισμα, με τον κελαϊδισμό του, άπλωσε βάλσαμο στις τυραννισμένες ψυχές. Ανάδωσε τη χαρά, πλανεύτρα την ελπίδα, τον πόνο και το μόχθο άβλαβα και ποθητά. Έφευγε η μαρτιάτικη μέρα γοργή σαν διάνεμα. Ερχόταν η αυγή και λέγαμε ποτέ να μην νυχτώσει. Νύχτωνε και λέγαμε πότε θα ξημερώσει. Την ημέρα όλοι μαζί χαρά, τραγούδι, γέλια. Τη νύχτα μοναχός καθένας, συλλογισμένος, μισάνθρωπος. Ένας ταλουνού απόφευγε το συναπάντημα, παρεξηγούσε το βλέμμα, με το παραμικρό λόγο άπλωνε το χέρι στο λάζο, σαν να τον είχε αντίδικο. Κάθε χαραυγή, το μάτι ανυπόμονο, γύριζε στου καπετάνιου την κάμαρη. Λες κι ήταν σημάδι του ουρανού να δείξει τον καιρό της ημέρας. Και όταν τέλος χάραζε στο κεφαλόσκαλο το κόκκινο μεσοφόρι και έχινε στο κατάστρωμα του κρεβατιού τη ζεστασιά, του θηλυκού το μόσκο και της νυχτιάς τα μυστικά, αλλή τους ταύρους και τα κόκκινα μεσοφόρια. Άξαφνα ο ουρανός συνέφιασε. Όχι ο ουρανός ψηλά, ο πλατήχορος θόλος. Εκείνος εξακολουθούσε ολογάλαζος και λιολουσμένος την ημέρα. Τη νύχτα κοσμοστόλιστος να σκεπάζει το τρυφερό θάμα που έπεσε στη γολέτα μας. Ερωτευμένος, λες, ήταν και εκείνος μαζί του και έβλεπε και αναγάλιαζε. Άλλος ουρανός συνέφιασε. Το μέτωπο του καπετάν Παλούμπα. Η καλογνωμιά της Λινιός δεν του άρεσε. Την ήθελε τη γυναίκα του, μα την ήθελε δική του. Ούτε από τον αέρα της δεν χάριζε κουρέλι στους άλλους. Στην αρχή έκαμε παράπονα. Έπειτα την περιόρισε.
1: «Από την άκρη του κάσαρου δεν έχεις να κάνεις βήμα»,
0: της είπε ορθά κοφτά. Και για να βάλει σύνορο, άπλωσε στο ξύλο που κρατά τους κουβάδες ένα καραβόπανο. Χωρίστηκε έτσι σε δύο η γολέτα. Εδώ η κόλαση, εκεί ο παράδεισος. Εκείνη θύμωσε. «Παλιόγερε», ψιθύρισε πεισματικά. «Παλιόγερε». Με πήρες περιστέρι από τον κόρφο της μάνας μου και κοντεύεις να με κάνεις κουρούνα με τις γκρίνιες σου. Και λύθηκε στα δάκρυα. Μα δεν βάσταξε πολύ. Σε λίγο πάλι τα γέλια και τα χάχανα. Σβούρα πάλι, απ' άκρη σ' άκρη στο κατάστρωμα. Το μεσοτύχη που πίστεψε ακλόνητο εκείνος έγινε μαγνάδι στη θέληση της γυναίκας. Την κονταυγή, όταν ο καπετάνιος ξενυχτισμένος βαριροχάλισε στην κάμαρη, ξέφευγε αχτίνα από το πλευρό του και ερχόταν να πλύνει μαζί μας το κατάστρωμα. Οχρόδροση, σαν αυγινή μοσκιά, με τα χρυσόμαλα κυματιστά στον άνεμο, με τον άσπρο σάκο αφρόντιστα κουμπωμένο και το κόκκινο μεσοφόρι, σφιχτοσηκωμένο στα γόνατα, τσαλαβουτούσε στα νερά και έτριβε τα σανίδια ξαναμένη τρελή. Μέσα στα σμιχτά φορέματα, το λιγερό κορμί λαχταριστό και ολότρεμο έδαινε την ψυχή μας. Κάτω από τα χυτά μαρμαροτράχυλα, ανάτελνε αυγερινό το στήθος της. Και κάτω από το μεσοφούστανο, ανάθεμά του, οι γάμπες τορνευτές, τα τριανταφυλλένια ακροδάχτυλα έφευγαν περιστέρια στο νερό. Εκείνη όμως αδιάφορη, έτριβε με πάθος τα σανίδια και κάθε τόσο αργυρογελώντας έλεγε στον Πέτρο Ζούμπερο: καλό γραμματικούδι, δεν με παίρνετε μούτσο σας? Και ξεχνιότανε κοιτάζοντάς τον με τα μάτια γλαρά, με τέτοιο ανάδεμα των χιλιών, που έλεγες ήταν μέλισσα και τρέχει να κολλήσει σε γλυκόχυμα ανθό. Μα αμέσως ξαφνιασμένη από το κάμωμά της, σφύριζε βάζοντας το ροδοδάχτυλο στα διψασμένα χυλάκια της και βλέποντας ολόγυρα: μη μας ακούσει ο γέρος! Και λέγοντας έβαζε κάτι γέλια, κάτι τρελούτσικα πεταχτά και ματιστά γέλια που και νεκρό μπορούσαν να αναστήσουν. Αλλά σε λίγο το γκουχ γκουχ εσαχλωβρώντα μέσα στην κάμαρη, και Λινιό έσβηνε πίσω στο κάσαρο. Έκλεινε τότε η πύλη της παράδεισος και έμεναν όξο ταπεινοί και περίληποι εξόριστοι δαίμονες. Εδώ ανάτελνε και κυφώτιζε η μέρα. Γέλια εκεί, τραγούδια και μπουζούκια, βάσανε εδώ δουλειά και καταφρόνια. Ο μπούφος σφιχτοκρατεί στα νύχια την άδολη τριγώνα. Ελεύθερος αναγυρίζει τα φτερά της. Ψηλαφά τους κόρφους, μαδά, λυσάριστα με τα ξένια πούπουλα, σφίγγει την και πνίγει στα νεκρά στήθη του. Δεν φτάνει πια σε μας, παρά το σβησμένο γέλιο της. Το γέλιο που φορτώνει μολύβι την καρδιά, το αίμα φέρνει στο κεφάλι μας. Έτσι τη συνηθίσαμε πάντα μαζί. Πίστεψε καθένας πως η γυναίκα εκείνη ήρθε να σκορπίσει σε όλους τη χάρη της και όχι σε ένα μοναχά. Έτσι φαίνεται το συνήθισε και εκείνη. Γιατί άξαφνα, εκεί που τριβόταν σαν χαϊδεμένη γάτα κοντά στον καπετάνιο, πεταγόταν απάνω και μέριαζε το καραβόπανο φωνάζοντας τρομακτικά: «Παναγία βοήθα! Παναγία βοήθα!» Και ευθύς που δροσόλιζε το καράβι με τη ματιά της, γύριζε πίσω γελαστά και έλεγε στον τρομαγμένο αφέντη της: «Τίποτα καλέ, τίποτα! Έλεγα πως ήταν βαπόρ να μας κόψει». Έτσι ξημερωθήκαμε μια μέρα μπρος στην Καλλίπολη. Να υπό την αλήθεια, ξημέρωσε η μέρα, όχι εμείς. Η κυραδέσποινα στο σύθαμπο αρμένιζε ακόμα. Πυκνή καταχνιά πλάκωνε τα μπουγάζια και ούτε θάλασσα, ούτε στεριά, ούτε δέντρο μας έδειχνε. Μόνο μια στιγμή, μια μοναχή στιγμή, δεξιά μου φάνηκε ένας μιναρές, κάποιο σπιτάκι, ένας μήλος με ανοιγμένες φτερωτές, κάτι αληθινό και ψεύτικο. Χρυσό τρεμόφεγγε το μισοφέγγαρο του μιναρέ. Έσβηνε και σάμπον, έλαμπε και έσβηνε. Το σπιτάκι παραφουσκωμένο πισωπατούσε, μουλοχτά έφευγε. Οι φτερωτές του μήλου ακίνητες. Πείσμα έδειχναν και το ξάφνισμα ενός δράκου. Σύντροφοι όμως ήταν και τους κοίταζα με ψυχοπόνια. Μαζιλιάρε η καταχνιά έσυρε και εκεί την υγρή σκέπη της. Μας ξεμονάχιασε στη γολέτα. Καθένας έπιασε τώρα τη θέση του. Ο καπετάν Παλούμπας κοντά στο τιμόνι. Ο γραμματικός ορθό στο τσιμπούκι. Οι άλλοι ναύτες ζερβόδεξες στις κουπαστές. Το ναυτόπουλο στο κορζέτο ψηλά. Εγώ με τον κόχυλα και το γλωσσίδι της καμπάνας στα χέρια. Μπου, μπου, Σφύριζα μια και 10-20 απαντούσαν στο σφύριγμά μου. Μπουρούδες εμπρός, καμπάνες πίσω, δεξιά σφυρίχτρες, αριστερά μασίμαντρα, κέρατα, όστρακα, ξύλα, μέταλλα και ανθρώπινα λαρίνια. Δε φροντοφωνούσαν άλλο με κάθε τρόπο, βραχνά, παραπονιάρικα ή απειλητικά παρά την τρομερή προσταγή. «Σταθείτε! Φυλαχτείτε! Μη και τρακάραμε!» Όλοι το έλεγαν και το ένιωθαν όλοι να πέφτει χιονοβολή στην ψυχή τους. Και μονάχα η καταχνιά διάφορη επίμενε να συσμίγει τους ατμούς κρύους και να τυλίγει τα τόσα τέρατα που βρουχιόταν περίτρωμα στους κόρφους της. Άξαφνα βλέπω κάτω ασημοστρωμένη τη θάλασσα. Μπουλούκια θαλασσοπούλια πέταξαν λες από την πλώρη μας, απλώθηκαν γραμμή ολότρεμη, ξύρισαν με το φτερό τα νερά, χάθηκαν πέρα σαν μαύρο φίδι μακρύτατο που φεύγει τη φωτιά. Και ζερβόδεξα φαντάσματα να κατεβαίνουν επάνω μας, πανιά και εξάρτια καραβιών που έτρεχαν εθεροπλανεμένα θαρείς να βρουν τον πόρο τους. Οι ναύτες, τυλιγμένοι στην καταχνιά, μόλις ξεχώριζαν. Ψυχές ανεμοκίνητες που ταξιδεύουν στο χάος. Έτρεχαν και εκείνοι ζερβόδεξα, κοίταζαν ολόγυρά τους, κάτω στα νερά και πάνω στον αέρα, μην ξεβράσει κακό η θάλασσα και μην βρέξει χάλαρα ο ουρανός. Έτρεχαν και φώναζαν και σφύριζαν δαιμονισμένα, «Σταθείτε, φυλαχτείτε, μη και τρακάραμε!» Φυσώ κι εγώ τον κόχυλα και τεινάζω το γλωσσίδι της καμπάνας ξετρελαμένος. Σαν να φύσηξαν τρίτονες στο οργανό μου, η καταχνιά σηκώθηκε από τη ρούμελη. Φάνηκαν τώρα οι πλαγιές πράσινες, τα χτίρια ροδισμένα, τα κρογιάλια γελαστά, κατάγλαυκη η θάλασσα. Ο ήλιος χρυσόθρονος ανέβαινε σπέρνοντας παντού στο χόρτο και το λιθάρι στον άνεμο και τα νερά σωρό τις διαμαντόπετρες. Τα πλεούμενα με κατάβροχα πανιά φρόντιζαν να πιάσουν τη γραμμή τους. Και κάτω εκεί, από το στενό της μάδι τους, πρόβαλε τρεχάτο σαν να έκοψε τις αλυσίδες του το αράπικο βαπόρι ερχάμενο κατά πάνω μας. Μα η κυραδέσποινα αρμένιζε ακόμη στο σύθαμπο. Γύρω μας και στην ανατολή αντίκρη έστεκε η καταχνιά σκοταδερή, αέρινος Κάφκασος σαν να μας είχε πείσμα. Μονάχα 2-3 φορές ο ήλιος λόγχισε τα δυνατότερα μέρη και έδειξε τη φυλακή μας ασημοχρύσο το κρύσταλλο. Κάτω στα νερά μονοπάτι φιδωτό έδαινε τα δύο ακρογιάλια. Μα εγώ εξακολουθούσα πάντα να ρίχνω με τον κόχυλα και την καμπάνα μου βοή και κλάγκασμα στον αλλαγμό και το θρήνο. Μια στιγμή κάπως άκουσα ψιθυρίσματα στην πλώρη κατάνακρα. Φάνω το αυτί μου. Ένα γέλιο μικρό, αργαλιστικό, γνώριμο γέλιο έρχεται να μου παγώσει την καρδιά. Και μια φωνίτσα μασημένη και λαϊδιστή ακούω να λέει: «Αχ, τι καλά, τι όμορφα, έτσι πάντα, αιώνια έτσι». Ήταν η φωνή της καπετάνισσας. «Γιατί έτσι πάντα?» ρωτάει του γραμματικού η φωνή τρυφερή και εκείνη. «Για να είμαστε οι δυο μονάχοι, οι δυο μας σε όλο τον κόσμο και γύρω μας τα ξωσέντονα όπως τώρα, με τα ξωσέντονα, με χρυσές ούγες, με δαντελένιες άκρες, με στιμόνι από δροσιά. Γύρω και απάνω και κάτω μας με τα ξωσέντονα σαν αυτά που δεν τα γνώρισε αργαλιώς, που δεν τα ήφανε η φάντρα. Με τα ξωσέντονα σαν αυτά που τα άπλωσε στη θάλασσα νεράιδα χέρι να κρύψουν στις χαρές τους εσέ καλέ μου και με τη σκλάβα σου». Άνοιξα τα μάτια διπλά. Τίποτα δεν έβλεπα. Η καταχνιά έσφιξε πάλι και θάμπωσε και σκέπασε όλα με μυστήριο.
1: Χάθηκε η Ρούμελη. Έσβησε η θάλασσα. Πάνε τα καράβια που γύρευαν τη γραμμή τους. Έσβησε και τα ράπικο που έτρεχε πριν κατά πάνω μας. Και μέσα στο σταχτό μαύρο πλοκό πύρινα φίδια, οι σαγίτες έφευγαν ψηλά με βραχνό σφύριγμα, με τρελή γοργάδα. Εκουφοβρόντων ψηλά, έβρεχαν καντήλια πέρα δόθε, λες κι ήθελαν να ιστορήσουν στα αστέρια τη μοίρα μας. Όχι στην πλώρη, μη δε δίπλα μου, δεν ξεχώριζα τίποτα. Τον κελαϊδισμό τους μόνο άκουα. Κι εκείνον κομματιαστό, πνιγμένο, σαν ερχόταν από πηγάδι μέσα. Δαίμονας με έπιασε να πάω κοντά. Έλα όμως που δεν μπορούσα να αφήσω τη θέση μου. Έπρεπε να απαντάω κι εγώ κάθε δύο λεφτά στον αλλαγμό. Ήμουν εκείνη την ώρα η φωνή της γολέτας. Η ψυχή της ήμουν. Και εξακολούθησα τακτικά να φυσώ τον κόχυλα και να κοινώ τις καμπάνα στο γλωσσίδι με δύναμη, λες κι

Ο ήλιος χρύσωσε τώρα τα σίδερα, διαμαντοστόλισε τα σκοινιά, βερνίκωσε τον μπαστούνι, τα κατάρτια, τις σταύρωσες. Έδειξε νοτισμένα ξύλα και πανιά. Αλλή, έδειξε και ένα αντρόγινο που γλυκοφιλιόταν δίπλα στον Αργάτη. Δεν πρόφτασα να καλοκοιτάξω και ακούω πίσω μου τέτοιο βόγκο που νόμισα πως το στοιχείο της θάλασσας χύθηκε να μας καταπιεί. Δεν ήταν το στοιχείο, ήταν ο καπετάν Μπαλούμπας. Έτρεξε από το κάσαρο κακό δρολάπια πάνω τους. Εκείνοι, καθώς άκουσαν το βόγκο του, κατάλαβαν πως τα μεταξωσέντονα τους πρόδωσαν. Τινάχτηκαν ντροπιασμένοι. «Έλα», φωνάζει ο γραμματικός, «έλα μαζί μου». Και με το λόγο πηδά στη θάλασσα. Έκαμε να ακολουθήσει το λινιό, αλλά μόλις αντίκρισε το κύμα, πίσω πάτησε ολότρεμη. Πλάκωσε τότε ο καπέταν Μπαλούμπας και άπλωσε τα χοντρόχερά του τα χρυσά μαλλιά. Δεν πρόφτασε. Βρόντος ακούστηκε και τεινάχτηκαν ξύλα και άνθρωποι στη θάλασσα. Το αράπικο, τρέχοντας να κερδίσει το δρόμο του, ήρθε σωτήρας της Λιγερής και σκόρπισε πανιά μαδέρια την κυραδέσποινα. Τι απόγεινο γραμματικός. Πώς σώθηκε η ερωταριά. Δεν ξέρω τίποτα. Μπορεί να χαίρονται κάπου τη ζωή, όπως την ονειρεύτηκε ο καπετάν Μπαλούμπας. Εκείνον όμως τον είδα σακατεμένο, άγριο, μελαγχολικό στο περιγυάλι. Τίποτα πια δεν έβρισκε κανείς να του πενέψει. Πάει και η καλή καρδιά, πάει και η γλίγορη γολέτα, πάει και η όμορφη γυναίκα του.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γεια σου κύριε Μενεξέ από το Α4 του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας.

0: το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Και πάλι κοντά σας σήμερα με το τραπέζι της Κυριακής. Μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται και την παρουσιάζει η ομάδα εθελοντριών κυριών, η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην πρώτη ενότητα της εκπομπής μας, πάντα έχουμε καλεσμένη μια κυρία μέλος της ομάδας μας, η οποία και έχει προετοιμαστεί να μας παρουσιάσει ένα ωραίο φαγητό, το οποίο ενδεχομένως να γνωρίζουν, ενδεχομένως και να μην συνηθίζουν να κάνουν οι συμπολίτησές μας, οι συμπολίτες μας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε καλό εμείς να τα βγάζουμε στην επιφάνεια, να τα ετοιμάζουμε και να σας τα παρουσιάζουμε. Καλεσμένη μας σήμερα είναι η κυρία Αναστασιάδου Φούλα, επίσης αγαπητό μέλος της ομάδας μας, η οποία κατάγεται από τη Μυτιλίνη, είναι νύφη στον τόπο μας και την παρακαλέσαμε να μας περιγράψει ένα φαγητό το οποίο συνηθίζεται στη Μυτιλίνη. Μου είπε λοιπόν ότι οι κολοκυθοκορφές.
2: Το
1: Κολοκυθόανθη. Πάρα πολύ ωραία. Φούλα μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες και με πολύ χαρά περιμένουμε να ακούσουμε το φαγητό και το γλύκισμα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Θα σας πω σήμερα μια συνταγή από την καταγωγή που έχω, λίγο ασυνήθιστη για εδώ την Αλεξανδρούπολη.
1: Πράγματι.
2: Γιατί εδώ δεν βλέπω φυσικά να πουλάνε και να έχουν ούτε στις λαϊκές, ούτε και, και στους μανάβηδες ακόμη που έχω προσέξει.
1: Έχεις δίκιο, σπάνια. Βλέπω κάπου στη λαϊκή, σπάνια όμως.
2: Ναι, πολύ σπάνια.
1: Την εποχή αυτή ενδεχομένως κρατούν για πολύ λίγο.
2: Ναι, λίγο. Γι' αυτό και πρέπει να μαζεύονται μόνο πρωί αυτοί. Δεν πρέπει να είναι ούτε το μεσημέρι, ούτε το βράδυ. Μόνο πρωί μαζεύονται.
1: Μάλιστα.
2: Για να είναι ανοιχτό το λουλούδι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Θα σας πω τώρα τα υλικά. Είναι 20 με 25 κολοκυθοανθή, ανάλογα το μέγεθος. Δύο φλιτζάνια τσαγιού ρύζι καρολίνα, 2-3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, ένα φλιτζάνι μαϊντανό.
1: Φρέσκα ή ξερά κρεμμύδια?
2: Κρεμμύδια είναι ξερά.
1: Ξερά.
2: Ένα φλιτζάνι μαϊντανό, ένα φλιτζάνι άνηθο, ένα φλιτζάνι δυόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι όλα φρέσκα, για τον λόγο που είναι εδώ το καλοκαιράκι μας. Τρεις όριμες ντομάτες περασμένες στον τρίφτη, 3/4 του φλιτζάνι λάδι, αλάτι, πιπέρι, κίμινο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα υλικά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα πάμε στην εκτέλεση. Πλένουμε προσεκτικά τους κολοκυθοανθούς που πρέπει, όπως σας είπα, να έχουν μαζευτεί το πρωί, να είναι ανοιχτοί. Αφαιρούμε το κίτρινο στίμουνα από μέσα, εσωτερικά, και σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό λάδι και σοτάρουμε 2 λεπτά το κρεμμυδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Ρίχνουμε το ρύζι, ανακατεύουμε 1-2 λεπτά και ρίχνουμε την ντομάτα, το αλάτι και το κίμινο και αφήνουμε να σιγοβράσει 3-4 λεπτά. Βγάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να μισοκριώσει αυτό το μείγμα. Προσθέτουμε τα μυρωδικά που είναι ο δυόσμος, ο άνηθος και
1: ο μαϊντανός.
2: Και ανακατεύουμε καλά και δοκιμάζουμε πάλι το αλατάκι. Ετοιμάζουμε μια κατσαρόλα όμως που να είναι ρηχή και απλωτή. Γεμίζουμε τον κάθε ανθό κατά τα 2/3, όχι να το βάλουμε μέχρι επάνω. Γυρίζουμε ελαφρά την άκρη από πάνω και ακουμπάμε στην κατσαρόλα με την άκρη προς τα κάτω τον ανθό. Κάνουμε το ίδιο και με όλους τους ανθούς, ακουμπώντας τους πλάι-πλάι. Μισοσκεπάζουμε με νερό, ρίχνουμε και το υπόλοιπο λάδι και ακουμπάμε πάνω ένα βαρύ πιάτο ανάποδα ώστε να τους συγκρατεί και να μην ανοίξουν στο ψήσιμο. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να σιγοψηθούν μέχρι να απορροφηθεί το νερό και να μαλακώσει το ρύζι. Του σερβίρουμε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κρύους.
1: Μάλιστα.
2: Και αν θέλουμε του συνοδεύουμε και με γιαούρτι.
1: Σωστά.
2: Φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίος μεζές με κρασάκι και με ούζο.
1: Μάλιστα.
2: Και καλή μας όρεξη.
1: Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα που έχουμε ετοιμάσει.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο πρόγραμμα το Τραπέζι της Κυριακής. Κοντά μας παραμένει η κυρία Φούλα Αναστασιάδου, η οποία νωρίτερα μας περιέγραψε ένα φαγητό και τώρα είναι έτοιμη να μας περιγράψει ένα καλοκαιρινό γλύκισμα. Φούλα μου, σε ακούμε, τι έχεις ετοιμάσει για τις ακροάτριές μας?
1: Ναι, είναι ένα γλυκάκι το οποίο το έχω από τη μαμά μου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρουμε.
0: Έτσι θέλουμε, ναι. Να πηγαίνει από γενιά σε γενιά.
1: Τη μαμά μου μας το έφτιαχνε και μας άρεσε πάρα πολύ και πολύ δροσιστικό για τώρα το καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα ποτήρι νερού νησιστέ.
0: Μάλιστα.
1: Το ξέρουμε όλες, πιστεύω, το νησιστέ. Αυτό είναι που ανοίγουμε το φύλλο, το νησιστέ. Είναι ένα είδος αλεύρι.
0: Βεβαίως.
1: Ένα ποτήρι ζάχαρη και 7 ποτήρια νερό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το νησιστέ, μέσα σε παρένθεση, το διαλύουμε με ένα ποτήρι νερό. Και γράφω από κάτω, δηλαδή, να ξέρω, οπότε αφαιρούμε από τα 7 ποτήρια νερό το ένα. Δηλαδή στην ουσία είναι 6 ποτήρια νερό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όλα τα υλικά αυτά τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα να πάρουν βράση, να πήξει ο χυλός αυτός.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά τα βάζουμε, μόλις πήξει, σε ένα ταψάκι πυρέξι ή ένα ταψάκι απλό,
0: ναι.
1: Κανονικό μαγιέ. Και το βάζουμε αυτό στο ψυγείο. Καλά, αφού βάλουμε πάνω ψιλοκομμένο καρύδι ή αμυγδαλό, τι μας αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Το βάζουμε στο ψυγείο, λοιπόν, όπως είπαμε, και την άλλη μέρα το βγάζουμε και αφού κόψουμε ένα κομμάτι, καταλαβαίνουμε πόσο δροσοστική απόλαυση είναι. Αυτό είναι το γλυκάκι.
0: Έτσι.
1: Είναι απίθανο γλυκό.
0: Είναι πολύ ωραίο και εγώ θα σας πω ότι...
1: δεν ξέχασα, ναι, να σας πω, λέγεται, ναι, μπαλεζές.
0: Μάλιστα.
1: Μπάλεζες.
0: Στον τόπο σας έτσι λέγεται.
1: Ναι, μπάλεζες.
0: Αλλιώς προφανώς είναι χαλβάς, τύπου χαλβάς.
1: Είναι ένας τύπου χαλβάς.
0: Που γίνεται, ναι, βραστό, ναι, και όχι σιγαριστό.
1: Ναι. Αλλά γίνεται με νησιστέ. Είναι υπέροχο.
0: Συνηθίζεται σε κάποια πανηγύρια, στα χωριά που υπάρχουν οργανωμένες ομάδες κυριών, που είναι συσπηρωμένες γύρω από το ενοριακό κέντρο,
1: ναι,
0: συνηθίζουν να φέρνουν τέτοιο γλύκισμα,
1: ναι,
0: και να κερνάνε,
1: ναι, ναι,
0: συνήθως μετά τον εσπερινό. Το έχω τύχει.
1: Είναι, σας λέω, υπέροχο, ναι, πολύ δροσιστικό και... για το καλοκαίρι.
0: Άρεσε πολύ, πραγματικά.
1: Είναι πεντανόστιμο.
0: Πεντανόστιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά, Φούλα μου,
1: και
0: με υγεία.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητές ακροάτρες, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το τραπέζι της Κυριακής, μέσα σε αυτήν την ενότητα. Η ομιλούσα, Μίνα Καψίδου, κοινωνική λειτουργός παιδαγωγός, θα προσπαθήσω να απευθύνω κάποια μηνύματα ζωής μέσω κάποιων κειμένων τα οποία έχουν γράψει γνωστοί ή άγνωστοι συγγραφείς, αλλά και από προσωπικές απόψεις που κάποιες φορές χρειάζεται να καταθέτουμε. Μέσα στο κλίμα έτσι των ημερών, πολλές γιορτές γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα Χριστούγεννα, που ο στόχος των εορτών όλων αυτών των Αγίων είναι να παίρνουμε μηνύματα αισιοδοξίας, ελπίδας, αγάπης, αλληλεγγύης. Διάλεξα λοιπόν την ιστορία, πραγματική ιστορία, ενός γιατρού, ο οποίος και μάλιστα είχε τον τίτλο «Γιατρός της Αγάπης». Η ζωή του η ίδια και η αντιμετώπιση των δυσκολιών μας δίνει πραγματικά πολύ δυνατά μηνύματα. Υπήρξε άνθρωπος αγάπης και ενδιαφέροντος για τους συνανθρώπους του. Άσκησε την ιατρική όχι σαν επάγγελμα, αλλά ως λειτουργήμα, ως ιερή αποστολή. Το βιβλίο του, μάλιστα τα βιβλία του, γιατί έγραψε αρκετά, και οι προσωπικές συναντήσεις του βοήθησαν πολλούς για να λύσουν τα προβλήματά τους. Πρόκειται για τον Πολ Τουρνιέ, τον γιατρό που άσκησε με ιδιαίτερη επιτυχία την ιατρική της προσωπικότητας, Γάλλος γιατρός. Το μυστικό του το αποκαλύπτει σε συνέντευξή του γεμάτη απλότητα και ειλικρίνεια. Μια συνέντευξη ιδιαίτερα εξομολογητική. Ένα γεγονός συγκλονιστικό που κάθε άλλον ίσως να τον είχε συντρίψει, που θα μπορούσε να του προκαλέσει ψυχικά τραύματα αθεράπευτα, για τον Τουρνιέ έγινε κίνητρο δημιουργικό. Το αντιμετώπισε θετικά με τη δύναμη που δίνει στις στιγμές αυτές, στις δεκτικές ψυχές, η αγάπη του Θεού. Το γεγονός που έπαιξε τον πιο αποφασιστικό ρόλο στη ζωή μου, λέει ο ίδιος, ήταν ο θάνατος της μητέρας μου. Ήμουν 6 ετών. Ο πατέρας μου, πιο ηλικιωμένος, είχε πεθάνει 3 μήνες μετά τη γέννησή μου. Μπορείτε να φανταστείτε τι στενός δεσμός είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στη μητέρα μου και σε μένα, ύστερα από ένα τέτοιο πένθος. Και να, μετά η μητέρα μου αρρωσταίνει. Η ασθένειά της διαρκεί επί χρόνια. Ο θάνατός της με βυθίζει σε μια τρομερή απομόνωση. Οι φροντίδες του θείου μου, που με δέχτηκε με πολύ στοργή, δεν μπόρεσαν να αναπληρώσουν το χτύπημα του χωρισμού. Τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σαν ένα μικρό αγρίμι. Κι όμως, το δειλό αυτό παιδί, το αποκομμένο από τους άλλους, έγινε ο αντιπροσωπευτικός άνθρωπος της επικοινωνίας. Αυτός τον οποίον άνοιγαν με την πιο μεγάλη ευκολία την καρδιά τους πολλοί άριθμοι συνάνθρωποι μας. Δύσκολο επίτευγμα. Το πέτυχε με τον προσωπικό του αγώνα όμως. Ο ίδιος έλεγε, όταν κάτι σου έλειψε στη ζωή σου, μπορείς ευκολότερα να το εκτιμήσεις. Αυτή η δοκιμασία των παιδικών χρόνων έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Έγινα γιατρός γιατί ήθελα να εκδικηθώ, μέσα σε εισαγωγικά, τον θάνατο της μητέρας μου, έλεγε. Χτυπώντας το θάνατο που με είχε αφαιρέσει τον πιο πολύτιμο θησαυρό, συντελούσα στη νίκη της ζωής. Η φυσική μου κλίση ήταν τα μαθηματικά, όμως για μένα η ιατρική ήταν μια αποστολή στην υπηρεσία του ανθρώπου. Έτσι, ο θάνατος μιας μητέρας έγινε ζωή για πολλούς. Είναι φανερό. Δεν διάλεξε την άρνηση απέναντι στις δοκιμασίες της ζωής που αδιάκοπα θρηνολογεί και συντρίβει τον άνθρωπο στα βράχια της απελπισίας. Προτίμησε την θετική αντιμετώπιση, κοίταξε με πίστη και αισιοδοξία τη ζωή και τα πυκνά σύννεφα δεν τον τρόμαξαν. Πίσω από αυτά είδε τον ήλιο με το πλούσιο φως και τη ζεστασιά του. Με αυτόν τον τρόπο ο πόνος πήρε άλλη όψη. Έχασε την οξύτητά του, μεταμορφώθηκε. Από αδυναμία έγινε δύναμη, δύναμη αγάπης. Έγινε προσφορά στον πλησίον που δοκιμάζεται στον συνάνθρωπο που υποφέρει. Και ενώ μια τέτοια στάση φαίνεται και είναι προσφορά στους άλλους, ταυτόχρονα είναι η πιο μεγάλη βοήθεια σε εκείνον που την προσφέρει.
αυτή η έξοδος από τον εαυτό μας είναι η πιο μεγάλη προσφορά στον εαυτό μας. Και αυτό ισχύει πάντοτε και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το να σκεπτόμαστε αδιάκοπα τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας, τον πόνο μας, τις δοκιμασίες μας, είναι πέρασμα από μια φυλακή σε μια άλλη χειρότερη. Αντίθετα, η απελευθέρωση από τον εαυτό μας και τα προβλήματα του εαυτού μας, με το άνοιγμα στους άλλους, με την προσφορά αγάπης, είναι μια πράξη ψυχικού μεγαλείου. Επενεργεί θεραπευτικά και στην πιο τραυματισμένη ψυχή. Ο πιστός λοιπόν γιατρός, που γεύτηκε τον οξύ πόνο στην πιο τρυφερή ηλικία και τον ξεπέρασε, απευθύνεται σε όλους εμάς σήμερα, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές. Με το παράδειγμά του είναι σαν να λέει στον κάθε πονεμένο και συχνά απογοητευμένο από τα χτυπήματα της ζωής: «Πονάς, κλαις, πικραίνεσαι, απελπίζεσαι, γιατί? Δεν το ξέρεις πως η ζωή δεν είναι ανοιξιάτικος περίπατος σε ανθισμένους λιμώνες? Έρχονται και χειμώνες και παγωνές. Ούτε το καράβι της ζωής σου θα διασχίζει πάντοτε γαλινεμένες θάλασσες. Θα συναντήσει θύελλες και τρικυμίες. Γιατί λοιπόν ταράζεις και τα χάνεις? Γιατί? Όχι μονάχα στις μεγάλες, αλλά και στις συνηθισμένες δοκιμασίες νομίζεις πως χάθηκε το παν? Όχι. Η πίστη είναι αυτή που θα σου δείξει ότι δεν χάθηκε το παν».

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, κάπου εδώ και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα. Ως τότε, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

7 Ιουνίου. Μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, 4ος αιώνας, Άγκυρα. Ο Άγιος Θεόδοτος ήταν χριστιανός της Άγκυρας της Γαλατίας και ανατράφηκε θεοσεβός από την Αγία Παρθένο και μάρτυρα Τεκούσα. Παντρεύτηκε και ασκούσε με εντιμότητα το επάγγελμα του πανδοχέα, ενώ δεν έχανε ευκαιρία να επιδίδεται σε έργα αγάπης απέναντι σε όλους αδιακρίτως, χριστιανούς και απίστους, σε σημείο που αξιώθηκε από τον Θεό να επιτελεί θαυματουργικές ιάσεις. Τα χρόνια που μενόταν ο διωγμός του Διοκλητιανού στην Άγκυρα, περί το 303, υπό την καθοδήγηση του διοικητή Θεοτέκνου, ο Θεόδοτος, έχοντας κάνει άφθονες προμήθειες σε σιτάρι και κρασί, μετέτρεψε το πανδοχείο του σε άσυλο όπου οι χριστιανοί μπορούσαν να βρίσκουν γεννήματα που είχαν παραμείνει άθικτα από τις προσφορές στα είδωλα. Με κίνδυνο της ζωής του επισκεπτόταν τους ομολογητές στην φυλακή για να τους ενθαρρύνει να παραμείνουν σταθεροί, ενώ επίσης πήγαινε και ενταφίαζε τα σώματα των μαρτύρων. Έτσι παρότρινε προς το μαρτύριο τον φίλο του Βίκτορα, οι διώκτες του οποίου προσπαθούσαν να κάμψουν την αποφασιστικότητά του με απατηλές υποσχέσεις. Με αναπτερωμένο το ηθικό, ο Βίκτορ υπέφερε με καρτηρικότητα τα βασανιστήρια, αλλά λυγίζοντας την τελευταία στιγμή, καθώς πλησίαζε το τέλος του αγώνα, ζήτησε να σκεφτεί τις προτάσεις που του έκαναν. Οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή, όπου πέθανε από τις πληγές του, στερούμενος τον Στέφανο της Νίκης. Ένας άλλος χριστιανός, ονόματι Ουάλης, άντεξε μέχρι θανάτου. Ο Θεόδοτος συνέλεξε τα λείψανά του που τα είχαν πετάξει στον ποταμό Άλλη και πήγε να τα ενταφιάσει στην Μάλο, στο σημερινό Καλεσίκ, 50 χιλιόμετρα περίπου βόρειο-ανατολικά της Άγκυρας, όπου μπορεί να δει κανείς κάποια ίχνη του ναού του Αγίου Θεοδότου του 5ου αιώνα. Εκεί συνάντησε μία ομάδα χριστιανών, τους οποίους προηγουμένως είχε σώσει από την φυλακή. Μέσα στην χαρά της αντάμωσης αποφάσισαν να μοιραστούν ένα αδελφικό γεύμα και κάλεσαν να συμφάγει μαζί τους και ο ιερέας της Μάλου, Φροντόνιος. Μετά το γεύμα, ο Θεόδοτος ζήτησε από τον Φροντόνιο να κτίσει σε αυτόν τον ήσυχο τόπο ένα παρεκκλήσιο για να κατατεθούν λείψανα μαρτύρων και, δίνοντάς του ως ενέχειρο το δαχτυλίδι του, υποσχέθηκε να του προμηθεύσει τα άγια αυτά λείψανα. Επιστρέφοντας στην Άγκυρα, ο Θεόδοτος βρήκε την πόλη ανάστατη εξαιτίας της σύλληψης της θείας του Αγίας Τεκούσης και των 6 συνοδών της. Έμεινε κρυμμένος με άλλους χριστιανούς, προσευχόμενος για την στερέωση των Αγίων στις δοκιμασίες τους, και μόλις έμαθε ότι είχαν τελειωθεί διαπνιγμού,
δίχως να αρνηθούν τον Κύριο, ευχαρίστησε τον Θεό και μετέτρεψε τον θρήνο του σε δάκρυα χαράς. Αφού πληροφορήθηκε τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου τους, σκέφτηκε με τι τρόπο θα διέφευγε της προσοχής των φυλάκων για να πάρει τα σώματα των Αγίων και να τα ενταφιάσει χριστιανικά. Ενώ προσευχόταν, παρουσιάστηκε σε αυτόν η Αγία Τεκούσα και υπενθυμίζοντάς του τις φροντίδες της για τον καταρτισμό του στον Ευαγγελικό βίο, του ζήτησε να μην διστάσει άλλο και να σπεύσει να εκπληρώσει δίχως φόβο την θεάρεστη αυτή αποστολή. Ενώ είχε ξεσπάσει μια φοβερή καταιγίδα, ο Θεόδωτος και οι σύντροφοί του, γλιστρώντας μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, έφτασαν στην όχθη της λίμνης. Οι φύλακες που ήταν τοποθετημένοι εκεί, τρομοκρατημένοι από την εμφάνιση του Αγίου Μάρτυρος Σωσάνδρου, οπλισμένου και περιβαλλόμενου από φλόγες, το έβαλαν στα πόδια, ενώ τα νερά της λίμνης, τραβηγμένα από την δύναμη της καταιγίδας, αποκάλυψαν τα σώματα των Αγίων. Μπόρεσαν έτσι να τα περισυλλέξουν και πήγαν κατόπιν να τα ενταφιάσουν με τιμές σε μία εκκλησία που μόνον εκείνοι γνώριζαν. Την επομένη, η είδηση της αφαίρεσης των σωμάτων των Αγίων Μαρτύρων συντάραξε την πόλη. Με διαταγή του διοικητή, οι στρατιώτες συνελάμβαναν όσους χριστιανούς συναντούσαν για να τους υποβάλουν σε ανάκριση. Συνέλαβαν και τον Πολυχρόνιο, έναν από τους συντρόφους του Θεοδότου, ο οποίος, χάνοντας το θάρρος του υπό την πίεση των βασανιστήριων, αποκάλυψε τον τόπο όπου είχαν ενταφιαστεί τα σώματα και κατέδωσε τον Θεόδωτο ως υπεύθυνο για το εγχείρημα αυτό. Ο Θεότεκνος έβαλε να ξεθάψουν τα σώματα, τα παρέδωσε στις φλόγες και έστειλε κατόπιν τους στρατιώτες του να αναζητήσουν τον Θεόδωτο. Κοφεύοντας στις ηκεσίες των φίλων του που τον εξόρκιζαν να φύγει, ο Θεόδωτος πήγε να παραδοθεί οικειοθελώς στον διοικητή, εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη του στην δύναμη του ζωοποιού σταυρού. Μπαίνοντας στην αίθουσα των ανακρίσεων, κοίταξε με χαμόγελο την φωτιά και τα όργανα των βασανιστήριων και απορρίπτοντας περιφρονητικά τις κολακευτικές προτάσεις του Θεότεκνου, χλέβασε την αδυναμία μιας θρησκείας που είχε ανάγκη τόσων οπλισμένων στρατιωτών εναντίον ενός μόνο στρατιώτη του Χριστού. Τα λόγια του εξόργησαν τον διοικητή και οι ιέριες των ειδώλων που ξερίζωναν τα μαλλιά τους και ξέσχιζαν τα ρούχα τους όπως και το πλήθος, φώναζαν να τιμωρηθεί ο εχθρός των θεών. Αφού έβαλε να τον μαστιγώσουν, ο τύραννος διέταξε να τεντώσουν τον μάρτυρα στο τιμωρητικό ξύλο και έδωσε την άδεια στους δημίους να ξεσχίσουν το σώμα του με σιδερένια νύχια, ενώ έχυναν ξύδι στις πληγές του και τις έκαιγαν με δαυλούς. Οπλισμένος με υπερφυσική καρτερία από την επίκληση του ονόματος του Χριστού, ο Άγιος αποκρινόταν στους βασανιστές του ότι τα μαρτύρια αυτά, αντί να τον νικήσουν, θα έδειχναν απέναντίας περίλαμπρα την δύναμη που χορηγεί ο Θεός σε όσους τον αγαπούν.
του έσπασαν τα δόντια και τις ιαγώνες με πέτρες και κατόπιν τον έριξαν στην φυλακή, καθώς οι βασανιστές είχαν εξαντληθεί. 5 ημέρες αργότερα παρουσιάστηκε εκ νέου στο δικαστήριο και υποβλήθηκε στα ίδια βασανιστήρια, μετά τα οποία τον ξάπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένες πλήνθους. Καθώς τα βασανιστήρια δεν έφερναν κανένα αποτέλεσμα και μάλλον γελιοποιούσαν τον άρχοντα, ο Θεότεκνος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να πετάξουν το σώμα του στην πυρά. Φθάνοντας στον τόπο του μαρτυρίου, ο Θεόδοτος ευχαρίστησε τον Θεό, τον παρακάλεσε να βάλει τέλος στον διωγμό και να φέρει την ειρήνη στην Εκκλησία, στρεφόμενος δε προς τους παρευρισκομένους χριστιανούς, τους προέτρεψε να σκουπίσουν τα δάκρυά τους και να ευχαριστήσουν τον Θεό που τον αξίωσε να φέρει εις πέρας αισίως τον αγώνα του. Κατόπιν δέχθηκε με τα χαράς τον αποκεφαλισμό που του απέφερε τον αιώνιο Στέφανο. Την πυρά στην οποία τοποθέτησαν την σωρό του περιέβαλε έφνης ένα φως τόσο εκτυφλωτικό, ώστε οι δήμοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν για να φροντίσουν τη φωτιά και έτσι το σώμα παρέμεινε άθικτο. Την ίδια εκείνη η μέρα ο Φροντώνιος, ο ιερέας της Μάλου, έφτανε στην πόλη με ένα γαϊδούρι φορτωμένο κρασί. Το ζωντανό σταμάτησε εξαντλημένο κοντά στον τόπο όπου φυλασσόταν το σώμα του Αγίου Θεοδότου από στρατιώτες. Αυτοί τον προσκάλεσαν να περάσει μαζί τους τη νύχτα και ο Φροντώνιος πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί. Τους πρότεινε να γευτούν το κρασί του και αφού τους μέθησε έκλεψε το σώμα του Αγίου Μάρτυρα, πέρασε στο δάχτυλό του το δαχτυλίδι που του είχε άλλοτε αφήσει ο Άγιος και το φόρτωσε στο γαϊδούρι του. Οδηγημένο από έναν άγγελο, το ζώο πήγε κατευθείαν στο μέρος που ο Θεόδοτος είχε υποδείξει στον Φροντώνιο να κτίσει μία εκκλησία, εκπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό την υπόσχεσή του να το προμηθεύσει ιερά λείψανα. Σημείωσης. Ο Άγιος Νικόδημος και η ακολουθία του Μηναίου αποδίδουν σε αυτόν τον Άγιο τον τίτλο του Ιερομάρτυρος. Εμείς ακολουθήσαμε εδώ το αρχαίο μαρτύριόν του. Τι αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ποταμιένης και τον συναυτή Πλουτάρχου, των δύο Σερήνων, Ηρακλείδου, Ήρωνος, Ηραίδος, Μαρκέλης και Βασιλίδου, 2ος αιώνας, Αλεξάνδρεια. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Σεπτιμίου Σεβίρου, ο πάνσοφος Οριγένης, στον οποίο είχε ανατεθεί η διοίκηση της κατηχητικής σχολής της Αλεξανδρίας, παρότρινε τους μαθητές του να προσφέρονται οικειοθελώς στο μαρτύριο. Περιφρονώντας κάθε κίνδυνο, προσερχόταν να τους συντρέξει τόσο στην φυλακή όσο και στο δικαστήριο και κατόπιν του συνόδευε στον τόπο του μαρτυρίου.
πρώτος μεταξύ αυτών υπήρξε ο Πλούταρχος, αδελφός του Ηρακλά, ο οποίος έγινε εν συνεχεία επίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο Οριγένης βρέθηκε κοντά του την τελευταία στιγμή της ζωής του και λίγο έλειψε να πέσει θύμα της αγανάκτησης του πλήθους. Ακολούθησε ο Σέρινος, ο οποίος υπέστη το μαρτύριο της πυράς. Μετά από αυτούς αποκεφαλίστηκαν ο Ηρακλήδης, που ήταν ακόμη κατηχούμενος, και ο νεόφυτος Ήρων, ενώ ένας άλλος Σέρινος, αφού υπέφερε πολλά μαρτύρια, ετελειώθη με την σειρά του και αυτός κατά τον ίδιο τρόπο. Μεταξύ των γυναικών μαθητριών του ίδιου διδασκάλου, η Ιραΐς, η οποία ήταν ακόμη κατηχουμένη, έλαβε το διαπυρός βάπτισμα. Μεταξύ των Αγίων αυτών αθλητών όμως, η πλέον περιβόητος υπήρξε η ωραία και αγνή ποταμιένη, η οποία, αφού αγωνίστηκε πολυάριθμους αγώνες για να διαφυλάξει την αγνία και παρθενία της, καταδικάστηκε να πεθάνει στην φωτιά μαζί με την μητέρα της Μαρκέλα. Στον τόπο του μαρτυρίου οδηγήθηκε από τον στρατιώτη Βασιλίδη, ο οποίος έδειξε απέναντί της μεγάλη φιλανθρωπία, απομακρύνοντας με απειλές τους ιδωλολάτρες που την ύβριζαν καθοδόν. Η Αγία Μάρτης τον ευχαρίστησε για την συμπάθεια που της έδειξε και του υποσχέθηκε ότι θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, καλώντας τον κοντά της όταν θα απερχόταν προς τον Κύριο. Την περιέχησαν αργά-αργά με καυτή πίσα από τα άκρα των ποδών μέχρι της κορυφής. Με αυτόν τον τρόπο έλαβε ενδόξως τον Στέφανο του μαρτυρίου. Λίγο αργότερα ο Βασιλίδης αναγκάστηκε από τους συστρατιώτες του να πάρει όρκο για κάποιο θέμα και αποκρίθηκε ότι δεν του επιτρέπεται να ορκίζεται διότι ήταν χριστιανός. Στην αρχή νόμιζαν ότι αστειευόταν, καθώς όμως αυτός επέμενε στην ομολογία του, τον παρέδωσαν στον δικαστή, ο οποίος διέταξε να παραδοθεί στο δεσμοτήριο. Ήλθαν και τον επισκέφθηκαν χριστιανοί, οι οποίοι ζήτησαν να μάθουν τον λόγο της ευνίδιας αυτής ορμής που τον κατέλαβε. Εκείνος αποκρίθηκε τότε ότι τρεις ημέρες μετά το μαρτύριό της εμφανίστηκε σε εκείνον μέσα στη νύχτα η Αγία Ποταμίαινα και, θέτοντας στέφανο στην κεφαλή του, του ανήγγειλε ότι η αξίωσή της να τον πάρει κοντά της έγινε δεκτή από τον Κύριο. Οι αδελφοί τον βάπτισαν στην φυλακή και την επομένη αποκεφαλίστηκε. Λέγεται ότι και πολλοί άλλοι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας προσφέρθηκαν τότε στο μαρτύριο, αφού εμφανίστηκε στον ύπνο τους η Αγία Ποταμίαινα. Ακολουθήσαμε εδώ την διήγηση του Ευσεβίου Κεσαρίας. Ο Παλάδιος στην λαυσαϊκή ιστορία αφιερώνει σε μια μάρτυρα ποταμίαινα ένα κεφάλαιο, αλλά την τοποθετεί στους χρόνους του Μαξιμιανού. Φέρεται ως δούλη ενός ειδωλολάτρη, ο οποίος
αποτυγχάνοντας να την αποπλανήσει, την παρέδωσε στον άρχοντα της Αλεξανδρίας. Εκείνος ματέως προσπάθησε να την κάνει να απαρνηθεί την πίστη της και αφού την βασάνισε, διέταξε να την εμβαπτίσουν αργά-αργά σε ένα καζάνι με κοχλάζουσα πίσα. Αυτό το ζήτησε η ίδια η Αγία, αρκεί να μην την γύμνωναν. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελικαρίωνος. Αίγυπτος. Ο Άγιος Λικαρίων ήταν ένας νέος που διήγε βίο αφιερωμένο στην Παρθενία, στην πόλη Τάνη, η Ερμούπολη της Αιγύπτου, μαζί με τις Αγίες Μάρθα και Μαρία. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ειδωλολάτρη διοικητή, όπου ομολόγησε με γενναιότητα τον Χριστό, γι' αυτό και τον έριξαν σε μια σκοτεινή και άθλια φυλακή. Λίγες ημέρες αργότερα τον έσυραν από εκεί για να τον ξεσχίσουν με σιδερένια κτένια, εν συνεχεία δε τον κάρφωσαν σε σταυρό, ενώ οι δήμοι περνούσαν πάνω από τις πληγές που κάλυπταν όλο το σώμα του, αναμένους δαυλούς. Κατόπιν τον έβαλαν σε πυρακτωμένη κάμινο, από όπου εξήλθε αυλαδής μετά από 3 ημέρες. Εξίσου ανενεργά αποδείχθηκαν τα δηλητηριασμένα ποτά που τον ανάγκασαν να πιει, ενώ ο μάγος που τα παρασκεύασε μεταστράφηκε στην πίστη του Χριστού εξαιτίας του θαύματος αυτού. Ο μάγος μαρτύρησε και λίγο αργότερα, μετά από τρομερά βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε με την σειρά του και ο Άγιος Λικαρίων. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, Ιώσιοι Στέφανος και Άνθιμος, ιερείς σπουδαίοι, εν ειρήνη τελειούνται. 5ος αιώνας, Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η μνήμη του συναξαρίου του Συρμόνδου, που τοποθετεί την σύναξή τους κοντά στο γυροκομείο που ιδρύθηκε από τον Φλωρέντιο κατά την βασιλεία του Αρκαδίου. Ο Άνθιμος φαίνεται ότι ήταν δέκαρχος του αυτοκρατορικού παλατίου που έγινε αργότερα πρεσβύτερος και ο οποίος πρώτος οργάνωσε αγρυπνίες όπου χωρί ανδρών και γυναικών εναλλάσσονταν για να ψάλουν τροπάρια που συνέθετε ο ίδιος και όπου αρεσκόταν να συμμετέχει ο Όσιος Αυξέντιος. Στην Κωνσταντινούπολη έγινε ένας από τους ηγέτες της Ορθόδοξης Μερίδας κατά των αντιπάλων της Συνόδου της Χαλκιδόνος. Ο ιστορικός Θεόδωρος Αναγνώστης, 6ος αιώνας, τον εγκομιάζει ως τον κατεξοχήν ποιητήν τροπαρίων και πρώτο μεταξύ των μελωδών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο όρος σπουδαίοι, ο οποίος στα Ιεροσόλυμα δήλωνε τους μοναχούς που υπηρετούσαν στην Βασιλική της Αναστάσεως, φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν στην Κωνσταντινούπολη για να δηλώνει τους χριστιανούς που ζούσαν με ζήλο στον κόσμο, αλλά διήγαν βίο
παρόμοιο με εκείνον των μοναχών. Ο Άνθιμος και πιθανώς και ο Στέφανος θα μπορούσαν επομένως να ανήκουν σε αυτήν την αδελφότητα προτού να γίνουν ιερείς. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δανιήλ του Εντισκήτη του 5ου αιώνος και του Οσίου Πατρός Σιμών Δανιήλ του Εντισκήτη του 6ου αιώνος, Αίγυπτος. Δύο Όσιοι είναι γνωστοί με το όνομα Δανιήλ. Ο πρώτος ήταν μαθητής του Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου και έγινε ο ίδιος διδάσκαλος για πολλούς μοναχούς. Όταν οι μάζικες επιτέθηκαν στην Σκήτη το 407, οι αδελφοί τον κάλεσαν να φύγει μαζί τους και λέγει ο Αββάς Δανιήλ, «Εάν δεν φροντίζει για μένα ο Θεός, γιατί να ζω?» Και πέρασε ανάμεσα στους βαρβάρους και δεν τον είδαν. Λέγει τότε μέσα του, «Ιδού ο Θεός εφρόντισε για σένα και δεν απέθανες. Κάνε λοιπόν και εσύ το ανθρώπινο και φύγε όπως οι πατέρες». Μεταξύ άλλων έλεγε, «Όσο ακμάζει το σώμα, τόσο αδυνατίζει η ψυχή, και όσο αδυνατίζει το σώμα, τόσο ακμάζει η ψυχή». Αφού έζησε 40 χρόνια στην έρημο της Σκήτης, εκοιμήθη εν ειρήνη περί το 420. Ο δεύτερος Αββάς Δανιήλ έζησε τον 6ο αιώνα. Έγινε μοναχός στην Σκήτη από μικρό παιδί. Σε μία επιδρομή συνελήφθη από τους βαρβάρους και παρέμεινε 2 χρόνια εχμάλωτος. Εξαγοράστηκε από έναν ευσεβή χριστιανό, αλλά εχμαλωτίστηκε πάλι για 6 μήνες. Τούτη την φορά όμως μπόρεσε να διαφύγει. Τον ξανάπιασαν για 3η φορά και σε μια στιγμή που ο φύλακάς του ήταν απασχολημένος με την φυσική του ανάγκη, βρήκε την ευκαιρία να του πετάξει μία πέτρα να τον σκοτώσει και να διαφύγει. Όταν εξομολογήθηκε το συμβάν στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας Τιμόθεο, εκείνος του είπε ότι ο Θεός θα τον γλίτωνε όπως και τις προηγούμενες φορές. Δεν τον έμεμψε όμως για τον φόνο. Επειδή η συνείδησή του δεν έβρισκε ανάπαυση, ο Δανιήλ πήγε να ζητήσει συμβουλή στον Πάπα της Ρώμης, στους Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύμων, καθώς και στον Αρχιεπίσκοπο Εφέσου.

επέστρεψε στην Σκήτη, αλλά έγινε υπηρέτης ενός λεπρού, τον οποίο διακονούσε στο κελί του κάθε ημέρα σε όλη τη ζωή του, για να εξηλαιωθεί για το αμάρτημά του. Έγινε τόσο ονομαστός για τις αρετές του, ώστε ονομάστηκε πατέρας της Σκήτης, και τον τιμούσαν σε όλη την Αίγυπτο ως νέο Αβραάμ και ξενιστή του Χριστού. Αυτός οδήγησε στην οδό της τελειώσεως την Αγία Αναστασία, την Πατρικία, που μνημονεύεται στις 10 Μαρτίου, που ζούσε μεταμφιεσμένη σε ευνούχο σε κοντινή απόσταση από την Σκήτη, τον Άγιο Ευλόγιο τον Ξενοδόχο, 27 Απριλίου, όπως και τους Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία, 9 Οκτωβρίου. Διέπρεπε στην ανακάλυψη κρυφών Αγίων, όπως του Μάρκου του Σαλού της Αλεξάνδρειας ή της μοναχής της Μονής Ερμουπόλεως, η οποία υποκρινόταν την μέθηση για να επισύρει επάνω της την περιφρόνηση, της Αγίας Θωμαΐδος, της Μάρτυρος της Αγνίας και του Αβά Δουλά. Όλες αυτές οι διηγήσεις είναι συγκεντρωμένες στην ονομαστή συλλογή με τίτλο «Διηγήσεις του Αβά Δανιήλ της Σκήτεως». Τη αυτή ημέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Παναγί Παϊσίου Μπασιά. 19ος αιώνας, Κεφαλινία. Ο Άγιος Παναγής γεννήθηκε το 1801 στην Κεφαλινία από ευγενή οικογένεια, ενώ από μικρό παιδί φανέρωσε ζωηρή ευφυΐα και μεγάλη αγάπη για την ανάγνωση των Ιερών Βιβλίων. Όταν πέθανε ο πατέρας του, υποχρεώθηκε να αναλάβει την προστασία της μητέρας του και της αδελφής του και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του διδασκάλου παρά των νεαρών της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε για να αποφύγει συμβιβασμούς υπό την πίεση των αρχών της αγγλικής κατοχής ως προς την πίστη του και τα πατριωτικά του αισθήματα. Τα Επτάνησα βρίσκονταν τότε υπό αγγλική προστασία. Ενώθηκαν με την Ελλάδα το 1864. Ο Βρετανός διοικητής είχε όλες τις εξουσίες, τις οποίες ασκούσε συχνά εις βάρος του λαού και των ορθοδόξων παραδόσεών του. Ο Παναγής άσκησε το επάγγελμά του ιδιωτικά μέχρι την ημέρα που αποφάσισε να κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο, εγκαταλείποντας την οικογένειά του και την σταδιοδρομία του και γινόμενος μοναχός στην Μονή της Παναγίας των Βλαχερνών στην Νήσο 2. Μετά από τις επίμονες παρακλήσεις της μητέρας του, επέστρεψε στο Λιξούρι, χωρίς ωστόσο να απαρνηθεί την ασκητική βιωτή που διήγε σε όλη του την ζωή κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία 35 ετών και έκτοτε αφιερώθηκε ολόκληρος στην υπηρεσία της Εκκλησίας με την καθημερινή σχεδόν τέλεση της Θείας Λειτουργίας, με το κύριο

και κυρίως με το παράδειγμα των ευαγγελικών αρετών του. Στεκόταν στην εκκλησία ως στήλος προσευχής και όταν έβγαινε το έκανε για να μοιράσει ελεημοσύνες, να επισκεφθεί δεινοπαθούντες ή να φέρει πίσω στο πίμνιο παραστρατημένες ψυχές. Αρνήθηκε πάντα να διοριστεί σε κάποια ενορία προκειμένου να αποφύγει τους βιωτικούς περισπασμούς και τις πιέσεις των κατακτητών και εγκαταστάθηκε στο μονίδριο του Αγίου Σπυρίδωνος, από όπου για 50 χρόνια μοίραζε σε όλο τον λαό της Κεφαλινίας τους θησαυρούς που έκρυβε στην καρδιά του. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Αγίου Γερασίμου 20 Οκτωβρίου και του Αγίου Ανθίμου του Τυφλού 4 Σεπτεμβρίου, ο Παπαμπασιάς δίδασκε και διέδιδε την χάρη του Θεού στον λαό, δίχως ωστόσο να εγκαταλείπει το ερημητήριό του. Πήγαινε επίσης να λειτουργήσει σε όλα τα εξοκλήσια που ήταν διασπαρμένα γύρω από το Λιξούρι, όπου μόλις γινόταν γνωστή η έλευσή του, συναζόταν πλήθος πιστών. Είχε πουλήσει τα υπάρχοντα της οικογένειάς του και μοίραζε όλους τους πόρους του στους πτωχούς που θεωρούσε παιδιά του. Όταν ερχόταν στην πόλη, τον ακολουθούσε πάντα ένας μάρι φτωχών γυναικών, στις οποίες έδινε ό,τι είχε και δεν είχε, σε σημείο που να στερείται ο ίδιος τροφής. Ως νέος Άγιος Νικόλαος γνώριζε ποια οικογένεια είχε ιδιαίτερη ανάγκη και παρενέβαινε για να την στηρίξει ή να στερεώσει την πίστη της στον Θεό. Η αγάπη του για τον πλησίον ήταν ανάμεικτη, μάλιστα με τόλμη, και συχνά έμπαινε σε ένα μαγαζί, άνοιγε το ταμείο και έπαιρνε ό,τι έκρινε αναγκαίο για τις ελεημοσύνες του. Μία ημέρα ένας φούρναρης αρνήθηκε να του δώσει αυτό που ζητούσε και η ζύμη του έμεινε λιπανάβατη. Ο Άγιος Παναγής είχε αποκτήσει το χάρισμα της προορατικότητος και της προφητείας, το οποίο χρησιμοποιούσε για να διορθώνει ψυχές. Σε εκείνους που επρόκειτο να πεθάνουν σύντομα με βίαιο τρόπο, συνέστηνε να πάνε να εξομολογηθούν ή προειδοποιούσε με υπαινιγμούς όσους έμελαν να διαπράξουν κάποιο σοβαρό αμάρτημα. Μία βροχερή νύχτα, συναντώντας στον δρόμο κάποιον που πήγαινε να αμαρτήσει, του φώναξε: «Αμαρτία, αμαρτία, γύρισε σπίτι σου». Μια άλλη φορά, μία μάνα που μόλις είχε χάσει τους δυο γιους της, τον ένα πίσω από τον άλλο, έπεσε σε απόγνωση και εξεγέρθηκε κατά του Θεού. Ο Άγιος Ιερέας έτρεξε στο σπίτι της και καθώς εκείνη αρνιόταν να του ανοίξει βρίζοντάς τον, άνοιξε την πόρτα κάνοντας το σημείο του σταυρού. Όταν μπήκε στη σάλα όπου βρίσκονταν τα πορτρέτα των δύο πεθαμένων, τα πρόσωπα ζωντάνεψαν και βγάζοντας πιστόλι αλληλοσκοτώθηκαν. Ο Άγιος Παναγής αποκάλυψε τότε στην μητέρα τους ότι είχαν ερωτευθεί την ίδια γυναίκα και θα πέθαιναν με τον τρόπο αυτό αν δεν παρενέβαινε ο Θεός
να αποτρέψει ένα μεγαλύτερο κακό. Μια άλλη φορά πάλι μπήκε σε ένα σπίτι όπου έβραζε το τσουκάλι, γιατί περίμεναν επισκέψεις, και το αναποδογύρισε, επειδή είχε προηγουμένως προσέλθει ένας φτωχός και τον είχαν διώξει με άδεια χέρια. Αυτά όμως τα άφθονα χαρίσματα του Θεού δεν δόθηκαν στον Παπαμπασιά δίχως να τον ταλαιπωρεί σκόλοψ τη σαρκή. 10 περίπου χρόνια μετά την χειροτονία του προσβλήθηκε από νευρασθένεια η οποία τον έκανε να χάνει τον έλεγχο του εαυτού του. Έβγαζε κραυγές, ξύριζε τα γένια και τα μαλλιά του, πετούσε έξω ό,τι έβρισκε μπροστά του. Όταν συνήλθε μετά από 6 μήνες, απέδωσε την ασθένεια στην αμαρτωλότητά του. Εν συνεχεία, παρόμοιες κρίσεις επαναλαμβάνονταν κάθε 2 ή 3 χρόνια και προς το τέλος της ζωής του κάθε χρόνο. Τελικά έμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του. Δεν στερήθηκε ωστόσο τα χαρίσματα της προορατικότητος και παραμυθίας των ψυχών, ενώ ο λαός δεν έχασε επουδενή την αγάπη και την αφοσίωσή του σε αυτόν. Απέναντίας, όλοι όσοι υπέφεραν από τα βάσανα και τις θλίψεις της ζωής ή βρίσκονταν σε δυσκολίες, γνώριζαν πως η πόρτα του δωματίου του ήταν πάντα ανοιχτή και ο Άγιος Ιερέας δεν έπαυσε να είναι ο πόλος έλξης και το κέντρο του εκκλησιαστικού βίου της Κεφαλινίας. Είχε αποκτήσει τόσο κύρος ώστε συχνά παρενέβαινε δραστήρια για να διορθώσει τις αδικίες ή να επιτιμήσει τους υπεύθυνους για ανήθικες πράξεις και πάντα εισακουγόταν ως η φωνή του Θεού. Αφού σήκωσε με υπομονή και ευχαριστίες στον Θεό τον σταυρό της μακράς και ταπεινωτικής του ασθένειας, την οποία ορισμένοι θεωρούσαν ένα είδος διαχριστών σαλότητος, ο Άγιος Παναγής εκοιμήθη εν Κυρίω στις 7 Ιουνίου του 1888. Για 2 ημέρες και 2 νύχτες οι πιστοί προσέρχονταν να προσκυνήσουν το σκήνομά του και η τιμή του δεν έπαυσε να αυξάνει αυθόρμητα, όχι μόνο στην Κεφαλινία αλλά και σε όλη την Ελλάδα, κυρίως μετά την ανακομιδή των λειψάνων του το 1976. Η τιμή του Αγίου Παναγή Μπασιά είναι ένα τρανό παράδειγμα του παραδοσιακού τρόπου αναγνωρίσεως των Αγίων στην Ορθόδοξο Εκκλησία, της οποίας το μόνο αληθινό κριτήριο είναι η αυθόρμητη ευλάβεια του λαού του Θεού. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Αντωνίου Αβραάμ του εν Κόζα, 17ος αιώνας, Ρωσία. Ο Όσιος Αντώνιος καταγόταν από το χωριό Πριλούκ στις όχθες του ποταμού Ονέγκα. Έγινε μαθητής του Οσίου Σεραπείωνος, κτήτορος της Μονής των Θεοφανίων, που βρισκόταν σε έναν ελώδη τόπο κοντά στην λίμνη Κόζα, στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Σε ένα ταξίδι του
στην Μόσχα μαζί με τον πνευματικό του πατέρα, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιώβ, ο οποίος έδωσε στον Σεραπείωνα την ευλογία του να ιδρύσει το μοναστήρι και να αναλάβει την διακυβέρνησή του. Εκείνος όμως αρνήθηκε να δεχθεί τον τίτλο του ηγουμένου. Όταν εκοιμήθη, ο Αντώνιος τον διαδέχθηκε και διοίκησε την αδελφότητα με σοφία επί 23 χρόνια, χωρίς να διστάσει να δίνει χείρα βοηθείας στους αδελφούς στα οικοδομικά έργα. Κατά καιρούς αποσυρώταν σε απόσταση 14 βέρστια από την Μονή, κοντά στον ερημίτη Νικόδημο, με τον οποίο διατηρούσε πνευματικούς δεσμούς. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 7 Ιουνίου του 1634, έχοντας λάβει λίγο πριν το μεγάλο σχήμα με το όνομα Αβραάμ. Και αυτή η μέρα, 7η Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανδρονίκου, Αρχιεπισκόπου Πέρν και τον Συν Αυτό, 20ος αιώνας, Ρωσία. Ο Άγιος Ανδρόνικος, κατά κόσμον Βλαδίμηρος Νικόλσκι, γεννήθηκε το 1870. Μετά τις σπουδές του στην θεολογική σχολή της Μόσχας, εκάρη μοναχός με το όνομα Ανδρόνικος. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος το 1895 και εστάλη ως Ιεραπόστολος στην Ιαπωνία 2 χρόνια αργότερα. Εκεί επέδειξε μεγάλο αποστολικό ζήλο και χειροτονήθηκε επίσκοπος του Κιώτο το 1906. Αναγκάστηκε όμως να επιστρέψει στην Ρωσία μετά από 2 χρόνια για λόγους υγείας και αρχικά τοποθετήθηκε ως βοηθός επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ. Μετατέθηκε κατόπιν στο Όμσκ και τέλος έγινε Αρχιεπίσκοπος του Πέρμ. Ακαταπώνητος κήρυκας του Λόγου του Θεού, οργάνωσε τις αγροτικές ενορίες, βοηθούσε τους φτωχούς και απόκληρους και έκανε μεγάλες προσπάθειες να επαναφέρει τους παλαιούς πιστούς στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας. Αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, οι Μπολσεβίκοι ψήφισαν ένα νόμο για τον χωρισμό εκκλησίας και κράτους και άρχισαν τους διωγμούς. Όταν διαβάστηκε στον καθεδρικό ναό του Πέρμ η εγκύκλιος της εκκλησίας που διαμαρτυρόταν για τα μέτρα αυτά, ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρόνικος διέταξε τον αρχιδιάκονό του να αναθεματίσει τους διώκτες. Δεν άργησε να συλληφθεί στις 4 Ιουνίου 1918 μαζί με τον βοηθό επίσκοπό του Θεοφάνη και ο ιεράρχης υποβλήθηκε σε βίαιη ανάκριση κατά την διάρκεια της οποίας παρέμεινε σιωπηλός. Για να τελειώνουν με αυτόν οι Μπολσεβίκοι, τον οδήγησαν στις 7 Ιουνίου σε ένα δάσος και τον διέταξαν να σκάψει τον ίδιο τον τάφο του. Όταν ολοκληρώθηκε το σκάψιμο, ο Άγιος Ανδρόνικος ανέπεμψε προσευχή στον Κύριο και κατόπιν ξάπλωσε μέσα στο μνήμα. Οι Δήμοι άρχισαν τότε να τον θάβουν ζωντανό
και όταν κάλυψαν το μισό κορμί του, τον σκότωσαν πυροβολώντας τον και κάλυψαν με χώμα το υπόλοιπο σώμα του. Όσο για τον επίσκοπο Θεοφάνη, τον έπνιξαν στην λίμνη Κάμα. Όταν η Ιερά Σύνοδος έμαθε το νέο, αποφάσισε να στείλει επιτόπου επιτροπή για να διερευνήσει τα γεγονότα. Οι Μπολσεβίκοι όμως σταμάτησαν το τρένο και φώνευσαν όλα τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής. Καθώς οι χωρικοί του τόπου εκείνου, οι οποίοι είχαν θάψει τα σώματα των νεομαρτύρων, άρχισαν να τους τιμούν, οι αρχές έστειλαν ανθρώπους για να ξεθάψουν τα σώματα και να τα κάψουν.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στην πρώτη μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαύμα της θεραπείας του λεπρού. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Σημειωτέων, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού ανήκει στην κατηγορία των θεραπευτικών θαυμάτων της Καινής Διαθήκης και γι' αυτό μιλάνε οι Ευαγγελιστές Μάρκος, Ματθαίος και Λουκάς.

Στο σημείο αυτό, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί, και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτό λέγον: «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσει». Και εκτείνα στη χείραν ύψατο αυτό ο Ιησούς λέγον: «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθέωσε καθαρίστη αυτού η λέπρα, και λέγει αυτός ο Ιησούς: «Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν, δείξω το ιερή και προσένεγγε το δώρον. Ο προσέταξε Μωυσής εις μαρτύριον αυτής». Στη συνέχεια ακολουθεί ελεύθερη απόδοση στην ελληνική. Όταν ο Ιησούς κατέβηκε από το όρος, τον ακολουθούσε μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Ξαφνικά του εμφανίστηκε μπροστά του ένας λεπρός άνδρας και τον προσκύνησε, ζητώντας από τον Χριστό να τον θεραπεύσει από την αρρώστια του. Χαρακτηριστικά του λέει: «Κύριε, εάν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις». Τότε ο Ιησούς άπλωσε το χέρι του πάνω στο λεπρό άνδρα και του είπε: «Θέλω να σε καθαρίσω». Και αμέσως με θαυματουργικό τρόπο θεραπεύτηκε ο άνθρωπος αυτός από το πρόβλημά του. Τότε του είπε ο Ιησούς: «Πρόσεχε, να μην πει σε κανένα αυτό που συνέβη, αλλά να πας στον ιερέα και να του δείξεις τον εαυτό σου. Μετά να προσφέρεις το δώρο που διέταξε ο Μωυσής, προκειμένου να λάβεις διαβεβαίωση από αυτόν ότι θεραπεύτηκες».

Τώρα θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Η θεραπεία του λεπρού θεωρείται ως αποκορύφωμα της θαυματουργικής δραστηριότητας του Ιησού στη Γαλιλαία. Οι Ευαγγελιστές δεν παραθέτουν με λεπτομέρειες τον ακριβή χρόνο και τόπο που συνέβη το θαύμα, δηλαδή σε ποιο σημείο της περιοχής και ποια στιγμή της ημέρας συνέβη. Παρ' όλα αυτά, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τοποθετεί το γεγονός μετά την εκλογή των μαθητών, όπου ο Κύριος περιόδευε στην ευρύτερη περιοχή της Γαλιλαίας και κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, θεραπεύοντας κάθε είδους αρρώστιες. Στην παράλληλη αφήγηση του Λουκά, το θαύμα της θεραπείας του λεπρού τοποθετείται ως πρώτο γεγονός μιας ομάδας θαυμάτων που έγιναν από τον Κύριο και μάλιστα κάνει αναφορά ότι έπειτα θεραπεύθηκαν άλλοι 10 λεπροί. Γενικά και οι τρεις Ευαγγελιστές, θέλοντας να περιγράψουν με ακρίβεια το θαύμα, αποφεύγουν να παραθέσουν πληροφορίες για τον τόπο και τον χρόνο, μιας και δεν χρήζουν σπουδαίες σημασίας για το σκοπό της αφήγησης. Πριν συνεχίσουμε, θα αναφέρουμε ορισμένα δεδομένα για την αρρώστια της λέπρας και πώς αντιμετωπίζονταν οι ασθενείς αυτοί την εποχή εκείνη. Η λέπρα, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο βιβλίο του Λεβιτικών, αλλά και όπως διακρίνεται και από τους ραβίνους, εμφανιζόταν σε δύο μορφές: την απλή λέπρα και την αναισθητική. Ιστορικές πηγές αναφέρουν πως η θέση των λεπρών στην κοινωνία της εποχής ήταν τραγική. Απαγορευόταν σε όσους ασθενούσαν να έχουν επαφή με τους υπόλοιπους ανθρώπους της περιοχής τους και μάλιστα στη συναγωγή υπήρχε ειδικός χώρος για αυτούς. Ακόμα επικρατούσε και η αντίληψη πως οι άνθρωποι που ασθενούσαν από λέπρα λάμβαναν την τιμωρία τους για τα αμαρτήματα που είχαν διαπράξει. Σήμερα όμως, επιστημονικές μελέτες στον τομέα της ιατρικής χαρακτηρίζουν την λέπρα ως μια ιάσιμη μολυσματική λίμωξη για την οποία υπάρχει θεραπευτική αγωγή και είναι ιάσιμη.

κηρύσσοντας και κάνοντας θαύματα ο Ιησούς Χριστός στην περιοχή της Γαλιλαίας. Κατόρθωσε πολύ γρήγορα να συγκινήσει πλήθος ανθρώπων από τη Δεκάπολη, το Ιεροσόλυμα, την Ιουδαία και την περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Έτσι λοιπόν ο λαός, εκστασιασμένος, τον ακολούθησε από κάποια απόσταση, χωρίς να είναι προσκολλημένος βέβαια μαζί του. Αυτό γίνεται κατανοητό λίγο παρακάτω, όπου αφού ο Χριστός είχε θεραπεύσει το λεπρό, του ζήτησε να το κρατήσει μυστικό. Πιθανότατα, ο Ιησούς δεν θα είχε αυτό το αίτημα από το λεπρό, εάν υπήρχαν άνθρωποι που τον ακολουθούσαν κατά πόδας. Στο δεύτερο στίχο της περικοπής, περιγράφει ο Ευαγγελιστής το αίτημα του λεπρού. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μπροστά στον Ιησού ο λεπρός άντρας, έχοντας πίστη και σύνεση στην παντοδυναμία του Κυρίου, και του ζητάει να τον καθαρίσει από την αρρώστια του, εννοώντας δηλαδή να τον θεραπεύσει. Ο ταλέπορος αυτός άνθρωπος, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και απόκληρος της κοινωνίας, είπε στον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει ο ίδιος, αναγνωρίζοντας ότι είναι απόλυτος κύριος για τη θεραπεία. Ο ίδιος αυτός, αφού έχει όλη την ευχέρεια και τη σχετική εξουσία να το κάνει. Δεν ζήτησε από τον Ιησού να προσευχηθεί στο Θεό, ούτε του είπε να το ζητήσει από αυτόν, ούτε αμφισβήτησε τη δύναμή του λέγοντάς του «αν μπορεί». Τα λόγια του λεπρού αφενός φανερώνουν την αξιοθαύμαστη πίστη στη δύναμή του και αφετέρου ποια αντίληψη για τους λεπρούς επικρατούσε μεταξύ των Ιουδαίων που τους θεωρούσαν ακάθαρτους και μολυσμένους. Αγαπητοί μου ακροατές, θεωρώ πως ακούγοντας αυτά τα λόγια καλό θα ήταν να σκεφτούμε το δίδαγμα που μας δίνει η στάση του λεπρού. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στο Χριστό. Ο τρόπος είναι απλός και δεν μας στοιχίζει τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη έχοντας μεγάλη ταπείνωση, ακλόνητη πίστη και απεριόριστη υποταγή στο θέλημά του. Διότι, όσον αφορά τις χάριτες που θα θελήσει ο Θεός να μας δώσει, ο λόγος ο δικός μας είναι περιορισμένος. Ο Θεός έχει απεριόριστη δύναμη και άπειρη αγαθότητα. Ο καθένας μας συχνά επιζητάει θαύματα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, ή ακόμα και χάρες για τις οποίες μπορούμε να μην είμαστε βέβαιοι ότι πραγματικά τις επιθυμούμε. Εμείς όμως οφείλουμε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στο Θεό και αυτός με ευσπλαχνία θα θελήσει να μας δώσει αυτό που αληθινά έχουμε ανάγκη. Στον τρίτο στίχο, ο Χριστός επιλέγει να αγγίξει με το χέρι του το λεπρό, απαντώντας άμεσα στο αίτημα του πιστού. Η κίνηση αυτή του Χριστού ήταν ενάντια στον Ιουδαϊκό νόμο, ο οποίος απαγόρευε να αγγίζουν τους λεπρούς, αφού είναι ακάθαρτοι και αμαρτωλοί και η αρρώστια τους ήταν αποτέλεσμα του κακού. Ο Χριστός όμως από την πλευρά του ήθελε να δείξει ότι τίποτα και κανείς δεν είναι ακάθαρτος εκφύσεως και ότι η ισχύς του νόμου αφορά τους πολίτες και αποτελούν κανόνες των ανθρώπων, δοσμένοι σε ανθρώπους. Το άγγιγμα αυτό δεν χρειάζεται για να γίνει η ενέργεια του θαύματος της θεραπείας. Η κίνηση τονίζει πως αμαρτία είναι η λέπρα της ψυχής και όχι του σώματος. Αυτή είναι που μας αποκλείει από την κοινωνία με το Θεό. Για να αποκαταστήσουμε λοιπόν τη σχέση μας με το Θεό, πρέπει προηγουμένως να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τη λέπρα αυτή. Ο Χριστός μπορεί και θέλει να μας θεραπεύσει. Με κάθε λοιπόν εμπιστοσύνη, ας στηριχτούμε στη δύναμή Του και στην αγαθότητά Του. Καμία αμαρτία δεν είναι τόσο μεγάλη, έτσι ώστε να μην μπορεί ο Χριστός να μας καθαρίσει από αυτήν. Καμία φθορά και κανένα πάθος δεν είναι τόσο ισχυρό, ώστε να μην μπορεί να το κάμψει και να το εξαφανίσει. Έτσι και για τους ψυχικά λεπρούς, ο Θεός δεν διστάζει να έρθει σε επαφή και δεν φοβάται να μην μολυνθεί από αυτούς. Ας τον πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος, για να βρούμε θάρρος και υποστήριξη από αυτόν. Στον τέταρτο και τελευταίο στίχο του Ευαγγελικού κειμένου, ο Ιησούς δίνει εντολή στο θεραπευμένο, ζητώντας του να μην διαλαλήσει το γεγονός της θεραπείας, αλλά πρώτα να πάει στον ιερέα και αφού προσφέρει δώρα όπως όριζε τότε ο Ιουδαϊκός νόμος, να του ζητήσει διαβεβαίωση πως έχει θεραπευτεί. Πληροφοριακά, αναφέρουμε πως ο κάθε θεραπευμένος ακολουθούσε μια ειδική τελετουργία για να λάβει βεβαίωση ότι θεραπεύτηκε, προκειμένου να μπορέσει να επανέλθει στην κανονικότητα της κοινωτικής ζωής του. Ήταν υποχρεωτική η προσφορά δωρεών στον ιερέα ως μαρτυρία ότι ο Ιησούς δεν είχε έλθει για να καταλύσει τον νόμο ή τους προφήτες, αλλά ακολουθεί τις διαδικασίες για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε παράνομος αλλά ούτε και λαοπλάνος. Ερμηνεύοντας την εντολή του Χριστού, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως ο Χριστός διδάσκει με απόλυτη ταπεινότητα και αφιλοτιμία. Παρότι γνώριζε ότι δεν θα έπειθε τον θεραπευμένο να κρατήσει κρυφή τη θεραπεία του. Επιπλέον, πως αποσκοπούσε στο να παραλάβει κάποια άκυρη κινητοποίηση.
η οποία θα του δυσκόλευε το έργο του και θα τον οδηγούσε στο να αποχωρήσει σε ερημικό τόπο έως ότου κατευναστεί η κοινωνική αναστάτωση. Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αποφασίσουμε να παραδειγματιστούμε από το θαύμα της θεραπείας του λεπρού και να προσπαθήσουμε να βάλουμε την πίστη, την αγάπη, την ταπεινότητα και την ευσπλαχνία στις ζωές μας, αποτάσσοντας τη λέπρα της ψυχής και να δεχτούμε την πραγματική αλήθεια που δεν είναι παρά μόνο η αγάπη του Θεού. Ας δείξουμε σύνεση όπως έδειξε και ο λεπρός. Κάθε φορά που έχουμε βαθιά πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτόν, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην ουράνιο βασιλεία. Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά ακούσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.